χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

εξωαστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών με τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύμα στα πλευρά και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3 στην οδό Βαρδουσίων 78 στο Μενίδη, άγνωστοι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου. Στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες, ενώ στο όχημα υπήρχαν 3 σοπές από πυροβολισμού στον Μπαρμπρίζ και την πίσω πόρτα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το περιστατικό. 2 άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με εφορείο σε ασφαλές σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Χθες, αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σώος εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονιού, ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρα 10 τη νύχτα στην Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοερανών ανταρτών. Χθες το βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έως και τη μία μετά το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race of the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, προτού επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως για τον τερματισμό. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, από αυτήν την ώρα έως και τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ Πικροδάφνη.
στην αθλητική ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Μαλιαράκης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα από την κυρία Βασιλική, καλή Κυριακή από Δάφνη. Πάω ταξίδι στην Τίνο με τη μαμά μου, την κυρία Φλωρεντία, να περάσει υπέροχα. Νομίζω θα φτιάξει και ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ωραία περίοδος είναι και αυτή για διακοπές. Θα το δείτε το νησί πολύ διαφορετικά. Να περιμένουμε τα μηνύματά σας τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-174 www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου και μέσω Viber 698-123-1003. Θα επιστρέψουμε αμέσως στο θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει, το επεισόδιο με πυροβολισμούς που φαίνεται ότι είχαμε, με αποτέλεσμα ένας 26χρονος να μεταφέρεται στο ΚΑΤ με τραύματα τα ξημερώματα της Κυριακής πριν από λίγες ώρες. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι φαίνεται ότι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο. Στην περιοχή έχει εντοπιστεί όχημα με 3 οπές από πυροβολισμούς στον Ιαλοπίνακα, το Παρμπρίζ και την πίσω πόρτα, ενώ στο σημείο, όπως είπαμε, βρέθηκαν 4 συνολικά κάλικες. Λίγο αργότερα, περίπου στις 3 και 4, οι αρχές ενημερώθηκαν από το κάτω ότι στο νοσοκομείο έχει μεταβεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών, τραυματισμένος από πυροβολισμούς, και από ό,τι πληροφορούμαστε έχει γίνει ήδη το χειρουργείο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση της υγείας του. Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ χρηστικό για όσους ταξιδεύουν γενικότερα με αεροπλάνο, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές κανόνων στην Ευρώπη και μαζί με αυτούς τους κανόνες αλλάζουν αρκετά από αυτά που μέχρι σήμερα μας εκνεύριζαν στις αεροπορικές εταιρείες. Πρώτα απ' όλα οι αποσκευές. Κάθε επιβάτης θα έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί του δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, για παράδειγμα μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο, που να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Ήταν κάτι που έκαναν ούτως ή άλλως οι περισσότερες αεροπορικές, ωστόσο πλέον θεσπίζεται και επίσημα. Το κοινό ελάχιστο όριο είναι 40 επί 30 επί 15 εκατοστά. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει δωρεάν μεγάλη χειραποσκευή ή τρόλεϊ σε κάθε εισιτήριο. Οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν φθηνότερους ναύλους χωρίς μεγαλύτερη χειραποσκευή. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι όταν ψάχνουμε εισιτήριο θα πρέπει να εμφανίζεται εξ αρχής και η τιμή που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε πραγματικά να συγκρίνουμε πόσο κοστίζει κάθε πτήση. Δεύτερη αλλαγή, το boarding pass, εφόσον έχουμε κάνει check-in βέβαια, δεν θα μπορεί να υπάρχει επιπλέον χρέωση επειδή θέλουμε εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης. Παράλληλα, θα έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το boarding pass ψηφιακά, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ή να κατεβάσουμε συγκεκριμένη εφαρμογή της εταιρείας. Και μία ακόμη αλλαγή που ενδιαφέρει πολύ τις οικογένειες, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δίπλα στο σύνοδό τους χωρίς πρόσθετη χρέωση. Υπάρχει όμως και κάτι που αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει. Αν έχεις αγοράσει εισιτήριο μετεπιστροφής και για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιήσεις την πτήση της αναχώρησης, η αεροπορική δεν θα μπορεί πλέον μόνο γι' αυτό να σου ακυρώσει την επιστροφή ή να σου ζητά επιπλέον χρήματα για να την κρατήσεις. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση για τη διόρθωση ενός απλού ορθογραφικού λάθους στο όνομα του επιβάτη. Άρα, στην πράξη, αυτό που επιχειρεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να περιορίσει αρκετές από τις μικρές έξτρα χρεώσεις που συναντάμε, αφού έχουμε ήδη δει την μεγάλη ελκυστική τιμή του εισιτηρίου. Γιατί νομίζω το έχουμε πάθει όλοι. Έχουμε δει μια πτήση στα 30, 40, 50 ευρώ και μέχρι να προσθέσουμε αποσκευή, θέση και διάφορες άλλες υπηρεσίες, το εισιτήριο έχει αρχίσει να κοστίζει πολύ περισσότερο. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται το καλοκαίρι του 2027. Οπότε μέχρι τότε προσοχή, όταν βλέπουμε σήμερα ένα πολύ φθηνό αεροπλάνο.

0: Βαγγέλης Κοκολάκος μας ακούει από την Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη.
0: Ο δεύτερος αξιμέρωτος είναι εδώ μαζί μας. Είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω σου κάνω τεστ τώρα. Είπα ότι ελπίζω να μας ακούς. Περίμενα να μου στείλεις μια καλημέρα, να ξυπνήσεις 3 η ώρα τα ξημερώματα όπως ξυπνάμε συνήθως και να μου δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Δεν μου έστειλες καλημέρα, νόμιζα ότι ξύπνησες όμως και μας άκουσες από το πρωί.
1: Νομίζω δεν την χρειάζεται, δεν την χρειάζεται. Φυσικά και ξύπνησα. Είμαστε αξιμέρωτοι παντού. Είμαστε αξιμέρωτοι και εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο απολογιστικό. Πώς ήταν το βράδυ, αν έβρεχε, αν έχουμε εικόνα, αν υπήρξαν νέες καταστροφές, νέα προβλήματα?
1: Σίγουρα έχει κοπάσει η κακοκαιρία. Πάμε τώρα έτσι στο τέταρτο 24ωρο εδώ στην Κρήτη. Δεν ήταν η νύχτα τόσο δύσκολη όσο ήταν οι προηγούμενες τρεις που πραγματικά η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες πληγές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε κακοκαιρία, πλημμύρες, καταστροφές, βλέπουμε λίγα δευτερόλεπτα κάποιες εικόνες στην τηλεόραση και μετά η επικαιρότητα προχωρά. Όταν όμως βρίσκεις εδώ, καταλαβαίνεις τι σημαίνουν πραγματικά αυτές οι λέξεις. Στα Ζωνιανά κυρίως, στον ορεινό Μηλοπόταμο, την ευρύτερη περιοχή, Νίκο, εσύ την ξέρεις, είσαι από το νησί, ήταν ίσως το σημείο που χτυπήθηκε πολύ έντονα μαζί με το Λασίτη, και ακόμα και τώρα που τα νερά σε μεγάλο βαθμό έχουν υποχωρήσει, αυτό που έχει μείνει πίσω είναι λάσπη, πέτρες, φερτά υλικά, κατεστραμμένοι δρόμοι και σπίτια, στα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν από πού θα αρχίσουν τώρα την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί εδώ το νερό δεν έπεσε απλώς στο βουνό, έγινε ορμητικό ποτάμι. Το ρέμα που περνά από την περιοχή φούσκωσε, υπερχείλισε. Τεράστιο όγκοι νερού μπήκαν μέσα στο χωριό. Δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε χυμάρους, και μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ αυτό, αλλά πραγματικά αυτή η εικόνα να σπάει το ρέμα και όλο αυτό το νερό να μπαίνει μέσα στο χωριό και να τρέχει στα σοκάκια του χωριού των Ζωνιανών, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη εικόνα να την διαχειριστεί κανείς, πόσο μάλλον οι κάτοικοι του οικισμού. Μέσα στα σπίτια μπήκαν νερά και λάσπες, αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα στα νερά, και αν θέλει κανείς να καταλάβει τη δύναμη την οποία πέρασε το νερό από εδώ, αρκεί να κοιτάξει αυτό που έχει συμβεί λίγα μέτρα πιο πέρα στα Ζωνιανά, λίγο προς τα έξω, προς την έξοδο του χωριού. Εκεί μια γέφυρα υποχώρησε, ο δρόμος ουσιαστικά έχει κοπεί στα δύο, και δίπλα ακριβώς, το δείξαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky εχθές το βράδυ, υπάρχει ένα σπίτι το οποίο σήμερα βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη. Έχει το έδαφος κάτω από το σπίτι, έχει διαβρωθεί από τα νερά, ένα μεγάλο κομμάτι γης έχει φύγει και βλέπεις πλέον τα θεμέλια και το σπίτι να μοιάζει σαν να κρέμεται πάνω από το κενό. Αυτές είναι οι εικόνες πραγματικά.
0: Κοιτάνε και από τη μία στιγμή στην άλλη. Όσο
1: περιγράψει, δύσκολα μεταφέρονται. Για τι σκέψου, Νίκο, ότι πριν από 4 μέρες εδώ στα Ζωνιανά υπήρχαν δρόμοι, υπήρχαν σοκάκια. Πλέον αυτά έχουν διαλυθεί όλα. Χρειάζεται πολύ καιρό για να αποκατασταθεί αυτό. Να θυμίσουμε ότι στα Ζωνιανά δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Έχει κοπεί η υδροδότηση, δεν υπάρχει οπτική ίνα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με κάποιον. Πρέπει να μετακινηθούν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα Ζωνιανά προκειμένου να πιάσει σήμα το κινητό τους τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν. Αλλά αυτό που αγωνιούν είναι το πώς θα φτάσουν στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οι οποίες βρίσκονται πάνω στο βουνό και δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, επειδή
0: βρέθηκες και εσύ ο ίδιος στα πολύ δύσβατα αυτά σημεία, στον ορεινό όγκο κινήθηκες κυρίως, θέλω να μου πεις τι έχεις καταλάβει και εσύ ο ίδιος για το τι έφτιαξε, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι έφτιαξε στην συγκεκριμένη περίπτωση, για το ανάγλυφο της περιοχής αλλά και για τις πυρκαγιές που ακούσαμε κατοίκους να λένε ότι έπαιξαν ρόλο, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχαν αναχώματα προς όλους αυτούς τους τόνους από λάσπη και φερτά υλικά.
1: Σίγουρα έπεσε πάρα πολύ νερό. Ήταν τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Νόγια και την αυρύτερη περιοχή εδώ στο Ρέθινο, καταγράφηκαν μόνο την Πέμπτη, Νίκο, κυρίες και ισχυρή 306 κιλιοστά βροχής σε μία μέρα, τα οποία αντιστοιχούν, για να καταλάβουν και ο κόσμος, σε 306 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο. Πάρα πολύ νερό. Εδώ το οδικό δίκτυο στην περιοχή, όσοι έχουν έρθει στην ορεινή Κρήτη, εδώ στο Ρέθυμνο, είναι το παλαιωμένο, είναι πάρα πολύ παλιό το δίκτυο, είναι το ανάγλυφο της περιοχής και σίγουρα όλος αυτός ο όγκος νερού, τα φερτά υλικά, είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να κοπούν στα δύο. Μας έλεγαν εδώ πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι ότι είχαν να ρίσουν κάτι τέτοιο από το 1986, έχουν περάσει δηλαδή περίπου 40 χρόνια από την ημέρα που είχαν ξαναζήσει μια τέτοια κακοκαιρία, αλλά και πάλι μας έλεγαν ότι αυτή η κακοκαιρία που ξέσπασε τις τελευταίες 4 ημέρες ήταν ακόμα πιο δυνατή. Φυσικά έπαιξαν ρόλο και οι πυρκαγιές, Νικό, το έλεγαν κάτι και είναι και πολύ λογικό, δηλαδή όταν το νερό κατεβαίνει από το βουνό δεν έχει κάπου να σταματήσει και φυσικά δεν έχει καθαριστεί κιόλας, διότι υπήρχαν δέντρα καμένα, υπήρχαν πολλές πέτρες και όλα αυτά τα φερτά υλικά το νερό τα μετέφερε και τα έριξε ουσιαστικά μέσα στο ποτάμι και από εκεί και πέρα το ποτάμι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο για να κατέβει και να περάσει κανονικά κάτω από τις γέφυρες που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να υπέρχει λύση και στη συνέχεια να πλημμυρίσουν και τα σπίτια του οικισμού. Είναι και η Αξός, ένας οικισμός ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και εκεί είχαμε δρόμους που έσπασαν στα δύο και εκεί πλημμύρισαν σπίτια. Φυσικά όμως είχαμε και από την άλλη πλευρά του νησιού, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στο Λαφίθι και στη Θέρμα, όπου είδαμε εικόνες με χωράφια να έχουν πλημμυρίσει και το νερό να φτάνει τους 50 πόντους. Είχαμε τουλάχιστον 30 απεγκλωβισμούς συνολικά στην περιοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από ανθρώπους που ξαφνικά, ενώ κινούνταν στους δρόμους, είδαν οι δρόμοι να καταραίουν, να σπάνε στα δύο και να μην μπορούν να περάσουν, να μην μπορούν να πάνε ουσιαστικά ούτε μπροστά, ούτε πίσω.
0: Και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι είναι ακόμα δυσκολότερο γιατί δεν ξέρουν το ιδιαίτερο ούτε του αναγλύφου της περιοχής, ούτε την κατάσταση του οδικού δικτύου, κατέβηκαν για να κάνουν τις διακοπές τους και ξαφνικά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θεομηνίας. Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι το ιδιαίτερο με αυτήν την κακοκαιρία είναι ότι η διάρκεια που είχε, πέρα από την ένταση, ότι μας απασχόλησε για 3-4-24 ώρα ουσιαστικά. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν και για εσάς, ας πούμε, και για τον κόσμο κυρίως, ο οποίος έβλεπε τις καταστροφές. Στα Ζωνιανά, ας πούμε, σε έβλεπα να τρέχεις ξανά και ξανά στα ίδια σημεία, καθώς συνεχώς είχαμε τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή ήταν, νομίζω, ένας εφιάλτης και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ήξερε, έλεγε το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο, το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω όταν βλέπει και την περιουσία του να καταστρέφεται, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι μετεωρολόγοι το παρομοιάσαν όλο αυτό το φαινόμενο με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία, όπου και εκεί έβρεχε συνεχόμενα για πολλές ημέρες. Αυτό το πράγμα γινόταν εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο. Και προσπαθήσω να δώσω στους ακροατές μου να καταλάβουν. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, στα Ανόγια δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή, στην ορεινή Κρήτη, ήταν. Στην παραλία δεν έβρεχε και πάνω στο βουνό έβρεχε συνεχώς, δεν σταματούσε καθόλου. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο σε εκείνο το σημείο. Ήταν και σαν ένα σύννεφο ακριβώς να είχε βρεθεί πάνω από τα Ζωνιανά και να έριχνε συνεχώς νερό. Δεν σταματούσε καθόλου. Και το πρόβλημα ήταν αυτό ακριβώς. Δεν μπορούσαν να ησυχάσουν οι κάτοικοι. Δηλαδή, ήταν χαρακτηριστική εικόνα ενός κατοίκου με το σπίτι του να βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, να το καθαρίζει την πρώτη μέρα, να έρχεται η πυροσβεστική να κάνει άντληση υδάτων, να φεύγει το νερό και την επόμενη μέρα να βιώνει ξανά το ήλιο. Και δεν ήταν μόνο η δεύτερη μέρα, ξανά και την τρίτη μέρα έγινε αυτό. Μιλήσαμε μαζί του, ήταν αγανακτισμένος ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ηρεμήσει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Τώρα μπορεί το νερό να έχει υποχωρήσει, γιατί είναι μια πρώτη καταγραφή, αλλά έχουν προκληθεί πολλές υλικές ζημιές Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ήταν για τις κτηνοτροφικές μονάδες μας έλεγαν ότι είναι πολύ σημαντικό να πάνε στις μονάδες, γιατί είναι η εποχή της γένας αυτή η περίοδος και δεν γίνεται να μην δεν πάνε στα ζωντανά τους όπως μας έλεγαν, γιατί πρέπει να τα φροντίσουν και αν δεν τα φροντίσουν δεν θα μπορούν στη συνέχεια να γεννήσουν αυτά τα ζώα. Ενώ ακόμα ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι η ελοκομική περίοδος αυτή την εποχή στην Κρήτη και οι αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους, γιατί θα πρέπει να κάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί σε κάποιες δεν μπορούν να πάνε καθόλου. Σε κάποιες περιπτώσεις μας έλεγαν στην άξο για παράδειγμα ότι για μια απόσταση 300 μέτρων θα πρέπει να διασχίσουν τώρα και να κάνουν μια απόσταση 20 χιλιόμετρων. Δεν μπορούν να περάσουν δηλαδή ένα δρομάκι για να πάνε στο χωράφι τους και θα χρειαστεί να κάνουν ένα ολόκληρο κύκλο για να περάσουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν κάθε μέρα οι
0: άνθρωποι. Και να μεταφέρουν και όλο το φορτίο. Και είναι και αυτό ακριβώς που λες. Είναι κάτι που όντως εμείς βλέποντας στις οθόνες μας, στις εικόνες καταστροφής, μπορεί να βλέπουμε ένα δρόμο ο οποίος μας φαίνεται ότι είναι στη μέση του πουθενά, ας πούμε, και δεν έγινε κάτι. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι δρόμοι και μιλάμε για την ελαιοκομική περίοδο, μιλάμε για εισοδήματα τα οποία είναι σημαντικά για όλη τους τη χρονιά, για τη βιωσιμότητά τους ουσιαστικά, και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και τεράστια απόγνωση.
1: Οι περισσότεροι ζουν από τις αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που έχουν εδώ στην περιοχή. Μπορεί να έχουμε Κρήτη και να φανταζόμαστε τουρισμό, να φανταζόμαστε έσοδα από τον τουρισμό, αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για την ορεινή Κρήτη. Μιλάμε για χωριά που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του νησιού, οι οποίοι άνθρωποι ζουν από τα χωράφια τους, ζουν από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Φυσικά υπάρχει και εδώ τουρισμός, αλλά η κύρια ασχολία τους είναι αυτή. Συνεπώς τώρα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα ζωντανά, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα χωράφια τους. Και αυτό είναι που ζητούν τώρα άμεσα από τις αρχές, να ξεκινήσουν κάποιες αποζημιώσεις, αλλά κυρίως να μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους, να πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Αυτό είναι που ζητούν.
0: Αγγελή, είδαμε δρόμους κομμένους στα δύο και θέλω να σε ρωτήσω από κοντά πόσο μεγάλη είναι αυτή η καταστροφή στο δικό δίκτυο και αν εσύ εκτιμάς με την εμπειρία σου και από άλλες παρόμοιες καταστάσεις ότι μιλάμε για ζημιές που επισκευάζονται σχετικά γρήγορα ή αν υπάρχουν και σημεία που έχει αλλάξει κυριολεκτικά το τοπίο.
1: Μάθαμε χθες ότι θα ζητήθηκε η συνδρομή του ελληνικού στρατού προκειμένου να επέμβει και να συνδράμει τις αρχές εδώ στην Κρήτη. Ενδεχομένως η συνδρομή αυτή, γιατί καταφέραμε να έχουμε περισσότερη επικοινωνία, να είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να αποκατασταθούν κάποιες ζημιές, κυρίως στις γέφυρες που υπάρχουν στους οικισμούς αυτούς γύρω από τα Ανόγια, στην Αξό και στα Ζωνιανά, αλλά και να αποκατασταθούν και οι βλάβες στο οδικό δίκτυο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, πόσο μάλλον σε ένα πεπαλωμένο οδικό δίκτυο όπως αυτό εδώ στην ορεινή Κρήτη. Συνεπώς θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να αποκατασταθούν οι βλάβες και εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι καταγραφές της ζημιάς που έχουν υποστεί τα σπίτια, γιατί μπορεί, βλέπαμε ας πούμε το πρωί, να πηγαίνει για αυτοψία ένα κλιμάκιο να κάνει την καταγραφή από τις ζημιές που προκλήθηκαν, όμως το απόγευμα είχαμε νέες και αυτό συνεχίζεται κάθε ημέρα. Ελπίζουμε η σημερινή ημέρα να συνεχίσει όπως ήταν και το βράδυ. Δεν έχει βρέξει τόσο δυνατά όσο τις προηγούμενες ημέρες και αυτό είναι το θετικό. Αυτό θα βοηθήσει ενδεχομένως να ξεκινήσουν και κάποιες πρώτες εργασίες για να αποκατασταθεί το δικό δίκτυο της περιοχής.
0: Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και να προλάβεις να διαπιστώσεις.
1: Να πούμε και ένα καλό, Νίκο, έτσι, γιατί είπαμε πολλά άσχημα τώρα για την ορεινή Κρήτη. Να πούμε σαν τους ανθρώπους εδώ στην ορεινή Κρήτη, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει από την Αλεξανδρόπολη μέχρι πολύ νότια στην Πελοπόννησο, έχουμε πάει σε πολλά νησιά, Σαν την φιλοξενία στην ορεινή Κρήτη όμως θα πω, στην ορεινή Κρήτη, εδώ στα Ανόλια δεν έχουμε συναντήσει οι άνθρωποι.
0: Και ελπίζω να προλάβεις, δεν ξέρω αν με ακούς, μπορεί να σε χάσαμε κιόλας, να προλάβεις να είναι καλύτερη κατάσταση και να προλάβεις να διαπιστώσεις πόσο καλύτερη είναι η κουζίνα μας από τη δική σας κουζίνα, αυτό που σου λέω τόσο καιρό τέλος πάντων.
1: Νομίζω εντάξει, το φαγητό δεν θα μπει σε δίλημα το φαγητό. Νομίζω το φαγητό εδώ στην Κρήτη δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και ελπίζω να επιστρέψει σύντομα και να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφή. Εμείς τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιο ταχυτό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αιγείου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο. 4 άτομα απεγκλώβησαν οι λιμενικές αρχές από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδραση, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε σε ακόμη μια καθιερωμένη στήλη της εκπομπής, την παράξενη είδηση της ημέρας, η οποία αυτή την Κυριακή θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως πρόταση προς τους ακροατές μας. Αν σας έχει κουράσει η δουλειά, οι λογαριασμοί, τα ενίκια, η ακρίβεια, η τεχνητή νοημοσύνη ή γενικότερα οι άνθρωποι, στο Σαν Φρανσίσκο βρήκαν τη λύση. Πήγαν στην παραλία και άρχισαν να ουρλιάζουν προς τη θάλασσα, και όχι ένας ή δύο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ocean Beach και για μια διοργάνωση που ονομάστηκε Guttural Scream at the Sea, σε ελεύθερη μετάφραση, πάμε όλοι μαζί να ουρλιάξουμε στον ωκεανό. Και ξέρετε κάτι, το καταλαβαίνω, μόνο που οι Αμερικανοί ως γνωστόν δεν μπορούν απλώς να ουρλιάξουν, πρέπει να υπάρξει και νικητής. Οπότε, διοργάνωσαν κανονικότατο διαγωνισμό, με βαθμολογία στην ένταση, στη διάρκεια και κρατηθείτε στο στυλ του ουρλιαχτού, και έχουμε και νικήτρια, αναδείχθηκε μια γυναίκα η οποία έφτασε τα 121,9 δεσιμπέλ. Είναι πολλά δεσιμπέλ, για να καταλάβετε, μιλάμε περίπου για την ένταση μιας βροντής. Και ποιο ήταν το έπαθλο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ακουστεί χωρίς καμία απολύτως βοήθεια? Ένα μεγάφωνο. Γιατί προφανώς αυτό που έλειπε από αυτή τη γυναίκα ήταν περισσότερη ένταση. Και στο τέλος, περισσότεροι από 100 άνθρωποι στάθηκαν απέναντι από τον ειρηνικό και ούρλιαξαν όλοι μαζί για περίπου ένα λεπτό. Μπορεί να γελάτε, αλλά κοιτάζοντας την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν μου φαίνεται καθόλου κακή ιδέα. Δεν ξέρω, έχουμε τη Βιβί Γκίκα μαζί μας. Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για μια υπόθεση η οποία μας σόκαρε την εβδομάδα που μας πέρασε, και όσο αποκαλύπτεται όλο το ιστορικό της, τόσο περισσότερα ερωτήματα δημιουργεί. Νομίζω ότι η Βιβί έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Μιλάμε για το Λαύριο, για μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά της 32χρονης με τον πρώην σύζυγό της, μόνο που όπως αποκαλύπτεται τώρα δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα ζητούσε βοήθεια. Είχαν προηγηθεί αρκετές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, είχε δοθεί panic button. Ωστόσο, όλα αυτά θα μας τα πει αναλυτικά η Βιβί Γκίκα, η οποία έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σου, Βιβί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Ακριβώς όπως τα είπες και εσύ, όχι μία, όχι δύο, πέντε φορές είχε αναφέρει στις αρχές, τον είχε καταγγείλει η 32χρονη, τον ενδιαστάσει σύζυγό της, τον 32χρονο από την Ρουμανία. Είχε αναφέρει επιθέσεις και απειλές δολοφονίας στις αρχές, για τις τέσσερις μιλάμε καταγγελίες. Ωστόσο, υπήρχε και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης της διατροφής για τα ανήλικα τέκνα τους. Να σας πω ότι εμείς που βρεθήκαμε εκεί από την πρώτη στιγμή, αυτό που μας έλεγαν οι γείτονες ήταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πολλές παραπάνω οι φορές που βρέθηκε έξω από το σπίτι να την παρακολουθεί. Είχε γίνει αντιληπτός από τους γείτονες αρκετές φορές. Είχε μία παραβατική συμπεριφορά, ωστόσο αυτός ο άνθρωπος παρέμενε έξω. Η 32χρονη διέθετε και panic button, ωστόσο δεν πρόλαβε να τον εργοποιήσει. Να σας πω ότι η τελευταία όμως επίθεση έμοιαζε να είναι έτσι σαν την τελική πρόβα πριν την τελική του επίθεση στις 2 Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη τώρα το 2026. Τότε οι αστυνομικοί τον είχαν αναζητήσει τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του. Όταν τον εντόπισαν, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εμποδίσουν. Στο αυτοκίνητό του μέσα βρέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μια μεταλλική ράμβος. Ο 32χρονος συνελήφθη με τη δικογραφία σε βάρος στο διαβαστικό συγγνώμη, της οποίας ενημερωνόταν η εισαγγελική αρχή για τα προηγούμενα δύο περιστατικά ενδοικογενειακής παρόλα αυτό, ο 32χρονος και τότε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά τους, παρουσία συνηγόρου και απαγόρευση προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ωστόσο, ούτε αυτά τα μέτρα ήταν αρκετά. Όπως είδαμε την Πέμπτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πλησίασε στο σπίτι, φέρεται να χρησιμοποιήσει μια σκάλα, να ανέβηκε σε διπλανό σημείο και από εκεί να πήδηξε στην βεράντα όπου βρισκόταν το τζάμι που έσπασε με βαριοπούλα, να εισέβαλε μέσα στο σπίτι και να επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και στον νυν σύντροφό της, τον έναν 33χρονο. Την ώρα που γινόταν η επίθεση, να σου πω ότι μέσα στο σπίτι, όπως είπες και εσύ, βρισκόταν τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Η γυναίκα πρώτα επιτέθηκε, σύμφωνα με τους γείτονες, στον 33χρονο. Η γυναίκα κατάφερε να βγει στο δρόμο, ωστόσο ο 32χρονος την ακολούθησε. Έβαλε τις φωνές της γυναίκα, ένας γείτονας βγήκε έξω έτσι ώστε να την βοηθήσει, όμως έφυγε τότε, δεν κατάφερε, την μαχαίρωνε, την τραυμάτισε και μάλιστα φέρεται να ακούστηκαν και απειλές ότι θα σφλιώσω το κεφάλι. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως είπαμε, που γινόντουσαν τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι και το συγχωριστικό, νομίζω. Δηλαδή, πολύ, ναι. Και το ερώτημα είναι πόσες φορές πρέπει να καταγγείλει μια γυναίκα, γιατί είναι πολλές οι γυναίκες που έχουμε ακούσει στο παρελθόν να λένε ότι έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα πράγματα, ωστόσο δυστυχώς να φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις που. Αυτή τη φορά ευτυχώς φαίνεται ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο σίγουρα φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργήσε σε αυτή την
1: περίπτωση. Ωστόσο αυτό είναι που λες εσύ, Νίκο, για το, αν αρκεί μια δικαστική απαγόρευση όταν απέναντί της υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να την παραβιάσει, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει καταγγελθεί επανειλημμένα για απειλές και βία συμπεριφορά, το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχει απλώς ένα μέτρο προστασίας στα χαρτιά, το ζητούμενο είναι να μπορεί αυτό το μέτρο να αποτρέψει μια πραγματικά την επόμενη επίθεση. Γιατί όπως είδαμε, κάτι τέτοιο εδώ πέρα δεν κατέστη δυνατό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και περιοριστικά μέτρα, ωστόσο πλησίασε το σπίτι και επιτέθηκε, όπως είδαμε όλοι. Μάλιστα. Οφείλουμε λοιπόν, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει αν τηρήθηκαν, όχι μόνο αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, αλλά αν αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και να προβεί τα ανάλογα μέτρα.
0: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Βιβί Γκίκα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε.

Καλημέρα, έχουμε από την Μαρία από το Χαλάνδρη, από τη Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη Βρυλίσσια, Σπύρος Βοτανικό, Στέφανος Γέρακας, Νίκος Μοσχάτο και Μαστροντίνος από Γαρδίκη Φθιώτιδας. Καλημέρα και από τον κύριο Κώστα. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τα Ζωνιανά μας στέλνει. Κύριε Κώστα, ελπίζουμε να είναι καλύτερη η κατάσταση σήμερα και σύντομα να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από τον κύριο Παναγιώτη που μας γράφει, λυπόμαστε όλοι για τις ζημιές που έπαθαν στην Κρήτη, αλλά αναμενόμενα είναι αυτές οι ζημιές, αφού δεν υπάρχουν υποδομές να τις αντιμετωπίσουν, και επίσης δεν γίνεται αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες. Ο Τάκης από το Λαγονίσι θα συμφωνήσει για την κριτική κουζίνα, αλλά ολόκληρη η χώρα έχει προσκυνητές την πολίτικη κουζίνα, λαδερά, κοκκινιστό, λεμονάτα, γενικά ό,τι έχει κατσαρόλα έρχεται από την Ανατολή που λατρεύουμε. Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, καλημέρα. Η κυρία Βασιλική, καλημέρα και καλή Κυριακή από την Δάφνη. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, μιας και μιλούσαμε για κουζίνα. Ήδη το φαγητό, 6 και 35 το πρωί, μπράβο, είναι στο φούρνο. Να μην έχουμε έννοια για το μεσημέρι. Ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα κομμάτια τυρί κρυμμένα στις πατατούλες. Ακούγεται πολύ ωραίο. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα και στην Ελένη που εκτάκτως βρίσκεται στον Γκίζη και στη Γογό που επίσης εκτάκτως βρίσκεται Αγία Παρασκευή. Και πάμε τώρα σε κάτι που βλέπουμε όλοι σχεδόν καθημερινά μπροστά μας, στην ταμπέλα από το βενζινάδικο. Γιατί μπορεί τις τελευταίες μέρες να μιλάμε για πετρέλαιο, από θέματα G7, στενά του Ορμούς, διεθνείς αγορές, αλλά στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει σε έναν πολύ απλό αριθμό. Πόσο γράφει η αντλία όταν γεμίζουμε το αυτοκίνητο. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γράφει πολύ. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης σχεδόν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, περίπου 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πρακτικά λοιπόν, ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη κοστίζει περίπου 110 ευρώ. Και αν αυτό ακούγεται πολύ, υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, στα Δωδεκάνησα περίπου στα 2,33 και σε συγκεκριμένα πρατήρια των νησιών βλέπουμε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Και κάπου εδώ φεύγουμε από την Αντλία και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να δούμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρέθηκε ξανά στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως την αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς να εξακολουθούν να κρατούν από τη μία την αγορά σε συναγερμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον οι μεγάλες οικονομίες δεν περιμένουν απλώς να δουν τι θα γίνει, μπορεί να άργησαν βέβαια, ωστόσο ανοίγουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Μιλάμε για τις χώρες της G7 που συμφώνησαν να διαθέσουν συντονισμένα στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ αυτών και ντίζελ, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι τιμές. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, γιατί η κίνηση έγινε μετά από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεζε ιδιαίτερα Γαλλία και Γερμανία να ανοίξουν τα αποθέματα και στη συνέχεια δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά. Η αγορά αντέδρασε αμέσως, υποχώρησαν κάπως οι τιμές, αλλά διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι τα 100 εκατομμύρια βαρέλια λειτουργούν περισσότερο ως ανάχωμα παρά ως οριστική λύση, γιατί όσο παραμένει αυτή η γεωπολιτική αβεβαιότητα, όσο υπάρχει φόβος για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με βεβαιότητα ότι η αποκλιμάκωση θα διατηρηθεί. Και μέσα σε όλο αυτό το ασταθές περιβάλλον υπάρχει και μια μεγάλη ανατροπή. Νομίζω δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, γιατί πληρώνουμε ακριβά τα καύσιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο υπάρχουν θέματα. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ανατροπή που συντελείται σχεδόν αθόρυβα στην αγορά των αυτοκινήτων και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ιστορική.

Για πρώτη φορά λοιπόν, εδώ και περίπου έναν αιώνα, τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έπεσαν κάτω από το 50% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται παγκοσμίως. Στο πρώτο εξάμεινο του 2026 πουλήθηκαν παγκοσμίως περίπου 20.250.000 αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το μερίδιό τους λοιπόν έπεσε στο 49% και για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά, το 2021 το μερίδιο ήταν 73%. Μέσα σε μόλις 5 χρόνια χάθηκαν 24 ποσοστιαίες μονάδες. Προσοχή όμως, γιατί εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά έχουν πάρει πλέον τη μισή αγορά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά βρίσκονται περίπου στο 17% παγκοσμίως. Το μεγάλο κομμάτι της αλλαγής έρχεται από τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά, τέλος πάντων, τα οποία εξακολουθούν βέβαια να χρησιμοποιούν και βενζίνη. Ωστόσο, υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην αγορά της Ελλάδας, γιατί η αλλαγή νομίζω εδώ είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και συνήθως αυτές οι αλλαγές στη χώρα μας έρχονται και λίγο αργότερα, ωστόσο δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί στους πρώτους 8 μήνες του 2026 από κάθε 100 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας, μόλις 24 ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο στοιχείο, ιδιαίτερα αν λογιστούμε ότι πέρυσι ήταν περίπου 33, και να δούμε και ποιο αυτοκίνητο αγοράζει πλέον περισσότερο Έλληνας, είναι το υβριδικό. Τα υβριδικά έχουν φτάσει στο εντυπωσιακό 57,7% των νέων ταξινομήσεων. Τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι ακόμη αρκετά χαμηλότερα, στο 6,7%, αλλά κινούνται εξαιρετικά ανωδικά, γιατί μέσα σε 8 μήνες ταξινομήθηκαν 6.828 ηλεκτρικά, σχεδόν 29% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Από τη μία λοιπόν, ποτέ άλλο τη βενζίνη δεν μας απασχολούσε τόσο πολύ ως κόστος, και από την άλλη ποτέ άλλοτε τόσο μικρό ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν σήμερα καινούργιο αυτοκίνητο δεν επέλεγε ένα όχημα το οποίο να κινείται αποκλειστικά με αυτή. Η βενζίνη λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει κάτι που θεωρούσαμε αυτονόητο για περίπου έναν αιώνα, ότι όταν λέμε καινούργιο αυτοκίνητο εννοούμε πρώτα απ' όλα βενζινοκίνητο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μας στείλετε, ανάλογα και την περιοχή που είστε, τις τιμές που βλέπετε στα βενζινάδικα. Μπορείτε να το κάνετε στο www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου», και μέσω Viber στο 698 123 1003.

Και επειδή το μήνυμα του Αλεχάνδρο για το ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα τυράκια ανάμεσα στις πατάτες μας άνοιξε την όρεξη και έχουμε ήδη και άλλα μηνύματα. Μας λένε καλημέρα Αλεχάνδρο, φυσάει η κουζίνα σου, καλή όρεξη, στείλε και σε εμάς κτλ. Νομίζω είναι η καλύτερη πάσα, γιατί εγώ σαν φοιτητής θυμάμαι να βλέπω στο YouTube συνέχεια συνταγές του Άκη Πετρετζίκη και νομίζω ότι πήγαινε πάντα πάρα πολύ καλά, γιατί όποτε έπαιρνα τη μητέρα μου ας πούμε τηλέφωνο για να μου πει πώς να το κάνω, άρχισε να μου λέει βάλε ένα τσίκ, βάλε ένα τσάκ, δεν καταλάβαινα τίποτα, οπότε έμπαινα, έβλεπα Άκη και κάπως προχωρούσε λίγο παράλληλα βέβαια, έτσι μη στεναχωρήσω τη μαμά. Να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τους συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο, έγινε το Σάββατο μάλλον, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab, το οποίο φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.

Αλεχάνδρο, σε 6 λεπτά τελειώνει εκπομπή. Ερχόμαστε με Νότι Παπαγιαννάκο και Πέτρο Μωραϊτή για κοτοπουλάκι, δεν ξέρω, τσιπουράκι, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα διαθέσιμο. Πάμε όμως σε δύο ειδήσεις που ξεχωρίσαμε από χθες το βράδυ. Η πρώτη είναι μια υπόθεση κυβερνοεγκλήματος με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί στο μικροσκόπιο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φαίνεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα Ransomware KillSec, έτσι ονομάζεται. Είναι μια ομάδα η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2024 και σύμφωνα με την διεθνή έρευνα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, περίπου 500 από τις οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως επιτυχής. Ο τρόπος δράσης ήταν απλός, όσο και σύνθετος φυσικά. Αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, έκλεβαν δεδομένα και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα, απειλώντας ότι αν δεν πληρωθούν θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία. Υπάρχει ένας τεράστιος υβριδικός πόλεμος σε αυτό το επίπεδο. Το έχω δει στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει πολύ προς τα έξω, γιατί δεν το επικοινωνούν πολλοί εταιρείες. Δέχονται πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα. Disclaimer, οι αρχές λένε ότι δεν πρέπει να διαπραγματεύεσαι λύτρα με τους κυβερνοεγκληματίες. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, αναλαμβάνουν να διαπραγματευθούν με τους κυβερνοεγκληματίες και υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πέφτουν θύματα και απευθύνονται σε αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Να επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση της KillSec, αυτής της ομάδας, γιατί έχουμε πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του 18χρονου στην Αθήνα. Στο σπίτι του έγινε έρευνα, παρουσία και εκπροσώπων των γερμανικών και ρουμανικών αρχών. Κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής, 4 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, 2 USB sticks, στο ένα από τα οποία υπήρχαν και αντίγραφα ασφαλείας συνομιλίων, καθώς και μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία KillSwitch, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρχών από 9 χώρες, υπό τον συντονισμό της Eurojust και με την υποστήριξη της Europol. Και μία ακόμη λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως βασικός χειριστής της ομάδας είναι μόλις 16 ετών, ενώ ο 18χρονος που εντοπίστηκε στην Αθήνα ήταν επίσης ανήλικος κατά την τέλεση μέρους των πράξεων που ερευνώνται.

0: Μήνυμα την Τζοάννα από το Μοντρεάλ. Η απλή αμόλυβδη βενζίνη εδώ στο Μοντρεάλ έχει φτάσει τα 1,97 καναδικά δολάρια το λίτρο, δηλαδή περίπου 1,20 ευρώ. Για μας αυτή η τιμή θεωρείται ακριβή. Για εμάς, Τζοάννα, θα θεωρούταν θειοδόρο, νομίζω, 1,20 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι εγώ τέτοια τιμή να έχω δει ποτέ. Φτάνουμε στο κλείσιμο σιγά-σιγά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά μέσα από τα μηνύματά σας. Θα περιμένουμε τον Έτερο Καπαδόκη, ο οποίος κάθε φορά που πάω στην Κρήτη μου ζητάει 1,002 πράγματα, οπότε θα του στείλω και εγώ μια λίστα μόλις τελειώσει η εκπομπή να μας φέρει τέλος πάντων τουλάχιστον γραβιέρα, γιατί νομίζω ότι στην Κρήτη αν κάτι έχουμε καλό αυτό είναι η γραβιέρα, νομίζω ότι είναι η καλύτερη γραβιέρα της Ελλάδος, συγγνώμη σε όσους έχουν καταγωγή από την Άξο. Κρατήσαμε συντροφιά, ακούσαμε μουσική, είχαμε την πλάκα μας, είχαμε όμως πάνω απ' όλα πολλές ειδήσεις. Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμένα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροβακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλωβίσαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ίδρευσης. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σώος εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ύστερα από πολλή ώρα επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επικέντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστίακο βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών. Χθες βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας ως τη 1 μετά το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα δοθούν από το πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Οδού Αμερικής. Στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα ως τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για το πρωτάθλημα της Tichyman Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρη 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Συνεχίζεται στο μεταξύ και σήμερα το πρωτάθλημα της Tichyman Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

4 και πρόσκαιρα 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία, ρεπορτάζ στις 7 πάλι.
1: Αμάν ρε Γιώργο.
0: Το είδες ότι στο χαρτί είναι αρχή της σεζόν.
1: Αμάν ρε Γιώργο.
0: Ρεπορτάζ στις 7.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, όλους εσάς, και στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκο.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία Καλαβρού.
1: Βεβαίως, η Σοφία μας.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο μας.
0: Και στις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Τέλειες επιλογές για σήμερα.
0: Ποιος?
2: Εκτός από τη μουσική επιλογή.
1: Εκτός από το πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι μια αποκλειστική επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Και της Μίνας Καραμίτρου.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφώνησα. Θέλω να το πω και αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα με ξαστεριά, οφείλω να σου πω. Φοβερός ο ουρανός.
1: Ωραίο, ωραίο καιρό έχεις σήμερα. Μισό λεπτό. Μία καλημέρα στο φίλο μας από το Βοτανικό. Πέτρο, πώς τον είπαμε το φίλο μας.
0: Τον κύριο Σπύρο.
1: Στον κύριο Σπύρο.
0: Βεβαίως.
1: Στον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Ναι.
0: Που είπε ότι είμαστε το ωραιότερο ζευγάρι, αλλά να μην παρεξηγηθεί.
1: Να μην παρεξηγηθεί.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Δεν παρεξηγούμε κανέναν, κύριε Σπύρο, να το ξέρετε.
0: Ναι. Ωραία. Και το Viber του σταθμού μας, που και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 698-123-1003. Έτσι. Και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ ρεπορτάζ.
1: Και έχουμε και πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Απίθανη. Από τις καλύτερες που έχουμε καταφέρει να κάνουμε.
1: Λοιπόν. Με την ελπίδα βέβαια να κάνουμε πάντα καλύτερες.
0: Λοιπόν, εχθρός του καλού το καλύτερο. Λοιπόν, Καντίνα. Μιχαλακοπούλου.
1: Μιχαλακοπούλου, όχι, δεν κοίταξα.
0: Χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κορίτσια και αγόρια καλοντημένα, με επιλογή στο μαύρο χρώμα για τις νυχτερινές τους εξόδους.
1: Ωραία.
0: Και συγκρού.
1: Α, είχε πολύ κόσμο. Κοίταξα.
0: Διπλοπαρκαρισμένους.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πότε θα σταματήσουμε να φάμε μέσα από την καντίνα? Έχω πολύ μεγάλη απορία.
0: Σήμερα η βραδιά είχε τίτλο «Ένα λουκάλικο στον άνεμο».
1: I beg your pardon.
0: Ένα λουκάνικο στον άνεμο. Διότι φύσαγε και τρώγανε λουκάνικα.
1: Ωραία, Γιώργο, τι κλείνει αυτή που πα και βάζει κάθε φορά.
0: Λοιπόν, ο τύπος με τον τζιπ ήταν στη θέση του.
1: Α, ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν, και από πίσω είχε παρκάρει.

0: Κι άλλος ένας.
1: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θα αρχίσω να παρεξηγούμε με αυτόν τον τύπο. Εδώ του κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην είναι ακροατής μας? Θα σταματήσω μια μέρα και θα τον πιάσω από το γιακά και θα του πω: Ρε φίλε, σου κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην μας ακούς? Ποιος είσαι, ρε φίλε?
0: Και τώρα έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη της εκπομπής.
1: Και μεγάλη αποκάλυψη.
0: Γιατί είχε κόσμο, κυρία Μίνα, στις Κάντινες?
1: Δεν ξέρω.
0: Άνοιξε. Vogue Club. Γονίδι Ζευγαρά, Φαντασία
1: Καλά,
0: Live.
1: Καλά, Γονίδι Ζευγαρά, μιλάμε, θα γίνει χαμός. Ναι.
0: Ιακωβίδη Κοκκίνου, Ποσειδόνιο Music Hall, Φέρει Καλή.
1: Συγγνώμη, Ζευγαρά.
0: Δενιέρες.
1: Όλο θα. Λαλαλαλαλαλα. Ναι. Χαμός.
0: Θέαμα Athens, Ασλανίδου Μενιδιάτης. Αυτά κάναμε πρεμιέρα χθες τώρα που σου λέω.
1: Μέσα σε ένα βράδυ.
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, προχθές.
1: Προχθές άνοιξαν.
0: Look Stage. Κακοσέως Faith Εοχάρη. Και έρχονται και μεγάλες συνεργασίες.
1: Για πες. Έχεις ρεπορτάζ.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ στο Νόξ.
1: Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Έναστρον, Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς.
0: Πέρυσι.
1: Wow.
0: Είναι τα φετινά κλαμπ που εμείς δεν θα πάμε γιατί θα δουλεύουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σάββατο είναι.
1: Τι έγινε?
0: Το λέει η ψυχή σου.
1: Αμέ. Μια ζωή, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Έλα εδώ, ρε Γιώργο, να τα βάλουμε κάτω. Μια ζωή, βρε Γιώργο, την έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Μια ζωή δεν την έχουμε, βρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Για πες μου.
0: Σαββατοκύριακο 25.
1: Και τι έγινε, βρε Γιώργο?
0: Και έχουμε
1: θα πάμε. Άκου, Γιώργο, άκου.
0: Όχι.
1: Άκου. Γιώργο, έχω σχέδιο. Άκου.
0: Φτιάχτω.
1: Άκου. Θα πάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γλεντήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην καντίνα να φάμε εκεί. Θα βρούμε και αυτόν τον κύριο να τον κρατήσουμε από το γιακά, να του πούμε με τον τσίπ. Λοιπόν. Και μετά θα έρθουμε εδώ. Πώς με βρίσκει?
0: Ξενύχτηδες. Σε βρίσκω τρομερά αισιόδοξη. Έως απίστευτε. Έως εξωπραγματικά αισιόδοξη.
1: Και μετά πρόσεξε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Θέμης στους διαδρόμους που δεν θα μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Τσιακανίκας γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε φανταστικά. Λοιπόν, επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα έχει στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure.
1: Ναι.
0: Για μια πολύ σημαντική
1: πρωτοβουλία
0: βεβαίως για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.
1: Mm-hmm.
0: Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Φέτος όμως δεν θα κλείσει το Σύνταγμα, η πλατεία Συντάγματος, η Ομόνοια κτλ. Θα γίνει στην Αλεξάνδρα, στο πεδίο του Άρεως. Βεβαίως θα υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά είναι για καλό σκοπό όλοι αυτοί οι αγώνες δρόμου. Οπότε μπείτε, ενημερωθείτε και αποφύγετε την Αλεξάνδρα και τους γύρω δρόμους Πατησίων, Ακαδημίας κτλ. Για να γλιτώσετε την κίνηση. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Θες να ακούσουμε κάτι?
1: Ναι, θέλω αυτό που διάλεξες.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, το αφήσαμε όλο. Θα έχουμε και πολλά αποσπάσματα από το χθεσινό Voice στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Η Κατερίνα Στανής ήταν συγκλονιστική. Σου σήκωνε την τρίχα κάγκελο. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το έχει πει και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Βεβαίως.
1: Και το είπε και η Κατερίνα Στανής χθες στο Voice. Για... Όλοι τραγουδήσαν για να τιμήσουν χθες το Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι όταν το άκουγες έλεγες πόσο κρίμα να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Σε όλο το αφιέρωμα αυτό πέρναγε από το μυαλό σου, αλλά ειδικά όταν είπε αυτό το τραγούδι, το τόσο συγκλονιστικό τραγούδι, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε λίγο
1: να. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια
0: σωστά,
1: και στην
0: σωστά.
1: Εκπομπή την τηλεοπτική μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, Γιώργο.
0: Βεβαίως να πάμε. Βεβαίως,
1: γιατί δοκιμάστηκε αρκετά η Κρήτη, 48 ώρες. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρα, τον κύριο Γιώργο
0: Κουντουρμουζάκη.
1: Ναι. Καλημέρα σας, Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα κυρία Καραμήτρου.
1: Καταρχάς πώς ήταν το βράδυ?
2: Είχαμε έντονο φαινόμενο πάλι, αλλά λόγω του ότι τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας βρίσκονταν στο σημείο, γινόταν καθαρισμός ο δρόμος και έτσι δεν είχαμε κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Δεν χρειάστηκε δηλαδή να επέμβετε κάπου, δεν είχατε πυκνικά φαινόμενα σε κάποια περιοχή?
2: Έχουμε πολύ έντονες καυτολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
0: Αμάν πάλι,
2: λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθερά μετά την περσινή πυρκαγιά, από ό,τι φαντάζομαι γνωρίζετε.
0: Βεβαίως,
2: όλα
0: βεβαίως.
2: Τα εδάφη δεν κρατάει καθόλου νερό. Όλα τα νερά κατεβαίνουν κάτω.
0: Κορεσμένα στο μεταξύ μετά από τόσες μέρες βροχοπτώσεων, οπότε και λίγη βροχή να πέφτει, αυτά δημιουργούνται καταλυστητικά φαινόμενα. Μάλιστα.
2: Χθες απόγευμα κάναμε ένα απεγκλωβισμό τεσσάρων τουριστών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να έρθουν, ας πούμε, από το δρόμο προς τα πάνω, από τα διαμερίσματα που από τα κατάλημα που είχαν εγκυάσει, και έγινε απεγκλωβισμός από τη μεριά της θάλασσας με συνεργασία πυροσβεστικής και λιμεναρχείου. Απομακρύνθηκαμε ασφάλεια οι τουρίστες από το σημείο αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους τους, οι οποίοι είναι κλειστοί, ας πούμε, κάθετοι, και έχουν πέσει πάρα πολλά φερτά υλικά. Ολόκληρα βουνά έχει κατεβάσει εκτός από το κεντρικό και σε παράδρομους οι οποίοι έχουν πρόσβαση, ας πούμε, σε διάφορα τουριστικά καταλήματα, τα οποία βέβαια αρκετά εγκαίρως οι τουρίστες, λόγω του ότι φοβηθήκαν από την πρώτη μέρα, οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν και βρήκαν σε άλλα δωμάτια και ξενοδοχεία να τους μετακινήσουν.
1: Έχετε όμως και πολλές πλημμυρισμένες εκτάσεις.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί. Αρκετά.
1: Με πολλές ζημιές λοιπόν στους αγρότες.
2: Πολλές ζημιές και πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια από τα φέρμα μέχρι και την ανάληψη, που είναι δήμος Σιτίας.
0: Και στο οροπέδιο Λασιθίου πάνω τερά, είδα κάτι πλάνα με ντρόν που σου κόβουν την ανάσταση.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου έγινε ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουν
0: λιμνοθάλασσα.
2: Η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί.
0: Κάτω τα θερμοκήπια.
2: Τα θερμοκήπια δεν έχουμε, είναι από την άλλη πλευρά.
0: Πάλι
2: από
0: καλά.
2: Τη δική πλευρά δεν έχουμε, δεν έχουμε ενημέρωση όσον αφορά για τα θερμοκήπια ζημιές. Αυτό που σας μιλάω τώρα για τα φέρμα, την περιοχή των φέρμων που έχει γίνει μεγάλη ζημιά, είναι η ανατολική πλευρά του Δήμου μας, μέχρι το Μακρυγιαλό.
0: Ναι.
1: Ρεύμα έχουν όλες οι περιοχές τώρα, έχει αποκατασταθεί το δίκτυο?
2: Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Συνεργεία του Δήμου εργαζόταν πυρετοδός χθες όλη μέρα για να κάνει αποκατάσταση. Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα έχουν δώσει σε αρκετά σημεία και το νερό και το ρεύμα. Ευελπιστώ, επειδή και χθες το βράδυ είχε έντονο φαινόμενο, να μην έχει, ας πούμε, γιατί υποχωρούν οι στήλοι.
1: Τη
2: ΔΕΗ, καταλάβατε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τόσο ανθρώπου εδώ που φεύγουν.
0: Μα έπεσε, Αντιδήμαρχε, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ιεράπετρα, και στους 4 νομούς νερό ενός έτους, έτσι, μέσα σε 2 μέρες.
2: Δηλαδή, εγώ σας μιλάω τώρα για την περίμενη περιοχή, η οποία έχω εικόνα. Αρκετά οχήματα την πρώτη μέρα εγκλωβίστηκαν, ας πούμε, την Παρασκευή δηλαδή, τα ξημερώματα. Το βράδυ εγκλωβίστηκαν στο δρόμο και έγινε επιχείρηση από την πυροσβεστική, από την αστυνομία και την πολιτική προστασία του Δήμου, ώστε να γίνει απεγκλωβισμός και των ανθρώπων και, και των οχημάτων. Ήταν πρωτοφανές φαινόμενο. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί εδώ στην περιοχή. Και οι παλιότεροι δεν έχουν δει τέτοιο.
0: Λένε αντιδήμαρχε μου ότι θα συνεχιστούν και σήμερα κατά τόπους βέβαια τα φαινόμενα. Υποχωρούν από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσετε να μετράτε τις πληγές σας και να προσπαθείτε να αποκαταστήσετε και τις ζημίες. Δηλαδή θα σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Εγώ
0: κουράγιο,
2: σας
0: δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε και στην εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου, που βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Καλημέρα.
1: Πώς ήταν λοιπόν το βράδυ που περάσαμε? Είστε σε μια γενική επιφυλακή και οι δυνάμεις σας βρίσκονται σε γενική επιφυλακή στο νησί.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, από χθες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, να σας πω και για την Αττική, γιατί είχε και εδώ αέρα πολύ.
1: Γιατί
3: δεχτήκαμε 16 κλήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Για κοπές δέντρων ήταν όλες και 4 διαφερές αντικειμένων. Τώρα, στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, το φαινόμενο εντοπίστηκε, είπαμε, στο Ρέθυμνο και στο Λασίτη, σε αυτά τα δύο σημεία. Mm-hmm. Στο Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 3 αντλήσεις, 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στο Λασίθι το έχω χωρίσει στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα, γιατί εκεί ήταν το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Σωστά. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Ιερά Πέτρα 25 αντλήσεις, 27 διασώσεις ατόμων. Γι' αυτό το λόγο χθες.
0: Συγγνώμη, χθες είχατε 27 διασώσεις.
3: Βάζουμε μαζί και τα Φερμά, που ήταν Παρασκευή βράδυ προ το πρωί. Θα κάνουμε σούμα δηλαδή. Χθες είχαμε 3.312 εκδόθηκαν, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στην Ιερά Πέτρα για περιορισμό των μετακινήσεων. Στο Ρέθυμνο ήταν στο Αμάρι και στο Δήμο Μιλοποτάμου. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή των Ζωνιανών, που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Στην Ιερά Πέτρα, από τις βραδινές ώρες και μετά, δεν είχαμε καμία κλίση για συμβάν, ούτε για απεγκλωβισμών ατόμων, ούτε για αντλήσεις. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα υπήρχαν βροχοπτώσεις, σημειωνόταν βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές, δεν είχαν όμως την ένταση που είχαν χθες.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
3: Θεωρώ ότι το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση.
0: Σωστά.
3: Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές. Να περάσει και αυτή η μέρα σήμερα μέχρι το απόγευμα.
0: Έτσι,
3: και να δούμε τι θα γίνει.
0: Μόνο μια γρήγορη ερώτηση. Στο φαράγγι της Αρμαριάς, που ήταν 8 εργαζόμενοι σε ένα ασφαλές σημείο κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, επιληφθήκατε ή έφυγαν με ιδία μέσα αργότερα?
3: Αυτό ήταν κοινή επιχείρηση. Δηλαδή προσπάθησαν και τα παιδιά να πάνε, οι δικοί μας, οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Βοήθησαν και οι πυροσβέστες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά και τελικά εγκλωβίστηκαν. Δεν χρειάστηκε.
3: Όχι.
0: Ωραία. Τέλος, καλό, όλα καλά. Συνεχίζετε τον αγώνα σας.
3: Να δώσουμε και κουράγιο εκεί στους κριτικούς.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο για σήμερα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Σου έχουν στείλει όλοι, να ξέρεις, έτσι.
1: Για ποιο θέμα?
0: Όλοι, λέω πολλά ψέματα. Ο Αλεχάνδρου τα έχει πρωταγωνίσει. Όλοι,
1: μπράβο.
0: Όλοι είναι εδώ, παρόντες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Ανέφερε ότι σήμερα θα γίνονται εργασίες για να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, σημείωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπει της πορείας του. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix ως τις 12 και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, κυρία Αμίνα Καραμίτρου.
1: Κύριε Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ο λόγος παρακαλώ σε εσάς.
1: Όχι, όχι, ο λόγος στους ακροατές.
0: Στους ακροατές.
1: Διάβασε μηνύματα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην τα μπερδέψουμε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Τασούλα Κυριακίδου. Καλημέρα και καλή Κυριακή από Τασέρας. Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Ωραία.
0: Ο Τάκης, ο φίλος μας. Καλημέρα σας Γιώργο, ξεχασμένη φωτογραφία. Μίνα συγγνώμη λέει. Τάκης από Λαγονίση, τη γράφει μεγάλο.
1: Τι λέει ο Τάκης από το Λαγονίση?
0: Παζάρι Ιωαννίνων, ναι. Σουβλάκια καφέδες.
1: Σουβλάκια καφέδες, ναι.
0: Έχουν βάλει στην άλλη αληθινή και δεν είναι η άλλη, έτσι.
1: Μεγάλο παζάρι. Α, είναι ο φωτεινός αυτός ο πίνακας πάνω από την Εθνική Οδό.
0: Ναι,
1: και τι λέει, μεγάλο παζάρι Ιωαννίνων.
0: Ιωαννίνων. Σουβλάκια καφέδες.
1: Εντάξει,
0: η άλλη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Εσείς οι δύο τίνετε, λέει, να γίνετε το αχτύπητο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Συνεχίστε έτσι, ο Μιχάλης.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ο Μάνος, καλημέρα από τον δρόμο, μοιράζοντας ψωμάκι στον κόσμο. Ο Μάνος είναι αρτοποιός προφανώς.
1: Τέλειο.
0: Το θυμάσαι που μας φέραν το ψωμί στο σπίτι και το γάλα τα παλιά χρόνια?
1: Καλέ, θέλω να σου πω κάτι. Εμένα οι γονείς μου που ζουν στο Δρυμώνα, το Λακαρνανίας, πάνω από το θέρμο, ακόμα και τώρα υπάρχουν φούρνοι που φεύγουν από το θέρμο με το φορτηγάκι τους.
0: Σωστά.
1: Και πηγαίνουν στο Δρυμώνα και η μαμά μου παίρνει ψωμί, γάλα, τυρόπιτες από το φούρνο
0: σπίτι.
1: Αυτό βεβαίως.
0: Έτσι και...
1: που με το φορτηγάκι, εννοείται.
0: Και στο καρπέτα Χαΐας γίνεται το.
1: Α, ναι.
0: Και μαναβική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Άσε που αυτή η φούρνη, ξέρεις ότι άλλο θέλει η μαμά μου από το θέρμο να παραγγείλει, παίρνει το φούρνο τηλέφωνο και τη το στέλνουν με το φορτηγάκι αυτό. Ναι, παιδιά, αλήθεια, έτσι γίνεται.
0: Στο Δρυμώνα δεν έχετε παντοπολείο?
1: Έχουμε, βεβαίως, τον Κώστα. Ο οποίος είναι. Ο Κώστας βαστάει το χωριό ολόκληρο. Ό,τι θες, ας πούμε, κατεβαίνει στον Κώστα. Και...
0: ηλικία ο Κώστας?
1: Ο Κώστας τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή, στην ηλικία μας είναι.
0: Ο Κώστας.
1: Βεβαίως, με το καφενείο.
0: Έλα,
1: ο οποίος είναι ασθενοφόρο, 100, είναι άμεση δράση, είναι τα πάντα ο Κώστας. Ό,τι θες, όλο το χωριό πηγαίνει στον Κώστα. Για ό,τι πρόβλημα έχει.
0: Αυτή είναι η ομορφιά των μικρών χωριών.
1: Βέβαια, το συζητάς. Αυτοί κρατάνε και τα χωριά εντωμεταξύ.
0: Η γειτονιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Σπύρος, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Μουντάδο Τίνου. Σπύρος, από Μουντάδο Τίνου.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Λοιπόν. Παναγιώτης, τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μας τέτοιο σήμερα, μας λέτε καλά λόγια, θα πάθουμε κάτι.
1: Τι εννοεί?
0: Καλημέρα λέει στο τέλειο ραδιοφωνικό ζευγάρι.
1: Οπα.
0: Λυπούμαστε όλοι για τις καταστροφές που έπαθα στην Κρήτη.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Αλλά παιδιά, επιτέλους να σταματήσετε να κλαίμε λέει πάνω από το χυμένο γάλα, δεν υπάρχουν υποδομές και δεν γίνεται αποκατάσταση για να αντιμετωπίσουν τα ακραία φαινόμενα.
1: Τι
0: εδώ.
1: Και έχει.
0: Στη Σπάρτη, στον περσινό χειμώνα, εξαφανίστηκαν δρόμοι και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Και από ό,τι ξέρω, εκατομμύρια ευρώ δίνονται στους Δήμους για αποκατάσταση. Σας παρακαλώ να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ο Τάκης από τα Βορδόνια του Δήμου Σπάρτης. Έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Άμα ο άνθρωπος το ξέρει και είναι εκεί από την περιοχή.
0: Λοιπόν, Θανάση, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, καλημέρα. Τι ώρα ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος, ξέρουμε. Γιώργο, έχουν ήδη ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διάφορα event και διάφορες.
1: Και διάφορες ώρες.
0: Ναι, διάφορες ώρες εκκίνησης. Δηλαδή, τα 5 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν. Μισό λεπτό να σας πω. Καταρχάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι από τις 6 μέχρι τη 1.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και θα είναι αναώρες διάφορες. Οπότε, καλό είναι να το αποφύγετε. Έτσι, αυτές τις ώρες, δηλαδή από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, καλό είναι να το αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε.
0: Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 9 και 11, αλλά δεν το λέω με σιγουριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος, ο Γιώργος, δηλώνει παρουσία. Έτσι, λέει ναι. Καλημέρα, δηλώνω παρουσία.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι στο Viber του σταθμού, γιατί έχουμε και πολύ περισσότερα στο πες την άποψή σου. Καλημέρα σας, θέλω να θέσω το ερώτημα της στεγαστικής κρίσης και την ιερία και Ελλάδα που δεν ακουμπά κανείς. Το Airbnb, νούμερο 1 αιτία. Και θα σκάσει κάποια στιγμή σύντομα και θα είναι χειρότερα από την Ισπανία. Μη σου πω δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, από σίγουρα δεκάδες χιλιάδες χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, σε κάτι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις για το στεγαστικό.
1: Βεβαίως. Μα δεν είδες που βγήκαν όλοι στο δρόμο, που πήγαν να βγάλουν την ηλικιωμένη στο δρόμο. Δεν είδες τι έγινε.
0: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά σου λέω και χθες, εντάξει, στεγαστική κρίση με το Airbnb είναι
1: τεράστια κρίση.
0: Απ' την άλλη, όταν πάμε και εμείς σε μια ξένη χώρα, σε Airbnb επιλέγουμε να πάμε να μείνουμε. Αρκετοί από εμάς, εν πάση περιπτώσει,
1: Πρέπει να μπει μια τάξη. Σωστό. Πάντως, έτσι.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Άλλος Γιώργος, δηλώνω παρουσία. Ο Τάκης, όχι, δεν είναι AI, λέει, είναι πραγματική φωτογραφία πριν από 10 χρόνια. Ο λέω πολλά ψέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τάκη από το Λαγονίση πόσο κοστίζει ένα tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία. Θα πάρουμε και άλλους φίλους, λέει, να
1: σε όλα. Σε όλα.
0: Ο λέω πολλά ψέματα είναι ή του ύψους ή του βάθους.
1: Α, ναι.
0: Αν είναι να το κάνει, θα πάει σε όλα.
1: Α, ζει επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, η Άννα Πειραιάς, εξαιρετικό το αφιέρωμα που έκανε ο Σκάι. Νομίζω με υπεύθυνο τον κύριο Καπουτζίδη. Συγκινητική στιγμή που εμφανίστηκε η κυρία Στανίση, αλλά η παρουσία της Πάολα και το τραγούδι που αφιέρωσε στον Μαζονάκη ήταν συγκλονιστική, λέει.
1: Να πω εμένα τι μ' άρεσε περισσότερο από το Καπουτζίδη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα το πω. Λοιπόν, άκου. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορα τώρα ένα μήνα για τον Γιώργο το Μαζονάκη, μ' άρεσε πάρα πολύ που ο Καπουτζίδης είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορους που βγαίνουν δεξιά και αριστερά και λένε διάφορα για τον Μαζονάκη και τα λοιπά, τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή ούτε τι σημασία έχουν, ούτε τι ρόλο μπορεί να παίζουν.
0: Σωστά.
1: Ούτε σε αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, τι σημασία έχουν και όλα αυτά. Μ' άρεσε που βγήκε ο Καπουτζίδης και περιέγραψε έναν άνθρωπο με πολύ φως. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, ξέρεις, Γιώργο, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή αν τον δεις αυτόν τον καλλιτέχνη από την πίστα όταν τραγουδούσε, ακόμα και από τα βιντεάκια που έκανε, ξέρεις, στα social media, θα καταλάβεις ότι πράγματι αυτό το παιδί είχε μέσα του πολύ φως. Μπορεί να τράβαγε το δικό του προσωπικό Γολγοθά, όπως τον τραβάμε όλοι μέσα μας, και ο καθένας τον εκφράζει με τον τρόπο του. Αλλά πράγματι είχε φως μέσα του.
0: Συνυπογράφω. Έτσι, δεν αυτό. Έχω να πω κάτι άλλο. Συνυπογράφω. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πρέπει να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα.
1: Έχουμε καλέσει
0: τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιαίων Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Διότι για ακόμα μία μέρα χθες βγήκαν στα λιμάνια οι ψαράδες μας, έτσι. Και διαμαρτύρονται για το μεγάλο θέμα της, εν πάση περιπτώσει, των καυσίμων, του πετρελαίου.
1: Είναι θέμα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής παλεύουν από πέρσι, παλεύαν και με τους αγρότες. Mm-hmm. Δεν πήραν αυτά που ήθελαν και νομίζω θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλή Κυριακή.
1: Καλά τα λέμε. Εγώ σας ακούω από πέρσι να παλεύετε και να φωνάζετε. Ναι. Δεν νομίζω πάντως ότι έχετε πάρει τίποτα.
2: Παρά δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς οι αλλοί,
1: ούτε ένα ευρώ. Ναι. Και δεν φτάνει που έχετε το φόβο να βγείτε να ψαρέψετε για τους γνωστούς λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Αρχίζετε και έχετε και τεράστιο πρόβλημα κόστους, δηλαδή πια είναι ασύμφορο για σας να βγείτε να ψαρέψετε. Τα λέω σωστά?
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Το κόστος των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για να βγούμε να ψαρέψουμε και γι' αυτό και σταματήσαμε. Μπορώ να σας πω ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε και Φεβρουάριο, το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν οι αλλοί και γενικά όλη η ναυτιλία, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το παίρναμε από 0,50 ως 0,60 λεπτά, 0,58 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 1,45.
1: 1,45?
2: 1,45. Δηλαδή, εγώ παίρνω 1000 λίτρα, το σκάφος μου είναι 12 μέτρα. Γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα γεμίζω με 1450. Είναι απαγορευτικό.
0: Δυόμιση δηλαδή, φορές επάνω. Δυόμιση φορές.
2: Ναι, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Πόσο μάλλον ένα σκάφος μηχανότατα της Μέσης Αλίας ή Γρηγρή, που εκεί παίρνει ένα τέτοιο σκάφος, θέλει 30 τόνους πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει 45-50 χιλιάδες ευρώ πετρέλαιο για 20. Τι νομίζετε, οι τζίροι που κάνουν τα σκάφη, τα δικά μας τα σκάφη, τα μικρά, κάνουμε τζίρο 200-250 ευρώ τη μέρα. Και όχι κάθε μέρα. Μπορεί να πάμε και μια εβδομάδα στη δουλειά να μην πουλήσουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνούν στη κυβέρνηση αυτό το πράγμα, τους το εξηγούμε και μας κοιτάνε. Ναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Και τώρα αυτό το κόστος που περιγράφει ο άνθρωπος, έτσι, για να βγει να κάνει το ψάρεμά του, αναγκαστικά μετά φτάνει και σε εμάς, έτσι.
1: Καλά,
0: γιατί
1: πέρα...
0: και αυτός πρέπει να επιβιώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θα πάει για την ψυχή της μαμάς του. Όλοι οι αλλοί, δεν μιλάω για εσύ.
2: Μιλάμε τώρα για ένα επάγγελμα που είναι άκρος επικίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε με δυσμενείς συνθήκες. Εμείς ότι
0: προφανώς,
2: όταν βρέχει, όλα στην πλάτη μας. Βροχή, αέρα στην πλάτη μας είναι. Δεν είμαστε. Εντάξει, φυσικά η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες. Εγώ τις έχω με την κάθε δουλειά. Αλλά έχουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που έχουμε να κάνουμε με αντίξιες συνθήκες. Προσωπικά, εγώ μένω Θεσσαλονίκη και φεύγω τον Ιανουάριο και πάω χαρτιδική και δουλεύω και κοιμάμαι σε ένα καρύκι μικρό 5-6 μέρες. Πάω σπίτι μου, κάνω ένα μπάνιο και ξαναγυρνάω μέσα στο κρύο, μέσα στο αγιάζι. Είναι, και μιλάμε και ένα επάγγελμα παραδοσιακό, το οποίο το φέραν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας από τη Μικρά Ασία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί από, ναι, και δεν, αντί να σώσουμε αυτό το επάγγελμα, αυτή τη στιγμή του δίνουμε μία και να πάει και στον πάτο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τις θάλασσές της.
2: Έτσι,
1: είναι ναυτική χώρα. Έτσι. Και εσείς έχετε να ανταγωνιστείτε λοιπόν μετά, που πρέπει να δώσετε τα χρήματα που πρέπει να δώσετε για να βγείτε να κάνετε τις ψαριές σας, κάτι σακουλάκια στα σούπερ μάρκετ με κάτι γαρίδες Ινδικού ωκεανού που βλέπω εγώ και κάτι τέτοια, έτσι.
2: Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε.
1: Βέβαια.
2: Και να σας δώσω και το πέρσι το Θερμαϊκό, πιάναμε αυτή την νέο είδου γαρίδα, την άσπρη.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι τιμές πουλούσαμε στην ηχθιαγορά. 7 ευρώ την πουλούσαμε.
1: 7 ευρώ το κιλό.
2: Φυσικά. Άσχετα τι πήγαινε στον καταναλωτή. Εμείς γιατί πήγανε στην αγορά, όπως λέτε, αυτές οι ισπανικές, οι πορτογαλικές, και δεν μπορούσαμε. Μιλάμε μια γαρίδα πεντανόστιμη. 7 ευρώ και 6 ευρώ πουλούσαμε στην ηχθιαγορά. Γιατί εγώ πουλάω χοντρική και συνάδελφοί μου.
0: Ναι. Πρόεδρε μου, καταλαβαίνεις όμως τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζεις εσύ με το πετρέλαιο, τα αντιμετωπίζω εγώ με το σχολείο των παιδιών. Τα αντιμετωπίζω.
2: Φυσικά.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Και τα λιεύματα πρέπει να έχουν μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται στο εισόδημα του καταναλωτή. Τώρα,
2: φυσικά.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, τη σαρδέλα. Πόσο από τώρα, 8 ευρώ που την είδα προχθές.
2: Ναι, έχει ξεφύγει και η σαρδέλα.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Πρέπει σε όλα τα πράγματα να υπάρχει μια λογική. Γιατί μετά δεν μπορεί και όλος να αγοράσει ψάρι να φάει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λέω για τη σαρδέλα τώρα, για το ψάρι.
2: Να μιλήσουμε λίγο, να πούμε αλήθειες.
0: Ναι.
2: Ένα καϊκί, ένα φελιζόλο, ένα μεγάλο σκάφο πυρηνίου, ο οποίο έχω δουλέψει εγώ 15 χρόνια σαν εργάτη και έχω και το σόι μου έχουν τέτοια σκάφη.
0: Ναι.
2: Το φελιζόλο που παίρνει 8-9 κιλά σαρδέλα, το δίνουν 10-15 ευρώ το φελιζόλο.
0: Το ξέρω, τώρα... το ξέρω.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Στη χοντρική μιλάμε.
2: Το σκάφο, εμεί δεν παίρνουμε ψίχουλα. Το τι γίνεται μετά στο καταναλωτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, αλλά και εσεί όμω πρέπει να συντηρήσετε το σκάφο σα, τα δίχτυα σα.
2: Φυσικά, εμείς έχουμε να κάνουμε με τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια, που για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ όταν θα πάω στη δουλειά δεν λέω θα πάω να πάω πια στο ψαρί, λέω θα έχει δελφίνια.
1: Θα έχει,
2: έχω,
1: ναι.
2: Έχω
1: ναι.
2: Πάνω στους σκάφους 5.000 δίχτυα, κόστος, και μπορεί αύριο να τα βάλω και να μην πάρω τίποτα, να τα διαλύσουν.
0: Τώρα, να σας πω κάτι, αυτό είναι το μόνο πράγμα που εδώ και 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά διαφωνώ με τους ψαράδες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τα θαλάσσια θηλαστικά. Ρε παιδί μου, εντάξει, δικιά τους είναι η θάλασσα.
2: Ναι, δεν είπαμε.
0: Εμείς πάμε
1: δεν λέει αυτό ο άνθρωπος.
2: Δεν
1: λέει αυτό. Σου λέει όμως ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
2: Δεν μπορούσε
1: να ρίξει τα δίχτυα και μπορεί να μην τα πάρει.
2: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν έρχεται η πολιτεία. Γιατί δεν έρχεται η πολιτεία να μας πει, ελάτε εδώ ρε ψαράδες, έχετε ζημιές. Να βγάλουμε ένα. Δεν είπαμε πολλά λεφτά. Να σας πω 1.500 με 2.000 ευρώ το σκάφος το χρόνο, σαν αποζημίωση για τα δίχτυα σας.
0: Για τα δίχτυα, ναι.
2: Το έκανε μία φορά με τα 40 χρόνια που ξέρω εγώ τη θάλασσα. Μία φορά, για τριετία πήραμε από 1.700 ευρώ το σκάφος. Και μετά μας είπαν δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή στην Ελλάδα που ζούμε όλο δεν υπάρχει κομμάτι.
0: Άρα για πρόεδρε, για να κλείσουμε με τα αιτήματά σας έτσι σε δύο γραμμές.
2: Το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το κυριότερο είναι
1: το πετρέλαιο.
2: Ζητάμε επιδότηση στο πετρέλαιο. Η Ιταλία σήμερα που μιλάμε, η Ισπανία, η Κύπρος δίνουν 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους ψαράδες και σε εμάς δίνουν 12.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Μεγάλο προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.

0: Έλα, έχει τέτοιο. Έχει προσφορά από τον Τάκη από το Λαγονέση.
1: Α, για πε, για πε. Λοιπόν, έλα, Τάκη μου.
0: Του
1: δώσ... παρακαλώ, ότι... Τάκη μου, δώσ' μου την προσφορά σου.
0: Λοιπόν,
1: έλα, ναι.
0: Μέχρι 8 άτομα.
1: Μέχρι 8 άτομα. Ναι.
0: Από τι 11
1: ναι.
0: Έως τι 7 το πρωί.
1: Ναι.
0: Κόστος 500 ευρώ με τα ποτά στο Βαν δωρεάν.
1: Με τα ποτά. Έλα, μόνο στο Βαν θα πιω. Έλα, ρε Τάκη, τώρα μου στο Βαν τα ποτά.
0: Αφού του είπε ο άλλος ο άνθρωπος εδώ πέρα, κάτσα βρω, ο λέω πολλά ψέματα. Θέλει tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία.
1: Το διφορούμενα.
0: Τώρα εννοεί σωληνουργίες, εννοεί τέτοιου είδους καταστάσεις, προφανώς.
1: Τώρα τα ποτάμε στο βαν, ρε παιδιά.
0: Το βαν του Τάκη είναι μαύλο, φιμέ, τζάμι.
1: Εκεί τι θα κάνουμε, θα πίνουμε
0: λίγο. Οκταθέσιο. Τι.
1: Λίμο. Παιδιά, εγώ ζαλίζομαι όταν πίνω στα μάξι, δεν μπορώ.
0: Άμα αφήσετε μια θεσούλα για τη μήνα μπροστά.
1: Παιδιά,
0: μπροστά.
1: Ζαλίζομαι.
0: Δίπλα στον Τάκη.
1: Δεν μπορώ να τρώω και να πίνω μέσα στο αυτοκίνητο. Ζαλίζομαι. Έχω και μια καλημέρα από τον Ευγένιο από το χωριό Παπαδάτου Αμφιλοχίας. Γεια σας, κύριε Ευγένιε.
0: Κοντά.
1: Τι κοντά, παιδί μου.
0: Κοντά στο χωριό σου, το Παπαδάτου.
1: Παπαδάτου.
0: Α, είναι Αμφιλοχία, συγγνώμη.
1: Αμφιλοχία, λέει. Έχουμε παπαδάτες. Έχουμε παπαδάτες όμως, εμείς στη Μακρινία. Μήπως είναι παπαδάτες, Πέτρο μου. Παπαδάτες, μήπως είναι παπαδάτες. Μπορεί να είναι παπαδάτες.
0: Οι παπαδάτες είναι οι παπαδάτες. Του Παπαδάτου είναι άλλο χωριό.
1: Εν πάση περιπτώσει, στον Ευγένιο, λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Ευγένιε.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Εγώ στην Ικαρία αφήνω σε κολόνα τη ΔΕΗ στο δρόμο τσάντα και μέσα χρήματα. Περνάει φουνάρισα με το βανάκι τη, βλέπει πόσα λεφτά τη έβαλα.
1: Και αναλόγως σου αφήνει.
0: Το ρισό πόσο σε ψωμί, λέει.
1: Φουνάρι
0: τη σακούλα. Μας ρωτάει ο φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Έληξε το απαγορευτικό για τα πλοία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι από χθες το απόγευμα έχουμε άρση απαγορευτικού από Πειραιά και Ραφίνα. Ενδεχομένως το Λαύριο κάποια δρομολόγια για Μαρμάρι να μην εκτελούνται. Καλό είναι όμως να κάνεις ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Τα κριτικά ξεκίνησαν για Αθήνα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν, μάλιστα, άστο. Πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Καλά τώρα.
0: Πού πάμε.
1: Και το τραγουδάκι αυτό που παίξαμε του πήγαινε. Του πήγαινε. Λοιπόν. Θα σε πάω να μάθεις
0: να μάθω.
1: Τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τη δεύτερη διαδρομή ανάβασης του Αγρινίου. Γιατί έχουμε και τέτοιο στο Αγρινίο.
0: Ραλίστες είσαι στο Αγρινίο.
1: Είμαστε και ραλίστες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα, Γιώργο.
0: Όχι,
1: τι θέλεις τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αν δεν είμαστε ραλίστες εμείς στο Αγρινίο, ποιος θες να είναι.
0: Οι μεγαλύτεροι οδηγοί αγώνων ράλι παγκοσμίων έχουν βγει στα βουνά του Αγρινίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Κύριος Χρήστος Ξουριάς, οδηγός και αντιπρόεδρος. Εκεί της τοπικής ομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Στη γραμμή μας.
1: Χθες και σήμερα είναι. Καλημέρα σας, κύριε Ξουριά.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς πήγε χθες και τι περιμένουμε
2: δεύτερη
1: σήμερα.
2: Ανάωση Αγρινίου, δεύτερη, έτσι, λοιπόν, πράγμα. Είναι γεγονός.
1: Είναι γεγονός, έτσι. Πώς πήγε χθες, πώς
2: πήγανε
1: πήγε.
2: Πολύ, πολύ ωραία πήγαν τα δοκιμαστικά χθες.
1: Ναι.
2: Είχαμε αρκετές εγκαταλείψεις γιατί το βουνό είχε ανηφόρα
1: και δεν τράβαγαν. Δεν τράβαγαν, έτσι, ναι.
2: Αλλά σήμερα θα επανέλθουμε όλοι με λιγότερες μιές για να δώσουμε τη μάχη μας.
1: Και σήμερα θα στεφθεί ο νικητής.
2: Βεβαίως. Σήμερα έχουμε δύο περάσματα τα οποία με το συνελικό χρόνο θα βγάλουν τον νικητή.
1: Υπάρχει κάποιος που να προηγείται.
2: Στα δοκιμαστικά κάνανε πολύ ωραίους χρόνους, πάρα πολύ. Είχαμε μια μεγάλη έκπληξη από το Παναγιώτη το Δρύβα, ο οποίος τρέχει για πρώτη φορά και έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Α, και πρώτη φορά και τον καλύτερο χρόνο, μπράβο.
2: Ναι. Πραγματικά, από πρωταθλητή kickboxing θα τον κάνουμε και πρωταθλητή στα αυτοκίνητα.
1: Τι μου λέτε.
2: Βέβαια.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί μπορεί κάποιος να γνωρίσει ωραίες διαδρομές στα βουνά εκεί της περιοχής.
2: Βέβαια.
1: Πάρα
2: τα
1: πολύ ωραία
2: μας βουνά και τα καταπράσινα βουνά.
1: Και τα καταπράσινα βουνά. Πόσοι παίρνουν μέρος, και δεν είναι να πούμε υποχρεωτικό να πάρουν μέρος κάποιοι μόνο από το Αγρίνιο. Οποιοςδήποτε μπορεί να.
2: Είναι από την Καλαμάτα, είναι από την Αθήνα, είναι από τα Γραβενά, από τα Γιάννενα.
0: Και του χρόνου θα γίνει και διεθνής άγωνας. Και του χρόνου ενδεχομένως να γίνει και διεθνής, έτσι.
2: Κάποια στιγμή. Ας πει στο πρωτάθλημα Ελλάδος και είμαστε μια χαρά.
0: Α, πάμε. Εγώ είπα, κύριε Ξουριάτση, λίγο να το φουντώσω. Επειδή είναι και μήνα από εκεί,
1: αισθάνθηκα
0: την ανάγκη.
1: Ίσως
0: να το παράκανε.
1: Το παράκανε.
2: Δυστυχώς, διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα έχουμε μόνο το Ακρόπολη.
0: Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, κύριε Ξουριά, άμα θέλουμε να το συναγωνιστούμε.
0: Το Αγρίνιο. Κύριε Ξουριά, για κάποιο παράξενο τρόπο, οι δημοσιογράφοι που έχουν καταγωγή από το Αγρίνιο είναι, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες.
1: Έχουμε κατακλείσει όλα τα μέσα.
0: Όλα τα μέσα. Τώρα ο Κυρπάνος φταίει, ο Σόμπολος.
1: Ο Κυρπάνος φταίει, ναι.
0: Σας έφερε όλους.
1: Μας έχει κάνει όλους, ναι. Είδες τι έχει γίνει.
0: Οπότε αγαπάμε σχεδόν υποχρεωτικά Αγρίνιο. Πάση θυσία. Όχι σχεδόν υποχρεωτικά. Και ο Τσακαλίκας είναι από τα Αγρίνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και,
0: και η Ζαρκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Ξουριά, τι ώρα θα έχουμε τον νικητή?
2: Θα τον έχουμε περίπου στις 2.
1: Και ποιο είναι το έπαθλο? Αυτό το μεγάλο κύπελο.
2: Αυτό το μεγάλο κύπελο. Αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα για μας.
1: Δεν υπάρχουν. Ωραία. Αυτό το κύπελο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, κύριε Ξουριά, άντε. Ευχόμαστε λοιπόν στον νικητή να πάρει το κύπελο καλύτερος. Με προσοχή πάνω απ' όλα.
2: Έτσι? Πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα με προσοχή. Και ο καλύτερος λοιπόν να στεφθεί νικητής.
2: Δεν είναι τυχαίο που στους αγώνες αυτοκινήτων δεν έχουμε ατυχήματα. Μάλλον έχουμε ατυχήματα, αλλά δεν έχουμε θύματα.
1: Ναι, Παναγία μου, όχι, δεν, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Προσοχή πάνω απ' όλα.
2: 50 χρόνια δύο άτομα.
1: Προσοχή πάνω απ' όλα. Προσοχή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Άννα μας λέει: καλημέρα, φτιάχνω σπανακόπιτα και είναι στον δρόμο, λέει.
1: Α, με τυρί.
0: Δεν το διευκρινίζει.
1: Έλα, ρε, πες μας.
0: Καλημέρα, σπανακόπιτα, ανδεγόη. Πες μας αν είναι με τυρί.
1: Ναι.
0: Η κυρία Παπα, δεν το λέω όλο το επώνυμο. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή, στο όντως πιο καυτό δίδυμο.
1: Καυτό.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο, γίναμε και καυτοί.
0: Και όχι μόνο καυτοί, θα μας αλείψουν και με σοκολάτα. Κυρία Καραμίτρου λέει: η σοκολατόπιτα θα έρθει σύντομα.
1: Άντε να δω.
0: Παιδιά,
1: άντε
0: πέρα,
1: να
0: πέρα.
1: Δω.
0: Πρωί-πρωί.
1: Όλο υποσχέσεις είστε, ρε παιδιά. Όλο υποσχέσεις.
0: Λοιπόν, εδώ και τι μας έχει μείνει. Α, και μας έχουν κάνει και μια αναπάντητη κλίση. Μα εντάξει τώρα, να μην τη σηκώσουμε.
1: Σήκωσε το να δούμε ποιο είναι.
0: Άγιος Νίκος λέει.
1: Άγιος Νίκος.
0: Αναπάντητη κλίση.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ο Μίτσος μας λέει καλημέρα από τους Αμοριανούς, έτολο Ακαρνανίας.
1: Α, καλημέρα.
0: Ο Εφ εδώ μου λέει: τι δουλειά έχει το Λαύριο με το μαρμάρι, ρε μπιπ. Υπάρχει ενδεχομένως κάποια πλοία να μην εκτελούν δρομολόγια από το Λαύριο και ενδεχομένως να μην γίνεται και το δρομολόγιο προς το μαρμάρι από τη Ραφίνα. Έτσι, για να το πούμε,
1: ναι,
0: καθαρά, να το έχεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να το έχεις ξεκάθαρο. Να μην ταλαιπωρείσαι. Λοιπόν, εδώ, το όνομα του Προέδρου των Ψαράδων λέει είναι Τσιπουράς. Καλά άκουσα, λέει. Μήπως είναι ψευδόνυμο ή έτυχε. Όχι, είναι Τσιπούρας. Είναι Τσιπούρας. Ο Γιάννης μας γράφει για την Ούρσουλα που μίλησε για τα Σκόπια, για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Α, ναι, εγώ αυτή, με συγχωρείτε τώρα κυρίες και κύριοι, ναι, θα το πω. Την έχω άχτη από χθες που έμαθα ότι όσο είναι στη συγκεκριμένη θέση, δεν λέω γυναίκα παρανόμως, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, έχει πάρει 4 αυξήσεις. Μπράβο της, ναι, συγχαρητήρια, δεν λέω, καλά κάνανε οι Βρυξέλλες, αφού μπορεί, καλά κάνει. Δεν ξέρω βέβαια αν τη στιγμή που τα κράτη της Ευρώπης περνάνε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία με 2 μεγάλους πολέμους, ο ένας μάλιστα στην πόρτα της Ευρώπης, και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να δοκιμάζονται τόσο πολύ, αν υπάρχει κάποιος λόγος οι υπάλληλοι των Βρυξελών να πρέπει να παίρνουν 4 αυξήσεις, συγγνώμη κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα και στους συμβολισμούς κρίνονται. Χθες λοιπόν, ναι, πράγματι, yeah, χθες λοιπόν πράγματι η κυρία Φοντερ Λάιεν βρήκε λοιπόν να μας πει και για την Μακεδονία, για τα Σκόπια, βρήκε να μας πει και άλλα πολλά η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ναι, σωστά, πολύ σωστά το είδατε και το ακούσατε. Ναι.
0: Προφανώς εκτιμά η ίδια ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και ότι δικαιούται αυξήσει. Να σου πω το άλλο, ναι, που διαβάσαμε μεσοβδόμαδα που το έφερε στη δημοσιότητα η Πλεύση Ελευθερίας, ότι θέλουν να αυξήσουν, λέει, την αποζημίωσή τους για τη συμμετοχή στις επιτροπές.
1: Το παίρνουν πίσω.
0: Μετά
1: τον πανικό που έγινε. Μετά τον πανικό, ναι, που έγινε, το παίρνουν πίσω.
0: Αυτό φαντάζομαι να το ψήφιζαν όλα τα κόμματα.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα έμενε κανείς απ' έξω, μόνο η Πλεύση που το κατήγγειλε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το ρίξανε να δουν, ναι, αντιδράσεις. Αν πέρναγε στα χαμηλά, δεν θα μου έκανε καμία απολύτως εντύπωση να πέρναγε.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά προφανώς και είδανε τις αντιδράσεις που σηκώθηκαν και το πήραν πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη Μίνα Καραμίτρου σε λίγο.
1: Και Γιώργο Γρηγοριάδη.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers. Οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν έντονα και σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι και την ανάληψη στο Δήμο Σιτίας, αλλά και σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σημείωσε ότι χθες απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης 4 τουρίστες από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα, καθώς τα έντονα φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε στο μεταξύ στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Σημείωσε ότι συνολικά από την Παρασκευή το βράδυ η πυροσβεστική προχώρησε σε 3 απεγκλωβισμούς ατόμων στο Ρέθινο, 3 στον Άγιο Νικόλαο και 27 στην Ιεράπετρα. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Στη Χερσόνησο Ηρακλείου, 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε χθες το μεσημέρι τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος όταν το όχημα που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του. Στην Καβάλα, 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του Πατινιού νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Αττική. 2 άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο ένας και οι 2 διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χθεί από χθες το πρωί. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών. Χθες βράδυ, στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας ως και τη μία μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγωναδρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγωναδρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η κίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρας Υπατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, ως τις 12 το μεσημέρι τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό της στάση Fix και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Fix. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο μεταξύ ως τη 1 το μεσημέρι και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Συνεχίζεται στο μεταξύ και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik.

0: Μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν θέλω να μου ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι Σαββατοκύριακο, τι έχουμε Γιώργο,
1: τι
0: Άκη
1: έχουμε.
0: Πετρετζίκη.
1: Oh.
0: Έχει επιστρέψει ο Άκης με ένα ανανεωμένο Kitchen Lab. Έτσι, για δέκατη σεζόν στο Sky, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές, κάθε Σάββατο και Κυριακή, πότε, στις 4. Ο αγαπημένος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Να συμπληρώσω και κάτι.
1: Να συμπληρώσω.
0: Και συνταγές που μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς που είμαστε τελείως αδέοι στην κουζίνα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία. Άρα θα δεις το σημερινό επεισόδιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα μαγειρέψει αυτό που θα φτιάξει ο Άκης, θα το παρακολουθήσουμε και όλοι εμείς. Και το επόμενο Σάββατο θα το κληρώσουμε εδώ στη ραδιοφωνική εκπομπή. Φτιαγμένο από τα χέρια της κυρίας Μίνας Καραμίδου.
0: Τα ακουστικά μου έκανα λίγο.
1: Κύριε
0: Νότι, έκανα λίγο τα ακουστικά μου κάτι. Δεν άκουγα τι έλεγε ο Γιώργος. Συγγνώμη. Τι είπε?
1: Άστο, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, και η νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV είναι εδώ. Ξεκίνησε τη λειτουργία της, τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή που μας πέρασε. Και μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και είναι δωρεάν για όλους εμάς, για τους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από χθες λοιπόν, Σάββατο, ο Sport FM έχει ξεκινήσει την μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν Basket League 2026-2027. Και να σας πω ότι σήμερα, Κυριακή, στη μία το μεσημέρι θα δούμε την τριφυλάρα μας, Παναθηναϊκός Άκτορ, με τους Βίκος Φάλκονς, έτσι, στο Telecom Center Athens και κλεισμένο των θυρών είναι ο αγώνας και περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης, και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός από το Ιβανόφιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα στο Sport FM TV. Φανταστικό.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, επίσης να επισημάνουμε ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αγώνα Race for the Cure έχουμε και στον Πειραιά, βεβαίως, mm-hmm. έτσι, από τις 7 μέχρι τη 1, Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου και η γύρω δρόμη, έτσι, και βεβαίως ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε ολόκληρη τη χώρα, οπότε αν μετακινήσετε στον Πειραιά στους δρόμους που είπαμε ή στο κέντρο της Αθήνας, να το έχετε στο νου σας, να αποφύγετε τους συγκεκριμένους δρόμους, κύριε Καδραμήτρα, Καραμήτρου,
0: συγγνώμη. Μάλιστα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Και κατά τα λοιπά, θέλω να πω ότι ένας υπέρλαμπρος ήλιος λούζει με τις ακτίνες του την Αττική.
0: Έτσι φαίνεται. Εδώ βλέπω έτσι ωραίο, καθαρό ουρανό, ήλιο, θαλασσίτσα.
1: Θαλασσίτσα και πολύ λίγα συννεφάκια στην
0: λίγα.
1: Ανατολικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία ήταν μέχρι εδώ.
1: Μέχρι
0: τώρα
1: εδώ ήταν
0: όμως,
1: ωραία. Τώρα πάμε στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα. Αχ, και θα πάμε σε αυτή την υπόθεση του Λαυρίου. Έτσι, θυμίζω, απόπειρα γυναικοκτονίας εισέβαλε μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, με την οποία μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, την ώρα που ήταν μέσα στο σπίτι με τον νυν σύντροφό της, τους επιτέθηκε. Είναι σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος και ο νυν σύντροφός της.
1: Σωστά.
0: Έτσι, έχει συλληφθεί, θα οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή, ο δράστης. Και εμείς έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μπόλη, είναι δικηγόρος. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει ούκο λίγες φορές τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είχε οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες απέναντι σε εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, ούκο λίγες φορές. Όλες τις φορές τον άφηναν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν τον σταμάτησε από το να φτάσει ξανά στο σπίτι της γυναίκας αυτής. Σωστή. Και η γυναίκα αυτή τώρα να είναι βαριά τραυματισμένη από την επίθεση που δέχτηκε.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα και στους δύο.
1: Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Μπόλη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
2: Ναι.
1: Είχαμε πέρυσι την αυστηροποίηση του νόμου μετά από ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε λίγο και να καταλάβουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη ξανά και ξανά, στο τέλος της ημέρας είναι ελεύθεροι, είναι επικίνδυνοι και προβαίνουν σε πράξεις σαν αυτή που είχαμε στο Λαύριο.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που λέτε για την αυστηροποίηση των ποινών, που είναι πράγματι, είναι δεδομένο, οδηγεί στο ότι όταν παρουσιαστεί τελικά στο δικαστήριο ο δράστης της όποιας παράβασης του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, όντως το πιο πιθανό είναι, όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα του τεθούν πολύ αυστηροί περιοριστικοί όροι, όπως το να μην πλησιάζει το θύμα και διάφοροι άλλοι. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είτε τεθούν αυτοί οι περιοριστικοί όροι, είτε ακόμα και εκτίσει κάποια ποινή, όταν αυτός ο δράστης αφήνεται ελεύθερος, δημιουργούνται πολλές περιπτώσεις που τελικά έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται στο αν υπάρχει δυνατότητα από την αστυνομία ουσιαστικά να παρακολουθεί ή να έχει στο ραντάρ της, ας το πω έτσι, αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί οποιαδήποτε στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι δεδομένο ότι μπορεί να ξαναξεφύγει.
1: Καλά, εδώ πάντως, κύριε Μπόλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Έχετε κάνει, πηδήξατε κάποια στάδια. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πάει ούκο λίγες φορές στους δικαστές, οι οποίοι κάθε φορά τον άφηναν ελεύθερο. Και εγώ πραγματικά απορώ πώς συνέβαινε αυτό με έναν τόσο αυστηρό νόμο. Γιατί δεν τον έστειλαν στη φυλακή?
0: Αν υπάρχει ένα αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας που έχει προκληθεί μια επικίνδυνη σωματική βλάβη, η ποινή είναι τουλάχιστον 2 έτη.
2: Σωστά.
0: Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ποινή άνω των 2 ετών τουλάχιστον έχει μέρος έκτησης της ποινής.
1: Ωραία, εδώ λοιπόν γιατί δεν πήγε στη φυλακή? Γιατί δεν πήγε στη φυλακή εδώ? Γιατί δεν πήγε να εκτίσει την ποινή του? Τη στιγμή που η γυναίκα αυτή τον καταγγέλει ξανά και ξανά. Η τελευταία φορά που τον είχε καταγγείλει ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οκτώβριο έχουμε.
2: Πριν λίγες μέρες.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς ποια ήταν η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Μπόλη. Μπορεί να σας φέρνω και σε δύσκολη θέση τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά μήπως κάποιες φορές και οι εισαγγελείς και οι δικαστές το βλέπουν λίγο έτσι ελαφρά την καρδία? Εντάξει, πάρει τον περιοριστικό σου όρο και πάμε παρακάτω.
0: Να σας το πω όπως το βιώνω εμπειρικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από τα ακροατήρια. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ακόμα και σε περίπτωση που το θύμα προσπαθεί να ανακαλέσει αυτά τα οποία έχει καταγγείλει, δεν γίνεται πιστευτό εύκολα από το δικαστήριο και οδηγείται το δικαστήριο σε καταδίκη του κατηγορουμένου. Άρα, σε μια περίπτωση που όπως είναι συγκεκριμένη, που όπως αναφέρεται υπάρχει επανειλημμένη τέλεση αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, πραγματικά μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Τώρα, αν οι πράξεις για τις οποίες είχε κατηγορηθεί ήταν για παράδειγμα παράνομη βία ή ενδοοικογενειακή απειλή, εκεί οι ποινές είναι από 1 χρόνο. Με αυτό το δεδομένο, το υποθετικό, γιατί σας λέω δεν γνωρίζω ακριβώς τα δεδομένα της υποθέσεως, θα μπορούσε το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή, αλλά να μην τον οδηγεί στη φυλακή. Για ένα σοβαρό αδίκημα.
2: Πάντως,
0: όμως,
2: συγγνώμη που σας διακόπτω, για να βοηθήσω λίγο. Πάντως, μας περιέγραφε ο εκδότης του τοπικού μέσου εκεί, της εφημερίδας Η Πόλη μας, ότι όταν έμαθαν οι αστυνομικοί του οικείου αστυνομικού τμήματος για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και άκουσαν τη διεύθυνση, είπαν, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο δημοσιογράφος, όχι πάλι αυτός. Ότι το γνώριζαν δηλαδή.
1: Βέβαια, γιατί τον είχαν συλλάβει πολλές φορές.
2: Οι δικαστές δεν το γνώριζαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, πέμπτη φορά, δηλαδή.
0: Είναι δεδομένο ότι όταν φτάνει η δικογραφία στο ακροατήριο, ακόμα και να μην υπάρχει το ποινικό μητρό, υπάρχει το δελτίο εγκληματικότητος. Που αυτό αναφέρει πόσες φορές και για ποιο λόγο έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν επανειλημμένες συλλήψεις του για το ίδιο αδίκημα που είναι τόσο σοβαρό όπως η ενδοοικογενειακή βία, πραγματικά μου προκαλεί και εμένα εντύπωση ποια ήταν η κατηγορία και πώς τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί σας λέω, πλέον ο κανόνας είναι ότι όταν υπάρχει τέτοιος δράστης με επανειλημμένη τέλεση, ότι οδηγείται στη φυλακή.
1: Ναι.
2: Και το επόμενο, θέλω να σας κάνουμε ακόμα μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Επειδή μας το είπανε και χθες άνθρωποι της δικαιοσύνης, το βραχιολάκι με γεωεντοπισμό και alert στα αστυνομικά τμήματα, ενδεχομένως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις, ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία, εν πάση περιπτώσει?
0: Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει το θύμα, είναι τεχνικό το θέμα, θεωρώ ότι είναι
2: τεχνικό, βεβαίως, αλλά θέλω να...
0: ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πλησιάζει το θύμα. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με το panic button που το θύμα έχει στην κατοχή του, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερο χρόνο ώστε να κινητοποιηθεί η αστυνομία.
2: Βέβαια, το θύμα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε panic button, αλλά δεν το είχε ενεργοποιήσει, δεν το είχε χρησιμοποιήσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Και δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.
1: Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Παπαδημητριάδη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητριάδη.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, έτσι, βλέποντας την υπόθεση αυτή, έχουμε να κάνουμε τον κλασικό, αφού δεν είσαι μαζί μου, κυρία μου, δεν θα είσαι με κανέναν. Το έχω καταλάβει καλά? Πώς αντιμετωπίζετε όμως τώρα αυτό το πράγμα?
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχει ένας τοξικός ανδρισμός σε, δυστυχώς, αρκετά μέλη του δικού μας φίλου εδώ των ανδρών, οι οποίοι με μια ελεγκτική διάθεση αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως αντικείμενο ιδιοκτησίας. Και όταν χάνουν αυτή την αίσθηση του ελέγχου πάνω τους, γιατί εκείνη απειλεί με χωρισμό ή γιατί έχει ήδη απομακρυνθεί από αυτούς.
1: Έχει φτιάξει τη ζωή της. Τον έχει αφήσει πίσω και έχει προχωρήσει στη ζωή της. Γιατί αυτό είχε συμβεί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μπορεί να είχε δύο παιδιά μαζί του, αλλά ήταν μια τοξική σχέση, δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του, γιατί ήταν αυτός που ήταν, αποδείχτηκε. Είχε προχωρήσει η γυναίκα, τον είχε αφήσει πίσω της.
3: Πράγματι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, όπως βλέπετε, μια τιμωρητική και εκδικητική μανία, θα έλεγα μια αιμονή, την οποία δύσκολα ξεπερνούν χωρίς ειδική βοήθεια. Και βέβαια δεν θα έρθουν σε ειδική βοήθεια εύκολα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και η δική μου η πρόταση είναι ακριβώς αυτό που λέγατε πριν από λίγο. Η δική μου πρόταση δημόσια είναι το βραχιολάκι, γιατί το βραχιολάκι θα δώσει τη δυνατότητα με ειδική εφαρμογή που μπορεί να υπάρχει και στην γυναίκα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι με δικαστική απόφαση, θα δώσει τη δυνατότητα όμως και στην αστυνομία, γιατί η τεχνολογία πια το επιτρέπει, όταν εκείνος πλησιάζει κάποια μέτρα την γυναίκα, γιατί θα έχει εκείνη την εφαρμογή της, θα έχει και αυτό στο βραχιολάκι του, να ειδοποιείται απευθείας και η ίδια, ώστε να μπορέσει να προφυλαχθεί, αλλά και η αστυνομία για να μπορέσει να παρέμβει. Αυτό, ξέρετε, είναι απαραίτητο, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει σήμερα, για τον λόγο ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά από την ατομική ευθύνη των θυμάτων, διότι δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν και είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε πια. Έχει γίνει ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτή η υπόθεση. Δεν είναι φέρετε ένα περιστατικό μιας στο τόσο που απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι πολλά. Μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλο ένα στην Πάτρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν τόσο πολλά που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πράγματι εδώ η πολιτεία να θεσπίσει ένα τέτοιο μέτρο με το βραχιολάκι. Δεν είναι περιορισμός ελευθερίας. Είναι ένα προληπτικό μέτρο. Θα σώσει έναν άνθρωπο από τη φυλακή και άλλον έναν άνθρωπο πολύ περισσότερο από το χώμα. Και είναι πολύ σημαντικό κάπως να μπορέσουμε θεσμικά να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να φύγουμε λίγο από την ατομική ευθύνη. Τώρα θα σας πω ότι οπωσδήποτε αυτό που θα θέλαμε εμείς, η ειδική της ψυχικής υγείας, είναι κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στις περισσότερες, είναι τα δικαστήρια να επιβάλλουν και στους δράστες οι οποίοι με τεκμήριο αποδεικνύεται ότι έχουν υπάρξει επιληπτικοί. Και έτσι λαμβάνονται και οι δικαστικές αποφάσεις, για παράδειγμα, των περιοριστικών μέτρων με τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα θέλαμε οι δικαστικές αποφάσεις να επιβάλλουν στους ανθρώπους αυτούς και την ψυχική βοήθεια. Να υπάρχει δηλαδή μια συμμετοχή, διαχείριση του θυμού και της βίαιης συμπεριφοράς με ειδικούς ψυχικής υγείας που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τους τρόπους τους, τα συναισθήματά τους και να τα διαχειρίζονται καλύτερα.
1: Υποχρεώνει δηλαδή, λέτε, το δικαστήριο να πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
3: Και μάλιστα θα σας πω ότι αυτό θα είναι κιόλας και το μέτρο στο οποίο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε, για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί και το βραχιολάκι, και τη διάρκεια της τοποθέτησής του. Πότε θα αφαιρεθεί, δηλαδή.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, μία ερώτηση πολύ γρήγορη. Είχαμε το 8ο του 2025 15.435 περιστατικά, 12.000 οι δράστες άντρες, 3.000 δράστηδες οι γυναίκες. Το 2026 περίπου τα ίδια, 14.519, 11.950 οι δράστες άντρες, 3.028 οι γυναίκες. Γιατί υπάρχει μια αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία, είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση, ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί ένα ζευγάρι που ξεκινάει να ζήσει αγαπημένο τη ζωή του, να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά, φτάνει σε αυτές τις οριακές καταστάσεις και έχουμε 15.500 περιστατικά κάθε χρόνο?
3: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό. Ότι είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα, πάρα πολλά τα περιστατικά πραγματικά. Τώρα θα σας πω ότι στις μέρες μας είναι και τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτα, οι γυναίκες χειραθετήθηκαν περισσότερο.
2: Μιλάει πιο πολύ ο κόσμος, μιλάνε πιο πολλοί άνθρωποι. Έτσι.
3: Αυτό. Δεν ανέχονται και οι γυναίκες στις συμπεριφορές, ξέρετε.
2: Σωστά.
3: Και καλά κάνουν. Δεν είμαστε σε εκείνες εποχές όπου οι γυναίκες ήταν καταπιεσμένες στα σπίτια. Ζητούν βοήθεια. Γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν, υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί
1: βάζουν
3: και
1: τους
3: αξιοποιούν, βάζουν τα όρια τους και κάνουν πάρα πολύ σωστά. Αυτός είναι λοιπόν ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχουμε διέλθει και μέσα από μια πολύ πιεστική περίοδο στη χώρα μας. Πρέπει να σκεφτείτε ότι έχουμε βγει από την κρίση χρέους, μετά την πανδημία. Όλα αυτά έχουν πιέσει και λίγο και τους ψυχισμούς. Και άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια τάση, μια ροπή, αν θέλετε, προς την επιθετική συμπεριφορά. Έχουν και αυτό το βερασμό λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι και αυτές οι προσωπικότητες που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες είναι και λίγο συγκεκριμένες. Δηλαδή, να σας πω ότι εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι έχουν γαλουχηθεί να συμπεριφέρονται έτσι, να βλέπουν ιδιοκτησιακά τις συντρόφους τους. Και σε αυτό στέει το σπίτι.
1: Κύριε Παπαδημητριάδη, εκεί ακριβώς ήθελα να φτάσω. Ότι κάνουμε μια τεράστια συζήτηση όλοι μας, όλο αυτό το καιρό, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ποινικά, τι πρέπει να κάνουμε, τι να αλλάξουμε στους νόμους, πώς να μιλάνε οι γυναίκες, πώς να το αντιμετωπίζουν, να μπούμε στον ψυχισμό τους, τι έχει συμβεί. Και αφήνουμε απ' έξω το πώς οι οικογένειες πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας. Και ξέρετε κάτι, και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, λέμε οι γονείς, πρέπει να μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, ότι πρέπει να είναι χειραβετημένα, να μιλάνε, να τα λένε, να βάζουν τα ωριά τους. Σπάνιο όμως ανοίγουμε τη συζήτηση ότι εμείς οι μανάδες πρέπει να λέμε και τα αγόρια μας ότι πρόσεχε πώς συμπεριφέρεσαι, δεν πρέπει να είσαι τοξικός, πρέπει να σέβεσαι τα όρια που σου βάζει το κορίτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
3: Ναι. Εγώ θα σας πω επίσης ότι υπάρχει και μια διαγενειακή κληρονομικότητα λίγο σε αυτές τις συμπεριφορές, με την έννοια ότι αν ένας άρρηνας βλέπει τον πατέρα να συμπεριφέρεται άσχημα στην μητέρα, είναι πολύ πιθανό να υφιστεί την συμπεριφορά και την
1: Βέβαια.
3: Θα σας πω λοιπόν.
2: Τώρα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι το θέμα μόνο μεταξύ των δύο φίλων, είναι γενικά να κάνεις καλούς ανθρώπους στα παιδιά σου.
1: Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, Γιώργο. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό, εννοείται. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό.
3: Οπότε επιτρέψτε μου σε αυτό ακριβώς που λέτε να σας πω λοιπόν και το εξής. Επειδή το σπίτι πολλές φορές, το πρώτο σπίτι της οικογένειάς μας, αποτυγχάνει να μεταδώσει αυτές τις αξίες. Ξέρεις, γιατί έχουν φύγει και τα πρότυπα που είχαν παλιά μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς τώρα να συζητούν μαζί με τους γονείς. Και επειδή οι γονείς μπορούν να λείπουν πολλές ώρες στη δουλειά, γιατί μοχθούν οι άνθρωποι να επιβιώσει η οικογένεια και δουλεύουν και οι δύο πια στις εποχές μας. Θα σας πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι στο δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο, να μπουν μαθήματα σε αυτό το πολύ αποστηρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχουμε σήμερα, που είναι μαθήματα λίγο πολύ διδασκαλίας και αποστήρησης. Να βγουν και μαθήματα λίγο πιο διαδραστικά, ίσως με τον ψυχολόγο σε διδακτική ώρα. Mm-hmm. Όπως έχουμε το γυμναστήριο των καλλιτεχνικών.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Παπαδημητριάδη, και τον κύριο Μπαλή. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και στην τηλεόραση για το συγκεκριμένο θέμα και θα δείτε τι λέει και η πλευρά του δράστη, τι υποστηρίζει αποκλειστικά στο ρεπορτάζ.
1: Και τι 10. Θα πει στον ανακριτή.
2: Ναι. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για το λόγο αυτό, είπε, τα μέτρα θα επικαιροποιούνται και θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κάθε 15 μέρες με ένα μήνα. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια και πλημμυρισμένα σπίτια, αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Έχασαν τη ζωή τους 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας στη Χερσόνησο Ηρακλείου, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου και 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας στην Καβάλα μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Αλεξάνδρας, Υπατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στον Πειραιά ως τη 1 επίσης λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Οι αγώνες επηρεάζουν και το τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλας Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 54 δευτερόλεπτα η ώρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα και νωρίτερα, ένας υπέρλαμπρος ήλιος έχει κάνει έτσι την εμφάνισή του και λούζει με τις ακτίνες του το λεκανοπέδιο της Αττικής. Όμορφη μέρα η σημερινή. Φαίνεται ότι αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι της συννεφιάς και της κακοκαιρίας, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Οι άνεμοι στα πελάγι υποχωρούν, τα πλοία έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα δρομολόγια τους. Γενικώς μια όμορφη μέρα. Υπενθυμίζουμε ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure, έτσι για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού. Ένας αγώνας ευαισθητοποίησης σε πολλές περιοχές και στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πανευρωπαϊκή αυτή η δράση. Οπότε έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εδώ θα διαβάσω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Δημήτρη. Άρχισε, λέει, πάλι αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να κλείνουν τους κατοίκους του κέντρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί της Κυριακής. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί? Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Να τρέχουν στην εξοχή, λέει, ή στα δικά τους σπίτια μπροστά, όχι στα δικά μας. Δημήτρη, καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σου και πολλές φορές και εμείς εδώ το έχουμε συζητήσει ότι το κέντρο της Αθήνας δεν θα πρέπει να κλείνει ή θα πρέπει να κλείνει σε πολύ πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι, τώρα ας το αξιολογήσει ο καθένας. Αυτός ο αγώνας είναι για τον καρκίνο του μαστού, είναι μια σημαντική εκδήλωση, αλλά ας λάβουν υπόψη τους οι διοργανωτές ότι και πολλοί κόσμος ζει σε αυτές τις περιοχές και ταλαιπωρείται. Τώρα ο καθένας τα συμπεράσματά του, κυρία Καραμήτρου, έτσι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα πάντως.
0: Ποιο λες?
1: Λέω ότι μπορεί να γίνει ένας αγώνας κάποια στιγμή, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κάπου αλλού, κάπου πιο έξω. Στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν θα ήταν πιο πολύ ωραίο?
0: Το όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ναι.
0: Σεβόμενο τους κατοίκους του κέντρου, πάντα αποφασίζει και κάνει τις δράσεις του σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Χωρίς να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, Μαραθώνα, Πάρνηθα, Πεντέλη.
1: Δηλαδή, και δεν θα ήταν και πιο ωραίο, ας πούμε, να τρέξει κάποιο στο βουνό, στο πράσινο? Δεν θα ήταν ωραία ιδέα?
0: Για μένα είναι
1: τέλεια. Λέω τώρα, δεν ξέρω από αυτά, αλλά ως ιδέα το λέω, δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Μαρτίου, συνεχώς κάθε εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κάποιες δράσεις.
1: Και κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και να τρέξουμε κάπου στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το μήνυμα περνάει και έτσι δεν ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος. Η Αμαλία, καλημέρα σας. Υπάρχει και δεύτερο θύμα στο Λαύριο. Ο Χρήστος, τι ζούμε, ρε παιδιά, λέει. Πάλι η αστυνομία αυτή τον έπιασε τρεις φορές, τον πήγε στην έδρα του δικαστηρίου. Πάλι η δικαστική εξουσία δεν έχει ευθύνη? Υπάρχει είδηση τελικά σε αυτή τη χώρα που να μην έχει αστυνόμο μέσα? Κοίτα, Χρήστο, τουλάχιστον αν άκουσε.
1: Εμείς για τη δικαστική ευθύνη είπαμε.
0: Για τη δικαστική εξουσία, βέβαια, λέγαμε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα μας, λέει η Αλίνα. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, μην ρωτάτε δικηγόρους και δικαστές γιατί αφήνουν ελεύθερους εγκληματίες. Το συμφέρον τους, λέει, είναι για τον δικηγόρο να τους αφήνουν ελεύθερους. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Μίνα, και το θέμα με τους δανειολήπτες και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Και το κατά πόσον τους εξυπηρετούν ή όχι, τι λένε οι ίδιοι.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ηλία Μαυρή.
1: Πού είναι δανειολήπτης?
0: Είναι δανειολήπτης.
1: Και τον αφορά το θέμα. Κύριε Μαυρή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμήτρου. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
1: Εσείς νομίζω ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να μας πείτε τελικά αυτά τα μέτρα με τις 120 δόσεις, αν είναι κάτι το οποίο σας συμφέρει και ποια μπορεί να είναι έτσι τα γκρίζα του σημεία. Ας πούμε, χθες που το αναλύαμε το θέμα και στην εκπομπή, στη βάση του είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Πάντα είναι θετικό ένα μέτρο που παίρνεται για τους δανειολήπτες. Από την άλλη όμως υπάρχουν έτσι κάποια γκρίζα σημεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα του επιτοκίου μας λέγανε. Εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς το μέτρο δεν αφορά όλο τον κόσμο.
1: Όχι, δεν αφορά όλο τον κόσμο.
2: Είναι
1: δεν αφορά ας πούμε, αυτούς που τα χρέη του 25 και του 26, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν είναι ένα δίκαιο μέτρο.
1: Mm-hmm.
2: Ύστερα, οι τόκοι που αυτοί εδώ πέρα που αναφέρονται είναι τοκογλυφία σκέτα. Δεν ξέρω, από τη μεριά τη δικιά μου δεν εξυπηρετεί καθόλου τίποτα. Τι να εξυπηρετήσει? Θα μπορούσε κάποιος που οφείλει στο κράτος να βρει από κάπου αλλού να αγανιστεί με λιγότερο τόκο και να τα ξεπληρώσει. Δεν είναι λύση αυτή. Ένας νόμος είναι για όλους.
1: Τότε
2: δεν είναι
1: από
2: για
1: τις 72
2: όλους.
1: Όμως πάμε στις 120. Είναι αύξηση των δόσεων.
2: Είναι, δεν λέω ότι δεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι για όλους.
0: Να το δούμε λίγο πιο πρακτικά, αν μας επιτρέπετε. Εσείς τι δάνειο έχετε και πώς το αποπληρώνετε μέχρι αυτή την ώρα, για να καταλάβουμε. Το αποπληρώνετε, δεν μπορείτε να το αποπληρώσετε, τι γίνεται, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
2: Εγώ το αποπληρώνω το δάνειο, ό,τι αφορά δηλαδή τους τόκους και τα λοιπά, το κράτος. Εμένα το πρόβλημά μου είναι το πρόβλημα του δανείου με τις τράπεζες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί είναι πρόβλημα?
2: Καταλάβατε.
0: Δώστε μας δηλαδή, λίγο, περιγράψτε μας λίγο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είχα πάρει ένα δάνειο κάπου 850.000 ευρώ, το οποίο το πλήρωνα επανειλημμένα. Δηλαδή δεν άφηνα σε συγκρίση το δάνειο το πλήρωνε.
1: Ήσασταν συνεπείς λοιπόν.
2: Συνεπέστατος. Μία ημέρα λοιπόν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Μαυρή, σας παρακαλούμε να δίνετε τη δόση σας σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Πολύ ευχαρίστω, δεν είχα να χάσω και κάτι. Το έδινα σε αυτό το λογαριασμό και σε 7 μήνες μετά μου έρχεται μια καταγγελία ότι είμαι συνεπής και έχω να πληρώσω 7 μήνες δάνειο. Πήγαμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο μου.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Ναι, ναι. Αυτός να σας τα εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να ακούσετε τίποτα άλλο. Δηλαδή βλέπετε την αδικία. Κατάματα.
0: Συγγνώμη, σας είπαν σε ένα λογαριασμό, ήταν μαϊμό λογαριασμός, τι ήταν αυτό?
2: Όχι, κοιτάξτε τι έγινε. Τώρα δεν κάνει να αναφέρω την τράπεζα.
0: Όχι, μην το πούμε καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος.
2: Λοιπόν, πάμε στο δικαστήριο και έρχεται ο δικηγόρος της τράπεζας και μας λέει, το δάνειό σας λέει το βάλαμε σε φρανς, διότι είσαστε ασυνεπείς. Εκείνη τη στιγμή τους δείξαμε ότι, κύριε, τι να τα που λέτε, αφού το πληρώνουμε το δάνειο, ορίστε. Βέβαια κατευθείαν κατάλαβαν στο δικαστήριο τι έχει συμβεί. Αυτό το κάνανε επίτηδες μόνο και μόνο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα και να το δώσουν στο φαντ. Από τότε άκρη δεν βρίσκομαι. Έχουμε κάνει 6 δικαστήρια, κερδίσαμε και τα 6 μάλιστα στο τριμελές εφετείο. Βγάλανε τις απαιτήσεις της τράπεζας παράνομες και καταχρηστικές. Για να μην βγει σε πληστηριασμό, μας αναγκάσανε να πληρώσουμε και 10.000 ευρώ χωρίς να φέρει σε τίποτα. Συνεπέστατης.
0: Τώρα, αυτό που λέτε είναι μια περίπτωση πολύ, πολύ, πολύ δική και πολύ εξοργιστική, αν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, ρωτήσετε τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως, δηλαδή, Γιώργο, τα φανς έτσι λειτουργούν. Μη σου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι
2: ακριβώς. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Τα φανς έτσι λειτουργούν. Με το έτσι θέλω, έτσι κάνουν.
2: Ναι,
1: σου κάνει
2: και μέχρι τώρα δεν θέλουν να έρθουμε σε συμβασμό. Είναι
1: εδώ τους
2: τώρα...
1: ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις. Βεβαίως, εδώ τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
2: Ναι, εγώ όμως είμαι πολίτης.
0: Απλώς ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Να είσαι κακοπληρωτής, να χρωστάς, να το καταλάβω. Αν εσείς πληρώνατε συνεχώς τις δόσεις σας, δεν είχατε κανένα υπόλοιπο, δεν υπήρχε καμία διαφορά με την τράπεζα, πώς ένα υγιές δάνειο το μετέφεραν σε φαντ? Αυτό δεν κάνω να καταλάβω.
2: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και να σας πω κάτι, εγώ.
0: Εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα πάντως. Το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Τώρα...
2: Ναι. Ρωτήστε τον κύριο Νικολακόπουλο.
0: Για να το ρωτήσουμε.
2: Θα το ρωτήσετε. Και ξέρετε τι, εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η κυβέρνηση είναι συνεργός. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, να μην υπολογίζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να μην υπολογίζουν τίποτα. Άρα εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η δικαιοσύνη...
0: Τώρα υποτίθεται ότι με τα μέτρα που παίρνουν προσπαθούν αυτές τις παράλογες απαιτήσεις και εν πάση περιπτώσει να τακτοποιήσουν αυτή την ιστορία. Να πάμε και στον κύριο Νικολακόπουλο να δούμε τι έχει να μας πει για το θέμα.
1: Ο δικηγόρο, ο οποίος είναι
2: δικαιολογημένος
1: στο τραπεζικό δίκαιο. Καλημέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα, κυρία Καραμίτρου.
1: Εδώ ο κύριος ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης έμεινε αποσβολωμένος όταν άκουσε τις παράνομες πρακτικές των φαντς. Εσείς που τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, για εξηγήστε μας λοιπόν τις πρακτικές των φαντς.
3: Έχουμε πρακτικές οι οποίες κυμαίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις χρεώσεις που μας κάνουν και το δεύτερο με τη μη συμμόρφωση και σε δικαστικές αποφάσεις και στην νομολογία και στην νομοθεσία.
1: Άρα δεν σέβονται ούτε τους νόμους του κράτους.
3: Ακριβώς. Και αυτές είναι και οι μεγάλες μου οι έντονες αισθάσεις μου σε οποιαδήποτε μέτρα παίρνονται και σε αυτά που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. πώς θα εφαρμοστούν. Mm-hmm. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, την εξαγγελία ότι μέσα στις 40 μέρες πρέπει να μας δώσουν ανάλυση λογαριασμού. Για την υπόθεση που μιλάμε, έχουμε κάνει αιτήματα για αναλυτικό λογαριασμό και ασφαλιστικά μέτρα εδώ και 5-6 χρόνια και δεν μας έχουν δώσει ανάλυση λογαριασμού για να δούμε πώς προέκυψαν τα χρεωστικά υπόλοιπα. Και μάλιστα λέει η κυβέρνηση ότι πλέον σε 45 μέρες, εάν δεν δώσεις τα στοιχεία αυτά, θα υπάρχει πάυση της τοκοφορίας. Όμως εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι, δεν είναι να μας πούνε ότι χρωστάτε τόσο και τόσο είναι οι τόκοι. Πώς προέκυψαν αυτοί οι τόκοι? Την Παρασκευή είχα υπόθεση που για κεφάλαιο 37.000 ζητάνε τώρα 255.000, δηλαδή 210 περίπου χιλιάδες τόκους στις 37.000 κεφάλαιο.
0: Η τράπεζα ή το φαντ?
3: Το φαντ. Αλλά όλη η τοκοφορία έχει ξεκινήσει από την τράπεζα.
0: Καλά,
3: εδώ, κύριε Γρηγοριάδη, σωστά το θέτετε αυτό, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα φαντ που έχουν τις υποθέσεις δεν μπορούν να κάνουν χρεώσεις με τραπεζικά επιτόκια, διότι δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα. Επομένως, σωστά το θέτετε, ότι τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα η τοκοφορία έπρεπε να ήταν μικρότερη. Αλλά πέρα από αυτό, να πάμε και στη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις. Όταν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις, και μάλιστα και από το τριμελές εφετείο, που κρίνουν ορισμένες παρανομίες των τραπεζών και των funds, και όταν έχουμε δώσει και προκαταβολή 10.000 αρχικά ως εγγύηση, αλλά την έχουμε χωρίσει και ως προκαταβολή ρύθμισης. Και όπως είπατε προηγουμένως, δεν έρχονται, κυρία Καραμίτρου, αν θυμάμαι καλά εσείς το είπατε, δεν έρχονται να μιλήσουν.
1: Ναι,
3: δηλαδή
1: ναι,
3: κάνουμε
1: αιτήματα,
3: κάνουμε αιτήματα και δεν προχωράνε στο να έχουμε μια απάντηση, να πούνε ότι δεν θέλουμε 500 ευρώ που λέτε εσείς, θέλουμε 1.000. Να υπάρχει μια διαπραγμάτευση, να υπάρχει μια ανταπόκριση. Κάνουμε εξώδικα και δεν λαμβάνουμε απάντηση. Αυτά όλα κανονικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να επιστήρουν και πρόστιμα. Λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι με ποια διαδικασία θα επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα, αν θα πληρωθούν. Και φυσικά ποια είναι η αιτία.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και αφορά και σε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Μαυρή,
3: καλά.
1: Και εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Τεράστιο το ζήτημα και μακάρι να μπει μια τάξη, εν πάση περιπτώσει. Ποτέ δεν λέμε ότι κάποιος πρέπει να είναι στρατηγικός κακοπληρωτής ώστε να μπαίνει σε ρυθμίσεις κτλ. Αλλά απ' την άλλη, εννοείται και νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ούτε τα φαντς πρέπει να χρησιμοποιούν ληστρικές πρακτικές σε βάρος των πολιτών. Ας προσπαθήσει η κυβέρνηση να το λύσει το ζήτημα, γιατί είναι σοβαρό θέμα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: πολύ σοβαρό. Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα.
1: Για πες, για πες.
0: Παίζουμε σήμερα με την Εθνική Ελλάδος.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Με την Εθνική Γερμανίας.
1: Η Εθνική Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει με την Εθνική Γερμανίας. Στον προηγούμενο
0: εδώ
1: αγώνα την κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε. Και βέβαια, σου δίνω εδώ κάτι πολύ ευχάριστο
1: που Όχι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Όχι, δεν έπρεπε. Γιατί? Δεν υπήρχε λόγος.
0: Ποιος πήγε και επισκέφθηκε χθες την Εθνική Ελλάδος?
1: Δεν υπήρχε λόγος.
0: Για να της ευχηθεί καλή επιτυχία.
1: Μπορούσε και να μην γίνει αυτό, Γιώργο.
0: Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχάρι του Διεθνής και το Τεχνικό Επιτελείο για την ανωδική πορεία της ομάδας, δίνοντας έμφαση στη συνοχή της και στην εμπιστοσύνη των παικτών στις δυνατότητές τους. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνει, είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από αυτή την επίσκεψη και μετά, εκτιμώ ότι θα κερδίσουμε τη Γερμανία τουλάχιστον με 2-3-0. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Τι ώρα παίζουμε? 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, είναι ο δεύτερος αγώνας που δίνουμε. Τον προηγούμενο τον κερδίσαμε.
0: Σωστά.
1: Θέλω να σου πω ότι τα εισιτήρια της Εθνικής μόλις βγήκαν στην αρχή της εβδομάδας και για τον αγώνα της Πέμπτης, αλλά και για τον σημερινό αγώνα, εξαντλήθηκαν. Δηλαδή μόλις βγήκαν δεν πρόλαβαν. Εξαντλήθηκαν αμέσως, βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι στην τηλεόραση θα έχουμε τον κύριο Ζαγοράκη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Εθνικής μας στο Euro όταν
0: 2004.
1: Πήραμε, θυμάσαι, το 2004. Έτσι. Νομίζω ότι 10 παρατέταρτο θα στηθούν όλοι μπροστά στις τηλεοράσεις για να δούμε την Εθνική.
0: πίτσες, σουβλάκια, πίρες,
1: ναι,
0: τσίπουρα.
1: Ναι, μεζέδες. Θα γίνει χαμός. Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε, να εμψυχώνουμε την εθνική μας. Έτσι, θα γίνει ένας μικρός, ναι, παλικός.
0: Εκεί θα ακούγεται μια φωνούλα που θα λέει, να σου πω τώρα,
1: μπαμπά, θέλω να δω παιδικά. Άλλη τηλεόραση δεν έχετε στο σπίτι?
0: Δύο έχουμε, αλλά δεν φεύγει.
1: Γιατί?
0: Θέλει να κάθεται εκεί δίπλα μου να του βάζω παιδικά.
1: Πήγαινε εσύ μέσα στην άλλη. Πήγαινε εσύ στην άλλη.
0: Θα πάω εγώ στην άλλη.
1: Πήγαινε εσύ στη μικρή. Δεν
0: θα
1: πειράζει.
0: Πάω στην μικρή με στο παιδικό δωμάτιο να κάνω.
1: Και στην έσχατη περίπτωση βάλω το στο κινητό σου, βρε Γιώργο.
0: Αυτό κάνω. Περιγράφεις αυτό που κάνω. Δεν είναι καλό.
1: Και άσε λοιπόν να παίζουν τα παιδικά. Η Πέπα, η Γουρουνίτσα στο σαλόνι και κάτσε εσύ στο κινητό.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να το πω.
1: Να δεις την εθνική.
0: Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έχω καημό τεράστιο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ότι όταν στο πρώτο ημίχρονο ισοπεδώνεις κυριολεκτικά μία ομάδα, τις βάζεις τρία γκολ, άσε που ακυρώνεται το πρώτο, δεν πειράζει,
1: ναι,
0: και είσαι μπροστά με 2-0,
1: ναι,
0: δεν γυρίζεις πίσω από το 46. Πέφτει η ψυχολογία της ομάδας και ανεβαίνει η ψυχολογία των άλλων. Έτσι το είχα καημό να το πω δηλαδή.
1: Αυτές ήταν παρενέσεις στον προπονητή μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όλοι στα καφενεία και στα...
1: Κάνουνε
0: προπονητική. Με
1: μάλιστα,
0: μεγάλη άνεση.
1: Μεγάλη άνεση, ναι.
0: Έτσι ήθελα και εγώ να πω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και,
0: και
1: το πες.
0: Το είπα, άμα τους βάλουμε τρία γκολ στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο, πάντα τους βάλουμε άλλα τρία στο δεύτερο.
1: Αν θες και τρία.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, εντάξει.
1: Σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα σου πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Δεν είσαι απεσιόδοξο.
0: Η ομάδα δείχνει ότι είναι πανέτοιμη για μεγάλα πράγματα, έτσι.
1: Είσαι απεσιόδοξο.
0: 7 βαθμούς, είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
1: Είναι νέα παιδιά.
0: Νεότατα παιδιά.
1: Νεότατα παιδιά.
0: Με εμπειρία από το εξωτερικό.
1: Με εμπειρία, βεβαίως. Αυτό την έχει ανεβάσει πάρα πολύ την εθνική μας. Έτσι. Είναι λέει αυτή τη στιγμή η πιο ακριβή εθνική.
0: Που είχαμε ποτέ.
1: Που είχαμε ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
0: Και έχει και βάθος ο πάγκος. Που είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Δηλαδή έχεις...
1: Αχ, τι ώρα φράση είναι αυτή. Θα τη λέω κι εγώ. Για πες τη πάλι.
0: Βάθος ο πάγκος.
1: Έχει βάθος ο πάγκος.
0: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις 4 παίχτες, να βάλεις άλλους 4 και να είναι η ομάδα.
1: Έχει βάθος ο πάγκος.
0: Έχει βάθος ο πάγκος.
1: Ωραία. Τι ωραίο είναι αυτό, ναι. Έχει βάθος ο πάγκος, κυρίες και κύριοι, ναι.
0: Και γράφει ο Γιάννης, παιδιά, το χιούμορ σας είναι για γέλια, λέει. Πράγματι.
1: Μα για γέλια. Μα και εμείς για να γελάτε το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Να σου πω. Έλα. Αυτό το έχει βάθος ο πάγκος, μόνο σε παρακαλώ να το πω εγώ στο ζαγοράκι.
0: Πες του το. Πες του και το άλλο.
1: Πω,
0: γιατί...
1: Να του πω, αρχηγέ, έχει βάθος ο πάγκος.
0: Πρώτη φορά τα ακούς. Πώς φαίνεται ότι είσαι γυναίκα, ε?
1: Α, θα σε δείρω.
0: Στο καφενείο.
1: Α, θα σε δείρω.
0: Στο καφενείο είναι καφενειακή έκφραση. Έχει βάθος ο πάγκος, παιδιά. Λοιπόν, έλα, πάμε να χαιρετήσουμε, γιατί έχουμε και δουλειές σε τηλεοπτικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, την αποφώνησή σας, κυρία μου.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω να χαμογελάτε για να αντέχετε στα δύσκολα. Mm-hmm. Σε λίγο μαζί στο ρεπορτάζ της 10, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, παιδιά, σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
0: Και σε πολλά θέματα.
1: Βέβαια. Και για την Κρήτη, και για το Μαζονάκι, και για την απόπειρα γυναικοκτονίας. Φυσικά και για την εθνική μας. Ναι.
0: Εννοείται.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές εκπλήξεις. Μεγάλο κομμάτι θα αφιερώσουμε και στο χθεσινό αφιέρωμα του Sky στο Voice με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή.
1: Βεβαίως.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. 9 και 40.
1: Ρεπορτάζ στις 10.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
1: Μπράβο, γεια μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
0: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελλάδα έχει εφεδρείες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, παρέπεμψε στην Ευρώπη λέγοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να πάρει άδεια για κάποιες έκτακτες δαπάνες, να εξαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό των ορίων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν έντονα και σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι και την ανάληψη στο Δημοσιτίας. Ανέφερε ότι προβλήματα υπάρχουν και σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης στο Ηράκλειο στην περιοχή του Αγίου Βλάση χθες βράδυ έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Αττική. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Πεντέλη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός στα Έλληνο-Αλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στις 4:10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων οι λεωφορεία Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας αλλά και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Ακτή Κουντουριώτου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ ως τις 12 και στη γραμμή 7 θα διεξάγονται στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα επίσης σε Μαραθώνα και Πετρούπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5:30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται σήμερα από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, στο σκέλος της πολιτικοστρατικής ιστορίας, σειρά έχει η παρουσίαση της άλλης υπερδύναμης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή της Γαλλίας. Για τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραμπελιά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
7: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στον 19ο αιώνα, πρέπει προηγουμένως να δούμε το μεγάλο γεγονός στο τέλος του 18ου αιώνα, που είναι καθοριστικό για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, για την Ήπειρο. Γενικότερα, ορίστε παρακαλώ.
7: Ναι,
6: τι προηγείται
7: άλλος...
6: της Γαλλικής Επαναστάσεως όμως, να πούμε και δύο κουβέντες.
7: Ναι. Κοιτάξτε, προηγείται αυτό που θα λέγαμε διαφωτισμός, που ξεκινάει ουσιαστικά από το 17ο αιώνα και κορυφώνεται στον 18ο, που προετοιμάζει τα πνεύματα ουσιαστικά για την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η Γαλλική Επανάσταση. Ο Χομπσμπάουμ πολύ σωστά έχει μιλήσει για το διευρυμένο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι το 1914. Πιστεύω ότι είναι σωστό, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περίοδου πράγματι υποχρεώνουν να ξεκινήσει κανείς από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ή κατέκτησε ή έβαλε κάποιους πρώτους θεσμούς η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του.
6: Συνένεξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά, ναι, θα έρθουν άλλα γεγονότα.
7: Ακριβώς, έρθει... ακριβώς. Από εκεί και μετά αλλάζουμε.
6: Ναι, έτσι. Με το περνάμε... τέλος του πολέμου, ναι, του πρώτου, ναι, μεγάλου.
7: Τελειώνει και η Belle Époque, με την οποία τελειώνει, ας πούμε, η περίοδος, και μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Θα έλεγα ότι τη μεγάλη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης είναι η τεράστια πείχηση που έχει και σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση είναι το μεγάλο ιστορικό γεγονός, γι' αυτό και η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο ουσιαστικά της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Βέβαια, έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, μόνο που η επίδρασή της είναι πολύ μικρότερη στην Ευρώπη. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει την πραγματικότητα της Ευρώπης είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, να πούμε δύο λόγια, ξεκινάει από την αντίδραση

0: της συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία είχε
1: έχει
0: ήδη
1: προηγηθεί.
0: Ακριβώς. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη για πρώτη φορά εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όσο δηλαδή έχει ο Λουδόβικος στο κεφάλι του στη θέση του. Είναι συνταγματική μοναρχία, έχουμε το σύνταγμα το οποίο διευρύνει το δικαίωμα της ψήφου σε όσους πληρώνουν φόρο, δεν είναι ακόμα καθολική. Η καθολική θα γίνει με το σύνταγμα του έτους 3, όπως το λένε, του 92-93, που θα κάνει καθολική την ψηφοφορία. Στο πρώτο είναι εκτεταμένοι με την έννοια ότι συμμετέχουν όσοι πληρώνουν φόρο όσο με 3 ημερομίσθια ενός εργάτη. Πάντως πιάνει όλη την αστική και μικροαστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση τώρα, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο, συναντάει την αντίδραση, και αυτό είναι ένας παράγοντας που επιτάχυνε τα γεγονότα πολύ, των μοναρχιών της υπόλοιπης Ευρώπης. Και μάλιστα οι Πρόσοι ξεκινούν μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και άλλοι, και η Ρωσία είναι εναντίον, επίθεσης στην Γαλλία για να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που κηρύσσεται έκπτωτος ο Λουδοβίκος και οδηγείται και στο θάνατο, όπως και η Μαρία Αντουανέτα.
1: Αυτό που λέμε την παλινόρθωση της μοναρχίας και την επαναφορά της καθεστικίας τάξης, που θα λέγαμε έτσι, με μια έκφραση του παρελθόντος.
0: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη. Οι μονάρχες δεν είναι μονάρχες εθνών, είναι μονάρχες μιας επικράτειας στην οποία κυριαρχούν άσχετα με την εθνική του υπόσταση. Το λέει πολύ καλά ο Καποδίστριας το 1814, όταν είπε ότι η Γαλλική Επανάσταση, αυτό που έφερε είναι ότι έπαψαν πια τα κράτη να είναι κράτη ηγεμόνων και έγιναν κράτη εθνών. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως από ένα σημείο και μετά παροξύνεται η σύγκρουση από το 92-93 και με την σύγκρουση προς τα έξω και την εσωτερική σύγκρουση της προσπάθειας αντεπανάστασης, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα από τους ευγενείς, και περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι η λεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας από το 93 έως το 94 ουσιαστικά, 1,5 χρόνο περίπου, στην οποία καταλύονται σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά δικαιώματα των ευγενών, ένα μεγάλο μέρος των κληρικών, αλλά και ενός τμήματος του ίδιου του επαναστατικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο, πάντα τρώει τα παιδιά της. Είναι κλασικό σχήμα αυτό. Δηλαδή ο Νταντών, που ήταν ας πούμε ο επικεφαλής και επικεφαλής της λέσχης των Κορδελιέρων, η οποία ήταν πολύ ριζοσπαστική, θα οδηγηθεί στη Λεμιτό μου από τον Ροβεσπιέρο.
1: Και θα αποδειχθεί και αυτός πιο ριζοσπάστης από τον προηγούμενο.
0: Ναι, και ο Ροβεσπιέρος με τη σειρά του, όταν θα γίνει το διευθυντήριο το οποίο θα ανατρέψει την τρομοκρατία, θα περάσει και αυτός από το ξηράφι της Λεμιτό μου. Σημασία έχει βέβαια ότι σε όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα σύνολο από θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, δηλαδή η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή μπαίνει η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως κεντρικό αιτούμενο της πολιτικής. Έχουμε την εγκαθίδρυση αρχών σε σχέση με την παιδεία κτλ. Τώρα, θα δούμε ότι η επιδείνωση των εξωτερικών συγκρούσεων, που μάλιστα όπως λέει ο Κοραής, θυμίζει λέει ο Κοραής, για να έρθω σε αυτό, αρχικώς ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και ήταν ενάντια πολύ στους Ιακωβίνους, θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μετά, όμως αλλάζει και αρχίζει να συντάσσεται με την Επανάσταση παρά τις διαφωνίες της από τη στιγμή και πέρα που βλέπει την τεράστια λαϊκή κινητοποίηση που υπάρχει απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Όπως λέει, έλεγαν στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης μάλιστα, ότι γιατί νικούσαν οι Έλληνες τους Πέρσες, διότι είχαν δικαιώματα σε αντίθεση με τους Πέρσες, οι οποίοι ήταν απλοί υπήκοοι. Το συνέκρινε ότι αυτό ήταν που έδωσε τη μεγάλη δυναμική συνεπή.
1: Δεν υπήρχε η έννοια τότε, ενώ στην εποχή των Περσών, αλλά έβαλε την έννοια ιδιότητας του πολίτη.
0: Του πολίτη,
1: που ήταν πολύ καθοριστική ως νόημα της Γαλλικής Επανάστασης.
0: Γι' αυτό, επειδή είναι εθελοντές οι Γάλλοι,

0: Και εκεί αναδεικνύεται μέσα στη διάρκεια αυτών των πολέμων το άστρο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας ξεκινάει από ένας απλός υπαξιωματικός και σταδιακώς μέσα από τις τεράστιες στρατηγικές και στρατιωτικές του ικανότητες αναδεικνύεται μέχρι το 1798-99 σε πρωταγωνιστή των πολέμων. Και αυτό συνδυάζεται και με μια πολιτική αλλαγή, η οποία πρώτα είναι το διευθυντήριο που έχουν ρίξει το Ρομπεσπιέρο και τους Γιακοβίνους, είναι πιο συντηρητικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά στραμμένο, φορούν μάλιστα και χλαμίδες αρχαιοελληνικές, εξαιρετικά στραμμένο προς την
1: κλασική Ελλάδα.
0: Προς την κλασική Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και στέφεται και αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ναπολέωνος στο τέλος θα καταλήξει αυτοκράτορα.
0: Ναι.
1: Στη θέση του βασιλιά που καρατώνησαν.
0: Ναι. Βέβαια, αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι η Γαλλική Επανάσταση στην ριζοσπαστική της φάση καταργεί την σχέση κράτους-εκκλησίας, οδηγείται στην άρνηση του χριστιανισμού και βάζει το αγνώστο Θεό που έλεγαν οι δικοί μας στον Απόστολο Παύλο, είναι η λατρεία του υπερτά του όντως.
1: Ναι, αλλά έτσι, ένα υποκατάστατο της θρησκείας.
0: Είναι υποκατάστατο της θρησκείας, μόνο που καταργείται η έννοια του κλήρου της καθολικής εκκλησίας. Υπάρχει κάτι εδώ που έχει να κάνει με την έντονη αντιπαράθεση την οποία έχει ο διαφωτισμός, ειδικά ο γαλλικός,
1: με τον κλήρο,
0: που επιπλέον, επειδή δεν δεχότανε την εθνική διάσταση, αναφερόταν στον Πάπα και στην ενότητα της καθολικής εκκλησίας, εθεωρείτο ότι είναι δύναμη αντεθνική. Με αυτή την έννοια η όξυνση εδράζεται και σε αυτή την πραγματικότητα.
1: Διότι είπαμε ότι η Επανάσταση έχει ως επίκεντρο το έθνος, τη διαμόρφωση του έθνους.
0: Ακριβώς. Ναι. Ότι το κεντρικό είναι το έθνος και άρα οι ζωτικές δυνάμεις του έθνους, που είναι ο λαός, ο οποίος κυριαρχεί, και πάνω σε αυτό επιπλέει ο Ναπολέον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με σημαντικές γνώσεις και μόρφωση. Ο Ναπολέον δεν ήταν ένας άξεστος στρατιωτικός, είχε ένα σημαντικό μορφωτικό επίπεδο και είχε και βέβαια καταπληκτική δυνατότητα να ενσωματώνει γνώσεις και οτιδήποτε συναντούσε.
1: Ευρύτερης μορφώσεως.
0: Ήταν ευρύτερης μορφώσεως, ναι. Βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στάση των Ελλήνων, δεν ξέρω αν θα θέλατε, δηλαδή του Ρήγα Φεραίου, του Ρήγα Βαλαισθηνή και του Κοραή απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση.
1: Φυσικά, βέβαια,
0: και φτάνουμε μέχρι τον Κολοκοτρώνη ουσιαστικά.
1: Ναι. Για να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι,
1: ναι. Με ενδιαφέρει να αντιλαμβανόμαστε πώς τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη συνδέονται άρρηκτα με την εξέλιξη του δικού μας περιβάλλοντος. Να πω έτσι, γιατί μετά θα φτιάχνει το κράτος. Προς το παρόν είμαστε στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά στο κομμάτι που αποτελεί το ελληνικό τμήμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι μέχρι το 1793, όταν υπήρχε πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος, ήταν ο πόλεμος των τριών Ιμπερίων, δηλαδή της Ρωσίας και της Αυστρίας εναντίον των Οθωμανών, που είχε βάλει ως στόχο, έτσι και με τη Μεγάλη Εκατερίνη, τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και παίρνει όλο και πιο ριζοσπαστική μορφή, ατονεί. Πρώτα αποσύρεται η Αυστρία, ακολουθεί η Ρωσία και οι Έλληνες που μέχρι τότε προσέβλεπαν στη Ρωσία αποκλειστικά αρχίζουν να μετακινούνται. Τότε γίνεται μια μετακίνηση προς τη γαλλική πολιτική. Δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν τον Ναπολέοντα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Ρήγα, ο οποίος έζησε δύο χρονικές περιόδους στη Βιέννη. Την πρώτη, το 1791, είναι κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες και ο Κοραής ο ίδιος, φιλορώσοι θα λέγαμε, μάλλον υποστήριζαν τη Ρωσία ως αντίπαλο των Οθωμανών. Στη δεύτερη περίοδο, το 1796-1797, που είναι η κατεξοχήν περίοδος του, έτσι, που κάνει τη χάρτα, που είναι το σύνταγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιγραφή με μερικές παραλλαγές του γαλλικού συντάγματος, κάνει το θούριο, φτιάχνει και προσπαθεί να απευθυνθεί στον Ναπολέοντα, του στέλνει επιστολές. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους προσπαθεί να επικοινωνήσει. Έτσι υπάρχουν και μερικοί Γάλλοι πρόξενοι με τους οποίους έχει στενή επαφή, ο Γκοντέν ας πούμε, και προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που η Γαλλία, έχοντας καταλάβει
1: τη Βενετία,
0: καταλαμβάνει τα Επτάνησα
1: και να τον οδηγήσει να έρθει ακριβώς, και προς το να, Οθωμανική να έρθει, Αυτοκρατορία.
0: Ακριβώς. Ναι. Έτσι, όλη η προσπάθεια των Ελλήνων οι οποίοι είναι κοντά στον Ναπολέοντα, όπως οι αδερφοί Στεφανόπουλοι, οι οποίοι ήταν στενοί οικογενειακοί φίλοι του Ναπολέοντα, είχαν πάει στην Κορσική. Όπως είχαν πάει ένα κομμάτι έτσι των Μανιατών στην Κορσική. Την... Γι' αυτό πολλοί λένε ότι και ο Ναπολέοντα.
1: Και αυτός μια ρίζα ελληνική. Αυτά όλα συμβαίνουν όταν καταλαμβάνεται η Πελοπόννησος από τους Οθωμανούς, κάποιους αιώνες πιο πριν. Ναι, μεταναστεύουν, όλοι φεύγουν από τη Μάνη στην Κορσική.
0: Στην Κορσική. Οι Στεφανόπουλοι λοιπόν.
1: Ελληνική εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σήμερα.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έτσι. Οι αδερφοί Στεφανόπουλοι λοιπόν, σταλμένοι από τον Ναπολέοντα να διερευνήσουν την πιθανότητα μιας επανάστασης και κατάληψης της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ο στόχος, προσπαθούν να πείσουν τον Ναπολέοντα να μην πάει προς την Αίγυπτο, διότι τότε γίνεται η εκστρατεία στην Αίγυπτο από τον Ναπολέοντα, αλλά ότι είναι σημαντικότερο να έρθει στην Πελοπόννησο. Και αυτός και άλλοι Γάλλοι και Έλληνες προσπαθούν να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ο Ναπολέον στα απομνημονεύματά του από την Αγία Ελένη. Λέει ότι όταν είχα φτάσει, λέει, στην Αδριατική, σκέφτηκα ένα βασίλειο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως, λέει, θα έπρεπε να το είχα προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ήταν τα πράγματα, πράγματι πεζόντουσαν. Απλά επέλεξαν την Αίγυπτο, διότι έτσι έκοβαν το δρόμο της Αγγλίας προς τις Ινδίες. Άρα η επιλογή ήταν η Αίγυπτος και εξάλλου εκεί θα είναι και η μεγάλη ήττα, η ναυτική, η οποία από τους Άγγλους, από τον Έλσονα, η οποία θα τσακίσει τα όνειρα μιας επέκτασης της Γαλλίας προς την Ανατολή και επομένως και οποιασδήποτε ελληνικής συνέχειας. Βεβαίως ο Κοραής, για να έρθουμε στον άλλο μεγάλο έτσι, Έλληνα της εποχής, λέει, να σας διαβάσω λίγο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. «Φόβος μέγας δια την αύριον», το 1792. «Ο λαός ευρίσκεται εις μεγάλην ταραχήν. Φοβερίζουσα και από αυτά στας επαρχίας να έλθω συν άλλοι ψωρομανόλιδες», λέει την ακραία πτέρυγα, «να μας λαιλατήσουν ή και να μας φάξωσει. Όσο να ατιμάζουσι τον βασιλέα ή συγχωρούσι το να ατιμάζεται, τόσο τον κάμνουσι αγαπητών εις όλους». Αυτό είναι η αρχική στάση έτσι του Κοραή. Και λέει τώρα το 95 όταν έχει πέσει ο Ρομπεσπιέρος, «Φανταστείτε έναν ευαίσθητο άνθρωπο που λατρεύει την ανεξαρτησία του να μεταφέρεται ξαφνικά σε μια βάρβαρη εποχή και να περιβάλλεται από κανιβάλους. Αυτή ήταν, αγαπητέ φίλε μου, η κατάστασή μου κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Ρομπεσπιέρου». Τώρα στη συνέχεια όμως βλέπει στον Ναπολέοντα, εξάλλου πρώτα-πρώτα η πιο ριζοσπαστική περίοδος έχει περάσει, τον δρόμο, έτσι όπως το έβλεπε και ο Ρήγας, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. «Φίλοι μου συμπατριώτε, δούλοι νάμεθα ως πότε των αχρίων μουσουλμάνων, της Ελλάδος των τυράννων. Εκδικήσεως η ώρα, έφθασε νο φίλοι τώρα. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλή ανενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά ενέθνος Γρεκογάλλοι». Έτσι, αυτό είναι το σάλπισμα πολεμιστήριων. Εξάλλου υπάρχουν πάνω από 1.000-1.500 Έλληνες, ιδιαίτερα πάρα πολλοί Σαμιώτες.
1: Στην εκστρατεία του Ναπολέοντα.
0: Του Ναπολέοντα. Έτσι, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι παράδοξο από πρώτη όψη, αλλά λογικό. Δηλαδή, όσο η Γαλλική Επανάσταση είναι στην πιο ακραία της φάση στο εσωτερικό της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλη διάχυση έξω. Όταν εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς που είναι συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, όπως το διεκδικεί και ο Ναπολέον, και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων όλης της Ευρώπης θα γίνουν γαλλικές πόλεις επί Ναπολέοντα και η Βενετία, και γράφει λοιπόν τότε: «Κατ' ουδέν ανθρώπων δεν συμφέρουν πλέον εις εμάς οι Ρώσοι. Πριν των μεγάλων νικών του Ναπολέοντος, τους επροτιμήσαμεν από τους Τούρκους ως από δύο κακά το μικρότερον, ως έθνος από τους Τούρκους πλέον φωτισμένων, και η εκλογή θα ήταν φρόνιμος. Αλλά τώρα ήθελαμε νήστε παντάπα συνανόητοι αν τους προτιμήσαμεν από τους Γάλλους». Δηλαδή γίνεται η στροφή ενός τμήματος έτσι των Ελλήνων
1: της διανόησης,
0: ναι, και επαναστατών όπως ο Ρήγας, γίνεται η στροφή προς τη Γαλλία και στα ιδεώδη πια της Γαλλικής Επανάστασης,
1: η οποία είναι η κινητήριος δύναμη, βάζει μπρος την εξέλιξη στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό θα επηρεάσει φυσικά τον ελλαδικό χώρο, οι ιδέες θα μεταλαμπαδεύσουν
0: ακριβώς,
1: μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε διανόηση, δηλαδή στους λογίους της εποχής, που η Γαλλική Επανάσταση, εξάλλου λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα, ότι εμείς, λέει, ανοίξαμε τα μάτια μας από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν το λένε μόνο οι λόγοι, διότι ο Κολοκοτρώνης είχε έρθει σε επαφή με τους Γάλλους και είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα, όταν οι Γάλλοι το 1808-1809 είχαν καταλάβει τα Επτάνησα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τους διώξανε, ξανάρθαν για δεύτερη φορά. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Ναπολέοντα για να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο.
1: Για να μας αναλάβει και εμάς ο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Ωραία, να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Καραμπελιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Είμαστε στην αρχή της εξιστόρησης της πολιτικοστρατηγικής ιστορίας της Γαλλίας.
0: Ναι, αν τη συνεχίσουμε έτσι θα πάμε.
1: Αυτά όμως είναι αναγκαία προκειμένου να οικοδομήσετε την αφήγηση για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε ξαφνικά.
0: Εννοείται.
1: Να μπορούμε τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε μια μεγάλη περίοδο. Λοιπόν, διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui

0: la Seine et qui se lave à midi tous les jours de la semaine dans la Seine.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό.
5: Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Σοβαρά είναι τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο ροθπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχιά δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Την ιστορία της Γαλλίας παραθέτουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Αφηγητής ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα και από τους.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που προσπαθούν και οι οπλαρχηγοί πέραν από τους λογίους, πέραν από
1: τους...
0: Οι σουλιώτες
1: το 1802-3, δηλαδή την εποχή που βρίσκονταν σε φοβερή πίεση από τον Άλι Πασά, έστειλαν τον Περεβό, που ήταν συνδεμένο
0: να μεσολαβήσει με τον Βοναπάρτη
1: στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή είναι μία μόνιμη, έτσι όπως ήταν παλιότερα προς τη Ρωσία, αυτή την περίοδο είναι περισσότερο προς τη Γαλλία. Έτσι.
0: Μαζί είπαμε και οι Έλληνες της Διασποράς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ξαναδιαβάσω πάλι τι έλεγε ο Ναπολέον. Η Ελλάδα περιμένει έναν ελευθερωτή. Θα ήταν ένα υπέροχο στεφάνι δόξας. Έτσι τα βλέπε. Θα έγραφε το όνομά του Εσαΐ μαζί με εκείνα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Επαμεινόντα. Πιθανώς δεν βρέθηκα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όταν κατά την εκστρατεία μου στην Ιταλία έφτασα στις ακτές Αδριατικής, έγραψα στο διευθυντήριο πως είχα μπροστά στα μάτια μου το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Εξάλλου η φαντασία και οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα δεν είχαν όρια. Να σας διαβάσω κάτι πάλι από τους Έλληνες. «Μποναπάρτε στην Μάλτα από το Μαρτελάο, την πήρε με μια σάλτα, μετά την νίκη των πεζών εις της Γρεκίας των λαών. Στέλνει και γκαρδιώνει πως τον ελευθερώνει. Εβίβα Μποναπάρτε, ας έλθει τον ζητούμεν». Αυτό έτσι αρκετά είπαμε, δηλαδή για να έχουμε μια εικόνα του συνολικού κλίματος εκείνης εποχής που φτάνει και παίζει μεγάλο ρόλο και στην Ελλάδα.
0: Άρα στις πρώτες δεκαετίες λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία είναι η κυριαρχία του Ναπολέοντος Βοναπάρτη.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος φτάνει το 1804, αφού ήταν πρώτα ύπατος, έτσι, γιατί έχουμε αρχικό στο διευθυντήριο, μετά ακολουθεί ένα είδος πραξικοπήματος στην οποία γίνεται η υπατία και γίνεται πρώτος ύπατος ο Ναπολέον, και τέλος φτάνει το 1804 στην αυτοκρατορία, δηλαδή στέφεται αυτοκράτορας και μάλιστα βάζει ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του, ενώ είχε φέρει και τον Πάπα ο οποίος τον έχρισε, το χρήσμα υπήρχε, βάζει το στέμα μόνο στο κεφάλι του, και η Γαλλία είχε κατακτήσει, φανταστείτε, είχε 135 νομούς, 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κατακτημένα εδάφη, και πόλεις όπως η Ρώμη, το Αμβούργο, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ ή η Ραγκούσα έγιναν πρωτεύουσες γαλλικών νομών. Δηλαδή ο Ναπολέον είναι ο πρώτος πριν από τον Χίτλερ, σε άλλη κατεύθυνση βέβαια, ο οποίος δοκιμάζει...
0: Πολύ μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνουμε τον Βοναπάρτη τον Χίτλερ.
1: Δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Η μόνη σύγκριση
0: ως προς τον επεκτατισμό.
1: Ναι, έτσι, είναι η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, διότι το βλέπει έτσι εξάλλου, στις χώρες που καταλαμβάνει εγκαθιδρύει σχετικά αυτόνομες εξουσίες και γι' αυτό έχει συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας διαβάσω λίγο τι έγραφε ο Γκέτε, ο οποίος όταν έφτασε, η Προσία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Έχουμε τις φοβερές μάχες, η μάχη του Αούστερλιτς, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη έξω από τη Βιέννη. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ καταρχάς, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι δύο Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και δεμένοι με το γερμανικό έθνος, και ο Χέγγελ και ο Γκέτε και ο Μπετόβεν, στηρίζουν τον Ναπολέοντα όταν νικάει τους πρίγκιπες των γερμανικών κρατηδίων, διότι τον βλέπουν ως φορέα
0: απελευθέρωσης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση έτσι με άλλου τύπου περιπτώσεις. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ, είδα τον αυτοκράτορα, αυτή την παγκόσμια ψυχή, να διασχίζει έφυπος την πόλη. Έφυπη. Είναι ένα θαυμάσιο συνέστημα να βλέπεις ένα τέτοιο άτομο που εδώ, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική του Γκέτε, καθισμένο πάνω σε ένα άλογο, απλώνεται πάνω από τον κόσμο και τον κυριαρχεί. Ο Γκέτε, του οποίου ήταν θαυμαστής ο Ναπολέον, και το Βέρθερο λένε τον είχε μαζί του πάντα στις εκστρατείες του και τον διάβαζε, Όταν συναντήθηκαν το 1808, καταρχάς τον αποκολούσε ο Γκέτε αποκορύφωμα της ανθρώπινης ιστορίας, το 1808 στο συνέδριο της Ερφούρτης, τόσο εντυπωσιάστηκε ο Ναπολέον από το έργο του, που είπε την περίφημη φράση «Μέγας δίτα άνθρωπος ίση» στα αρχαία ελληνικά. Ο Ναπολέον ήξερε αρχαία ελληνικά. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, είναι γραμμένη το 1803-4-5, εκδόθηκε το 6. Είναι η ηρωική συμφωνία, είναι γραμμένη για τον Ναπολέοντα. Ίσως η σημαντικότερη συμφωνία του Μπετόβεν. Θέλω να πω την επίδραση, την τεράστια επίδραση που έχει, τη βλέπουμε από την επίδραση που έχει στους Γερμανούς, τους οποίους νικάει τους στρατηγούς τους. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, δημιουργεί το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, κάνει τον Ναπολεόντιο κώδικα, δηλαδή συλλέγει όλους τους νόμους, δημιουργεί εκτός από τον αστικό κώδικα, είναι το Ναπολεόντιο κράτος. Έχω ζήσει στη Γαλλία, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα.
0: Οι δομές του σημερινού κράτους,
1: δηλαδή. Οι δομές, δηλαδή οι νομαρχίες, είναι δημιουργία του Ναπολέοντα. Το νομικό σύστημα, έτσι, είναι όλο Ναπολεόντιο το γαλλικό σύστημα, γι' αυτό εξάλλου οι Γάλλοι του έχουν, άσχετα με το αν τον κριτικάρουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, του έχουν τόση μεγάλη αγάπη, διότι θεμελίωσε το γαλλικό κράτος και το σημερινό. Γι' αυτό λένε ότι ο συγκεντρωτισμός ο γαλλικός είναι Ναπολεόντιος, έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει απλώς εκστρατείες. Στο εσωτερικό κάνει και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τεράστιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
0: Θεσμοθέτησε το κοσμικό κράτος.
1: Ναι, βεβαίως. Παρότι έκανε μια συμφωνία με τον Πάπα ώστε να υπάρχει και η αναγνώριση της Εκκλησίας, δηλαδή αλλάζει τη γραμμή που είχαν ο Ροβεσπιέρος και οι άλλοι, δέχεται σε ένα βαθμό, αλλά είναι αποκομμένο πια, έτσι, και αυτό ολοκληρώνεται από το Ζιλ Φερί το 1870-1880, που ολοκληρωτικά το γαλλικό κράτος δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη θρησκεία. Άρα όλη η περίοδος αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δύναμη της Εκκλησίας, παρότι ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η Καθολική Εκκλησία ήταν ισχυρή, απομειούται σταδιακά σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο. Σας λέω μόνο και μόνο αυτό που έκανε ο Ναπολέοντας, ότι έφερε τον Πάπα, και ο οποίος έμεινε άναυδος όταν πήρε ο ίδιος το στέμα και το φόρεσε μόνος του.
0: Για να ενθρονίσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια. Ο Ναπολέοντας τώρα κάνει δύο μεγάλα σφάλματα στρατιωτικά. Το ένα ήταν η εκστρατεία στη Ρωσία, η μεγάλη στρατιά, 600.000 άνθρωποι, που πίστευε ότι θα σαρώσει, και εκεί βρήκε το ρωσικό χειμώνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Στις μάχες είχαν συμμετάσχει και ο Καποδίστριας, όχι ως πολεμιστής, αλλά ως μέλος της στρατιάς, και ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, ο οποίος έχασε και το χέρι του στη μάχη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει σε ένα βαθμό και τη ρωσική πολιτική, διότι ο Αλέξανδρος στην αρχή υποστήριζε τον Ναπολέοντα, γιατί είχαν κάνει και συμμαχία, έτσι, από το 1808 μέχρι το 1812, σύμφωνα με τη συμφωνία του Τιλσίτ, υποστηρίζει τον Ναπολέοντα. Μετά αλλάζει αυτό, και το δεύτερο μεγάλο σφάλμα του, το οποίο μας το έχει δείξει ο Γκόγια τους πίνακες του, είναι
0: ο Ισπανικός
1: πόλεμος. Όπου για πρώτη φορά συναντάει μια τεράστια λαϊκή αντίσταση Αντάρτικου. Οι Ισπανοί, έτσι, αντιστέκονται μέσα από το τεράστιο Αντάρτικο στην Ισπανία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που οδηγούν στην πτώση του. Το 1814, επομένως, εκθρονίζεται για πρώτη φορά και στέλνεται στην Ίσο Έλβα ως εξόριστος, ας πούμε.
0: Σε πρώτη φάση,
1: ήπια. Γίνεται η παλινόρθωση. Έρχεται ο Λουδοβίκος, ο οποίος όμως δεν τα πάει καλά, και πολύ σύντομα έχουμε την επιστροφή του Ναπολέοντα με τη φοβερή πορεία και το κράτος των 100 ημέρων. 100 μέρες κράτησε. Θα σας διαβάσω. 1η Μαρτίου του 1815 αποβιβάζεται στην Υπηρωτική Γαλλία και γράφει η εφημερίδα Le Moniteur. Ο ανθρωπός περιγράφει την πορεία του. Οι διαδοχικοί τίτλοι τους έχουν καταγράψει της εφημερίδας. Ο ανθρωποφάγος βγήκε από τη φωλιά του. Επόμενο. Ο δράκος της Κορσικής μόλις αποβιβάστηκε στον κόλπο Ζουάν. Ο τίγρης έφτασε στον Καπ. Το τέρας διανυκτέρευσε στην Γκρενόμπλ. ο τύραννος διέσχιζε τη Λιόν. Ο σφετεριστής, βλέπετε πώς πέφτουν οι τόνοι, εντοπίστηκε 60 λεύγες από την πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης προχωρά με γοργά βήματα, αλλά δεν θα εισέλθει ποτέ στο Παρίσι. Ο Αυτοκράτορας έφτασε στο Φοντενεμπλό. Η Αυτοκρατορική αυτού μεγαλειώτης έκανε χθες την είσοδό της στο παλάτι του Κεραμικού.
0: Έχει παραδοθεί η εφημερίδα πλήρως.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι. Και αποδίδει πάρα πολύ.
0: Σε τότε, πρώτη φάση, βέβαια, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε την ελευθερία του τύπου.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Υπήρχε.
0: Υπήρχε. Αλλά υπήρχε. Όσο πλησιάζει ο αυτοκράτορας στο, στην
1: εννοείται.
0: Βάση του, στο Παρίσι.
1: Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και. Ναι. Εντάξει. Τότε όλοι. Τότε γινόταν το συνέδριο της Βιέννης. Όταν έχουμε, δηλαδή, που είναι μαζεμένοι.
0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει άλλη μία φορά το συνέδριο της Βιέννης που μας αφορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς για να κατανοήσουμε ότι συμβαίνει στο τέλος αυτής της περίοδου.
1: Της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο εξεγείρονται ότι επανέρχεται ο μεγάλος ανατροπέας και σχεδιάζουν όλοι από κοινού επίθεση στον Ναπολέοντα για να τον εξεντώσουν. Όταν λέμε όλοι, είναι 12 κράτη, δηλαδή είναι μία. Είχαν 1 εκατομμύριο και στρατό. Είχαν
0: μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Και έτσι στο Βατερλό, τελικώς, παρότι είχε κερδίσει αρκετές μάχες, θα ιτηθεί ο Ναπολέον και οριστικά πια θα φύγει. Ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Εγγλέζοι δεν τον άφησαν και τον έστειλαν στην Αγία Ελένη, όπου και πέθανε. Άρα έτσι κλείνει.
0: Με κακές συνθήκες, βέβαια.
1: Πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές συνθήκες.
0: Είναι ένα νησί ακριβώς στη μέση του Ειρηνικού, του Ατλαντικού ωκεανού, με συγχωρείτε.
1: Σε άθλιες
0: συνθήκες. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ σκληρές.
1: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ουσιαστικά πέθανε από αυτό. Έτσι τελειώνει αυτή η περίοδος και μπαίνουμε στην. Έχουμε την παλινόρθωση των Βουρβώνων, τη παλιά, οι οποίοι υποτίθεται επανέρχονται. Είναι ο Λουδοβίκος ο 18ος. Και μετά έχουμε τον Κάρολο τον 10ο.
0: Της παλιάς δυναστείας.
1: Η παλιά δυναστεία. Η οποία κρατάει 15 χρόνια. Από το 1815 έως το 1830. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουμε πάλι μια μορφή συνταγματικής μοναρχίας. Άλλοτε πιο σκληρής, άλλοτε λιγότερο. Πια δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία έχει εξαφανιστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ουσιαστικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, το καθεστώς των Βουρβώνων, το οποίο αξίζει να πούμε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Κάρολος ο 10ος, ο οποίος είναι από το 1820 μέχρι το 1830, είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί, ενώ αρχικώς η Γαλλία ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και η Αγγλία έτσι στα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Από ένα σημείο και μετά, αρχικώς και η Ρωσία και αρχίζει η στροφή, βλέποντας ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι παιχνιδάκι ούτε κάτι παρόδικο, ότι είναι ριζωμένο μετά τις μεγάλες νίκες κιόλας της Ελληνικής Επανάστασης, αρχίζουν να μεταστρέφονται. Οι Γάλλοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Μεχμέτ Άλι και τον Ιμπραήμ, δηλαδή ο Ιμπραήμ έχει Γάλλους αξιωματικούς, δεν λέει ο Σολωμός, το Πάγκλου, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Πέλαγο, Μέγα Πολεμά, Βαρύ το Καλυβάκι για το Μεσολόγγι. Οι Γάλλοι λοιπόν, ενώ από τη μία πλευρά στηρίζουν το Μεχμέτ Άλι και θέλουν ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα κυριαρχούν στην Αίγυπτο, πολύ αργότερα θα κυριαρχήσει η Αγγλία, από το 1826 που γίνεται η στροφή των 2 πρώτα δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας που αναγνωρίζουν το εμπόλεμο των Ελλήνων, ακολουθεί και η Γαλλία σχεδόν αμέσως. Εξάλλου και τότε θα έρθει και ο Καποδίστριας, τον οποίο στηρίζουν πολύ οι Γάλλοι, γιατί ξαναγυρνάμε στο συνέδριο της Βιέννης, ο Τσάρος Αλέξανδρος και ο Καποδίστριας κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν τη Γαλλία από διαμελισμό το 1815. Επομένως θεωρούσε, όταν ορίζεται ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, ότι οφείλει πάρα πολλά στον Καποδίστρια και τους Έλληνες, και επομένως από το 1827 μέχρι το 1830 που διαρκεί η βασιλεία του Καρόλου, έχουμε στήριξη της Γαλλίας. Έρχεται το σώμα, το στρατιωτικό σώμα του στρατηγού Μεζόν από 14.000 άνδρες το 1828 και ξεμπερδεύει με τα υπολείμματα του Ιμπραήμ, ο οποίος ήδη δεν είχε πια μεγάλη δύναμη, όμως παρέμενε στην Πελοπόννησο. Έχουμε μεγάλη οικονομική στήριξη του ελληνικού κράτους από τη Γαλλία. Ουσιαστικά το 1828-1829 ο μισός προϋπολογισμός, αν μπορούσαμε να το πούμε, της Ελλάδας προέρχεται από τη συνδρομή την οικονομική της Γαλλίας, κυρίως, που είναι τα 2/3, και ένα μέρος και των Ρώσων. Επομένως, παίζουν, και επειδή η Αγγλία είναι η περίοδος που όταν πεθαίνει ο Κάνινγκ και ανεβαίνουν η κυβέρνηση των Τόριδων, των συντηρητικών, θέλει να περιορίσει την Ελληνική Επανάσταση, και τότε είναι που λέει το κράτος να φτάνει στην Πελοπόννησο και τα λοιπά. Οι Γάλλοι είναι σε άλλη κατεύθυνση και σε αυτούς στηρίζεται εν πολλής ο Καποδίστρας, γιατί δεν ήθελε και να ταυτίζεται με τη Ρωσία. Επομένως, παίζει πάρα πολύ, και θα δείτε ότι έχουμε δεκάδες αξιωματικούς Γάλλους οι οποίοι
0: βρίσκονται
1: στην Ελλάδα στον ελληνικό τακτικό στρατό.
0: Ναι. Έτσι. Είπατε προηγουμένως, κύριε Καραμπελιά, να αποτρέπει τον διαμερισμό της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Διαμερισμό της Γαλλίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και από την πλευρά της Προσίας, δηλαδή. Έτσι θα γινόταν, ναι, αυτό ήταν το σχέδιο. Ή κυρίως οι Πρόσοι.
1: Κυρίως οι Πρόσοι, οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί. Αυτοί είναι. Έτσι, οι οποίοι είχαν καταλάβει το βορειοανατολικό και το ανατολικό τμήμα της Γαλλίας, είχαν στρατεύματα αυτών των χωρών. Η Αγγλία ήταν εκείνη που χρηματοδοτούσε. Είχε δώσει 6 εκατομμύρια λίρες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.
0: Τον πολιορκητικό στρατό.
1: Ακριβώς. Όχι, οι άλλοι είναι. Η Αγγλία δεν έμπαινε σε λογική
0: αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Ναι. Υποστήριζε απλώς.
1: Και έτσι λοιπόν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας διέσωσαν τη Γαλλία τότε από διαμελισμό, πράγμα που έκανε στη συνέχεια να υπάρχει μια ευτυχής, έτσι, εξέλιξη για τη σχέση με την Ελλάδα. Όμως η κατάσταση η κοινωνική ήταν απελπιστική. Η εργάσιμη ημέρα ήταν 14 ώρες.
0: Στη Γαλλία πάντα,
1: ναι.
0: Στη Γαλλία.
1: Μισθή 0,2 φράγκα, δηλαδή 20 λεπτά την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία ημέρα ανάπαυσης, όχι μόνο την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο. Άρα η κατάσταση οδηγούσε σε μια τεράστια κοινωνική κρίση, και μαζί με άλλα ασφάλματα τα οποία έκανε το καθεστώς των Βουρβώνων, έχουμε την ανατροπή τους το 1830. Τον Ιούλιο του 1830 είναι η περιβόητη Ιουλιανή Επανάσταση, οι τρεις ένδοξες ημέρες, όπως τις λένε, που είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει τη Γαλλία, και από δίπλα το Μικρό Γαβριά είναι από τα οδοφράγματα του 1830. Δεν είναι από την Επανάσταση έτσι του
0: 1789.
1: Τέλος πάντων, ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται μια νέα δυναστεία που ήταν ένας κλάδος της οικογένειας των Βουρβώνων, ο Δούκας Ορλεάνης, οι οποίοι πάντα ήταν, υποτίθεται, πιο προοδευτικοί από τους Βουρβώνους. Ήταν εκτός εξουσίας και γι' αυτό υπήρχαν και ορλεανιστές. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία. Βέβαια, ο Τσάρος, ο οποίος τα είχε καλά με τους Βουρβώνους, θεώρησε, ο Νικόλαος, ότι πρόκειται για απειλή στην ευρωπαϊκή ισορροπία και σχεδίαζε μάλιστα να εισβάλλει στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τότε γίνεται ανεξάρτητο κράτος, και ο Λεοπόλδος, ο οποίος έγινε βασιλιάς του Βελγίου, ήταν ο πρώτος που είχε επιλεγεί να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, στη θέση του Όθωνα.
1: Ακριβώς,
0: πριν από τον Όθωνα.
1: Ναι, και θα ήταν πολύ καλύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι λοιπόν εκεί και οι Ρώσοι
0: το
1: απειλούν.
0: Το λέτε ως γαλλοτραφής?
1: Όχι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι, διότι και με τον Καποδίστρια συνεννοιότανε και δεν έφερε την αντιβασιλεία η οποία διέλυσε, έτσι, γιατί ο Όθωνας ήταν και πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
0: Αυτό ήταν το θέμα, η ηλικία του Όθωνα κυρίως θέμα.
1: Άρα αυτός είχε ένα επίπεδο, ο οποίος έγινε μετά του Βελγίου, και τότε η Ρωσία απειλεί ότι θα επέμβει, διότι το Βέλγιο δημιουργείται από απόσπαση και από τμήμα από την Ολλανδία και τα λοιπά. Και γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Αυτή σταματάει τους Ρώσους εκεί, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα έντονα αντιρωσικό σε όλη την Ευρώπη. Ακουγόταν ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι ο Καποδίστριας είναι φιλορώσος, ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία της Ρωσίας, και επομένως ξεσπάει ένα λεγόμενο συνταγματικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια, στηριγμένο εμπολής στους Γάλλους. Άρα αυτό παίζει ένα παράδοξο ρόλο η επανάσταση του 1830 στις ελληνικές εξελίξεις. Αλλά αυτά μια άλλη φορά.
0: Ναι. Εμείς έτσι, θα μείνουμε στο ποιες εξελίξεις δημιουργούνται μέσα από αυτό που λέμε την περίοδο της κομμούνας, ας πούμε, και τι άλλο,
1: ναι,
0: τι
1: αυτή
0: σημαίνει.
1: Μετά.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Σιγά σιγά. Ωραία. Αυτά τα δούμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Καραμπελιά. Κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος της παράθεσης της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, της Γαλλίας του 19ου αιώνα, με πλούσιο υλικό το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Καραμπελιάς. Υπενθυμίζω, είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για τη συνέχεια της Κυριακής σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Je vous parle d'un temps que les moins de 20
3: ans ne peuvent pas connaître. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
15: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514. 3.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα μέχρι το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων οι λεωφόροι Αλεξάνδρας Πατησίων, η Ακαδημίας Πανεπιστημίου η Αμερικής και οι δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Ακτή Κουντουριώτου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στις 12 το μεσημέρι στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλα, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα επίσης σε Μαραθώνα και Πετρούπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο, είπε, τα μέτρα θα επικαιροποιούνται. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε κλείσει πέρυσι. Όπως είπε, αυτό θα γίνει χάρη στη διπλή στήριξη με το επίδομα θέρμανσης αλλά και τη στήριξη από τα δηληστήρια. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, παρέπεμψε στην Ευρώπη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν έντονα και σημειώνονταν καθολιστήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιούμουντζάκης. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι και την ανάληψη στο Δήμο Σιτίας. Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε πάντως στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Σώσε εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που έχει στόχο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγάλες πόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Επικαλούμενο στοιχεία που συνέλεξαν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επέτρεψε στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού, να πλήττουν πόλεις και χωριά, αδιακρίτως, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία. Στόχος των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι να πιέσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις πόλεις.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 14 για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Το τέταρτο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν 18-4 της Καταλούνια.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ. Στο βολέι.
20: Ποιο βολέι?
21: Ποιο match?
20: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένειση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή. Εδώ είμαστε και εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφλίδη στο μικρόφωνο
1: και τον Πέτρο Κυρκυρή στο άλλο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στις Δεύτερες Σκέψεις εδώ στο Sky 100,3 για να περάσουμε μαζί τις επόμενες ώρες λίγο πιο πίσω από την πρώτη εικόνα της επικαιρότητας. Γιατί, Πέτρο, πολλές φορές ξέρουμε τι συνέβη. Αυτό που αξίζει περισσότερο είναι να καταλάβουμε και τι σημαίνει.
0: Και αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις όλης αυτής της εβδομάδας. Νότης Παπαγιαννάκος και σήμερα στα ΝΤΕΚ, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-174, ίδια ομάδα με χθες, διότι ως γνωστόν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. skyradio.gr, μπαίνετε και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό Κυριακής, την τέταρτη μέρα του Οκτωβρίου Διανύου μου, πάντα το σωτήριο έτος 2026, αυτό το οποίο έχουμε κυρίες και κύριοι μπροστά μας και έχουν μείνει λίγοι μήνες μέχρι να το αποχαιρετήσουμε. Viber, υπάρχει και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, γνωστός πλέον στους περισσότερους νομίζω, 698-123-1003. Και αν θέλετε τα λέμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυρής στο Facebook, Πι Κυρκυρής σε Instagram και X. Υπάρχει και email pkirkpapaki@gmail.com, ο Σονούπο κοντά σας στα social media και ο Ισάκ του Τριανταφυλλίδης. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα χρηστικά της ημέρας. Έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες σας λέγαμε και χθες το πρωί που τα λέγαμε εδώ. Στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure, ένας αγώνας δρόμου

0: σβήσει από το πρωί μέχρι και τις 1 το μεσημέρι. Οπότε μέχρι και το μεσημέρι ούτε στον Πειραιά πας με το αυτοκίνητό σου. Καταλαβαίνουμε πως με κάποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να μετακινηθείτε. Αν πρέπει ντε και καλά να πάτε είτε στο κέντρο του Πειραιά είτε στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν έχετε κάποια δουλειά ή απλώς θέλατε να κάνετε την βόλτα σας αυτό το πρωινό Κυριακή, πήγαινε κάπου αλλού.
1: Ναι, μην απογοητεύουμε πάντως τον κόσμο. Ναι. Σήμερα είναι ωραία. Κυριακή είναι, χαλαρά είναι, καιρός. Βάζουμε ένα ελαφρύ μπουφανάκι και βγαίνουμε έξω να περπατήσουμε να δούμε λιγάκι τη μέρα.
0: Όντως, ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική. Αφήνουμε τις βροχές για λίγο πίσω μας και απολαμβάνουμε τη μέρα. Όπως πολύ σωστά λέει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, θα κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Στην Κρήτη θα δυσκολευτείτε λιγάκι, διότι ακόμα βρέχει στην Κρήτη, ειδικά στα Χανιά. Εδώ και λίγη ώρα έχει πιάσει μια πολύ δυνατή βροχή. Ούτως ή άλλως οι μετεωρολόγοι μας είχαν προετοιμάσει και από χθες πως μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε ακόμη έντονες βροχοπτώσεις στο νησί της Κρήτης, το οποίο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για πάρα πολύ βροχή που έπεσε στην Κρήτη αυτό το τριήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα Κυριακή. Η περισσότερη βροχή έχει καταγραφεί να έχει πέσει στο Ξυλόσκαλο Χανίων. 420 χιλιοστά βροχή. Βεβαίως πολλές οι περιοχές όπου έχουν ήδη καταγράψει υπηρεσίες η κεντρική πολιτεία πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά προβλήματα και στα Ζωνιανά είχαν πάλι χθες το βράδυ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πυροσβεστική είχε ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν από τα σπίτια τους, ναι, διότι ανέμεναν πως θα έχουμε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη συγκεκριμένη περιοχή, που έχει γίνει γνωστή στο Παλαιλίνιο για άλλους λόγους τους οποίους δεν έχει νόημα να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές εκεί των ανθρώπων και βεβαίως τα προβλήματα δεν έχουν ανακύψει μόνο σε αυτήν την περιοχή. Έχουμε και τις περιοχές Κράνα και Λιβάδια όπως και τα Ζωνιανά να μην έχουν νερό. Πρόβλημα λοιπόν μεγάλο, σημαντικό, που αφορά πολλές περιοχές της Κρήτης, της ορεινής Κρήτης, σε σχέση με το δίκτυο υδροδότησης του νησιού.
1: Και όχι μόνο αυτό, Πέτρο, είναι σημαντικό να πούμε ότι καταστροφές, καθώς τώρα βρίσκεται σε φάση υποχώρηση αυτή η κακοκαιρία, αφήνει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές που τις βλέπουμε τώρα, όχι μόνο σε υποδομές, αλλά που είναι και πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, σε καλλιέργειες αλλά και σε ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υποχωρούν τα νερά βεβαίως, αρχίζει να αποκαλύπτει το μέγεθος των προβλημάτων. Τώρα ξεκινούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών, οπότε θα έχουμε εικόνα μέσα και
0: από
1: σε
0: Δευτέρα. Εγώ φαντάζομαι πως θα έχουμε μια καλή εικόνα για το μέγεθος των ζημιών που θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Ειδικά σε αυτό το οποίο ανέφερες πολύ σωστά και πολύ εύστοχα, τις καλλιέργειες στον
1: ανθρώπων. Ναι, και το ζωικό κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Για παράδειγμα εικόνες από ντρόουν που είχαν σηκώσει στο οροπέδιο Λασιθίου, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιστορικές ορεινές περιοχές της Κρήτης, που είναι και γνωστή όσοι έχετε πάει για τους ανεμόμυλούς της. Ο κάμπος εκεί, παιδιά, έχει μετατραπεί σε λίμνη. Δεν υπάρχει κάτι. Μιλάμε για μία απέραντη λίμνη, μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Που είχε πολλά κυπευτικά εκεί, είναι έτσι, ναι, πολύ παραγωγή πατάτας, διάβαζα σε συγκεκριμένη περιοχή, οπότε θα το δούμε.
0: Και το έλεγαν και ακροατές χθες και έχουν δίκιο, και γενικότερα τροφοδότης αγροτικών προϊόντων η Κρήτη πολύ μεγάλος. Έτσι η Κρήτη. Οπότε αυτό μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα ακρίβειας που βιώνουμε θα αφήσει ένα ακόμη αρνητικό αποτύπωμα, να ξέρετε. Έτσι, αυτή η καταστροφή που έχει να κάνει και με αγροτικά προϊόντα και με τις καλλιέργειες των ανθρώπων, να σε ελπίσουμε να πέσει από πάνω η πολιτεία και να πράξει τα δέοντα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαμε καταστροφές από την κακοκαιρία και είχαμε και απεγκλωβισμούς και στην Ιερά Πέτρα. Εκεί τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα ταξί κινδύνεψε πραγματικά η ζωή τους από καθαρή τύχη. Σώθηκαν, πήγα παραλίγο να τους παρασύρουν τα νερά και ποιος ξέρει τι θα γινόταν μετά. Από καθαρή τύχη κάπου κόλλησε τα μάξη εκεί στο πρανές του εδάφους και κάπως την γλίτωσαν.
1: Και δεν ξέρω, Πέτρο, αν παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί που είχαμε στο φαράγγι τη Σαμαριά εκείνη την πληροφορία.
0: Ναι, νομίζω παραμένουν εγκλωβισμένα 8 άτομα.
1: Υπάρχει επικοινωνία ωστόσο, έτσι να πούμε, με τις, τις αρχές
0: επικοινωνών. Δεν είναι εύκολο για την πυροσβεστική να προσεγγίσει το σημείο.
1: Αυτή η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης.
0: Έπρεπε τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η Σαμαριά και το φαράγγι της Σαμαριάς είναι από τις περιοχές όπου έχει πέσει πάρα πολύ νερό τις τελευταίες ημέρες και εκεί δηλαδή είχαμε πολύ έντονη βροχή, οπότε καταλαβαίνω πως πάρα πολλά σημεία έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση στο φαράγγι δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και για άτομα που είναι εκπαιδευμένα, όπως είναι οι πυροσβέστες μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το

0: αστυνομικό δελτίο βλέπω πως είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένας 26χρονος. Τα περαστικά μας τον 26χρονο. Γενικότερα, αυτές οι περιοχές της Δυτικής Αττικής μονοπολούν το αστυνομικό δελτίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Αντώνης Σαμαράς την έχει πιάσει, παιδιά, την κυβέρνηση και τη χτυπάει κάτω σαν το ψαρί. Για ποιο θεβαλέτε? Για τα οστά του Σαμουήλ. Ναι. Είναι μια συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, για την οποία υπήρξαν και υπογραφές που έπεσαν χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Πέσαν υπογραφές χθες, υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα μιας συμφωνίας που χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιστορική και προβλέπει την επιστροφή μεταξύ άλλων στην Ελλάδα 48 ιστορικών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Ενιγρίτης, ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ. Ναι, και εξέφρασε με δήλωσή των κάμερα, μάλιστα, ο κ. Σαμαράς κάποιες διαφωνίες που έχει ως προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Άμα έχεις το πολιτικό αισθητήριο και αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα πολύ σημαντικά που αφορούν τον κόσμο, κάνεις και δηλώσεις on camera, παιδιά, για αυτά τα θέματα. Τι να πω, εντάξει, μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να ξέρει καλύτερα από εμάς. Στα πιο σοβαρά, στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει εδώ στη χώρα μας θα βρεθούν θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και όλο αυτό το πακέτο της διμερούς συνεργασίας που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας πολύ στενός βηματισμός των δύο χωρών επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι και το πρώτο θέμα άλλωστε στην καθημερινή της Κυριακής, όλο το πλαίσιο το οποίο βάζει αυτή η πολύ σημαντική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη χώρα μας.
1: Σημαντική επίσκεψη και με φόντο και το χρονικό πλαίσιο αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις ολόκληρη την περιοχή, έτσι, και στο κομμάτι των ενεργειακών και των ελληνοτουρκικών, θα πω εγώ. Είναι πράγματα τα οποία θα συζητηθούν, θα βρίσκονται στην ατζέντα ανάμεσα στην ελληνική ηγεσία και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
0: Βέβαια. Εκτός συνόρων, τι έχουμε?
1: Κράτησα μία είδηση για να τη μεταφέρω εδώ στους ακροατές μας. Ψηφίζει σήμερα η Βραζιλία. Και μπορεί έτσι να μοιάζει μακριά από εμάς, Πέτρο, αλλά η επιλογή που θα κάνουν σήμερα περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι αφορά πολύ περισσότερα από τη Λατινική Αμερική. Οι δύο υποψήφοι που ζητούν την ηγεσία δεν είναι άλλος από τον σημερινό πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και αντίπαλός του ο Φλάβιο Μπολσονάρο. Είναι ο γιος του πρώην Προέδρου, του Ζάιρ Μπολσονάρο. Θυμόμαστε όλες τις ιστορίες, όλο το πολιτικό σκηνικό όσο ήταν εκείνος Πρόεδρος. Δείχνουν μια πολύ κλειστή αναμέτρηση δημοσκοπήσεις. Περίπου 50% δίνουν και στους δύο.
0: Αλλά το σημαντικό, για ντέρμπι δηλαδή. Έτσι.
1: Πάμε για ντέρμπι, αλλά το σημαντικό
0: μια
1: γιατί.
0: Είναι κοινωνία διχασμένη, η κοινωνία της Βραζιλίας.
1: Διχασμένη στη Βραζιλία, με όλες αυτά τα θυμόμαστε τις ιστορίες που πήγαν να εισβάλλει κόσμος στο προεδρικό μέγαρο, υποστηρικτές του Μπολσονάρο. Ναι. Είχε γίνει ο κακός γάμος. Γιατί ενδιαφέρει όμως την Ευρώπη? Γιατί η Βραζιλία δεν είναι απλώς μια πολύ μεγάλη χώρα. Να θυμίσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Σημαντικός προμηθευτής τροφίμων και πρώτων υλών, βασικός εταίρος της Ευρώπης στην Mercosur, την περίφημη Mercosur, αυτή την κοινή αγορά των χωρών της Νότιας Αμερικής με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να χτίσει μια πολύ μεγάλη ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Ταυτόχρονα, αυτή η επιλογή ανάμεσα στο Λούλα και τον Μπολσονάρο σημαίνει και διαφορετικό προσανατολισμό στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Άρα είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία κρίνεται ποια κατεύθυνση θα πάρει ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους παίκτες του παγκόσμιου νότου. Άρα πρέπει να ενδιαφερθούμε, πρέπει να τις δούμε λιγάκι αυτές τις εκλογές, να δούμε ποιος θα κυβερνήσει, γιατί θα δείξει και τη στροφή της χώρας.
0: Ναι, και η Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι σε αναζήτηση και οικονομικών συμμάχων διεθνώς, αφού έχει διαραγεί η σχέση μας με τις ΗΠΑ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ψάχνουμε να αναζητήσουμε, να βρούμε συμμαχίες. Καταλαβαίνω πως ο κύριος Λούλα ενδεχομένως να ήταν πιο κοντά σε αυτό το οποίο αφουγκράζεται η Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά θα δούμε και ο γιος του κύριου Μπολσονάρου. Ναι. Εγώ, κοντά Μπολσονάρου, νομίζω ότι είναι ο παλιός. Ότι καταλαβαίνει πάλι.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ναι, ο μπαμπάς.
1: Όχι, είναι ο γιος που καταλαβαίνουμε ότι υιοθετεί ακριβώς τις ίδιες απόψεις.
0: Το μήλο θα έχει πέσει κάτω από τη μηλιά. Στα αθλητικά, Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα το βράδυ, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την National Mannschaft, την Γερμανία, για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Τρίτη νομίζω είναι, ή τέταρτη.
1: Είναι η τέταρτη. Κερδίσαμε τη Σερβία εκτός, κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός, με την Ολλανδία φέραμε το Χ.
0: Θα έχουμε πια βαθμούς σε τρεις αγώνες.
1: Και τώρα παίζουμε την τέταρτη.
0: Είμαστε στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσουμε τη Γερμανία, που είναι δύσκολο έτσι να κερδίσεις για δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη Γερμανία, έχουμε και απουσίες. Ο Τζιόλης που είναι σε εξαιρετική κατάσταση δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Είναι τραυματίας το παιδί. Θα λείψει για 2 με 3 εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής και της Άσεναν, στην οποία και αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Αν την κερδίσουμε όπως τη Γερμανία, είμαστε με την πρόκριση στο τσεπάκι για τα προημιτελικά του Nations League. Πολύ σημαντική η επιτυχία.
1: Πέτρα, αυτή η Εθνική έχει βάλει από μόνη της τον πύχη πολύ ψηλά. Πολύ, έτσι, πολύ. Με τις εμφανίσεις, με τον τρόπο που παίζει και με την αίσθηση ότι μπορεί πλέον, αυτό μας έχει προσφέρει, να κοιτάζει τα μάτια πολύ δυνατές ομάδες. Αυτό είναι καλό, δημιουργεί προσδοκίες, αλλά να πούμε, ναι, αυτό ακριβώς που είπες, ότι ό,τι και αν γίνει σήμερα, καλό είναι να δούμε μέσα στη μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν κραίνεται τίποτα σε ένα βράδυ.
0: Μεγάλο στόχο άλλωστε είναι η πρόκριση στο ευρωπαϊκό.
1: Θα ακολουθήσουν τα άλλα παιχνίδια, οι άλλες δοκιμασίες.
0: Τα άλλα προκριματικά που θα έρθουν κάποια στιγμή. Και εκεί εννοείται πως θέλουμε να δούμε το 2028 σε μια μεγάλη διοργάνωση και πάλι την εθνική μας ομάδα. Λείπουμε από αυτό. Το 2014 από τα μεγάλα του.
1: Αυτό είναι και το σημαντικό, ότι η εθνική μας έχει ξαναδώσει λόγο σε όλους να περιμένουμε πράγματα από εκείνη. Και αυτό νομίζω είναι σπουδαίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ ελκυστικό αυτό το οποίο βλέπεις στο χορτάρι, που ξέρεις και στους πιτσιρικάδες, νομίζω αυτό είναι που τους κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπουν να τους αρέσει και τους αρέσει, νομίζω. Και εμάς τους μεγαλύτερους μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε αυτή την εθνική που έχει τόσες πολλές επιθετικές αρετές. Χθες στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλήξει η ομάδα βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και είπε: «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας», απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο μπάσκετ, χθες πρεμιέρα για την Στίχημαν Basket League, την οποία βλέπετε ζωντανά, ζωντανά κυρίες και κύριοι, από την νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV, sportfmtv.gr. Μπαίνετε και δωρεάν βλέπετε όλα τα μάτς και ζωντανά και on demand, δηλαδή σε φίλος του Άρη, φίλος του ΠΑΟΚ, έχασες το χθεσινό μάτς, μπορείς τώρα που μας ακούς να μπεις και να δεις το μάτς αυτό. Και ξεκίνησε και με έκπληξη η χθεσινή πρεμιέρα, έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Και ήταν
1: ένα πολύ ωραίο,
0: δηλαδή,
1: παιχνίδι κιόλας. Έτσι, ένα ντέρμπι μέχρι την τελευταία, έτσι, με την τελευταία περίοδο, όλα διακυβεύονταν.
0: Ναι, και με κλειδονισμούς ήταν αυτή, διότι θα ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Πανούλης. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εμφάνιση αρκετών παικτών του. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς από τη θέση του φαβορί στα περισσότερα μάτς, και από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν φέτος και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι, έχουν πέσει πολλά λεφτά. Με τον Σπανούλη στον πάγκο Άρης, με τον Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, ομάδες που έχουν πάρα πολλές φιλοδοξίες πια, και ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις από τη θέση του φαβόρη σε κάθε μάτς, σε κάθε αναμέτρηση. Την πάτησε ο Άρης, θα δυσκολευτούν σε πολλά μάτς και οι υπόλοιπες ομάδες, να ξέρετε, ενώ οι μεγάλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα, το οποίο μπορείτε να το βλέπετε ζωντανά, ζωντανά από το sportfmtv.gr και κάποιες αναμετρήσεις και από την τηλεόραση του Sky, όπως οι σημερινές, Παναθηναϊκός Βίκος Falcons, που είναι και κλεισμένο το θυρών λόγω μιας τιμωρίας που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός από πέρσι. sportfmtv.gr και Sky TV, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30, περιγράφει ο Παντελής Διαμαντόπουλος, επίσης sportfmtv.gr και Sky TV. Χθες στην τηλεόραση του Sky είχατε τη χαρά να δείτε ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα του The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάρωσε το πρώτο Voice της φετινής σεζόν, πάνω από 40% τηλεθέαση βλέπω πως έκανε, με τους συναδέλφους του Γιώργου Μαζονάκη, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τους υπόλοιπους, να τιμούν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή. Υποδέχθηκαν στη σκηνή πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του, φίλους του, συνεργάτες του, Πέραν του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα και της Έλληνας Παπαρίζου, ήταν και ο Νίκος Βουρλιώτης εκεί και ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παδοπούλου και η Πάολα, η οποία θα είναι πλέον το νέο μέλος της ομάδας του The Voice, φίλη και συνεργάτηδα του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ δεν το ξέρα, του συνέδε μια πάρα πολύ στενή φιλία. Και ο Γιώργος Μαζονάκης την είχε βοηθήσει πολύ την Πάολα στα πρώτα της μουσικά βήματα να κάνει αυτό το ξεπέταγμα και να γίνει αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή μια κορυφαία λαϊκή αηδός. Ήταν πολλές και συγκινητικές στιγμές.
1: Ναι, ήταν μια πολύ φορτισμένη στιγμή. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, αυτό βλέπαμε, που συνεργάστηκαν μαζί του, να τραγουδούν για εκείνον και να μετατρέπουν έτσι για αυτή την εκπομπή σε έναν δημόσιο αποχαιρετισμό. Μόνο να πούμε πως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη δεν υπάρχει μόνο η συγκίνηση, υπάρχει και μια έρευνα που κάθε μέρα γίνεται και βαρύτερη, Πέτρο. Ναι. Βλέπαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Sky, το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιάννη Μαλιαράκη, νέες καταγγελίες, νέα ευρήματα, νέες καταθέσεις και όλο και περισσότερα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πριν από το θάνατό του, για πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση μέσα σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη σημασία η έρευνα να προχωρήσει μέχρι τέλους και να δώσει καθαρές απαντήσεις σε όλα όσα παραμένουν ανοιχτά.
0: Πράγματι. Έτσι είναι. Και υπάρχουν από ό,τι φαίνεται και άλλα ιατρία και άλλοι γιατροί κομπογιαννίτες οι οποίοι πουλούσαν την πραμάτια τους και έπιθαν ανυποψία στο κόσμο ότι μπορούν να τους γιατρέψουν με πάσης φύσεως ματζούνια και δεν έκανε κανείς απολύτως τίποτα, παιδιά, γι' αυτό. Και αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό και σοκαριστικό, εγώ θα πω, είναι τη 2026 να δρουν τέτοιοι τύποι με όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε και σε επίπεδο ιατρικής να δρουν ανεξέλεγκτοι και να μην τους ενοχλεί πραγματικά κανείς. Τι να πεις. Νομίζω πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που θα αφήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αφήνοντας στην άκρη τα τραγούδια του και τη μουσική του, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι άλλη τάξη ζήτημα, θα είναι αυτό. Το ότι δηλαδή μπορεί να έχουμε ανοίξει και το κουτί της Πανδώρας σε σχέση με αυτά τα ιατρία τα οποία έκαναν όλα αυτά τα οποία έκαναν και δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν. Διαφημίσεις θέλει ο κ. Παπαγιαννάκος, θα τις έχει. Τίτλοι ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και ένα απόσπασμα από το χθεσινό The Voice. Θα πάρετε μια γεύση για τα όσα είδαμε και ακούσαμε χθες το βράδυ.
2: Με την Nova. Sky 89,4.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Thank you.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπραϊκή, Ακτίμου Τσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τροποποιήσεις ισχύουν και στο τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Ενώ στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Απόψε στο Voice θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη το διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε ένα καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια του.
1: Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκοφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας.

Εγώ έχω μια ελπίδα ότι θα ξεδιπλωθεί σήμερα το βράδυ, αν και υπάρχει όλη η πραγματική αμηχανία σε αυτό που σήμερα γίνεται και σε αυτό που πάμε να κάνουμε, με πολύ σεβασμό.

Γιώργος ο Μαζονάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του

0: Αυτά και από το χθεσινό The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ωραία η χθεσινή εκπομπή, μας λέει η Γιάννα από τα Βρυλίσια. Ναι, Γιάννα μου, ήταν όντως πολύ ωραίο αυτό το αφιέρωμα. Και όλες οι εκτελέσεις των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη τα θυμηθήκαμε όλα χθες. 4 ολόκληρες ώρες, παιδιά. Πάμε στη στήλη μας τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι η ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει σήμερα. Το 1997, ο Βρετανός DJ Blue Boy, Alexis Lex Blackmore, το πλήρες όνομά του, κυκλοφορεί το τραγούδι Remember Me. Ενδεικτικό το τραγούδι αυτό της κλαμπ κουλτούρας που επικρατούσε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δεν φαντάζεστε τι γινόταν, παιδιά, στα κλαμπ τότε. Η dance και η house μουσική ήταν στα πολύ πάνω τους. Το τραγούδι αυτό βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα επαναλαμβανόμενο φωνητικό δείγμα της soul jazz τραγουδίστριας Μαρλένα Σόου από τη ζωντανή εκτέλεση του κομματιού Woman of the Ghetto της δεκαετίας του 70. Ήταν μια τάση εκείνη της εποχής, έπαιρναν δηλαδή μια πολύ ωραία μελωδία από τη δεκαετία του 70 ή του 60 και την προσάρμοζαν στα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τα κάναν τα τραγούδια πολύ πιο χορευτικά και βεβαίως η σκηνή ανήκει αποκλειστικά στους DJs. 1997, μια περίοδος και μια χρονιά έντονης αισιοδοξίας, μια χρονιά τεχνολογικής μετάβασης και μεγάλων αλλαγών λίγο πριν την αυγή της νέας χιλιετίας. Ήταν η χρονιά που κατοχυρώθηκε το domain google.com. Ιδρύθηκε το Netflix, τότε ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου. Τι έχει γίνει σήμερα το Netflix, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, το ξέρετε. Επίσης το 1997 κυριαρχούσαν παγκοσμίως οι Spicy Girls. Το πρώτο βιβλίο Harry Potter έκανε την εμφάνισή του και ο Τιτανικός του James Cameron έσπαγε κάθε ρεκόρ στα ταμεία. Στη χώρα τη δική μας στην Ελλάδα, στο χωριό το δικό μας, κερδίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στις 5 Σεπτεμβρίου. Σαμπάνιες ολόκληρες ανοίγαμε, παιδιά. Πού θα κατέληγε όλο αυτό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν θα το ξέραμε τότε, ενδεχομένως να τραβάγαμε και τα μαλλιά μας. Σε πολιτικό επίπεδο στην κυβέρνηση βρίσκεται τότε ο Κώστας Σιμίτης, πρωθυπουργός της χώρας, ενώ το Μάρτιο του 1997 ο Κώστας Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αντιπολίτευση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπόλοιπο κόσμο, ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάννα είναι η είδηση, νομίζω, που έτσι ξεχώρισε εκείνη την χρονιά. Την 31η Αυγούστου του 1997 η Νταϊάννα χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, με την κηδεία της να καθυλώνει στη συνέχεια δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, ενώ το τραγούδι του Elton John, που ήταν και επιστήθιος φίλος της, Candle in the Wind, γίνεται το σίγγλ με τις περισσότερες πωλήσεις. Όλοι άκουγαν εκείνο το τραγούδι για όχι μόνο εκείνους τους μήνες και για πάρα πολλά χρόνια. Μετά έγινε παγκόσμιο hit, παγκόσμια επιτυχία. Και βεβαίως λίγες ημέρες μετά πεθαίνει και η μητέρα Τερέζα. Μεγάλη απώλεια για τον πλανήτη. Δύο δυσάρεστες ειδήσεις που ξεχωρίζουν από εκείνη τη χρονιά 1997.
1: Το τραγούδι μας έφερε Πέτρο, κυκλοφορεί, εγώ το θυμάμαι. Γενάρης 1997.
0: Το χόρευες κιόλας,
1: ναι,
0: σίγουρος.
1: Και το θυμάμαι επειδή έκανα και τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Στα ελληνοτουρκικά τότε είχε ανοίξει μια καινούρια κρίση. Ήταν αυτή με τους S-300. Ήταν η εποχή που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποφασίσει να προμηθευτεί από τη Ρωσία το αντιεροπορικό σύστημα και η Τουρκία αντιδρούσε έντονα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι ακόμη ότι δεν θα επέτρεπε με κανέναν τρόπο την εγκατάστασή του στην Κύπρο. Ήταν μια νέα αιστεία έντασης, περίπου να θυμίσουμε και έναν χρόνο μετά τα Ήμια. Πληρώναμε ακόμα σε δραχμές, έτσι για το πλαίσιο, για να θυμηθούν λίγο οι παλιοί, αλλά το ευρώ βρισκόταν μπροστά μας και ξεκινήσε αυτή η μετάβαση και η χώρα μας έτσι έμοιαζε σαν να βρισκόταν ανάμεσα σε δύο εποχές. Ωραίες εποχές και δύσκολες ταυτόχρονα.
0: Πράγματι, για πάμε στο σήμερα τώρα, διότι ο κόσμος εισέρχεται σήμερα σε μια νέα εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και αυτό θα είναι, αν θέλεις, το περίγραμμα, το πλαίσιο το οποίο θα βάλουμε στην επόμενη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, και θέλαμε να φέρουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να τον καλημερίσουμε ήδη. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, είναι επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζίνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θέλαμε να έρθετε εδώ κοντά μας, γιατί σκεφτόμασταν έτσι με τον Πέτρο που συζητούσαμε, ότι πολλές φορές κοιτάζουμε κάθε κρίση ξεχωριστά. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για την ενεργειακή ανασφάλεια, για τις κυβερνοεπιθέσεις, για την παραπληροφόρηση. Ξεχωριστές στήλες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μόνο που ίσως το πραγματικό πρόβλημα σήμερα, κύριε Μποζίνη, είναι ότι όλα αυτά αρχίζουν να συνδέονται έτσι λίγο μεταξύ τους. Από ανοιχτά μέτωπα. Και δίπλα βλέπουμε και ενεργειακές, οικονομικές και ψηφιακές κρίσεις. Από αυτό θέλουμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Ζούμε πραγματικά σε μια πιο επικίνδυνη περίοδο από ό,τι πριν από 10 ή 20 χρόνια, έτσι να πούμε, ή απλώς έχουμε μεγαλύτερη έτσι, επίγνωση των κινδύνων, επειδή τους βλέπουμε συνεχώς πλέον μπροστά μας.
2: Υπάρχουν εξαιρετική ερώτηση. Υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, υπάρχουν παγκόσμιες απειλές. Παρ' όλα αυτά, θα πλέον συζητάμε για πολυκρίσεις, πολυκράσεις, διαχείριση πολυκρίσεων, οι οποίες όλες διασυνδέονται η μία με την άλλη. Παραδείγματος χάρη, μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να έχει επίπτωση σε ενεργειακό τομέα, ο ενεργειακός τομέας στο διατροφικό, ο διατροφικός στην οικονομία και η οικονομία στην πολιτική. Καταλαβαίνετε και αυτά με την έλευση του διαδικτύου, μια πολύ ωραία έτσι, ιστορική διαδρομή που κάνατε από το 1971 μέχρι και σήμερα. Το διαδίκτυο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν μια στρατιωτική επικοινωνία μεταξύ των πυρηνικών βάσεων των ΗΠΑ και μετά πήγε στις τράπεζες, μετά πήγε στα πανεπιστήμια και μετά εξελίχθηκε. Όμως μέχρι σήμερα, με το διαδίκτυο το οποίο συζητάμε πλέον οτιδήποτε ψηφιακό είναι και παγκόσμιο, οι κρίσεις έχουν μια τάση αλληλοεξάρτησης η μία με την άλλη, ανεξαρτήτως το πού γίνεται η μία κρίση, να επηρεάζονται όλα τα μέλη ή οι υδρώντες, όπως λέμε, του διεθνούς συστήματος, με ανεξέλεγκτες πλέον καταστάσεις. Γιατί? Ενώ συζητάμε πλέον για τους, όπως πολύ σωστά είπατε, για δύο περιφερειακούς πολέμους, το Ρωσο-Ουκρανικό και την Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργειακή κρίση, υπάρχει διατροφική κρίση, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει μετανάστευση, υπάρχουν οι κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχει η παγκόσμια τρομοκρατία, παρόλο το γεγονός ότι ευτυχώς δεν έχει δει στο πρόσωπό της μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά την περιμένουμε.
0: Πολλά δεν μαζεύτηκαν, κύριε Μποζίνη, πάντως. Πολλά έχουν μαζευτεί.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν πολλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα μιλάμε για δύο ανοιχτούς πολέμους. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, να μην είχαμε κάποιον μεγάλο πόλεμο να μας απασχολεί στον πλανήτη.
2: Στην ουσία, αυτή τη στιγμή διανύουμε τον τέταρτο πόλεμο. Ναι. Είναι οι δύο θερμοί, ο ένας ο ψυχρός και πλέον ο τεχνολογικός και ενεργειακός. Άρα λοιπόν, πάντοτε υπήρχε ένας πόλεμος και περιφερειακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο τεράστιων δρόντων. Τώρα μιλάμε, δεν υπάρχει το διπολικό σύστημα όπως υπήρχε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Υπάρχει όμως το μόνο πολυπολικό, δηλαδή ένας πόλος ΗΠΑ με στρατηγική δύναμη και αναδυόμενες δυνάμεις οι οποίες στηρίζονται σε ενέργεια, σε τεχνολογία, σε οποιαδήποτε άλλο υβριδική κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολο να τα συνδυάσεις. Και επειδή αναφέρατε και την ιδιότητά μου στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Έτσι λοιπόν, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε και να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση το ποιες είναι οι υβριδικές απειλές, πώς μπορούν να διαχειριστούν και πάντως σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και θεσμούς να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πάρα πολύ απλά στην ουσία δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε.
1: Κύριε Μποζίνη, φέρατε ένα καταπληκτικό παράδειγμα, μου επιτρέπετε, αυτό το σχόλιο για τις πολυκρίσεις. Δηλαδή, βλέπουμε έναν πόλεμο, μετά να προκαλεί ενεργειακή ανασφάλεια πληθωρισμό, ο πληθωρισμός κοινωνική αναστάτωση, ακόμη και πολιτική κρίση. Σε έναν κόσμο λοιπόν με τόσες ταυτόχρονες κρίσεις μπορούν να ξεκινήσουν από μία μόνο αφορμή, παραδείγματος χάρη. Τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να εμποδίσει μια κρίση από το να παρασύλει και όλες τις υπόλοιπες? Δηλαδή, είναι η αποτροπή, είναι οι θεσμοί, είναι η τεχνολογία, είναι η δυνατότητα των ηγεσιών να επικοινωνούν πριν γίνει το λάθος, πιθανώς?
2: Είναι η ανθεκτικότητα. Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανθεκτικότητα ενός κράτους, μιας κοινωνίας μπορούμε να πούμε, όπου στην ουσία υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Να το θέσω λίγο πιο απλά. Κάποια κράτη θεωρούν ότι τις κρίσεις πρέπει να τις στάβουν επικοινωνιακά. Κάποια κράτη πρέπει για λόγους πολιτικού κόστους και πολιτικής κέρδους να τις αναβαθμίζουν. Άρα λοιπόν στα πλαίσια των παγκόσμιων ψηφιακών ΜΟΜΟΕ οι κρίσεις δεν είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε, είναι πάρα πολλές. Απλώς η πληροφορία του κάθε κρίσης είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η πληροφοριακή κατάσταση της κάθε κρίσης. Δηλαδή μαθαίνουμε πλέον ότι σηκώνεται ένα ντρόν στη Γερμανία. Και το ντρόν αυτό ήταν δίπλα σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο αεροσκάφος αυτό μπορεί να είχε πυρομαχικά, μπορεί και όχι, και αυτό ονομάζεται υβριδική απειλή. Αν ζούσαμε τη δεκαετία του 1989-85, δηλαδή το 89 είπα, πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, η πληροφορία δεν θα ήταν τόσο πολύ στρατηγική, δεν θα ακουγόταν καν. Σήμερα λοιπόν ακούμε τα πάντα. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά υπάρχουν περίπου υπολογιζόμενοι 6,5 με κοντά 7 δις άτομα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ψηφιακές τεχνολογίες.
0: Οπότε το όποιο συμβάν μεγενθύνεται και αναπαράγεται μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα. Δίχως να υποτιμούμε το συμβάν αυτό καθ' αυτό. Έτσι,
2: όχι, όχι, προς Θεού. Απλώς μπαίνουμε σε ένα.
0: Είναι σοβαρά ζητήματα ασφάλειας τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη. Όμως πράγματι γίνεται μετά ντόρος και σηκώνεται μια σκόνη τόσο μεγάλη που. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το θέμα μετά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
2: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην επιχείρηση, όταν πήγανε οι Navy SEALs να κάνουν επέμβαση στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, την επέμβαση των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων επί πακιστανικού εδάφους, το ανέβασε στα social media ένας Πακιστανός, ο οποίος στην ουσία ανέβασε το βίντεο. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πού ήταν. Λοιπόν, και σήμερα. Και κάτι πολύ σημαντικό, να το γνωρίζετε και να ο κόσμος λίγο να είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Μιλάμε για όχι μόνο υβριδικό και πληροφοριακό, αλλά και γνωσιακό πόλεμο. Cognitive warfare, τον οποίο θα αναλύουμε και θα εντοπίζουμε όσο πιο πολύ πλησιάζει η Ελλάδα σε εθνικές εκλογές.
1: Βάζετε στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Μπαζόνη, το πλαίσιο και την παραπληροφόρηση, ακόμα και αυτό που ονομάζεται συγνωσιακό πόλεμο. Μπορεί σήμερα στόχος μιας σύγκρουσης να μην είναι να καταστρέψεις δηλαδή τις υποδομές του αντιπάλου, αλλά να κάνεις την κοινωνία του να μην εμπιστεύεται τίποτα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πόλεμος μπορεί να κερδιθεί, είτε είναι πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα μέσα του πληροφοριακού πολέμου και του ψυχολογικού. Γιατί για μένα είναι και πολύ περισσότερο ο γνωσιακός είναι και ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, ο γνωσιακός τι εννοούμε, εννοούμε το δέντρο να προσπαθήσω να πείσω κάποιον ότι δεν είναι δέντρο, αλλά είναι στήλος της ΔΕΗ. Και τα δύο περίπου έχουν την ίδια μορφή, αλλά διαφορετική χρησιμότητα το ένα με το άλλο. Παραδείγματος χάρη, όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, θα υπάρξουν αυτό το οποίο ονομάζουμε dark operations στο cyber, στον κυβερνοχώρο, για άτομα, για πολιτικά κόμματα, για καταστάσεις οι οποίες άλλα θα μεγεθύνονται, άλλα θα μικραίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτύχει ο κάποιος το σκοπό του. Και από εκεί που συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο να εισέρχεται σε πολιτικές καμπάνια, πολιτικές καμπάνια, πλέον λέμε ότι υπάρχουν τόσο οι κομματικοί όσο και οι κανονικοί individuals, κυβερνοστρατοί, οι οποίοι εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη τι αλλάζει όλα αυτά, κύριε Μποζίνη? Κάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και αυτή την παραπληροφόρηση απλώς γρηγορότερες, ή αλλάζει ποιοτικά και το ίδιο το πεδίο του πολέμου? Να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας λίγο.
2: Ενώ παλιότερα συζητούσαμε για ένα ψηφιακό πόλεμο, πλέον συζητάμε για ένα ψηφιακό αλγοριθμικό πόλεμο. Το Υπουργείο μας έγινε από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αλγοριθμικής, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην επηρεάζονται οι ακροατές και οι πολίτες? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επιστήμη της πληροφορικής, η οποία έχει ως βασικό σκοπό στηρίζεται σε αλγόριθμους, δηλαδή μαθηματικοποιημένη είναι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει δράσεις και κινήσεις, ας πω κινήσεις θεωρητικά, λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες μπορούν για τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, επεξεργάζεται και παράγει μεγάλα δεδομένα. Big data analysis. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο απλά είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο. Εξαρτάται πάντοτε πώς θα το χρησιμοποιήσεις. το αυτοκίνητο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορεί να πάρει βόλτα με την οικογένειά σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορεί να το ανέβει και να χτυπήσει του ανθρώπου και κόσμο επίτηδε, αν θέλει να κάνει μια τρομοκρατική επίθεση όπω είχε γίνει στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι από τον ίδιο τον άνθρωπο πάλι εξαρτάται. Α μην αμαυρώνουμε την μία τεχνολογία.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Και για να γυρίσουμε και λίγο στο πεδίο και στο κομμάτι του αντικειμένου σας, αλλά και στη λογική πώς λειτουργεί αυτή η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα μέσα από τα social media. Ακούμε πλέον σχεδόν κάθε εβδομάδα πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα. Δίνονται αφορμές τόσο σε πολύ υψηλότερο έτσι, επίπεδο. Ακόμη και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε αυτή την ορολογία στο λεξιλόγιο του. Πότε μια τέτοια δήλωση είναι εργαλείο αποτροπής και ψυχολογικής πίεσης? Και πότε πρέπει πραγματικά, κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι αλλάζει κάτι και επί του πεδίου?
0: Ναι, αυτά που ακούμε, αυτές τις απειλές θα πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ή θεωρείτε είναι λόγια τα οποία λέγονται για να υποθούν?
2: Ειδικά για τη Ρωσία, τον πρόεδρο Πούτιν, για μένα προσωπικά τις λαμβάνω ως μια υπενθύμηση ότι έχει γύρω στις 5.000 πυρηνικές κεφαλές στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να πάνε στιγμή και να χρησιμοποιηθούν. Δεν θεωρώ ότι στα 4 χρόνια είναι δυνατή μια τέτοια. Απλώς κρίση. Αν ήταν, θα την είχε κάνει ήδη με μικρού επίπεδου τακτικά πυρηνικά. Αλλά πλέον ο πόλεμος στη Ρωσία, ο Ρωσοκρανικός, έχει φτάσει στο 95-85% να είναι μόνο με ντρόν. Καταλαβαίνετε περί τίνο συζητάμε πλέον. Είναι ψηφιακός πόλεμος. Έτσι, είτε έχει οπτική να αποκλείσει τον ντρόν για να μην χακάρεται, είτε είναι αυτόνομο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πόλεμου. Ας μην ξεχνάμε, και κάτι να θέσω εδώ, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λαυρόφ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και με τις ασκήσεις που κάναν τότε πριν από 4 χρόνια 100.000 άτομα Ρώσοι, έλεγε σε όλους και στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς έχουμε βγάλει 100.000 άτομα ως άσκηση και όλοι το πέραν ως ψυχολογική πίεση απέναντι στην Ουκρανία. Όταν έγινε η επέμβαση, τότε κανένας δεν πήγε να παραπληροφορεί, να κατηγορήσει τη Ρωσία και ειδικά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Λαυρόφ, ότι έκανε παραπληροφόρηση. Σωστά. Άρα όλα αυτά είναι στο παιχνίδι του ψυχολογικού πληροφοριακού πολέμου και γνωσιακού πλέον.
0: Ναι. Πάντως, εν κατακλείδη, έχουμε φύγει από αυτό το οποίο γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες ως ισχύς των όπλων και μετρούσαμε ποιος έχει τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, ποιος έχει τους περισσότερους πυράβλους, ποιος έχει ενδεχομένως πυρηνικές κεφαλές. Πλέον πρέπει να εξετάζουμε, αν καταλαβαίνω καλά, για να αντιλαμβανόμαστε και την ισχύ μιας χώρας σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο δυνατοτήτων που μπορεί να έχει να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις και την τεχνολογική επάρκειά της και την ανθεκτικότητά της ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις, κύριε καθηγητά.
2: Σωστά. Και επειδή θεωρούμε ο ακαδημαϊκός θεμελιωτής των ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβερνοστρατηγικής στην Ελλάδα, ναι. για να προστατεύσω και το ίδιο μου το σπίτι, θα σας πω και το εξής. Όταν το 2006, πριν από 20 χρόνια ακριβώς, είχα πάρει το δεκτορικό μου, είχα βγάλει κάποιες τότε δημοσιεύσεις και έλεγα ότι τα επόμενα χρόνια η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι ως power indicator των κρατών και η τεχνητή νοημοσύνη που ανοίγει εκεί πέρα. Σήμερα λοιπόν λέω και πάλι ότι τα επόμενα χρόνια, πενταετία, ίσως και δεκαετία από το ανώτατο, ότι στο πεδίο μάχης θα υπάρχουν μόνο ρομπότ, μόνο drones, unmanned, δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα στον ουρανό, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα, πιο μικρότερο κόστος, και στο πεδίο μάχης θα είναι νικητής αυτός, όχι αυτός ο οποίος έχει περισσότερη καρδιά και ψυχή όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να επεξεργάζεται στο πεδίο μάχης τα δεδομένα με μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και παίρνει τις πιο καλές και σωστές αποφάσεις. Διαχείριση λήψης αποφάσεων στο πεδίο μάχης.
1: Και εμείς, σαν χώρα, είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι πάνω σε αυτό το πεδίο που αναφέρεται. Τεχνογνωσία την έχουμε?
2: Ναι, στο επίπεδο υβριδικών απειλών μπορώ να σας πω ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει σοβαρή δουλειά τα τελευταία 3 χρόνια και από εμάς και από το Υπουργείο και από την ίδια την κυβέρνηση, που έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση κρίσεων των υβριδικών απειλών. Παρόλο το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβληθούν, αλλά υπάρχουν πάντα τα σενάρια αντιμετώπισης. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια συνεχόμενη αναβάθμιση του στρατού και σε drones και σε νέες τεχνολογίες και σε συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο θεωρώ ότι είναι από, αν όχι ηγέτιδα, από τις ηγέτιδες δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες στρατηγικές συμμαχίες όπως η Ινδία και η Κίνα, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί την τεχνογνωσία, γιατί αυτό έκανε η Κίνα τόσα πολλά χρόνια για να μπορέσει να γίνει τεχνολογική δύναμη και να ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη τις ΗΠΑ. Έστελνε παντού διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες σε ολόκληρο τον κόσμο, έκαναν την τεχνογνωσία τους και μετά τη μετέφεραν μέσα σε εφαρμογή πληρή.
0: Και τώρα τα καρπόρετε όλα αυτά και ενδεχομένως άρα και γιατί θα δύναμη τον επόμενο.
2: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι MIT, Harvard, Oxford, και που ήμουν και εγώ και στο Τζον Χόπκινς, βλέπαμε πάρα πολλοί Ασιάτες οι οποίοι κάνουν τακτορικά.
0: Πάρα πολλοί Κινέζοι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης ήταν μαζί μας, επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Λέω την πλήρη ιδιότητά του και για τον Αντώνη Βαλακού, του ρωτάει ποιος ακουγόταν και ποιος μας έλεγε. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο που αλλάζει. Και εμείς θα πρέπει να λάβουμε προφανώς τα μέτρα μας. Όταν λέω εμείς, εννοώ η χώρα μας, η Ελλάδα. Γεια σας κύριε Γιάννη Βασάλε, να είστε καλά. Όσον αφορά το ευρώ, πρέπει να πείτε και τα ψέματα και τις απαταιωνίες που έκανε ο Σιμίτης για να μπούμε στην ευρωζώνη. Ρε παιδιά, ηρεμήστε, κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία βαθιστόχαστη αντάξη για το τι συνέβαινε το 97 και το 2000. Και μην είστε μονίμως στα χαρακόμματα εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα ιστορισμένη. Μην πλακώνεστε με κάθε αφορμή. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, μας λέει ο Τάκης, θυμάμαι αγγελίες εφημερίδα μέσα του 80 που ζητούσε ανταλλαγή σπιτιών για καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ήταν το βήμα πριν το επίσημο timeshare και ακολούθησε το Airbnb. Ναι. Έχουν γίνει αυτά σε πρώιμο στάδιο. Τώρα ήρθε η τεχνολογία όμως και όλα αυτά έχουν απογειωθεί. Η κυρία Λιζότη φτάνει πια με το μαζονάκι. Εντάξει κυρία Λιζότη, μη βαράτε. Ο καλός στα ναυτάκια χαρακτηρίζει τον Μπολσονάρο ως φιλελεύθερο, αν καταλαβαίνω καλά. Κάθε άλλο παρά φιλελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο ήταν καλός στα ναυτάκια. Ο Λούλα εντωμεταξύ δεν είναι κομμουνιστής. Αριστερός και το αριστερός είναι. Αλλά ο Μπολσονάρο φιλελεύθερος, πες μου εσύ τι ακριβώς από αυτό το οποίο αποκαλούμε όλοι φιλελεύθερο κράτος και καθεστώς σεβάστηκε επιμερών του κύριος Μπολσονάρου. Τίποτα απόλυτος, καμία από τις αρχές του φιλελευθερισμού δεν σεβάστηκε. Ένας ακροδεξιός λαϊκιστής ήταν ο κύριος Μπολσονάρου και θα δούμε τα χαέρια των Βραζιλιάνων αν θα αναλάβει ο γιος του να διοικήσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Οπότε εμείς κανένα παπά δεν πουλάμε. Εμείς ξέρουμε το προφίλ του κύριου Μπολσονάρου. Εσύ μάλλον το αγνοείς. Καλώς τα ναυτάκια. Να σε καλά. Γεια σου Γιώργο Κανίδη. Γεια σου Ιωάννη Ζαφυρίου. Γεια σας και σε εσάς αγαπητοί ακροατές, διότι φεύγουμε, ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι amore, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
5: Alfa Casa, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο!
9: Ας γελάσω.
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Sky 89,4.
15: Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Αμερικής και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ακτή Κουντουριώτου και η λεωφόρος Βασιλέως Παύλου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια ως τις 12 θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα το φαινόμενο ήταν έντονο και σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται πάντως να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι την ανάληψη του δημοσιτείας αλλά και σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας την ώρα που ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηριών ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που περιλαμβάνει πλήγματα σε υποδομές που έχουν στόχο να εξαναγκάσουν αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δύο γυναίκες ιταλικής υπηκότητας στην περιοχή Καστράκη στο Κιλκής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 5 το πρωί. Κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι γυναίκες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Tichyman Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός ΑΚ τώρα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί.
9: Sky 89,4. Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Και πού να δείτε τι γίνεται στο στούντιο. Αυτός εδώ διπλανός μου όλο χορεύει, να ξέρετε.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4 και είναι η εκπομπή Ποιο Sky. Και τώρα που χωρίσαμε... Ποιο Sky, Μαρία Σιωρόκου, που είσαι δίπλα μου.
0: Εμείς δεν σκάμε, Βασίλη Καψαμπέλη, γι' αυτό έχουμε και έτσι χαρούμενη μουσική, χορευτική και
1: Κυριακούλα,
0: τραγουδάμε.
1: Κυριακή,
0: Κυριακή.
1: Πήγες εκκλησία.
0: Με αφήνεις? Όχι, δεν με αφήνεις. Έχουμε εκπομπή, οπότε...
1: Θα πηγαίνεις εκκλησία πριν.
0: Λες.
1: Βεβαίως.
0: Θα φέρνω και αντίδωρο.
1: Και θα σου πω και για ποιο λόγο στη συνέχεια.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, καινούργια ζωή.
1: Από σήμερα... Αυτό το καλό παιδί,
0: ναι,
1: αυτό το καλό παιδί.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι μαζί μας, εκτός από εσάς κυρίες και κύριοι που μας ακούτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο κλπ, εδώ στη συντροφιά μας είναι και ο Κωνσταντίνος Γκύρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Να είμαστε πάντα μαζί.
1: Καλημέρα, καινούργια μαντά. Εσύ καλό μου παιδί, πήγες εκκλησία? Ούτε εσύ, ε. Λοιπόν, θα σε μαρτυρήσω λοιπόν και στον Πρωθυπουργό.
0: Oh.
1: Θα σε μαρτυρήσω γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εκτός από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος πήγε, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πήγε στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Και δεν βασίστηκε μόνο έτσι στο να δει.
0: Το φυσιολατρικό μέρος του
1: ακριβώς,
0: πράγματος.
1: Ακριβώς, τα μονοπάτια λοιπόν του Ολύμπου,
0: ναι,
1: όπου έκανε και πεζοπορία, αλλά επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Ευλόγησον, ευλόγησον.
0: Σου έχω πει τι είχε πάθει ένας φίλος μου που είχε πάει για σκι και τον είδε να έρχεται κάποιος.
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Και ποιος ήτανε?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Αλήθεια?
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Πριν από 2-3 χρόνια, χειμώνας, να έχει και χιόνια. Ναι, το έπαθε αυτό.
1: Αλήθεια το λες?
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν χτύπησε ο φίλος, είναι μια χαρά.
0: Όχι, παιδί μου, δεν έπεσε πάνω του.
1: Ναι, άνθρωπος. Το ξέρω, αλλά και μόνο που τον είδε.
0: Εντάξει, τον είδε. Όμως, εντάξει, ομοειδέα της ήταν, οπότε δεν είχε θέμα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Χάρηκε κιόλας.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ξεσυνερίστηκαν λοιπόν, Βασίλη, έτσι. Το έριξαν,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι,
0: στα θρησκευτικά.
1: Τα έλεγα εγώ χθες.
0: Ναι, το έλεγες εσύ. Ότι
1: είδε.

0: Σήμερα μην ξεχάσουμε, έχουμε και Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έτσι, τουμπά είμαστε... το βράδυ.
1: Καλά, έχω ξετρελαθεί από τη χαρά μου,
0: ναι.
1: Που έχεις και τη βαθμολογία δηλαδή. Ότι είμαστε Ντάξει, πρώτοι.
0: Εντάξει ρε φίλε, τι θα κάνω, δεν θα είμαι ενημερωμένη. Είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας, λέει Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 και Σερβία 0.
1: Ναι. Και παίζουμε τώρα εμείς με τη Γερμανία σήμερα.
0: Ναι, έτσι. Την Ολλανδία την πήγαμε ισοπαλία.
1: Μας καλύπτει. Μας καλύπτει και το Χ, Κωνσταντίνε. Είμαστε μια χαρά,
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Ολλανδία-Ελλάδα, μάλλον Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη 2-2, έτσι.
1: Ναι. Πολύ
0: μια
1: ωραία,
0: χαρά,
1: πολύ
0: μια
1: καλά. Τραυματίστηκε ο Τζόλης, δεν πειράζει. Θα το αντέξουμε. Μια χαρά είναι το παιδί.
0: Μια χαρά.
1: Έφυγε για Αγγλία, αλλά εντάξει, περαστικά.
0: Όλα τέλεια. Θα τα πάμε
1: όλα
0: καλά.
1: Όλα καλά πάμε. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έτσι,
1: είμαι αισιόδοξος.
0: Θα κάνουμε και εμείς τις προσευχές μας, Βασίλη,
1: ναι.
0: Για το βράδυ να κερδίσει
1: έτσι,
0: η ομάδα μας, η Ελλάδα.
1: Είδες Voice. Γιατί σε άκουσα χθες, έλεγες ότι είδες Μαζονάκη.
0: Εννοείται. Όλοι νομίζω.
1: Ναι.
0: Επίσης να σου πω κάτι άλλο ασχετό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: Και γιατί με κοιτάς?
0: Εντάξει, μπορεί να έχεις κάποιο ζωάκι. Ο άλλος έχει λιώσει από εκεί. Στα γέλια έχει πεθάνει.
1: Νόμιζα πως με
0: κοιτάει.
1: Κωνσταντίνε, νόμιζα πως με κοιτάει και θα μου πει χρονιά πολλά.
0: Όχι παιδί μου, γιατί? Εγώ έχω τις γατούλες, δύο γατούλες,
1: ναι.
0: Και έχω και δύο ψαράκια.
1: Ναι.
0: Και ένα σκύλο.
1: Εγώ είχα δύο παπαγάλους.
0: Εντάξει, αυτός δεν υπάρχει τέλος.
1: Ναι.
0: Έχω κλάψει.
1: Ναι. Τώρα θα πάρω καναρίνι.
0: Από εδώ.
1: Μην το μαρτυράς.
0: Δικό μας, έτσι. Θα έπαιρνα κι εγώ, αλλά φοβάμαι τις γάτες μου. Πάει, θα το κάνω μια χαψιά.
1: Ναι, άστο. Οπότε, καλύτερα.
0: Δεν το πει, άστο. Είναι κρίμα το καημένο.

0: Και για να σοβαρευτούμε όσο μπορούμε, Μαρία μου, να πούμε ότι στην Ελλάδα της ενεργειακής κρίσης...
1: Ναι, για να δω που το πας.
0: Όχι, το πάω στην εξωτερική πολιτική πάλι. Χθες ακούσαμε, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μάτζο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας μίλησε και για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά και για την περιοχή της Πάτρας και γενικότερα.
1: Ναι,
0: και όχι μόνο. Και να πούμε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε ώστε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες ντίζελ. Δεν ξέρω που το πάει έτσι για ακόμα μία φορά.
1: Θα δείξει.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Θα δείξει. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν ξέρουμε και πώς μεταφράζεται μετά στο να φτάσει στα.
0: Σημασία και το 2016, το 2016 που βλέπουμε τώρα στα βενζινάδικα να γίνει πιο.
1: Να πέσει.
0: Βέβαια.
1: Θα δείξει, θα δούμε. Υπομονή και οψόμεθα. Και πρέπει, Βασίλη, κάτι να γίνει, γιατί βλέπεις μέχρι και οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Μέσα στη βδομάδα είδες τι έγινε.
0: Με την αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρελάθηκα.
1: Δεν τρελάθηκες. Εντάξει. Τραγικό.
0: Για πες, για πες.
1: Είναι η ελληνική κοινωνία, έχει τα ζόρια που τραβάει.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή,
1: και βλέπεις ότι θέλουν να συζητήσουν για ενδεχόμενη αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν για να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και ζητούν και αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για αυτούς που έχουν εκλεγεί και είναι από την περιφέρεια, ζουν στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλουν, όπως καταλαβαίνεις, περισσότερα χρήματα από τη μία μεριά για να πηγαίνουν στις επιτροπές. Και το καλύτερο είναι ότι συμμετέχουν οι περισσότεροι διαδικτυακά, γιατί τη βλέπεις τη βουλή άδεια. Και θέλουν αύξηση, δηλαδή να κάτσεις στο σπίτι σου με την πιτζαμούλα σου.
0: Ναι, ναι. Και να συμμετέχεις στην επιτροπή.
1: Μάλιστα, άκουγα την την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι οι περισσότεροι βάζουν τους συνεργάτες τους και έτσι μπαίνουν διαδικτυακά, μαύρη οθόνη, ούτε καν ακούνε τίποτα, για να παίρνουν το 75.
0: Αυτό μου θυμίζει.
1: Το οποίο θέλω να το

0: πάνε 150. Ναι. Κατάλαβες.
1: Πω, πω, πω.
0: Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο το WebEx που κάνουν οι μαθητές.
0: Ναι,
1: τους αναγκάζουν σε καταλήψεις να μπαίνουν μέσα οι καθηγητές.
0: Ακριβώς
1: και...
0: αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Δεν συμφωνώ με πάρα πολλά που έχει κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά σε αυτό ένα δίκιο το έχει. Εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Η αλήθεια
0: να
1: λέγεται.
0: Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια εμείς πρέπει να λέμε να είμαστε με
1: τα πράγματα
0: το
1: με το όνομά τους. Βέβαια.
0: Ακριβώς. Πάντως, παιδιά και εσείς, λιγάκι έτσι μέτρο θέλει. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η οικονομική κατάσταση, να φοβούνται να μπουν στα σούπερ μάρκετ, να παίρνουν τα άκρος απαραίτητα, να φοβούνται να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε καλά με εκδρομές και τέτοια.
1: Καλά,
0: τα ξεχάσαμε τώρα,
1: όχι,
0: τα σταματάμε
1: όχι,
0: όλα. Όχι. Και απ' την άλλη να ζητάμε τέτοια πράγματα και να μην συμμετέχουμε πουθενά. Δηλαδή εντάξει τώρα, έλεος.
1: Και θα σου πω μόνο, Μαρία μου, ότι επέστρεφα τις προάλλες από την Αθήνα και στην Εθνική ήμουνα... Ήμουνα σχεδόν μόνος μου και ήταν μεσημέρι. Ήμουνα σχεδόν μόνος
0: κόσμος,
1: μου.
0: Βασίλη.
1: Τίποτα, δεν κυκλοφορείς. Και τώρα μιλάμε για αποζημιώσεις των βουλευτών για τις επιτροπές. Έλεος.
0: Εγώ στα Βραχνέικο που είναι μικρές οι διαδρομές θα πάρω γαϊδουράκι. Τι λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τα πόδια, ποδήλατο και τέτοια.
1: Δεν ξέρω. Πάρε ένα κράνος. Πάρε ένα κράνος με πατίνι. Γιατί τώρα μπήκαμε και σε άλλες διαδικασίες με τα πατίνια.
0: Θα τσακιστώ γιατί
1: να
0: είμαι
1: σε δω με
0: γυναίκα.
1: Πατίνι, να έρχεσαι στο στούντιο.
0: Είμαι και
1: στον
0: μεγάλη.
1: Κόσμο.
0: Επιρρεπεί σε πεσήματα πια.

0: θυμόμαστε τα νιάτα μας με αυτά τα τραγούδια, έτσι, ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έμα, Κωνσταντίνος Γκύρης είναι αυτός.
1: Και ειδικά τώρα που παγώνει έτσι λίγο καιρός, λίγο βροχούλα και τα λοιπά, ναι. Δεν είναι ακόμα καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω το συνειρμό, να σκεφτώ. Κάτι, ναι, συνειρμό έχεις κάνει εσύ, κάτι, δεν τα λες έτσι.
1: Κάτι
0: εσύ,
1: έχω στο μυαλό μου, ναι, ναι, ναι. Γίνεται, Μαρία μου, πολύς λόγος ακόμα, μάλλον για να το πω και πιο σωστά, εξακολουθεί να γίνεται λόγος για το τι συνέβη με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Βγαίνουν διάφορα στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε ότι η 56χρονη γιατρός ισχυρίστηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε χρήματα για πλασμαφαίρεση και ότι την έκανε από μόνη της.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν διάφορα. Έχουμε, ναι, μια δεύτερη έρευνα στο σπίτι,
0: ναι, τραγουδιστή.
1: Του τραγουδιστή, mm-hmm, όπου εκεί στο σπίτι του στην Βούλα παρόντες ήταν και συγγενείς του τραγουδιστή. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση. Να πούμε ότι θα το δούμε και στα επόμενα λεπτά,
0: ναι, λίγο αργότερα.
1: Τι γίνεται λίγο αργότερα, ναι, το τι γίνεται, ας πούμε, και με τα κέντρα αισθητικής.
0: Ακριβώς. Μα δεν είδες τι γίνεται.
1: Μπήκε στη ζωή μας αυτή η λέξη πλασμαφαίρεση, έτσι, Μαρία.
0: Ένα αυτό, αλλά και διάφορες θεραπείες που δεν τις είχαμε ακούσει. Είδες κέντρα που βγήκαν στην επιφάνεια, που λειτουργούσαν παράνομα. Είδαμε στη Θεσσαλονίκη να υπάρχει ένα κέντρο που να κάνει ακόμα και για ογκολογικούς ασθενείς θεραπείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ποιος ξέρει τι έδιναν σε αυτούς τους ανθρώπους, τι τους έκαναν, και μάλιστα στους περισσότερους τους έβαζαν να σταματούν και την κλασική,
1: απίστευτο,
0: θεραπεία που, ναι, έκαναν. Με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Το είπαμε και χθες, Μαρία μου, και είπαμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο πιο πονηρός. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να βλέπει
0: όριμος,
1: λίγο,
0: ρε,
1: πιο όριμος.
0: Και, ναι, ψάξε και πάρε, ναι, και μια δεύτερη γνώμη. Ακούς κάτι, διασταύρωσέ το. Γιατί στο βωμό του χρήματος, Βασίλη μου, και το ξέρεις πολύ καλά, γίνονται πολλά και πολύ άσχημα κάποιες φορές.
1: Αυτό, ναι, ναι, είναι το κακό. Και όσον αφορά στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, να πούμε ότι οι καταθέσεις καίνε ουσιαστικά τους προφυλακισμένους γιατρούς, και αυτό το κρίσιμο δεκάλεπτο είναι και το πιο ουσιαστικό, και η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Ακούγονται διάφορα. Ακούμε πολύ τους δικηγόρους έτσι, της πλευράς των γιατρών.
0: Έχουμε και παραιτήσεις εκεί, τη μία μετά την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Βγαίνουν συνέχεια στοιχεία στην δημοσιότητα. Χάθηκε ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, αγαπητός, διάσημος. Ένας άνθρωπος που έγινε η αιτία να βγουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν, που δεν τα έχουμε ξαναδεί στη δημοσιότητα, και να ασχοληθεί και η πολιτεία, που θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Πες. Να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Τι να πω. Πάλι η Πάτρα
1: Πάμε λίγο στα τοπικά, ναι, γιατί βλέπω
0: τοπικά
1: να είναι.
0: Έχει σχέση και με την Πάτρα το επόμενο θέμα, έτσι. Είχαμε,
1: ναι, ναι, γιατί τις τελευταίες ημέρες.
0: Την απάτη με τα κρυπτονομίσματα. Mm-hmm. Τι γίνεται, ρε Βασίλη.
1: Τις τελευταίες ημέρες είδαμε, λοιπόν, δύο στρατιωτικούς να εμπλέκονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων σε 10 πόλεις. Μάλιστα,
0: πάρα
1: υπήρχαν
0: πολλοί συλληφθέντες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, τουλάχιστον 15-18 άτομα,
0: ανάλογα, ναι,
1: γραφεία, βιτρίνες, κελία 300.000 ευρώ. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι και περισσότερα τα χρήματα.
0: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα που λες,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: αν αληθεύουν τα στοιχεία που έχουν δει
1: από εκατομμύριο και πάνω,
0: έτσι, το φως της δημοσιότητας, έχουν κάνει πολύ γερές μπάζες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν κοροϊδέψει πάρα πολύ κόσμο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να πούμε ότι συνελήφθησαν 9 ακόμα στρατιωτικοί, όπου είναι φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έχουν και κάποιον που είναι έτσι, μπλέκεται και είναι εδώ, υπηρετεί.
1: Πληροφορίες στο... αναφέρουν ότι υπηρετούσε στο ΚΕΤ εδώ στην Πάτρα, στο κέντρο τεχνικού εδώ στην Πάτρα.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Θα τα δούμε αυτά, ναι. Υπόσχονταν να ολοκληρώσουμε και αυτό το θέμα, ναι. Και να πούμε ότι υπόσχονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τον διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες από τα θύματά τους. Φαντάζομαι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έγινε αυτό.
0: Δεν έγινε και μετά, ξέρεις, κάποιοι ξεκίνησαν να έχουν κάποιες υποψίες και σιγά σιγά αυτό προχώρησε ώστε να φτάσει πια στην αστυνομία κάποιος και να έχουμε την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.

0: Την εβδομάδα που μας πέρασε, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε λοιπόν και άλλο ένα θέμα, αυτό με την πτήση στο εξωτερικό, γιατί βλέπουμε και κάποια θέματα που
1: από το Ντουμπάι,
0: σχέση ναι, με, τη, με τον κόσμο γενικότερα, έτσι, όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και είχαμε αυτό με το Ντουμπάι, την πτήση προς το Ισραήλ και βέβαια την κατάληξη αυτή.
1: Είχαμε πιλότος, τον ήρωα, τον πιλότο, ναι, ναι.
0: Ο ήρωας ο πιλότος, ο άλλος ο πιλότος που δεν ήταν καθόλου εντάξει, ναι, έτσι. Ναι. Ευτυχώς που κατάφερε ο πιλότος ο ένας να ανοίξει την πόρτα, την καμπίνα στο πιλωτήριο και να μπουν οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί. Και αν ακούσεις...
1: Είδαμε, Μαρία μου, και τραγικές εικόνες στα social media.
0: Ακριβώς.
1: Κυκλοφόρησαν κάποια βιντεάκια με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν, ναι, και αίματα στα ρούχα,
0: ναι,
1: τους.
0: Και αν ακούσεις εμπειρογνώμονες ή ανθρώπους που ξέρουν κάπως από ζητήματα τέτοια, θα πάθεις πλάκα που λένε σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα, δευτερόλεπτα,
1: ναι,
0: τη βουτιά που έκανε αυτό το αεροπλάνο. Φαντάσου τι έγινε μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Που θεωρείται ένα πολύ ασφαλές μέσο και που έγιναν όλα μετά την 11η Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι ξύπνησαν μνήμες.
0: Και έκλεισαν τις πόρτες μετά του πιλωτηρίου, μετά από αυτήν την ιστορία, για να μην μπορεί ο οποιοδήποτε να μπαίνει, να κάνει μια αεροπειρατεία και να το πηγαίνει το αεροπλάνο που θέλει.
1: Ναι.
0: Και όμως βλέπουμε ότι και από μέσα πέφτουν οι πύργοι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς.
2: Και μην είχε κανείς. Το αεροπλάνο είναι υπό τα διαταγάτα. Είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Όλοι ακίνητοι στις θέσεις σας. Μην κουνηθεί κανείς.
3: Τι είναι το πάλι?
4: Αεροπειρατεία.
3: Δηλαδή τι αεροπειρατεία?
4: Θα πάνε αλλού το αεροπλάνο.
3: Πού θα πάνε το αεροπλάνο?
4: Ξέρω εγώ τι θα πάει. Στο Λίβανο, στο Κάιρο, στο Τελαβίβ, στο Αμάν.
3: Ποιο Αμάν? Ο Αμάν, Παναγία. Και τι να κάνω στο Αμάν, μωρέ? Τι να κάνω, να σφουγγαρίζω τα ανάκτορα του Χουσέιν?
4: Ψυχραιμία,
3: παιδιά. Τι ψυχραιμία, χρυσέ μου, είσαι ανέρχητο αντρεπούλη. Ψυχραιμία να ξεκινάω για τα μάτελα και να πηγαίνω στο Αμάν. Πω πω να μου το θυμηθείς. Θα μου το θυμηθείς αυτό που θα σου πω. Θα μας ζητήσουν να πληρώσουμε παραπάνω εισιτήριο. Κάτσε να δεις.
0: Λατρεμένη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Λατρεμένη Ρένα Βλαχοπούλου, λατρεμένη ταινία, η θεία μου χύπησα. Εντάξει, το βάλαμε για να διακομωδήσουμε λίγο την κατάσταση.
1: Άλλωστε είπαμε βρε Μαρία μου ότι θα πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Ναι, όχι να διακομωδήσουμε, να γελάσουμε λίγο, καθώς δεν είχαμε κάποιο κακό αποτέλεσμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, που σώθηκαν οι
1: και
0: άνθρωποι.
1: Και ήταν και συγκλονιστικό ένα βιντεάκι,
0: ναι,
1: Μαρία μου, από μια κοπέλα η οποία είπε στη μαμά της, λέει, δεν πρόκειται να πεθάνω σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όντως. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και, ναι, πολύ συγκλονιστικό. Βάλανε τα κλάματα βεβαίω οι επιβάτες.
0: Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, Βασίλη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί κάποιος του την έδωσε να κάνει κάτι και την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι που,
1: έτσι,
0: δεν φταίνε σε τίποτα.
1: Να πούμε, Μαρία μου, επίσης, μιας και βρισκόμαστε έτσι στα τι γίνεται με την, στο εξωτερικό, να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα επισκεφτεί,
0: ναι,
1: τη χώρα μας και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Εξωτερικών,
0: σωστά,
1: ο Αμερικανός Πρόεδρος, το ξαναλέω,
0: ο
1: Αμερικανός Πρόεδρος, Υπουργός, ναι, των Εξωτερικών, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και γιατί θα έρθει, για ποιο λόγο θα έρθει, τι θα μας πει ο άνθρωπος αυτός.
0: Δεν ξέρω, είμαι λίγο δύσπιστη με όλα αυτά.
1: Με
0: πάμε, ερχόμαστε,
1: ναι, ναι,
0: και δεν,
1: ναι,
0: βλέπω και φως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Κάποιες φορές.
1: Θα μάθουμε.
0: Κάποιες φορές βγαίνουν κάποια πράγματα, κάποιες φορές.
1: Ναι.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι
1: Τρίτη,
0: πω,
1: λοιπόν,
0: ξέρω,
1: ο Ρούμπιο στην Αθήνα και, ναι, Τετάρτη ο Κυριάκος,
0: ναι,
1: Μητσοτάκης, νέες ανακοινώσεις για την ενεργειακή κρίση και όχι μόνο. Με τις ευλογίες, να φανταστώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και τις επιστολές που έχει στείλει.
0: Θα επιστρέψουν τα γαλάζια γράμματα πίσω,
1: λες?
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τι να σου πω, θα δείξει. Μάλιστα, αυτά για το πρώτο ημίωρο, κυρίες και κύριοι. Ποιος σκάει να θυμίσουμε ότι είναι το θέμα της εκπομπής. Ναι.
1: Μην είσαι διστακτική.
0: Τι να πω. τιμή.
1: Να πεις ότι θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά και αυτά που θα έρθουν.
0: Έτσι. Να πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας τον πλαστικό χειρουργό Δημήτρη Αντωνόπουλο, γιατί θέλουμε να μάθουμε
1: τι γίνεται βομβαρδίσουμε
0: με κλινικές, με κέντρα διάφορα και στην περιοχή μας, αν γνωρίζει, αν υπάρχουν, αν έχουν γίνει καταγγελίες, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει. Έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Ποιο Sky?
1: Στον Sky 89,4.
5: Sky 89,4.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Sky 89,4.
13: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος Sky. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος Sky, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Με λιγότερο άγχος, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ποιο Sky, στον Sky Patras 89,4.
0: Με το Βασίλη Καψαμπέλη.
1: Και τη Μαρία Σιωρόχου, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως πίσω από αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές, ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνος Γκύρης. Κυριακούλα, σήμερα λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, έτσι προετοιμαζόμαστε. Εσύ προετοιμάζεσαι. Πες μου αν δεν έχεις μαγειρεύσει για το μεσημέρι.
0: Δεν μπορώ. Τι ερωτήσεις είναι αυτές στον αέρα,
1: τι ερωτήσεις, παιδί μου.
0: Μισό.
1: Άσε, θα πάρω την αρετή.
0: Μισό. Δηλαδή φτιάχνεις μισό φαγητό χτες, το προετοιμάζεις και το τελειώνεις την άλλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κάνει και η γυναίκα ορισμένες φορές.
0: Έτσι πρέπει, για να είσαι μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πας μετά και το τελειώνεις, ε.
0: Ναι, δεν είναι
1: αυτά
0: τίποτα.
1: Είναι. Μπράβο.
0: Ανάλογα.
1: Καμιά Κυριακή δεν μας φέρει να φάμε και τίποτα.
0: Μοσχαράκι, τέλειο. Κοκκινιστό, τέλειο, με ριζάκι, 12... ανάλογα το θες μακαρόνι.
1: Κωνσταντίνε μου, 12 τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: 12 και 10 τέλεια είμαστε. Οπότε το κανονίστε για την επόμενη.
0: Γιατί Κωνσταντίνε, πέρυσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα που θέλαμε. Έλεγε τι γινόταν, τέτοια ώρα, μου έλεγε πρέπει μπύρες και λοιπά. Και καλοκαίρι ειδικά, τι περάσαμε.
1: Ας το παιδί μου, τώρα θα το κανονίσω εγώ τώρα εδώ με τον Κωνσταντίνο. Τώρα... Όχι ότι και πέρυσι εγώ είχα παράπονο, αλλά.
0: Τώρα θα μου ζητάς τσιπουράκια εδώ πέρα, θα θες τέτοια πράγματα.
1: Είναι και Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: θα είσαι χαλαρός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μετά θα οδηγούμε εμείς. Που δεν θα πει. Εγώ μ' αρέσει εμένα λιγάκι, το λέω την αλήθεια μου.
1: Εγώ θα πίνω άνευ για να οδηγώ.
0: Άνευ.
1: Για να οδηγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνω τώρα, πρέπει να πώς σου κουβαλήσω και τους δύο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: εμείς κανονικά είμαστε μεγαλύτεροι.
1: Μπράβο.
0: Κωνσταντίνε.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα πίνω άνευ. Όχι άνευ, μπράβο επειδή άνευ. Είστε μεγαλύτεροι.
0: Όχι, παιδί μου, για το άνευ.
1: Εγώ θα πίνω άνευ. Θα έχω και το δίπλωμα μαζί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί σε περίπτωση που γίνει τσαφιά.
0: Έλεγχος.
1: Λοιπόν, ναι. Να μην φάω πρόστιμο, γιατί κάτι
0: όχι,
1: έμαθα 2.000 ευρώ το πρόστιμο.
0: Άστο, άμα δεις τι γίνεται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, άστο. Πολύ ψηλά διοικητικά πρόστιμα με ποινικές συνέπειες επίσης, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και της... και οι επιπτώσεις ήταν πολλές όταν κάποιος τι δεν έχει δίπλωμα.
1: Φαντάζομαι, βέβαια.
0: Εντάξει, mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που συλλαμβάνονται χωρίς δίπλωμα, Βασίλη. Και έχουν κάνει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα τροχαία,
1: ναι, ναι,
0: παρασύρσεις, ναι, κλπ.
1: Δεν διαφωνώ και όλα αυτά σε μια εποχή. Γιατί θα πούμε και άλλα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ναι, για τον νέο ΚΟΚ δηλαδή. Και σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα για ελλείψεις αστυνομικών υπαλλήλων.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Βγήκαν για ακόμα μια φορά.
0: Υπάρχουν προβλήματα, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Οι συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας και εδώ στην περιοχή μας, όπου διαμαρτύρονται οι άνθρωποι γιατί υπάρχουν αστυνομικά τμήματα. Τα οποία ναι, μεν είναι τα κτίρια έτσι όπως τα ξέρουμε, αλλά τι να τα κάνεις τα κτίρια όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτό μας συμφέρει, γιατί ποιος θα κάνει τον έλεγχο για τα διπλώματα. Ναι, ο ΚΟΚ σωστά βγαίνει. Το θέμα είναι να υπάρχουν και αστυνομικοί για να κάνουν τους ελέγχους.
0: Επίσης, θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε. Πού πας, κύριε, χωρίς δίπλωμα, ή
1: το
0: αφήνεις το παιδί σου. Να πάρει το αυτοκίνητο και να μην έχει δίπλωμα.
1: Βέβαια.
0: Κρύψε τα κλειδιά, μα ξέρεις το παιδί.
1: Είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν, είδαμε τι έγινε με το 17χρονο και με πολλούς νέους οι οποίοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα.
0: Είναι κρίμα. Πάντως, οι ποινές είναι μεγάλες, είναι αυστηρές. Έχουμε και φυλάκιση έως 3 έτη, ναι, εφόσον, ναι, από την πράξη, δηλαδή το να οδηγεί κάποιος χωρίς δίπλωμα, μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, δηλαδή να διαλύσεις, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί, να μπεις
1: σε καμιά βιτρίνα.
0: Ένα έτος εφόσον προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Κίνδυνος, ναι, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, mm-hmm, να κάνεις και... Άμα έχουμε βαριά σωματική βλάβη, έχουμε κάθυρξη.
1: Βέβαια,
0: έως
1: πάει αλλού.
0: Και 10 χρόνια, Βασίλη. Ναι, καταλαβαίνεις, ναι, λοιπόν, ότι είναι αυστηρά τα πράγματα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να είμαστε προσεκτικοί.

0: Για μας το έχει το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Για μένα και για αυτόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, για μας τους δύο. Εμένα και τον Κωνσταντίνο. Που δεν θυμάμαι πόσο ετών είναι ακριβώς. Δεν μου λέει. Α, μικρότερος από μένα είναι κι αυτός. Όλοι μικρότεροι θα μου μιλάτε στον πληθυντικό. Να ξέρετε, έτσι δεν γίνεται. Όλοι στον πληθυντικό, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι κόρη Ναυάρχου, θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σας παρακαλώ, μιλήστε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε. Είμαι κόρη Ναυάρχου.
1: Μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής, μιλήσαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή για την πλασμαφαίρεση και για όσα συμβαίνουν, έχουν συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν έχει σταματήσει.
1: Δεν έχει σταματήσει
0: η
1: καθόλου.
0: Η συζήτηση καθόλου. Από όλα τα μέσα, ναι, συνεχίζεται, ναι, για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε συνέχεια αποκαλύψεις νέων πραγμάτων.
1: Βλέπουμε κέντρα αισθητικής ανά την χώρα όπου...
0: Κάνουν θεραπείες, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει είτε ο κατάλληλος εξοπλισμός, είτε οι γνώσεις.
1: Είτε ο απαραίτητος έλεγχος, Μαρία μου.
0: Εννοείται. Εννοείται. Δεν μπορείς να έχουμε φτάσει στο σημείο να δηλώνεις ότι δηλώνεις να είσαι, να λες είμαι γιατρός, έχω κάνει κβαντική ιατρική, έχω πάει εκεί, έχω κάνει το άλλο. Και κανείς να μην ασχολείται, να μην σου λένε τίποτα.
1: Και βεβαίως είπαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή, αλλά και στην σημερινή στο άνοιγμα, ότι πρέπει ο κόσμος να είναι και πιο υποψιασμένος. Έτσι.
0: Μάλιστα. Μην λέμε πολλά όμως, γιατί μας περιμένει ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πλαστικός χειρουργός, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Ο Δημήτρης Αντωνόπουλος είναι και φίλος μας πολύ, έτσι,
1: βέβαια,
0: σε αυτήν την εκπομπή. Και είναι και πραγματικός γιατρός.
1: Ναι, ναι.
0: Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του.
1: Πραγματικός.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, γιατί έχουμε φτάσει πια να πρέπει να ζητάμε και πτυχία, να πρέπει να ελέγχουμε μόνοι μας τους χώρους που πηγαίνουμε, για να δούμε αν τα πράγματα είναι έτσι όπως μας τα λένε, και να είμαστε και υποψιασμένοι.
1: Υποψιασμένοι, αυτό κυρίως. Καλώς ήλθατε.
0: Τι λέτε για αυτά που συζητάμε εδώ,
1: και για όσα βεβαίως έχουν δει και το φως της δημοσιότητας τελευταία.
2: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν να σταματήσουμε λίγο να λέμε τον όρο πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη, η οποία σώζει ζωές, έτσι. Ναι. Διότι η πλασμαφαίρεση γίνεται για αιματολογικούς ασθενείς, για ασθενείς που έχουν βαριά νοσήματα, είναι και τους προσφέρουν υψηλές προδιαγραφές παράταση χρόνου ζωής ή ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν η πλασμαφαίρεση κακώς συνεχίζει να λέγεται, διότι υποτιμούμε την θεραπευτική αυτή ιατρική πράξη.
0: Εξαπατήθηκε ο Μαζονάκης
2: δηλαδή. Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι,
2: απέναντίας,
0: ναι, ναι,
2: θα πρέπει να το λέτε σαν παράνομη πλασμαφαίρεση.
0: Αυτό. Άρα εξαπατήθηκε, έτσι, ο άνθρωπος.
2: Δεν ξέρω εγώ τώρα ποιος ξαπάτησε ποιον.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καταρχήν, όλα αυτή η βιομηχανία της longevity, των detox και των, πώς το λένε, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι υψηλά βαλάντια.
0: Ναι,
2: είναι μια αντιγραφή, mm-hmm, μιας μόδας, η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάμε τα περίφημα κέντρα της Ελβετίας.
0: Ναι, έτσι, στο εξωτερικό, σωστά.
2: Στο εξωτερικό, mm-hmm, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Απευθύνονται σε κόσμο υψηλών
0: οικονομικών προδιαγραφών.
2: Έτσι, προδιαγραφών.
0: Αν μπορούμε
2: δεύτερον,
0: ναι,
2: δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν, mm-hmm, σε τέτοιου είδους κλινικές,
0: ναι,
2: όχι τέτοιου είδους όπως οι λεγάμενοι εδώ, μιλάμε για το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Εγώ ξέρω κλινική, ας πούμε, στο Μεράνο, στη Βόρεια Ιταλία, η οποία έπαθα πλάκα. Το ιατρικό τμήμα αυτής της κλινικής ήταν ένα νοσοκομείο. Και εκεί πραγματικά μαζεύονται οι δισεκατομμυριούχοι ανά τον κόσμο και κάνουν θεραπείες τέτοιου τύπου.
0: Αναζωογονητικές κλπ. Φαντάζομαι.
2: Με την πρόθεση, mm-hmm, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, δεν έχουν να βάλουν τα λεφτά τους. Και σου λέει να καθαρίσω το αίμα μου, να καθαρίσω το έντερό μου, να καθαρίσω το κεφάλι μου,
0: ναι,
2: ούτε στο καπέλο τους. Όμως εκεί γίνονται πρώτον με αυστηρότατες προδιαγραφές,
0: ελέγχους,
2: με έλεγχο, mm-hmm, ελέγχους,
0: ναι,
2: και καταγραφή των μπαντών. Άρα λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει τώρα. Με την Και σε αυτό είχε φύγει για το κράτος, βέβαια, έτσι. Με την υπερδιαφήμιση περί του ιατρικού τουρισμού, μία που εγώ το ακούω εδώ και 10 χρόνια αυτό το πράγμα, γίνονται στην Ελλάδα τέτοιες κινήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι αντιγραφή, είναι παράνομη. Μια παράνομη και ούτε καν παράτυπη, αυστηρά παράνομη
0: διαδικασία.
2: Λειτουργία.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Δεν φταίνε τα μηχανήματα, ούτε φταίνε οι όροι.
0: Εννοείται, τα μηχανήματα, όπως οι άνθρωποι, φαντάζομαι.
2: Όπως αυτό και με την κβαντική ιατρική, ας πούμε. Ναι. Η κβαντική ιατρική είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στην επιστήμη.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας μηχανήματα, όχι παρεμβατικά, αξιγιόμαστε,
0: ναι,
2: παρεμβατικά, αλλά μηχανήματα μέτρησης διαφόρων παραγόντων του οργανισμού μέσα από τα μηχανήματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι μια καινούργια έννοια. Απλώς είναι πιασάρικη και πουλάει. Λέμε κβαντική, τι είναι αυτό το κβαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα, η πλασμαφαίρεση, καταρχήν, αν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα για εκεί,
0: ναι,
2: έτσι. Mm-hmm. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος μια
0: εγκληματική
2: λάθος. Εγκληματική πράξη. Στην ιατρική το λάθος υπάρχει πάντα.
0: Ναι,
2: και πάντα
0: σωστά.
2: Όσο υπάρχει ιατρική, θα υπάρχει το λάθος. Είναι διαφορετικό το λάθος, το εις νόσιμου λάθος.
0: Ναι, όπως αυτή την περίπτωση, στην ουσία.
2: Από μία λάθος διάγνωση,
0: ναι,
2: από μία λάθος εκτίμηση.
0: Σωστά, άνθρωποι είστε και εσείς οι γιατροί. Σωστά.
2: Αλλά εις νόση κάποιος να κάνει αυτό το πράγματα, που μπορεί να τα κάνει 15, 20, 50, 100 φορές, αλλά μία θα στραβώσει.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται ωστόσο και στην περιοχή μας πιθανότατα κάποιες πράξεις ιατρικές, μπορώ να πω και μπότοξ για παράδειγμα, σε κέντρα που μπορεί να μην είναι πιστοποιημένα ή μπορεί να
2: δεν
0: γίνονται...
2: Δεν υπάρχει κέντρο μη ιατρικό,
0: ναι,
2: και στο οποίο την ευθύνη πρέπει να έχει πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος ή γνάθοπροσωπικός χειρουργός. Είναι αυτές οι τρεις ειδικότητες οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση μπότοξ, fillers, υαλουρονικών, PRP, τέτοιου είδους αισθητικές παρεμβάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι, ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι παράνομα.
1: Πρέπει να υπάρχει και αναισθησιολόγος, κύριε Αντωνόπουλε, και αναισθησιολόγος.
0: Ανάλογα την περίπτωση.
1: Ανάλογα την περίπτωση.
2: Όχι, όχι, όχι. Αναισθησιολόγος σε αυτές τις περιπτώσεις όχι. Και εγώ, ας πούμε, στο ιατρείο κάνω επεμβάσεις με τοπική αναισθησία.
0: Εκτός και είναι κάποια βλεφαροπλαστική, για παράδειγμα, σε κλινική.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Αυτό όταν το θέμα ότι αν θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος,
0: ναι,
2: σε κάποια πράξη,
0: ναι,
2: είναι εκτίμηση του γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τον ασθενή και έχει την ευθύνη. Για,
0: ναι,
2: παράδειγμα, αν έχω ένα παππού εγώ, ο οποίος έχει ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι ένα τέταρτο δουλειά, για παράδειγμα, έτσι, και πρέπει να αφαιρεθεί αυτό, αλλά έχει. Παίρνει ένα καρό φάρμακα, έχει κολπική μαρμαριγή, έχει τούτο, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Δεν τον κάνω στο ιατρείο μου, τον πάω σε κλινική που συνεργάζομαι, εν προκειμένου στο Ολύμπιο, με τοπική αναισθησία, παρουσία αναισθησιολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί παίρνετε τα μέτρα που πρέπει. Δεν
2: αυτό
0: το κάνετε
2: ακριβώς
0: σε μία κλινική οποιαδήποτε, χωρίς τίποτα, και βάζετε έναν άνθρωπο να του κάνετε μια ιατρική πράξη που μπορεί να τον... φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση και να κινδυνεύσει η υγεία του.
2: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί και ο κόσμος έχει ένα μέρος ευθύνης.
0: Μεγάλο.
2: Ίσως από την αφέλεια ή και από ακόμα η γνώση του, έτσι, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές.
1: Και είδαμε, κύριε Αντωνόπουλε, και είδαμε μάλιστα μετά από πολλές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πήγε για δωρεάν καθαρισμό, την έπεισαν να κάνει μια βλεφαροπλαστική και απέκτησε η γυναίκα πρόβλημα όρασης.
2: Ναι, καλά τώρα, το ότι την πείσαν να κάνει βλεφαροπλαστική, εγώ δεν τα πιστεύω. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελε να κάνει, της κάνανε κάποια προσφορά, κανανάνανε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, κοιτάξτε, η βλεφαροπλαστική, ποιος γιατρός την έκανε, τι γιατρός, πλαστικός χειρουργός, τι ήταν αυτός που την έκανε.
0: Προφανώς δεν θα έπεσε στα κατάλληλα χέρια, προφανώς.
1: Οπότε ερχόμαστε λοιπόν
0: δημιουργήθηκε ζήτημα.
1: Στην κουβέντα, Μαρία μου, να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, είτε από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, είτε από το ίδιο το κράτος,
0: το κύριε Αντωνόπουλε. Αλλά και εμείς να μην είμαστε εύπιστοι και να πηγαίνουμε σε ανθρώπους που είναι επιστοποιημένοι.
2: Εγώ προσωπικά, παρότι είμαι ροκάς, ο Μαζονάκης πάντα μου άρεσε και σαν προσωπικότητα και το στυλ του κτλ. Και, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ ο άδικος χαμός, γιατί είναι άδικο και για μένα είναι έγκλημα αυτό. Δεν είναι κακά τα ψέματα. Είναι μια εγκληματική πράξη. Και το δεν μετανιώνω, το που λέγατε προηγουμένως, θα πρέπει, το λένε μάλλον φορά πόσα αυτοί οι οποίοι είναι μέσα τώρα και δεν μετανιώνουν, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη από κανέναν. Ναι. Λοιπόν, ή να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε: «Οκ, κάναμε αυτό το λάθος στη ζωή μας, θα το πληρώσουμε». Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ναι.
0: Για τον Γιώργο Μαζονάκη,
2: μακάρι, επειδή η δημοσιότητα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, το κράτος να βρει και όλοι οι υπεύθυνοι σύλλογοι των άλλων να βρούνε να ξεκαθαρίσει αυτή η γκρίζα ζώνη. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη η οποία είναι καθαρά θέμα του κράτους να βάλει τα πράγματα σε τάξη όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν διανοείται αυτό το πράγμα να κάνει. Δηλαδή, όχι μόνο σου παίρνουν την σε καλούν σε πειθαρχικά και σου παίρνουν την άδεια διαβίου. Τέλος. Επίσης, κάτι άλλο. Πρέπει να καταλάβουν και οι γιατροί, έτσι, ότι το όνομα γιατρός, καταρχήν είναι ιερό, έτσι. Δεύτερον, δεν έχεις από τον νόμο, δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις έξω από την ειδικότητά σου άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, πλαστικός χειρουργός, έτσι. Δεν μπορώ να κάνω εγώ χειρουργική παρέμβαση ορθοπαιδικού. Μπορώ να προσφέρω πρώτες βοήθειες όταν μου ζητηθεί, σε ένα τροχαίο, σε ένα κοινό, σε ένα τάλο, αλλά δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι, ξέρετε, κάνω εγώ και αυτό, κάνω και τ' άλλο και είμαι και πλαστικός. Δηλαδή, άλλος είναι οφθαλμίατρος, είναι και πλαστικός, είναι και έτσι και είναι και γιουβέτσι. Ο ριλάς είναι πλαστικός προσώπου και όλες αυτές τις αχλαμάρες και τις αηδίες προκειμένου, ας πούμε, για να βγάζουν λεφτά. Λοιπόν, είσαι, κύριε, ο τίτλος γίνεται κόλαση, γιατί δυστυχώς εδώ είναι δύο, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι όποιος το δικαίωμα για τον Μπότοξ, είπαμε ποιοι το έχουν. Έτσι.
0: Ναι,
2: πλαστική χειρουργή, δερματολόγοι και γραμματοπροσωπική χειρουργή. Και μάλιστα πέρσι ο Ιατρικός Σύλλογος στην Πάτρα είχε στείλει email σε όλα τα ιατρία και σε αυτούς ότι απαγορεύεται τον Μπότοξ μετά από απόφαση της κυβέρνησης να γίνεται από όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή και ένα Ινστιτούτο το οποίο κάνει Μπότοξ, αλλά το κάνει ένας γενικός γιατρός.
0: Απαγορεύεται.
2: Είναι παράνομο.
0: Βέβαια.
2: Απαγορεύεται.
0: Ναι. Σωστά.
2: Καταλάβατε.
0: Γιατί μπορεί να γίνει και λάθος. Δηλαδή, αν πάθει κάποιος μία βλεφαρόπτωση. Αν γίνει ένα λάθος, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Επίσης, έτσι. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη, υπάρχει ένα παρακύκλωμα, λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Ένα παρακύκλωμα το οποίο προωθεί τους ενδιαφερόμενους ασθενείς. Στη ζούλα, δηλαδή πώς ήταν η εποχή που τα απαγόρευε στην Αμερική, που φτιάχναν τα αλκοόλ κάτω στα υπόγεια, ας πούμε, επειδή απαγορευότανε.
0: Άρα κρυφά στην ουσία.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά κρυφά.
0: Ναι.
2: Σε κρυφά δωμάτια, κρυφά πατάρια, με κρυφές τέτοιες ιστορίες. Αυτό έχει δύο λόγους. Πρώτον, να μειώνει το κόστος, δηλαδή να το κάνει τον Μπότοξ άλλος πιο φτηνό, γιατί δεν έχει ιατρείο, δεν έχει εφορία, δεν έχει προσωπικό, δεν κόβει απόδειξη. Λοιπόν. Και σου λέει, α, ωραία, μια χαρά. Σε μένα προσωπικά. Έχει τύχει περιστατικό να μου πει, γιατρέ, η εξαδέρφη μου πήγε στη, ξέρω εγώ τι, με τα μισά χρήματα. Και της λέω, βεβαίως, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα έφευγα από μένα
0: και θα πήγαινα,
2: και θα πήγαινα εκεί που πήγε η εξαδέρφη σου. Και τι μου απαντάει. Ναι, αλλά δεν της κράτησε για δύο μήνες. Άμα κάθε δύο μήνες πληρώνεις, να πούμε, φτηνότερα μεν, αλλά δηλαδή. Είναι ένα πράγμα
1: στο
2: οποίο, είναι ένα πράγμα στο οποίο έχουν μεγάλη ευθύνη και οι ασθενείς, οι ενδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
2: Κακά τα θέματα. Και θα πρέπει να σοβαρευτούμε εμείς σαν γιατροί πρώτον.
0: Και εμείς ως ασθενείς μετά.
2: Και οι ασθενείς να σοβαρευτούν.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο και από την άλλη μεριά το κράτος
0: Να κάνει ελέγχους συνέχεια.
2: Όχι, ελέγχοι. Ελέγχοι δεν χρειάζονται ελέγχοι. Αυτό με τους ελέγχους, όλοι θέλουμε έναν ελεγχτή δίπλα μας, ένα αστυνομικό να μας φυλάει κτλ. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Τι μπορεί να κάνει.
2: Το κράτος πρέπει να θεσπίσει καθαρά πράγματα. Δηλαδή, κύριε, ωραία, είσαι αυτός ο γιατρός, έχεις αυτή την ειδικότητα, κάνεις αυτή την πράξη, έχεις ποινές.
0: Ναι.
2: Και όχι ποινή τώρα, σου κλείσω τα πάρα 10 μέρες στο γιατρό, σαν χλαμάρες.
0: Χάνεις την αδειά σου.
2: Όπως είναι στο εξωτερικό. Χάνεις την αδειά σου. Σε ξεγράφει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε ξεγράφει ο Ιατρικός Σύλλογος των Πατρών και τελειώνει το παραμύθι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι,
2: επίσης, αυτό θέλω να πω ότι και έχουν μεγάλο μέρος και οι ασθενείς οι οποίοι. Για να κάνω και να σας κάνω και μια άλλη παρατήρηση που παρατήρησα εγώ προσωπικά μετά από αυτά τα γεγονότα. Έχει σταματήσει καταρχήν στα πρωινάδικα. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις οι γνωστές περί κάποιων κέντρων.
0: Η παρανομία ήταν πολύ μεγάλη.
2: Αν στο Facebook και στο Instagram δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν ξεφύγει.
0: Το 91% διάβαζα ότι έχει μειωθεί.
2: Κρυφτήκανε όλοι σαν τα ποντίκια.
0: Διάβαζα,
2: αυτό και μόνο.
0: Αυτό διάβαζα. Αυτό ότι η διαφήμιση έχει πέσει τόσο.
2: Βεβαίως. Άρα λοιπόν, πώς το
0: λένε. Αποδεικνύει ότι υπάρχει πίσω.
2: Αποδεικνύει την παρανομία. Όχι παρατυπία, παρανομία. Και εδώ είναι η δουλειά του κράτους των ελεγκτικών μηχανισμών. Βλέποντας τις διαφημίσεις αυτές, μισό λεπτάκι, είναι σημασία αυτό που θα πω και θέλω να το πω και σε δημόσια πρόσωπα εδώ πάνω στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων. Κάνεις έλεγχο των διαφημίσεων. Βάζεις ένα πιτσιρικά κομπιουτερά και είναι όλη την ημέρα πάνω από το κομπιούτερ και σου καταγράφει τις διαφημίσεις. Όταν διαφημίζεις κάτι, δεν θα ψάξω εγώ να το βρω όπως οι προηγούμενοι τώρα, ενώ διαφήμιζε πλασμαφαίρεση με ειδικά μηχανήματα κτλ. Πήγαιναν λέει και δεν το βρίσκανε. Μα μας κοροϊδεύουνε. Όταν διαφημίζει ο άλλος το μηχάνημα αυτό, θεωρείται ότι το κάνει. Δεν χρειάζεται να πάει να το βρει ο έλεγχος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον Δημήτρη Αντωνόπουλο για όσα είχε να μας πει για το θέμα που παίζει στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες.
0: Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι, έτσι,
1: βέβαια.
0: Εμείς που μπορεί να ενδιαφερόμαστε να κάνουμε κάποια τέτοια ιατρική πράξη, αλλά και βέβαια το κράτος πρέπει να κάνει τους δικούς του ελέγχους.
1: Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής. Έτσι, Μαρία μου.
0: Να μην ξεχάσουμε το βράδυ να δούμε την Ελλάδα με τη Γερμανία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 11 το πρωί. Ήταν ο Βασίλης Καψαμπέλης
1: και η Μαρία Σιωροχού. Κυρίες και κύριοι, ήταν εκπομπή Πιο Sky, στον Sky Πάτρας 89,4. Κοντά μας ήταν και ο Κωνσταντίνος Ογκύρης στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα σήμερα Κυριακή και στο επανειδήν.
0: Και στο επανειδήν. Έρωτας κάνει θαύματα και φεύγεις πριν τα καράματα με τηλιά στο χέρι. Sky 89,4.

0: έρχεται να ταράξει την Αθήνα.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Άνω Πατήσια προς Νέα Φιλαδέλφεια λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Αμερικής και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως, ενώ στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγόριου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Οι αγώνες έχουν φέρει αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ, τα δρομολόγια μέχρι αυτή την ώρα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ, ενώ στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλα, στάδιο Ειρήνης Κηφιλίας ως τη μία. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενο στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ήχησε νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιερά Πέτρα, στο οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας έβρεχε από το πρωί και πάλι καταρακτοδός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται στο μεταξύ καταστροφή που υπέστησαν κάτοικοι και παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου. Υπολογίζεται ότι πλημμύρισαν πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες και πάνω από 15.000 τόνοι του προϊόντος καταστράφηκαν. Το απόγευμα στο οροπέδιο Λασιθίου θα γίνει σύσκεψη με επίκεντρο τα προβλήματα στον κάμπο. Τρία τροχιά δυστυχήματα με 4 νεκρούς σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στους 2 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση χθες μιας μοτοσικλέτας με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Χθες 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει και τόνισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με drones είχε στόχο γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στο Κίεβο σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας με πλήγματα σε υποδομές που σκοπεί στο να εξαναγκάσει τους αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και τις άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην κατάμεστη τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 14 για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο αγώνας θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr αλλά και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με εξασθένειση των φαινομένων από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά. Στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Είναι σωστή αυτή η τίτλη για να συστηθείτε?
9: Είναι τέλη.
3: Ναι. Τι δουλειά όμως λέτε ότι κάνετε, αν κάποιος δεν ξέρει το Ροδακιό? Υπάρχει και αυτή
9: η περίπτωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μερικοί νομίζουν ότι δεν κάνω απολύτως τίποτα.
3: Δηλαδή?
9: Επειδή στα 350 βιβλία που έχω εκδώσει με την ετικέτα το Ροδακιό, δεν έχω γράψει το όνομά μου στο τέλος, στον κολοφόνο, όπως γράφουν όλοι, με επιμέλεια της Τζούλιας Τσιακίρη. Γράφω πάντα τον τίτλο του εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Και έτσι νομίζουν ότι ο ρόλος μου είναι απλά μια business woman, ότι δεν έχω σχέση με την παραγωγή, τη δημιουργία, την επιμέλεια.
3: Γιατί το κάνετε αυτό?
9: Από μια υποκριτική σεμνότητα που είχα όταν ήμουν πολύ πιο νέα και ξεκίνησα, και που οφειλόταν, προερχόταν από τους δασκάλους μου στην τυπογραφία, οι οποίοι είχαν και αυτοί το ίδιο βίτσιο και δεν έβαζαν το όνομά τους.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Έλενας.
0: Και υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία, η οποία να είναι κάπως πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Υπάρχουν πολλές, αλλά τις μέρες που τα σκεφτόμουν πριν έρθω, διάλεξα μία. Όταν το καλοκαίρι πηγαίναμε και κατασκηνώναμε στον Μπογιάτη με τους γονείς μου για παραθερισμό, αυτό συνέβαινε κοντά σε ένα πηγάδι, και σε αυτό το πηγάδι κατεβάζαμε το καρπούζι ολόκληρο με ένα δίχτυ για να κρυώσει, και μετά το ανεβάζαμε και το κόβαμε, το αφήναμε κανένα δύο ώρες μες στο πηγάδι που είχε δροσιά, και το ανεβάζαμε μετά και το κόβαμε, και ήταν αυτό κάτι για μένα σχεδόν σαν θαύμα. Το θυμάμαι να κατεβαίνει κάτω από το φως του φεγγαριού και να πηγαίνει στο νερό και να ξανανεβαίνει αυτό το πράσινο θεό.
0: Το Μπογιάτη υπάρχει σήμερα με αυτό το όνομα?
1: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Έχετε ξαναπάει από τότε?
1: Όχι,
0: εκεί.
1: Και ο πατέρας μου με έχει διηγηθεί, και είναι σαν να το βλέπω σε φωτογραφία, ότι στο σταθμό του τρένου στο Μπογιάτη υπήρχε κάποιο καφενείο που συχνάζαμε,

0: τραγουδίστρια.
1: Έλατε, πάντα ήθελα να γίνω η Marianne Faithfull, αλλά...
0: Τι μεσολάβησε?
1: Η άτακτη ζωή. Χρειάζεται πειθαρχία για να γίνεις τραγουδίστρια, νομίζω.
0: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
1: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
0: Άτακτη ζωή. Είναι ό,τι πιο απίθανο θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό?
1: Όχι. Οι φίλοι μου ήταν εξίσου αλόκοτοι με μένα.
0: Πού τους βρήκατε τέτοιους φίλους?
1: Στο σχολείο πρώτα και μετά και ερωτικά, αλλά και στις φιλίες.
0: Και πώς αναγνωριζόσασταν μεταξύ σας οι αλόκοτοι?
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, γιατί πάντα οι άνθρωποι που σχετιζόμουν μαζί τους και συνεργαζόμουν είχαν μια ιδιαιτερότητα? Είναι ένα θέμα, δεν έχω απαντήσει ακόμα.
0: Ίσως και να μην χρειάζεται όμως.
1: Ναι, τώρα πια είναι μάταιο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτή η δουλειά?
1: Υπήρχε το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν ήδη λογοτέχνης, τυπογράφος, εκδότης και βιβλιοπόλης. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε αυτό το βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο και εκδοτικό οίκο, που ήταν ένα υπόγειο Σόλωνος 121 στο κέντρο της Αθήνας, και ήταν γεμάτο στοιχεία τυπογραφικά, τα παλιά, τα μεταλλικά στις κάσες, χαρτιά, βιβλία παλιά, ένα αντίγραφο κάποιου πίνακα που εικονίζει τον Ντοστογεύσκη μέσα στη φυλακή, ένα άλλο χαρακτικό που είναι η όψη του Μπαλζάκ λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή μεγάλωσα μέσα στη φωλιά της λογοτεχνίας, που λεγότανε λογοτεχνική γωνιά. Έτσι λεγότανε ο εκδοτικός οίκος του πατέρα μου. Από εκεί περνάγανε πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων που ήταν φίλοι του. Ήταν αριστερός φυσικά ο πατέρας μου, και ο Βάρναλης, ο Μάρκος Αυγέρης, ο Πέτρος Φυσούν, που ήταν και ποιητής τα πρώτα του χρόνια και ήταν και πολύ όμορφος, αλλά και λογοτέχνης καλός.
0: Είχατε επίγνωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι σημαντικό?
1: Μπορεί εκεί να βρίσκεται η απάντηση στην προηγούμενη ερώτησή μας, στο πώς κινήθηκα προς ιδιαίτερους ανθρώπους. Καταρχήν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ιδιαίτεροι. Οπότε έτσι φαίνεται έμαθα σαν παιδί να προσεγγίζω τη ζωή και τους ανθρώπους. Να έψαχνα τους ιδιαίτερους.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να μείνετε σε αυτό το χώρο?
1: Θα έλεγα ο πατέρας μου, ο οποίος έλεγε στη μάνα μου τα βράδια κρυφά όταν συζητάγανε μεταξύ τους, θα μάθουμε την κόρη μας γλώσσες και όταν μεγαλώσει θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αυτός λοιπόν πίστευε ο πατέρας μου ότι έπρεπε να μεταφράζω βιβλία και ήδη όταν ήμουν 15 χρονών μου ανέθεσε τις πρώτες μεταφράσεις για έναν εκδοτικό οίκο ενός φίλου του, το Δίφρο του Γιάννη Γουδέλη. Ήταν κάτι διηγήματα του Λουίτζι Πιραντέλο, γιατί στο μεταξύ από 7 χρονών με έγραψε στη Γαλλική Ακαδημία και από 12 πήγα στην Ιταλική σχολή στο γυμνάσιο, οπότε έμαθα τις δύο γλώσσες καλά.
0: Και κάνατε τη μετάφραση του
1: Πιραντέλο. Ναι, δημοσιεύτηκε. Μετά, 2 χρόνια μετά, έκανα τον Ξένο του Καμί, τον οποίο τον εξέδωσε ο πατέρας μου και έκανε 4-5 εκδόσεις εκείνη την εποχή. Ήταν grand succès.
0: Άρα, σωστή ήταν αυτή η πρόβλεψη ότι θα βγάλει πολλά λεφτά εξαιτίας της κόρης του.
1: Τα λεφτά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως, ναι, και επειδή έκανα και μαθήματα σε παιδάκια με τις γλώσσες και τα λοιπά, τότε, όταν ήμουν, δηλαδή, 13 χρονών με 18, έβγαζα πολλά λεφτά και κυκλοφορούσα συνέχεια μεταξύ.
0: Οδηγείτε σήμερα?
1: Όχι.
0: Έχετε αδέρφια?
1: Όχι.
0: Όλο το κεφάλαιο του πατέρα σας δηλαδή ήταν πάνω σας?
1: Ναι, ήταν απόλαυση. Ήταν πολύ γραμματισμένος ο πατέρας μου. Μίλαγε πάρα πολύ ωραία ελληνικά. Είχε πάρα πολύ χιούμορ. Τον έλεγαν κοινικό φιλόσοφο, ότι ήταν ο Διογένης, γιατί είχε χιούμορ, ήταν θυμόσοφος. Και έγραφε και πολύ ωραία, αλλά βαριόταν να γράψει, ήταν λίγο τεμπέλης. Αυτό το κληρονόμησα κι εγώ.
0: Δεν γράφεται, δεν παρά μονάχα ό,τι σχετίζεται με τους άλλους.
1: Ναι, και γράφω λίγο κάτι σε χλαμαρίτσες στο Facebook.
0: Και κυρίως κατά παραγγελία.
1: Ναι, και κυρίως κατά παραγγελία, μπράβο.
0: Άρα κανείς δεν σας επιτρέπει.

0: Ηρέας. Ήταν κάπως αυτονόητο, κάπως φυσικό επόμενο.
1: Ναι, ήταν φυσικό επόμενο. Όταν, ας πούμε, ήμουν 8-9 χρονών και ήδη μου έδινε τα τυπογραφικά δοκίμια για να κάνω παραβολή, να δω δηλαδή αν διορθώθηκαν τα λάθη που είχαν σημαδευτεί, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι όλη μου τη ζωή θα ήμουν μπροστά σε ανοιχτά χαρτιά, τα οποία είχαν σημαδάκια πάνω.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, όταν μεταφράσατε τον ξένο, ήσασταν κορίτσι. Πάρα
1: κορίτσι.
0: Πολύ.
1: 16 χρονών.
0: Δεν ήσασταν κορίτσι, πολύ νεαροί.
1: Τότε, στη δεκαετία του 60, ήμασταν πολύ τολμηρά παιδιά και ζούσαμε επικίνδυνα. Άρα μπορώ να πω ότι δεν ήμουν κορίτσι στα 16.
0: Είχατε επίγνωση τι περιγράφει ο Καμί για τον ξένο?
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονο.
0: Δεν ήταν ένα κείμενο δηλαδή που το διαβάσατε, σας ξάφνιασε, σας συγκλώνησε ή κάτι άλλο?
1: Όχι, γιατί ήδη μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα διάβαζα πάρα πολύ. Και τότε ήταν τα χρόνια που διάβασα υπερβολικά.
0: Έχετε, φαντάζομαι, υπόψη σας εκείνο το βιβλίο του Μπόλμαν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, «Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν».
1: Όχι, δεν το έχω. Ο φίλος μου ο Κωστής Παπαγιώργης μου έλεγε ότι, άκουσα να δεις Τζούλια, τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
0: Κάνατε χρήση αυτής της εξουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής σας?
1: Η ερώτησή σας είναι σαν μαχαίρι, δηλαδή με ανοίγει στα δύο, σαν το καρπούζι του Μπουκατίνου. Ναι, ναι, βεβαίως. Αναγκαστικά. Πώς θα επιβίωνα?
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστοιχία σήμερα?
1: Όχι, πραγματικά. Ήμασταν υποχρεωμένοι εκείνη την εποχή να είμαστε μορφωμένοι. Δηλαδή ήταν έτσι η ατμόσφαιρα που το ένιωθε σαν ένα καθήκον. Όχι βαρύ, καθήκον πολύ ευχάριστο, αλλά υποχρεωτικό. Για να νιώσεις ότι ξεχωρίζεις, ότι προχωράς.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Τώρα που έχετε μεγαλώσει λιγάκι, είστε σε θέση να πείτε πώς διαμόρφωσε την παιδική και νεανική σας ζωή η τριβή με τους ανθρώπους των γραμμάτων?
1: Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, κάτι που μου χάρισαν αφιδώς, δηλαδή σπάταλα, ήταν εκτός από το καλό γούστο, το χιούμορ, το υψηλό επίπεδο χιούμορ. Και αυτή είναι η πόρτα από την οποία μπορείς να μπεις μέσα στα σοβαρά πράγματα. Πρέπει να περάσεις από την πόρτα του αστείου, του ελαφρού. Αλλιώς αν περάσεις από την πόρτα του σοβαρού, κινδυνεύεις να τα παρεξηγήσεις ή να τα παρερμηνεύσεις.
0: Το Ροδακιό πόσα χρόνια μετρά τώρα, από το 1992, πάνω από 3 δεκαετίες?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και σημείο αναφορά στην πόλη. Είχατε φανταστεί ότι αυτό το μικρό τόλμημα θα πάει τόσο μακριά?
1: Όχι, πραγματικά. Ήταν κάτι σπιτικό. Προέκυψε από την παρέα που είχαμε, που εξέδιδε το περιοδικό Εκιβόλος. Εκιβόλος, πάει να πει εκείνος που στέλνει μακριά το βέλος και πετυχαίνει το στόχο, και είναι επίθετο του Απόλλωνα από την Ιλιάδα, που είναι τώρα και της μόδας. Ιλιάδα και η Οδύσσια επιτέλους. Αυτή η συντροφιά λοιπόν ήθελε να κάνει κάτι δικό της, που θα ήταν ένας εκδοτικός οίκος. Και έτσι εγώ, με την λίγη εξουσία που είχα, βγήκα μπροστά να αναλάβω το πρακτικό κομμάτι και την υλοποίηση. Και όλοι αυτοί ήταν άντρες οι άλλοι. Βέβαια υπήρχαν και 2-3 γυναίκες, και τους άρεσε πολύ που εγώ θα έκανα το the dirty job.
0: Ήσασταν φτιαγμένοι όμως γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θυμάμαι τι πόνους είχα στις πλάτες και στα μπράτσα από το κατέβασμα των λεξικών από τη βιβλιοθήκη. Γιατί στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν πάταγες ένα κουμπί και έβγαινε μια χοντρή. Έπρεπε να ανοίξεις το χοντρό τόμο που να θα τον κατέβαζες από τη βιβλιοθήκη και ζήγιζε πάρα πολλά κιλά, και να βρεις τη λέξη. Και μετά εκεί να μην ήταν καλό και να ψάξεις ένα άλλο, ένα άλλο, ένα άλλο. Δηλαδή στις συναντήσεις μας και στις συνεργασίες μας, μετά βγαίναμε τσακισμένοι μυϊκά.

0: Είναι αλήθεια πως στο Ροδακιό μέχρι πρότινος τυπώνατε τα πάντα με εκείνον τον παλιό αναλογικό τρόπο?
1: Ναι, με τα μεταλλικά στοιχεία. Το 2005 τυπώσαμε το τελευταίο βιβλίο που ήταν φτιαγμένο με στοιχεία, που ήταν οι 44 ποίηματα και 3 γράμματα της Έμιλι Ντίκινσον στη μετάφραση του Ερίκου Σοφρά, που είναι θαυμαστή μετάφραση. Αλλά από το 2000, κατόπιν πολλών παρακλήσεων από τους φίλους μας που ήταν λίγο πιο προχωρημένοι στην τεχνολογία, ξεκινήσαμε με το βιβλίο «Οι τέσσερις τείχοι» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία μας, να συνεργαζόμαστε με έναν ιδιοφυή καθηγητή της ηλεκτρονικής τυπογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βρέστης, τον Γιάννη Χαραλάμπους, που είχε κατορθώσει να μεταγράψει, να μεταστοιχειώσει, να μεταφέρει την ακριβή μορφή των τυπογραφικών στοιχείων σε ψηφιακά. Επειδή ήταν και μαθηματικός και μπόρεσε να κάνει αυτό το πράγμα, του δώσαμε μία σελίδα από το Ευαγγέλιο και το Κατά Ματθαίον σε μετάφραση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που το είχαμε βγάλει στη μονοτυπία, και του είπαμε κάνε ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Τα έκανε και μετά αρχίσαμε να βγάζουμε τα βιβλία μαζί του, άρα γλιτώσαμε από τα μέταλλα.
0: Αυτή η αιμονή σε αυτή την τόσο ελάχιστη λεπτομέρεια, για ποιο λόγο? Για να εικονοποιήσετε ποιον?
1: Ναι, σας είπα ότι δεν ήμασταν και πολύ καλά στα μυαλά μας.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και ήταν τόσο πολύ βαρύ το κράτος της αισθητικής απάνω μας, που θεωρούσαμε ότι αυτά τα στοιχεία έτσι όπως ήταν τυπωμένα και τα λοιπά ήταν εγγύηση της ποιότητας.
0: Το κράτος της αισθητικής συνδέεται με την αριστερά, γιατί είπατε προηγουμένως για τον πατέρα σας, φυσικά και ήταν αριστερός.
1: Ναι, ο πατέρας μου ήταν αριστερός στη δεκαετία του 30. Ήταν τυπογράφος και στοιχειοθέτης στους Νέους Πρωτοπόρους, που ήταν μια εφημερίδα που προηγήθηκε και εξέδωσε το πρώτο, μαζί με τους φίλους του από τη Θράκη, καταγόταν από τη Θράκη, το πρώτο μαρξιστικό περιοδικό της Ελλάδας, λεγόταν Εύρος. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Τα χρόνια πέρασαν. Η δεκαετία του 70 δεν ήταν η δεκαετία του 30. Εμείς ήμασταν πάντα κοντά στην αριστερά, από το ένα κόμμα στο άλλο, αυτά ψηφίζαμε, αλλά ποτέ δεν ήμασταν οργανωμένοι πολιτικά ή ενταγμένοι σε ένα κόμμα.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Sky 89,4.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο 112 στο Δήμο Ιερά Πέτρα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται στο μεταξύ η καταστροφή που υπέστησαν κάτοικοι και παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου. Υπολογίζεται ότι πλημμύρισαν πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμο Καβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση χθες μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ υπέκυψε και πολύ σοβαρά τραυματά το 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βρίσκεται ο γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Δεξαμενό όπλο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, ίδρυτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Το Ροδακιό πώς προέκυψε? Είναι κάτι συμβολικό?
0: Η έδρα των εκδόσεων βρισκόταν στην οδό Απόλλωνος 35, στην Πλάκα, κοντά στην Αρχιεπισκοπή, πίσω από την πλατεία Μητροπόλεως. Και όταν ψάχναμε το όνομα του εκδοτικού οίκου, ήρθε μια μέρα ένας φίλος μας ζωγράφος, ο Πέρης Ιερεμιάδης, ένας απίστευτα υπέροχος άνθρωπος και καλλιτέχνης, και λέει: ξέρεις ότι αυτή η γειτονιά εδώ που βρισκόσαστε είχε την παλιά ονομασία το Ροδακιό? Ψάξε τον Καμπούρογλου, μου λέει, την ιστορία των Αθηνών και θα τα βρεις. Πω, λέω, τι λέξη είναι αυτή, τι όνομα είναι αυτό καταπληκτικό. Και έγινε το όνομα του εκδοτικού οίκου. Βέβαια δίνω αγώνα για να μην του κουρεύουν το άρθρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να λέει κανείς το Ροδακιό και όχι Ροδακιό σκέτο, που είναι σημαντές Ρόδακας ή Ροδάνη ή τέλος πάντων Ροδιά.
12: Και έχει έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από την ευρύτερη περιοχή?
0: Το περίεργο είναι ότι η ετυμολογία του δεν είναι σαφής. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στη γειτονιά αυτή, στην Τουρκοκρατία, κατοικούσαν οικογένειες όπως Ροδάκηδες, Ρόδιδες και Ροίδιδες, που το σπίτι του Ροίδη ήταν στη Φιλελλήνων, που η Φιλελλήνων ανήκει στο Ροδακιό. Άλλοι λένε ότι οφειλόταν σε μια μεγάλη ρόδα που γύριζε και ανέβαζε νερό από κάποιο φρέαρ. Τώρα που το Ροδακιό έχει μεταφερθεί στο Γεράνι, που είναι μια άλλη παλιά γειτονιά της Αθήνας, ζούμε ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη εμπειρία, γιατί Γεράνι ήταν επίσης ένα μηχάνημα, δηλαδή ένα στήλος ξύλινος που είχε έναν κουβά, και ο κουβάς με μια τροχαλία κατέβαινε μέσα στο πηγάδι και ανέβαζε νερό. Και στη συνοικία Γεράνι, στην οδό Γερανίου δηλαδή, υπήρχε αυτή η κατασκευή επί Τουρκοκρατίας, και από εκεί προέρχεται και το όνομα της δεύτερης γειτονιάς που αποτελεί τον τίτλο της νέας εγκατάστασης, το Ροδακιό στο Γεράνι.

0: αυτό που λέει η Μαριάννα Κορομιλά, γκάγκαρη Αθηναία.
1: Ο πατέρας μου ήταν από τη Θράκη και η μητέρα μου από τη Σικιά της Λακωνίας. Αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα και περπάτησα πάρα πολύ και ως μικρό παιδί με τον πατέρα μου στο κέντρο. Να σκεφτείτε ότι σε αυτά τα τυπογραφεία που υπήρχαν στην Οδό Γερανίου, εκεί που τώρα έχει μετακομίσει το Ροδακιός, το κτίριο αυτό, που για 5 ορόφους είχε μόνο τυπογραφία, πήγαινα από 5 χρονών, γιατί πηγαίναμε μαζί για να τυπώνουμε εξώφυλλα.
0: Και πάντα πεζή.
1: Και πάντα πεζή, από τη Σόλωνος ως την Ομόνια. Σε μια ταβέρνα εξαιρετική που σύχναζε ο πατέρας μου και ήταν στην Οδό Σταδίου, πίσω από το θέατρο Χατζίσκου που ήταν τότε, πάλι και εκεί πεζή. Στο πολύγωνο που μέναμε, πηγαίναμε πεζή διασχίζοντας το πεδίο του Άρεως.
0: Η μητέρα σας ασχολήθηκε ποτέ με το τυπογραφείο?
1: Ναι, συνέχεια ήταν και αυτή εκεί, βοηθητικές εργασίες. Η μητέρα μου ήταν αγράμματη, αλλά είχε πολύ σπουδαίο γούστο. Ήταν καλλιτέχνης με τον τρόπο της. Έγραφε ωραία μυρολόγια ή δύστιχα γενικά, τα οποία μου έστελνε με γραφή μεγαλογράμματη στην Αμερική όταν έλειπα, που ξενιτεύτηκα όταν ήμουν νέα. Και έχω φυλάξει αυτά τα γράμματά της που είναι ένας θησαυρός.
0: Πώς συναντήθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι γονείς σας?
1: Συναντήθηκαν σε ένα περίπτερο στο Παγκράτη. Εκείνος είχε ένα περίπτερο. Είχε αναπηρική άδεια και γι' αυτό του είχαν δώσει περίπτερο, γιατί το ένα πόδι του δεν λύγιζε καλά, ήταν λίγο κουτσός. Και εκείνη του ζήτησε μια διεύθυνση. Του είπε, μήπως ξέρετε που είναι η οδός τάδε. Αυτά έγιναν μπορεί το 38, το 39. Και μετά, επειδή φίλος του πατέρα μου ήταν ο ποιητής Γιώργος Κοντζιούλας, αυτός έχει γράψει ποίηματα για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, γιατί ήταν φανατική εκδρομής. Δηλαδή μάζευαν τα συμπράγκαλά τους και πήγαιναν εκδρομές στα βουνά, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, όπου έστειναν ένα αντίσκηνο και περνούσαν, γιατί ήταν λάτρεις και οι δύο του καθαρού αέρα. Επειδή είχαν περάσει και οι δύο, φυματίωσης στα νεανικά τους χρόνια, και υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος και ο εφιάλτης, μήπως πάθουμε φυματίωση, και έτσι τρέχανε συνέχεια στα βουνά. Ο πατέρας μου είχε ορισμένα ιδανικά εκτός από την αριστερά, που ήταν το βούτυρο, το μέλι, το καλό φαγητό και ο καθαρός αέρας. Αυτά ήταν θέσφατα.
0: Και πώς βρέθηκε από το περίπτερο στο τυπογραφείο?
1: Έκανε διάφορες δουλειές. Είχε περίπτερο μετά και στην Οδό Ασκληπιού και Ακαδημίας, από όπου περνούσε ο Παλαμάς, πηγαίνοντας στη δουλειά του στο Πανεπιστήμιο, που ήταν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπεύθυνος, και κάθε μέρα αγόραζε τσιγάρα από τον πατέρα μου. Πράγμα που το θεωρούσε ο πατέρας μου πολύ μεγάλη τιμή, το ότι καλημέριζε τον Παλαμά.
0: Μπορώ να ρωτήσω πώς οι άνθρωποι πέρασαν από το ένα στάδιο στο άλλο? Φαντάζομαι δεν ήταν μόνο ο πατέρας σας που ένιωθε αυτή την τιμή στην καθημερινή συνομιλία με τον Παλαμά. Όλοι οι άνθρωποι του καιρού του είχαν ένα τέτοιο δέος απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων, πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σεβαστικοί απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων. Έχετε καταλάβει πώς μεσολάβησε ο καιρός και ακύρωσε αυτά τα αισθήματα?
1: Να πω ότι είναι θέμα ποσοτικό, ότι δηλαδή επειδή αυξήθηκε η ποσότητα, κατέβηκε τα γράδα του σεβασμού. Αλλά δεν νομίζω, και τώρα τους λατρεύουν. Δηλαδή στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού υπάρχει δέος. Ας πούμε, βλέπω πώς συμπεριφέρονται στη Ζηράνα Ζατέλη όταν περπατάμε καμιά φορά στο δρόμο. Άγνωστοι άνθρωποι την πλησιάζουν και τις λένε απίστευτα λόγια.
0: Είπατε όμως στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού.
1: Ναι.
0: Στο παρελθόν αυτός ο πυρήνας μπορεί και να μην ήταν πιο ανοιχτός, να ήταν εξίσου κλειστός, αλλά οι άνθρωποι είχαν επίγνωση ότι αυτός είναι ο Παλαμάς ή η Ζηράνα Ζατέλη αντίστοιχα.
1: Ναι. Τώρα εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να πω ότι κάποτε ήταν καλύτερα από τώρα. Φοβάμαι να το πω αυτό, δεν θέλω. Γιατί αυτόματα νιώθω ότι θα πέσει αυτή η πραγματικότητα και θα με πλακώσει.
0: Τότε μην το πείτε. Αφήστε το στην άκρη. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει στη ζωή σας? Τα έχετε μετρήσει ποτέ?
1: Όχι, δεν τα έχω μετρήσει.
0: Υπάρχει όμως εκείνο που σας έχει συγκλονίσει και θα πείτε στην εγγονή σας ότι αυτό πρέπει να το διαβάσει?
1: Θα της το πω, αλλά θα με ακούσει.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ένα βιβλίο.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Τις μεγάλες προσδοκίες του Ντίκενς.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό?
1: Τα διάβαζα τα βιβλία, επειδή τα διάβασα πολύ νωρίς, τα διάβαζα πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζα, να έχω διαβάσει μερικά βιβλία 100 φορές, όταν ήμουν παιδί. Η παιδί εννοώ μέχρι τα 15-16, που τότε διάβασα πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι από τα βιβλία που έχω διαβάσει περισσότερες φορές. Τώρα το γιατί δεν το ξέρω.
0: Τα νοήματα όμως που αντιληφθήκατε όταν ήσασταν 15-16 έχουν αλλάξει σήμερα που είστε μεγαλύτεροι?
1: Πρέπει να το ξαναδιαβάσω. Πρέπει να πω ότι τότε ήμασταν σαν ανοιχτά λουλούδια σε όλη τους την ακμή, ας πούμε, και την ομορφιά. Και αυτά εντυπώνονταν, μπορεί να μην τα καταλαβαίναμε, αλλά τυπώνονταν πάνω μας. Τώρα είμαστε κάτι ωραία κλειστά, εγώ δηλαδή, κλειστά κάπως μαραμένα μπουμπούκια που και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Αλλά τα έχουμε χωνέψει, τώρα μπορούμε να χωνέψουμε ένα βιβλίο ίσως. Τότε όμως μας σημάδευαν και τα σημάδια υπάρχουν.
0: Είναι πολύ κλισέ η ερώτηση, αλλά διαβάζουν οι άνθρωποι σήμερα όσο διάβαζαν στο παρελθόν?
1: Υπάρχουν νέοι που διαβάζουν πάρα πολύ και που είναι πολύ αξιόλογοι. Επίσης η επαρχία διαβάζει πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην επαρχία υπάρχουν πολύ σοβαροί αναγνώστες. Το βιβλίο και δεν πάει καλά και εξακολουθεί να κρατάει γερά τη θέση του. Επίσης στη νέα γενιά υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν μέρος αυτής της καινούργιας ζωής. Αυτό είναι το μεγάλο οχυρό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους νέους που θεωρούν το βιβλίο μέρος της καθημερινότητας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Αν χρειαστεί να περιγράψετε «Το Ροδακιό» σε κάποιον που ενδιαφέρεται ίσως να αγοράσει εκδόσεις, μπορείτε να το κάνετε ή θα του κλείσετε την πόρτα?
1: Όχι, θέλω κάποιος να αγοράσει «Το Ροδακιό», μακάρι να το αγόραζε, με την έννοια της συνέχειας. Πώς θα του το περιέγραφα? Σαν ένα βαζάκι με μέλι. Σαν το καταστάλαγμα σε μια κυψέλη μελισσών. Δεν είναι και άσχημα, ε?
0: Όχι, καθόλου. Τα βιβλία σας ξεχωρίζουν πολύ σε σχέση με τα άλλα, και από τα εξώφυλλά τους και από την τυπογραφική επιμέλεια. Γιατί επιμένετε στο βιβλίο με έναν τρόπο σαν να είναι καλλιστικό αντικείμενο σε μια εποχή που όλα είναι ψηφιοποιημένα και πολύ αναλώσιμα?
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτό έχω μάθει να κάνω. Και στο ενακτήριο μανιφέστο για τις εκδόσεις του Ροδακιό, που το γράψαμε μαζί με τον Γιώργο Μπρουνιά και τον Βασίλη Διοσκουρίδη, είχαμε γράψει ότι τόσο η μορφή όσο και το περιεχόμενο, τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή. Δηλαδή να συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα, να προχωράνε αδελφικά, να μην έχεις ένα λαμπρό περιεχόμενο σε κάτι πολύ ευτελές. Και πάνω σε αυτό το δρόμο που γνώρισα, πάνω σε αυτόν βαδίζω.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τον Βασίλη Διοσκουρίδη. Πού τον συναντήσατε?
1: Πού τον συνάντησα? Μάθαινα γι' αυτόν από διάφορες φίλες μου ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και καταπληκτικός και υπέροχος κτλ. Και αυτές οι φίλες μου απέφευγαν να μου τον γνωρίσουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Οπότε αποφάσισα και εγώ να του τηλεφωνήσω.
0: Τι έκανε ο Βασίλης Διοσκουρίδης και δημιουργούσε τέτοιο θέμα στις φίλες σας?
1: Ήταν ένα είδος κέντρου μιας συντροφιάς και συμπεριφερόταν λίγο, τότε ήταν και πολύ νέος και τα λοιπά, και συμπεριφερόταν λίγο όπως ο Πάπας.
0: Α, είχε εξουσία δηλαδή και
1: ναι,
0: δύναμη.
1: Ναι, είχε εξουσία και δύναμη. Και μπορεί αυτά τα κορίτσια να συναισθάνονταν, να διαισθάνονταν ότι άμα γνωριστούμε θα κολλήσουμε. Γιατί και εγώ με τον τρόπο μου είχα κάτι, το ας πούμε, σαν να καθόμουν στη μέση.
0: Και εσείς ήσασταν ένα αντίστοιχο κέντρο.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, οπότε τον πήρα τηλέφωνο, του έκανα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, μια φάρσα, και μετά αυτό συνεχίστηκε σε φοβερά τηλεφωνήματα που ανταλλάσσαμε δυο μας και μιλάγαμε για τη λογοτεχνία. Μετά δώσαμε και ένα κρυφό ραντεβού, μια συνάντηση. Στο Φλόκα της Φωκίνος Νέγρη που υπήρχε τότε. Αυτά έγιναν το 75 περίπου, 1975. Και μετά άρχισε η συνεργασία στο περιοδικό Εκιβόλος.
0: Α, δεν γίνεται πρώτα ζευγάρι?
1: Όχι,
0: και μετά...
1: όχι. Τρία χρόνια ήμασταν φίλοι και συνεργάτες. Δηλαδή από το 76 μέχρι το 79. Και το 79 άλλαξε η ποιότητα της σχέσης. Και μετά πορευτήκαμε μαζί. Δεν παντρευτήκαμε ποτέ.
0: Και πώς ερωτευτήκατε δύο φίλοι?
1: Αυτά είναι σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορείς να ξεγλιστρήσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο.
0: Ήτανε πιο ωραία η ζωή σας όταν ήσασταν φίλοι ή όταν ήσασταν ζευγάρι?
1: Σιωπή στο ακροατήριο.
0: Γεμάτη σιωπή, όπως τα λέγανε στο θέατρο.
1: Κοίταξε, τα 35 χρόνια της συμβίωσης ήμασταν και φίλοι και ζευγάρι και αντίπαλοι και παιδιά. Είχαμε και το παιδί που ήταν σπουδαίο, που αποκτήσαμε το παιδί. Ο Βασίλης ήταν παλαβός με το Σταύρο, δηλαδή με το γιο του. Τον είχε περιπολού. Να σκεφτείς ότι όταν ο Σταύρος άρχισε να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Sky το 2005, κάθε βράδυ 10 με 12 ήταν στημένος μπροστά στο ραδιοφωνάκι και άκουγε κάθε εκπομπή του Σταύρου. Δεν υπήρχε περίπτωση να κουνηθεί δίπλα από το ραδιόφωνο.

0: Εσείς ήσασταν εκείνοι που κάνατε ραδιόφωνο σε κάποια τρυφερή ηλικία.
1: Ναι, στα 20 μου χρόνια βρέθηκα στη Νέα Υόρκη και αναζητούσα μια δουλειά και είχα την τύχη να συναντήσω έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, το Θεοδόση Άθα, Αθανασιάδης το ολόκληρο όνομα, που ήταν ποιητής, λογοτέχνης κτλ. Αλλά είχε και την πολύ πετυχημένη εκπομπή The Sounds of Greece in Greater New York. Και με πήρε σαν συνεργάτηδα στην αρχή και ήρθαν έτσι τα πράγματα, μια μαύρη τροπή της ζωής, και ο άνθρωπος αυτός πέθανε μετά από 2 χρόνια από καρκίνο, ήταν 36 χρονών μόνο. Και ο σταθμός στον οποίο ανήκε η εκπομπή μου ζήτησε να συνεχίσω και συνέχισα για 2 χρόνια μόνη μου, μαζί με την Τίνα Σαντορινέου που ήταν μια άλλη σπουδαία.
0: Όχι όμως με το όνομά σας, αν έχω καταλάβει σωστά.
1: Α, ναι, είχα ψευδόνυμο. Ήταν η εποχή της δικτατορίας. Λεγόμουν Ρίκα Ρωμαίου.
0: Το Ρίκα Ρωμαίου από πού?
1: Αυτός ο Θεοδόσης Άθας με βάφτισε, γιατί μου είπε ότι το όνομά σου, το καινούριο, πρέπει να έχει 2 ίδια σύμφωνα για να επιτύχει. Ρίκα Ρωμαίου, όπως Μπριζίτ Μπαρντό, Μέριλιν Μονρόε. Χρειάζεται συνήθιση. Και ο ίδιος το είχε, ήταν Θεοδόσης Άθας. Ήμουνα μέλος του περίφημου Σωματείου Τηλεπικοινωνιών. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν στα Αμερικάνικα.
0: Και πού την αφήσατε τη Ρίκα Ρωμαίου και γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Ο Γιαβουκλού μου τότε, ο σύντροφός μου δηλαδή, ο τότε Γιαβουκλού, επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, ήταν ζωγράφος και ήθελε να πίνει τον καφέ του στην πλατεία Κολονακίου και να βλέπει το Μόραλι.
0: Εντάξει, ωραία φιλοδοξία όμως.
1: Ναι, ήταν. Και επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και έτσι παράτησα και τα ωραία λεφτά και την ωραία αυτή εκπομπή που ήταν 7 με 10 το πρωί και 6 με 8 το βράδυ. Δηλαδή ήταν 5 ώρες την ημέρα ραδιόφωνο. Διαφημίσεις, τραγούδια, σεβδάδες, καρσιλαμάδες, ποντιακά, μανιάτικα, όλα τα τραγούδια.
0: Τα θρακιώτικα σας συγκινούν?
1: Ναι, πάρα πολύ. Εδώ στα Λιανοχορταρούδια πάρα πολύ με συγκινούν. Και ο Αϊδονίδης είναι

0: κάνει.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί χτυπά εντός σας αυτή η ρίζα του πατέρα.
2: Πάρα πολύ.
1: Σαν να έχετε ζήσει κάτι δικό του.
2: Ναι. Έχω πάει στη Θράκη μόνο 3 μέρες όταν ήμουν 8 χρονών. Και με τσίμπησαν πάρα πολλά κουνούπια από τον Εύρο. Και μόνο αυτή την εμπειρία έχω, αλλά η Θράκη χτυπάει μέσα στην καρδιά μου. Όχι ότι και η Λακωνία δεν χτυπάει. Τα Σίκα, η γιαγιά, η Γλυκερία.
1: Από την πλευρά της μητέρας σας.
2: Ναι. Αυτή η γιαγιά Γλυκερία είναι 5 χρονών. Είχα πρώτο πάει στο χωριό. Με πήγε η μάνα μου στο χωριό. Και έκανα μια ζημιά πάνω στο λιακωτό. Και μου λέει αυτή τη λιγμένη στα μαύρα. Γυρίζει και μου λέει: να ήταν άλλο, θα το σκότωνα.
1: Αλλά σταθήκατε τυχεροί γιατί ήσασταν εσείς.
2: Κοίταξε, αυτό που είπε ήταν και αγάπη μαζί. Ήταν απειλή, αλλά και αγάπη. Και το κληρονόμησα κι εγώ λιγάκι αυτό.
1: Κυρία Τσιακίρη, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που ασχολείστε με τα βιβλία? Καταγράφεται ο κόσμος στα βιβλία?
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και αλλάζει κάθε μέρα ραγδαία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ σύγχρονη ξένη λογοτεχνία δεν διαβάζω. Διαβάζω όμως σύγχρονη ελληνική για να είμαι μέσα στα πράγματα και να ξέρω τι μου γίνεται. Και όπως είπαμε και πριν, θέλω να πιστεύω ότι έχει και καλό προχώρημα, όχι μόνο κακό. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Κρέμομαι από αυτή την πίστη, που είναι και η μόνη πίστη από την οποία μπορεί να κρεμαστεί κανείς. Και ας κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος, ώστε αυτό να συμβαίνει. Να υπάρχει καλό προχώρημα. Δεν το βλέπω βέβαια γύρω μου.
1: Ναι, αλλά στα βιβλία.
2: Στα βιβλία μια χαρά. Μια χαρά. Οι Έλληνες οι νέοι γράφουν πάρα πολύ ωραία.
1: Στα βιβλία ποια πλευρά αποτυπώνεται της ελληνικής πραγματικότητας?
2: Τώρα αρχίζει να αποτυπώνεται και η πιο μαύρη. Δηλαδή, όχι ότι οι προηγούμενοι, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης ή ο Χατζής, δεν έβλεπαν τα μαύρα σκοτάδια. Τα έβλεπαν και πολύ καλά τα περιέγραψαν. Αλλά τώρα υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, πιο έντονα της μικροπρέπειας, της αμορφωσιάς, της βαναυσότητας που είναι κρυμμένη μέσα στα ένστικτα του ανθρώπου, που συμπεριλαμβάνεται μέσα στα ένστικτα του νεοέλληνα.
1: Τι πουλάει περισσότερο στο Ροδακιό? Μήπως είναι πολύ υποτιμητικό αυτό που σκέφτομαι? Δεν σας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις?
2: Πώς και δεν με ενδιαφέρουν, αλλά δεν μ' αρέσει να κάνω pick-up, δηλαδή να πω αυτό, εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι πουλάνε τα μεγάλα ονόματα. Ο Χατζηγιαννίδης, ο Χατζής.
1: Τι το ξεχωριστό έχουν αυτοί και πουλάνε περισσότερο?
2: Έχουν κατακτήσει μια θέση στην ιεραρχία, την αναγνωστική.
1: Α, δεν θα λέγατε ότι το καλλιτεχνικό τους έργο διαφέρει λιγάκι σε σχέση με τον άλλον?
2: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν πιάσει μια θέση στην κλίμακα των αξιών.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Sky 89,4.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Η ώρα είναι 1.

0: Sky 89,4.
1: Στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυβερνητική ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και της διαδικασίας αποκατάστασης. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο 112 στο Δήμο Ιερά Πέτρα, στο οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς μέχρι πριν από λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας έβρεχε καταρακτοδός, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νέες καθυζήσεις στο δικό δίκτυο. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η καταστροφή που υπέστησαν κάτοικοι και παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου. Το απόγευμα στο οροπέδιο Λασιθίου θα γίνει σύσκεψη με επικεντρό τα προβλήματα στον κάτοικο. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτουν φάρμακα και προμήθειες ενώ βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 54χρονη οδηγός ταξί φέρεται να έχει διαφωνία με 35χρονο επιβάτη σχετικά με την πληρωμή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο επιβάτης δάγκωσε το δεξί αυτί της οδηγού και το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη από ομαδαδία σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στην Νέα Πέραμοκαβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Χθες, μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραυματά του και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Χθες, 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείο όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Δικογραφία εις βάρος δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σχηματίστηκε από την αστυνομία στο Αίγιο. Κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι, ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν δύο ανήλικους που κινούνταν πεζοί. Αρχικά, ο ανήλικος κατηγορούμενος εξύβρισε τους παθόντες, στη συνέχεια βγήκε από το όχημα, χτύπησε τον έναν ανήλικο και προσπάθησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Σημαντική χαρακτήριση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει και τόνισε πως Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επισήμανε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει αν η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αλλά και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα, ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Όπως συνήθως συμβαίνει σε πολλές θρακιώτικες ιστορίες, το Τσιακίρη από ό,τι ξέρω ήταν κάποτε Τσακίρη. Και φαντάζομαι ότι θα δημιουργεί πάντα ένα μικρό πρόβλημα αυτό το πλεονάζον γιώτα.
7: Αυτό άλλαξε όταν ήμουν περίπου 14 χρονών, όταν ήρθε από το δημοτολόγιο Σουφλίου ένα χαρτί που μας ανακοίνωνε ότι πρέπει το Τσακίρης που ήταν ο πατέρας μου να γίνει Τσιακίρης. Και αναγκαστικά το άλλαξα και στο σχολείο, άλλαξα.
4: Αυτή η αλλαγή ονόματος σας επηρέασε καθόλου?
7: Όχι ιδιαίτερα, απλά κάθε φορά πρέπει να διευκρινίζω αυτό το ταφ σίγμα γιώτα αλφα. Τσιά. Αλλά είδα ότι στο Σουφλί είναι πολύ συχνό όνομα αυτό και ότι στην πλατεία την κεντρική υπάρχει ένα μουσείο μεταξιού που παλιά ήταν Τσιακίρης τα μετάξια αυτά. Οπότε λέω εντάξει.
4: Δεν ρωτάει κανείς για τον Τζούλια, από που προέρχεται?
7: Α,
4: και γιατί
7: Τζούλια είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το Τζούλια στην πραγματικότητα ήταν Νεραντζούλα, που είναι θρακιώτικο όνομα και που έτσι έλεγαν την ονά μου, Νεραντζούλα Καλπάκα, αλλά το υποκοριστικό της ήταν Τζούλια.
4: Και όχι Ιουλία.
7: Ναι. Αυτή η νονά μου παντρεύτηκε έναν πλουτάρχη του έκτου αμερικανικού στόλου και πήγε στην Αμερική και ο πατέρας μου της είχε υποσχεθεί ότι θα περιμένει για να γυρίσει αυτή από την Αμερική για να με βαφτίσει. Έτσι έγινε 7 χρονών και βαφτίστηκα 7 χρονών και την ώρα της βάφτισης ο παπάς είπε δεν δεχόμαστε τον Νεραντζούλα, δεν είναι χριστιανικό όνομα, δεν έχει Αγία Νεραντζούλα.
4: Και τι έγινε?
7: Έγινε ιστορικός συμβιβασμός και προέκυψε το Ιουλία. Αλλά η βάση, η ρίζα είναι στο δέντρο αυτό.
4: Και η ταυτότητά σας τι γράφει?
7: Ιουλία.

0: τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφει η ζωή, τις γράφουν τα βιβλία.
1: Η ερώτηση είναι πονηρή.
0: Γιατί?
1: Και πώς θα ξεφύγω να δω. Τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφουν τα βιβλία.
0: Αποκλείεται δηλαδή η ζωή να αντιγράψει τόσο καλά ένα βιβλίο?
1: Θα μπορούσε να το αντιγράψει η ζωή, αλλά θα έκανε κάποιο λάθος. Ενώ στο βιβλίο είναι τέλειο έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Διότι έτσι είναι φτιαγμένο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Τι κάνει τους ανθρώπους να γράφουν, τι έχετε καταλάβει?
1: Θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους. Κι εγώ έγραφα ημερολόγια όταν ήμουν μικρή, τα βλέπω τώρα και εκπλήσωμαι ευχάριστα. Δηλαδή θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους ή θέλουν να έχουν μια σχέση αυτογνωσίας που να προκύπτει από αυτό το διάλογο. Και αν έχουν φαντασία, τότε η φαντασία τους ελευθερώνει από αυτή την ανάγκη της ενδοσκόπησης και προχωράνε λίγο παραπέρα. Κάπως έτσι εγώ το σκέφτηκα, ότι πρώτα είναι μια ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μου ήρθε μόλις τώρα, δηλαδή δεν την έχω ξανασκεφτεί.
0: Πώς διαλέγετε έναν συγγραφέα, ένα κείμενο? Φαντάζομαι πρώτα βλέπετε το κείμενο, μετά βλέπετε τον συγγραφέα.
1: Ακριβώς.
0: Με ποια κριτήρια?
1: Κριτήριο είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα μου από τα πολλά διαβάσματα και έχει να κάνει πάντα με τον ήχο της γλώσσας περισσότερο παρά με το τι λέει. Δηλαδή έχει σημασία το πώς το λέει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά πώς το λέει. Δηλαδή ο τρόπος που επιλέγονται οι λέξεις, τα κενά, οι σιωπές, γιατί και οι σιωπές είναι πολύ σημαντικές σε ένα κείμενο. Αυτό που μεσολαβεί, που δεν λέγεται, το άρρητο. Δηλαδή πρέπει ανάμεσα στις λέξεις να υπάρχει αυτό που δεν έχει υποθεί.
0: Υπάρχει ένα κείμενο που σας συγκλώνησε πριν γίνει βιβλίο?
1: Ένα χειρόγραφο?
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα αυτά που επιλέξαμε και που τα φέραμε στην επιφάνεια. Πιο προφανής είναι η περίπτωση με τον Χατζηγιαννίδη, που μια φίλη ηθοποιός, Ράνια Οικονομίδου, με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: έχω ένα φίλο που γράφει και θέλω να σου το φέρω αυτό το χειρόγραφο, να ρίξει μια ματιά, να μου πεις και εσύ τι νομίζεις. Και ήρθε ένα βράδυ που εγώ ήμουν ήδη ξαπλωμένη γιατί πονούσε η μέση μου και μου το ακούμπησε δίπλα στο κρεβάτι μου. Εγώ όταν έφυγε άρχισα να το ξεφυλίζω. Ήταν χειρόγραφο με εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα, σε ένα τετράδιο σαν μεσαιωνικό, δεμένο έτσι με περίτεχνο τρόπο κτλ. Και ήταν καλλιγραφημένο από την αρχή ως το τέλος με έναν ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα. Αφού διάβασα τις πρώτες 3-4 παραγράφους, άρχισα να φωνάζω: Βασίλη, Βασίλη, τρέξε. Που ήταν μακριά τέλος πάντων, σε άλλα δωμάτια. Και έρχεται και αυτός, το ανοίγει, διαβάζει αυτές τις πρώτες παραγράφους, το κλείνει με δύναμη και έκανε μπαμ, βαρύ αυτό το τετράδιο, και μου λέει: αριστού.

0: να κάνω πάρα πολύ γρήγορα να το βγάλω, γιατί ενείχε μια δυνατότητα εκτείναξης. Και πράγματι η δεύτερη έκδοση έγινε μέσα σε λίγους μήνες.
1: Υπάρχει μια φράση που έχετε κρατήσει από αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, τις πρώτες λέξεις, ο Πυροδακής ήταν ένας περίεργος, ιδιόρυθμος άνθρωπος. Πυροδακής είναι ο κεντρικός ήρωας, που εξιμπτώσεως λεγόταν η Πυροδακής. Δεν ήξερε ο Ευαγγέλης ότι θα πάει στο Ροδακιό το βιβλίο του. Το βιβλίο αυτό είναι

0: Πιστεύετε στις συμπτώσεις?
1: Βέβαια. Βέβαια, πού να μην πιστέψω, είναι δυνατόν. Και στις συμπτώσεις και στην τύχη και στα θαύματα.
0: Α, αυτό πώς το λέτε?
1: Μα το γεγονός ότι το ραδακιό υπάρχει εδώ και 34 χρόνια και συνεχίζει παράγοντας εκπλήξεις κάθε τόσο, δηλαδή έχουμε αναδείξει τόσους πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς που μετά μπορεί να πήραν το δρόμο τους, να πήγαν σε άλλους εκδοτικούς οίκους, αλλά έχουν κάνει μια σχολή. Δηλαδή και ο Παπαγιώργης, που τον αναφέρω δεύτερη φορά σήμερα, είχε γράψει κάποτε ότι το ραδακιό μοιάζει σε ένα μικρό εργαστήριο ανάδειξης νέων συγγραφέων. Και όντως έχει γίνει αυτό. Μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνω τώρα.
0: Πείτε τρία όμως.
1: Ας πούμε η Κλέρη Μητσοτάκη στη δεκαετία του 90, ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης το 2000, η Τασία Βενέτη, η Μαρία Στεφανοπούλου που έγραψε τον Άθο το Θασονόμο, δεν ήταν πρωτοεμφανιζόμενη, αλλά αυτό ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα. Είχε γράψει Δοκίμια πριν και Διηγήματα.
0: Φεύγουν από εσάς για να πάνε σε μια μεγαλύτερη εταιρεία?
1: Ναι, ίσως. Όχι μεγαλύτερη, αλλά κάπου που νομίζουν ότι θα βρουν καλύτερη τύχη. Ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Αυτό σας ενοχλεί, σας στενοχωρεί?
1: Επειδή υπάρχουν πολλοί άλλοι που έρχονται από πίσω, δεν προλαβαίνει να με στενοχωρήσει και πολύ.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν βάζετε και εύκολα μαράζι.
1: Ναι, είμαι αισιόδοξη. Και θεωρώ φυσικό το να κινείται κανείς, να θέλει να κινηθεί. Κάποιοι δεν φεύγουν.
0: Παρότι εσείς υπήρξατε εξαιρετικά μετακίνητοι, έχετε συμπόνια για τους άλλους?
1: Έχω κατανόηση και μ' αρέσει να ακούω τους άλλους. Είμαι καλή ακροάτρια.
0: Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση πως έχετε δημιουργήσει σχέση ζωής με πολλούς δημιουργούς. Μιλάτε για αυτούς σαν να υπήρξαν φίλοι σας.
1: Ναι.
0: Ή σαν να έχετε μοιραστεί κάτι πιο ακριβό. Η προσωπική επαφή ήταν πιο σημαντική από την εκδοτική σας σχέση?
1: Ναι, είναι πιο σημαντική. Και μπορώ να παραμείνω φίλη με ένα συγγραφέα ακόμα και όταν αυτός είναι κάπου αλλού.
0: Σας συμβουλεύετε τότε όταν φεύγει από εσάς και πάει κάπου αλλού?
1: Λίγο πολύ, ναι.
0: Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν επίδοξο συγγραφέα που μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο?
1: Να ακούει τη φωνή του και να μην εμπιστεύεται τις σιρήνες.
0: Και αν ρωτήσει ποια είναι η φωνή μου, δεν την ξέρω ακόμη.
1: Αυτή είναι η δουλειά του, να τη βρει. Άμα κάνω κι εγώ αυτή τη δουλειά.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Μόνο τρέλες έχω κάνει.
0: Δηλαδή. Τι έχετε κάνει?
1: Για παράδειγμα, το ότι έφυγα από την Αμερική και γύρισα στην Ελλάδα για χάρη ενός έρωτα ήταν μια τρέλα, με την έννοια ότι άφησα μια στρωμένη κατάσταση και η Νέα Υόρκη, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πόλη αδιανόητα ελκυστική. Τη βλέπω ακόμα στα όνειρά μου, παρόλο που δεν έχω ξαναπάει από το 1974.
0: Μήπως εκείνη όμως ήταν μια πόλη για τη Ρίκα Ρωμαίου? Γιατί Τζούλια Τσιακίρη είναι πιο ωραίο το κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί
1: αυτό
0: έχετε αλήθεια. Μια ελληνικότητα που νομίζω ταιριάζει τόσο πολύ σε όλο αυτό,
1: ναι,
0: που
1: και
0: κάνετε.
1: Αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι από τη στιγμή που σχετίστηκα με τον Βασίλη και χώθηκα εντελώς στην υπηρεσία της γλώσσας όλα αυτά τα χρόνια, και σύν τα προηγούμενα, την προϋπηρεσία στο μαγαζί του πατέρα μου, γιατί και εκεί με αυτό ασχολούμασταν, αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχω μάθει τόσο ωραία ελληνικά. Και δεν φοβάμαι πια να το παραδεχτώ και να το πω, ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν συντάσσεστε με εκείνους που φοβούνται για τη φθορά της γλώσσας, για την αλλαγή της, για το ότι μικραίνει, φτωχαίνει?
1: Όχι, είναι σε φυσική πορεία όλα αυτά, ενσωματώνει διάφορες λέξεις, αλλά το πλήθος της δικής της ομορφιάς και της γοητείας είναι απέραντο, δεν παίζονται τα ελληνικά. Είναι πολύ δυνατά. Γι' αυτό και έχουμε τόσους πολλούς συγγραφείς, που ανάμεσά τους αρκετοί είναι καλοί. Βέβαια, μπορεί να είναι αμετάφραστοι, γιατί η εντοπιότητα και η αναφορά σε ελληνικά βιώματα μπορεί να μην περνάει παρά έξω. Να μην μπορεί να
0: εξαχθεί. Η κουλτούρα μας να μην είναι κατανοητή.
1: Μπορεί να εξαχθεί. Ας πούμε, ο Παπαδιαμάντης δεν μπορεί να μεταφραστεί. Πώς να το κάνουμε? Οι απόπειρες να βαγούν.
0: Ο Καβάφης όμως.
1: Ο Καβάφης σκεφτόταν αγγλικά και έγραφε ελληνικά.
0: Α, εκεί το αποδίδεται.
1: Ήτανε Έλληνας της Διασποράς. Έγραφε αλλιώς. Άλλωστε υπήρχε και συμπίκνωση. Αλλά πιστεύω ναι.
0: Αγαπάτε εξίσου την ποίηση με τη λογοτεχνία?
1: Ναι, με την πεζογραφία βέβαια. Την ποίηση την αγαπώ με πάθος.
0: Τι γράφουν καλύτερα οι Έλληνες, ποίηση ή λογοτεχνία?
1: Οι Έλληνες γράφουν ποίηση καλύτερα και διήγημα. Στο μυθιστόρημα ακόμα έχουν δρόμο, όπως έχουν δρόμο και στον κινηματογράφο.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη μιας πλοκής?
1: Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει. Ίσως η μικρή φόρμα ταιριάζει καλύτερα στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, που ούτως ή άλλως είναι πυκνότητα, λακωνικότητα, μικρό πράγμα. Δεν είμαστε το μεγάλο πράγμα. Οι ρωσικές στέπες είναι μια άλλη εμπειρία από ότι ο όρμος με τα γαλάνια νερά και τους βράχους.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς που γράφουν.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σκέφτομαι τα βιβλία της Ζηράνα Ζατέλη, που είναι πολύ βαριά.
1: Ναι. Η Ζηράνα Ζατέλη έχει σπάσει αυτό το φράγμα. Δεν έχει μπορέσει όμως, να και εκείνη, δεν έχει μπορέσει στο εξωτερικό να κάνει μια μεγάλη τύχη. Παρόλο που έχουν μεταφραστεί τα βιβλία της, γιατί έχει πολύ έντονο το στοιχείο το ελληνικό.

0: έκανα μια χειρουργική ακρίβεια, νομίζω, για τα βιβλία, για τη γλώσσα μας, για τους συγγραφείς. Είναι ένα προσωπικό σας μέτρο αυτό ή κάτι που αποκτήσατε από την ενασχόληση με το αντικείμενο?
1: Μάλλον είναι κάτι που απέκτησα από την τριβή. Την καθημερινή τριβή με τις λέξεις, ναι. Γιατί κάθε βιβλίο που έχω εκδώσει πρέπει να το έχω διαβάσει πάνω από 7 φορές.
0: Για τα βιβλία που δεν εκδίδετε, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε είναι δοκίμιο, διήγημα, ποίημα, δεν ξέρω, οτιδήποτε, πάλι φαντάζομαι το διαβάζετε 7 φορές για να το απορρίψετε?
1: Όχι, το διαβάζω μία φορά.
0: Και σας είναι αρκετό?
1: Ναι. Τα άλλα τα διαβάζω 7 φορές γιατί τα δουλεύω, τα επεξεργάζομαι.
0: Και πώς λέτε σε κάποιον ότι αυτό δεν μας κάνει, δεν μπορεί το ροδόκιο να σας εκδώσει?
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου. Και τα εμασάω, και αυτό είναι πολύ κακό.
0: Το λέτε όμως?
1: Κάποια στιγμή το λέω, εκ των πραγμάτων λέγεται.
0: Έχετε εκδώσει κάποιο βιβλίο για το οποίο ήσασταν ντεμή σεζόν? Δεν μπορούσατε να πείτε όχι?
1: Ναι, ναι.
0: Το υποψιάστηκα ότι το έχετε κάνει. Τι επιτρέπετε στον εαυτό σας? Επιτρέπετε μερικά πράγματα τα οποία μπορεί απλώς να είναι ευχάριστα για τον άλλον, αλλά να σας επιβαρύνουν, να επιβαρύνουν τη δουλειά σας?
1: Δηλαδή να δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες του διπλανού, του πλησίον. Ναι. Και απλά ναι, ξέρω ναι.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 είχε νέο 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Λόγω της εισόρευσης υδάτων ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείες στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η καταστροφή που υπέστησαν κάτοικοι και παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου. Υπολογίζεται ότι πλημμύρισαν πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμο Καβάλας μετά από τη σφοδρή σύγκρουση εχθές μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραυματά του και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή από 23χρονη έγκυο σε βάρος άνδρα 31 ετών στο Λαύριο. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, ο άνδρας της τηλεφωνούσε και την απειλούσε. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου το Ροδακιό. Τι σημαίνει ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος?
7: Έλατε.
6: Ακούγεται ωραίο όμως.
7: Ναι, σημαίνει ότι κάνει του κεφαλιού του, δεν έχει μετόχους οι οποίοι να υπαγορεύουν κάποια κατεύθυνση. Αυτό.
6: Σας ανησυχεί το μέλλον του? Αν όλα γίνουν κάποια στιγμή ψηφιακά και οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πια χάρτινα είδη?
7: Όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το χάρτινο βιβλίο άντεξε την επέλαση του ψηφιακού και με το παραπάνω. Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
6: Ναι.
7: Και επίσης τελευταία διάβαζα ότι στην Αμερική τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν ανοίξει πάρα πολλά μικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Από εκεί που υπήρχε η κυριαρχία του Amazon και τα λοιπά, τώρα τα μικρά βιβλιοπωλεία έχουν ξανάρθει στην επιφάνεια. Και στην Αγγλία αυτό. Δεν θέλω να λέω υπεραισιοδοξίες του τύπου ότι όπως το βινήλιο κτλ. Κτλ. Αλλά νομίζω ότι το χάρτινο βιβλίο θα αντέξει. Τώρα το μέλλον του Ροδακιού εξαρτάται από την προσωπικότητα εκείνη που θα με διαδεχθεί. Και αυτό δεν το ξέρω τι θα γίνει. Δεν γνωρίζω τη συνέχεια. Ποια θα είναι ακόμα. Απάνω σε αυτό το ίχνος ας έρθει κάποιος να βάλει την πατούσα.
6: Να δει αν ταιριάζει. Ναι. Σαν να φοράει το βαβάκι της ταχτοπούτας.
7: Τέλειο.

0: Εκτός από το ροδακιό υπάρχει και ο φωταγωγός.
1: Ζήσαμε στο φωταγωγό 13 χρόνια, από το 2013 μέχρι το 26, αλλά το Φλεβάρι του 26 το εγκαταλείψαμε, το χώρο εκείνο που ήταν υπέροχος και είχε αποκτήσει το κοινό του, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τα 13 αυτά χρόνια, έγιναν πολλές εκδηλώσεις, πολλές γιορτές, πολλές συνωποσίες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, γιατί κάναμε υπέροχες εκθέσεις, πραγματικά υπέροχες, και που το χρονικό τους θα έπρεπε να κάτσω να το καταγράψω. Υπάρχει μόνο στη σελίδα φωταγωγός στο Facebook. Αυτός ο χώρος δεν υπάρχει πια. Έχουμε μεταφερθεί σε έναν καινούριο χώρο που βρίσκεται στην οδό Γερανίου 7, στην Ομόνια, στον 5ο όροφο. Είναι μεγαλύτερος, είναι πολύ ήσυχος, δεν έχει τη φασαρία του μπαρ, γιατί είχαμε μπροστά ένα καταπληκτικό μπαρ, το Μπαρ Νοέλ, το οποίο έφερνε πολύ σωτικότητα, αλλά και πολλά ντεσιμπέλ. Και σε αυτό το καινούριο χώρο σιγά σιγά θα χτίσουμε μια καινούρια ατμόσφαιρα, μια καινούρια ταυτότητα.
0: Με και πώς θα λέγεται?
1: Αυτό λέγεται το Ροδακιό στο Γεράνι, γιατί είναι οι δύο παλιές γειτονιές που συναντιούνται σε ένα χώρο. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικός, ακόμα λείπουν μερικά πράγματα, όπως η ταμπέλα κάτω στην είσοδο. Η Γερανίου είναι ένας δρόμος εξωτικός, γιατί λειτουργεί σαν ένα μικρό χωριό των Μπαγκλαντές. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, πουλάνε τα παράξενα αυτά κολοκύθια, τα ζαζαβατικά τους, τα μπαχαρικά, τα προϊόντα, τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα αυτά, και προσπαθούν να έχουν μια τάξη και μια πειθαρχία. Δηλαδή ο δρόμος είναι πολύ ασφαλής, απλά είναι σαν ασιατικό παζάρι.
0: Ο ξένος του Καμί σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή?
1: Πολύ καλό συνειρμός, ναι, με ακολουθεί. Δεν με έχουν εκτελέσει όμως ακόμα. Θέλω να πω ότι η ταινία του Βισκόντι με τον Μαστρογιάννη μου άρεσε πολύ περισσότερο από την πρόσφατη ταινία του Οζόν. Έτσι το καταθέτω και αυτό.
0: Χρήσιμη και αυτή η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάποιος τώρα στο ακροατήριο να αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Ποιο από τα δύο.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο δικό σας.
1: Ο ηθοποιός εξαιρετικός και γενικά η ατμόσφαιρα. Αλλά ο σκηνοθέτης έκανε 2-3 παρεμβάσεις στο έργο που δεν θα ήθελα να είχαν γίνει.
0: Τι ωραία που το λέτε, δεν θα ήθελα. Αν παίρνωσε από το χέρι σας δηλαδή, θα ήσασταν αρνητικοί. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ήμουνα πάντα στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή στη δικτατορία έλειπα στο εξωτερικό περίπου για 7 χρόνια. Η μητέρα μου, όταν έγινε το Πολυτεχνείο και της τηλεφώνησε μια φίλη μου και τη ρώταγε πού είμαι, της είπε: «Μα τι ντροπή να λείπει τώρα, τώρα έπρεπε να είναι στην Πατησίων».
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ναι, ανατριχιαστικό. Σας είπα γι' αυτό το λέκι της Λακωνίας, το ανατριχιαστικό στοιχείο και νωρίτερα με τη γιαγιά. Ναι, και όμως εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό που είπε η μαμά μου. Αλλά τέλος πάντων, και εγώ από την Αμερική κάτι έκανα. Προσπάθησα να μεταφέρω την κασέτα με τον ήχο των τάγκς και τη μετέφερα λαθρέα και τη μετέδωσα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη από το ραδιοφωνικό σταθμό. Κάτι προσπαθούσα να κάνω κι εγώ από εκεί. Αλλά ήμουνα στο περιθώριο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
0: Ηθελημένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί ήμουνα σε αυτό το δρόμο της ενασχόλησης με τα γράμματα.
0: Αυτό φαντάζομαι ήταν το δικό σας ζητούμενο. Μετανιώσατε κάποια στιγμή για κάτι, ότι μπορεί να χάσατε χρόνο γιατί ήσασταν χωμένοι στα βιβλία, ή να χάσατε κάτι από τη ζωή?
1: Τώρα θα μπορούσα να πω ότι ασχολήθηκα κυρίως από το 92 και μετά με τα βιβλία των άλλων, και αυτό μου στέρισε τη χαρά να κάνω μερικές ακόμα μεταφράσεις, που ήταν και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν απαλλαγώ από την καθημερινότητα της επιχείρησης με την οποία ασχολούμαι, θα αφοσιωθώ στη μετάφραση.
0: Πώς γίνεται μια διανοούμενη γυναίκα να είναι και επιχειρηματίας και να είναι και μητέρα ταυτόχρονα και να είναι και γιαγιά? Έχω καταλάβει ότι το να είναι κάποια γυναίκα γιαγιά είναι ρόλος πολύ σημαντικός.
1: Είναι ό,τι πιο ανώτερο μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Καλά, αγαπάς το παιδί, αλλά το δυο φορές παιδί είναι κάτι άλλο.
0: Ισχύει.
1: Είναι σχεδόν ερωτικό.
0: Ίσως γι' αυτό οι περισσότεροι είναι σαν να αγαπάμε περισσότερο τις γιαγιάδες μας από ότι τις μανάδες μας.
1: Ναι, ναι. Με τις μανάδες έχουμε και τις κόντρες.
0: Ναι.
1: Ενώ με τις γιαγιάδες τι κόντρα να έχουμε. Υπάρχει απόλυτη σύμπνοια.
0: Ως μητέρα ενός γιου ήταν εύκολη η διαδρομή σας?
1: Ναι, ήταν εξαιρετικά ενάρετο αυτό το παιδί. Και οι αταξίες του ήταν ευλογημένες.
0: Σταθήκατε πολύ τυχαίροι.
1: Αυτή η καινούργια τώρα η μικρή, ας πούμε, ξαφνικά μπορεί να μου πει την ώρα που βλέπουμε κάποιο έργο στην τηλεόραση: φίλησέ μου την πατούσα.
0: Σαν να είναι μια μικρή βασίλισσα και απαιτεί
1: ναι,
0: κάτι
1: ακριβώς,
0: από κάποιον.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι ανταποκρίνεστε αμέσως στο θέλημά της.
1: Φυσικά.

0: Ποια είναι η γνώμη σας για τη σχέση των πολύ νέων ανθρώπων με το βιβλίο σήμερα? Ας πούμε η μικρή Τζούλια διαβάζει.
1: Για να διαβάσει ακόμα δεν μπορεί, γιατί είναι 6 χρονών. Τώρα πήγε πρώτη δημοτικού. Ναι. Αλλά
0: όταν λέω διαβάζει, εννοώ πιάνει χαρτί στα χέρια της. Ναι, καλά, και λόγω τώρα της σχέσης.
1: Οι γονείς της
0: τις
1: διαβάζουν το βράδυ πριν κοιμηθεί. Και έτσι πιάνει συνέχεια τα βιβλία και τα κοιτάζει σαν κρηματοκιβώτια που θέλει να τα ανοίξει, να τα σπάσει επιτέλους και να μπορέσει να διαβάσει μόνη της. Θα περιμένω μερικά χρόνια για να δω τα αποτελέσματα.
0: Είστε μέρος μιας δυναστείας. Σκέφτομαι τώρα ο πατέρας, εσείς, ο γιος σας. Έχετε πολύ στενή σχέση με τον κόσμο των γραμμάτων. Έχετε πολύ στενή σχέση με το κεφάλαιο του βιβλίου, με την αγορά του βιβλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ακολουθήσει και η μικρή Τζούλια, ποιος ξέρει. Γίνατε πλούσια από αυτή τη δουλειά?
1: Πλούσια όχι, έγινα φτωχή.
0: Χάσατε χρήματα?
1: Ναι.
0: Γιατί επενδύσατε ίσως σε κάτι που δεν σας βγήκε?
1: Όχι, λόγω όλης αυτής της λόξας, με την τελειότητα, με την μορφή, με το καλό χαρτί, με το έτσι, με το αλλιώς, σε χρόνους δύσκολους.
0: Για αισθητικούς λόγους δηλαδή?
1: Πες το και έτσι.
0: Πώς να το πω αλλιώς.
1: Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ο Σταύρος, ο γιος μας δηλαδή, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι με 10.000 βιβλία, με μια βιβλιοθήκη απίστευτη, την ωραιότερη που μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος, γιατί ο Βασίλης παράγγελνε συνέχεια βιβλία από το εξωτερικό, και που αυτή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, και όχι μόνο περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, αλλά διατίθεται και στον καινούριο χώρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αποκτήσει τα βιβλία της.
0: Μπορεί να τα αγοράσει, να τα αγοράσει.
1: Να τα αγοράσει. Αυτός λοιπόν ο Σταύρος που μεγάλωσε σε αυτό το χώρο, μέχρι τα 12-13 διάβαζε πολύ. Και μάλιστα διάβαζε και βιβλία του Ροδακιού. Και είχε κριτήριο, ωραίο. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Περικλή Μπούτου, παρατηρητή στην Κροατία, και μας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ότι ο ρυθμός είναι πολύ καλός κτλ. Μετά διάβαζε κρυφά. Και εμείς δεν τον πιέσαμε ποτέ. Αλλά ποια ήταν η έκπληξή μας όταν έγινε δημοσιογράφος και αρχίσαμε να διαβάζουμε τα υπέροχα αυτά κείμενά του. Ενώ δεν ξέραμε ότι ήξερε τόσο καλά να γράφει. Διότι ο άνθρωπος γράφει πολύ καλά.
0: Και πού το αποδώσατε αυτό, γιατί είχε μια κρυφή ζωή?
1: Φαίνεται ότι πότισε. Ότι από τη συνύπαρξη με τα βιβλία, ότι ποτίστηκε και ο ίδιος.
0: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν? Έχετε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα? Γιατί κάποιοι διαβάζουν και κάποιοι όχι?
1: Οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη, που είναι φιλάνθρωποι, που αγαπούν τη φύση.
0: Εννοείται την παγκόσμια ειρήνη ή την εσωτερική ειρήνη?
1: Την παγκόσμια και την εσωτερική. Γιατί η παγκόσμια προϋποθέτει την εσωτερική. Από πολλές εσωτερικές ειρήνες μπορεί να προκύψει η παγκόσμια. Λέω.
0: Αυτοί λέτε πως είναι κυρίως οι αναγνώστες? Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι που είναι στραμμένοι προς το φως, τα ηλιοτρόπια.
0: Τους αγαπάτε τόσο πολύ τους αναγνώστες?
1: Πάρα πολύ τους αγαπάω. Γιατί και εγώ κυρίως είμαι αναγνώστρια, αυτό είμαι.
0: Παραμένετε ακόμη και σήμερα. Τι διαβάσατε την τελευταία εβδομάδα?
1: Την τελευταία εβδομάδα διάβασα το βιβλίο που διορθώνω.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι τα φυτά στη μυθολογία ενός αρχαιολόγου, του Στέλιου Δασκαλάκη, που είναι μία συλλογή των στοιχείων που υπάρχουν για τα φυτά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, και είναι συναρπαστικό.
0: Και αν κάποιος ακούγοντας τον τίτλο πει τι με ενδιαφέρουν τα φυτά σε εκείνη την εποχή, τι θα του πείτε?
1: Θα του πω να διαβάσει λίγες σελίδες από το βιβλίο και να κολλήσει.
0: Α, είναι τόσο ωραίο. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί, κάνετε αυτές τις πολλές διαδρομές? Φαντάζομαι πεζή πάντα, άντε με ένα ταξί.
1: Η συνέχεια αυτού του δρόμου που σας περιέγραψα όλες αυτές τις ώρες είναι να πάμε μπροστά, άντε να προχωρήσουμε κι άλλο. Και θα ήθελα να βγάλω καμιά 40-50 βιβλία ακόμα πριν ολοκληρώσω τη θητεία.
0: Μέχρι τώρα πώς έχετε, 350?
1: Ναι, προς τα 400 πάμε.
0: Αυξάνεται ο αριθμός.
1: Γιατί μετράνε και κάποια προηγούμενα.
0: Ναι. Το ιδανικό ποιο θα ήταν, ποιος αριθμός?
1: Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός. Το ιδανικό θα ήταν να είναι όλα σε γειτονικά επίπεδα.
0: Δηλαδή?
1: Να είναι όλα ενός επίπεδου που να με κάνουν περήφανη.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο σας που δεν σας κάνει περήφανη?
1: Όχι, αλλά λέω να είναι όλα έτσι.
0: Μα πάντα δεν εξαρτάται από εσάς αυτό? Δεν έχετε εσείς τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο?
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ, δηλαδή να είναι πάντα έτσι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανη, για τα βιβλία?
1: Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος που ήταν φίλος μου, όταν γεννήθηκε ο Σταύρος, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Άκουσε παιδάκι μου, τώρα εσύ νομίζεις ότι έχεις κάνει πιο σπουδαία πράγματα και βεβαίως ότι ίσως θα κάνεις και πιο σπουδαία πράγματα. Αλλά εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχεις κάνει είναι αυτό, το παιδί δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι το παιδί είναι το πιο σπουδαίο και φυσικά μετά τα βιβλία. Δεν είναι και λίγα, είναι πολλά».
0: Ναι, σίγουρα. Ένα παιδί από μόνο του δεν είναι όμως πάλι ένα βιβλίο. Ένα ξεχωριστό βιβλίο που το γράφει ο καθένας μόνος του.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το βιβλίο είναι ένα παιδί, έτσι και το παιδί οπωσδήποτε είναι ένα βιβλίο.
0: Το σημαντικότερο βιβλίο που είπατε ότι θα προτείνατε σε κάποιον να διαβάσει οπωσδήποτε είναι «Οι μεγάλες προσδοκίες» του Ντίκενς. Αν θέλουμε να του προτείνετε ένα ελληνικό βιβλίο, ποιο θα είναι αυτό?
1: Ένα ελληνικό βιβλίο.
0: Ναι.
1: «Το τέλος της μικρής μας πόλης» του Δημήτρη Χατζή. Είναι και ένα από τα βιβλία του Ροδακιού, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαλέξω ένα δικό μου βιβλίο. Έτσι λέει η δεοντολογία.
0: Γιατί πρέπει να το διαβάσει κάποιος?
1: Για να γίνει άνθρωπος.
0: Έτσι εύκολα γίνεται κανείς άνθρωπος με ένα βιβλίο?
1: Όχι με ένα βιβλίο. Αλλά θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Γιατί η συγκίνηση πάντα διαρκεί. Και τα βιβλία που δημιουργούν συγκίνηση προσθέτουν αιωνιότητα στον άνθρωπο.
0: Παρατήρησα πως σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας δεν κάνατε κανένα παράπονο. Και κυρίως δεν κάνατε κανένα παράπονο για την πολιτεία. Συνηθίζετε οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι που απευθύνεται στο ευρύ κοινό να λένε κάτι για την πολιτεία. Την αφήνετε στην άκρη? Θεωρείτε ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο ή είναι δική σας δουλειά?
1: Δεν θα έλεγα ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο. Θα έλεγα, μπορεί και να έλεγα, ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα σε σχέση με το βιβλίο. Αν συγκρίνει κανείς τα πόσα κάνει για το θέατρο με τα όσα κάνει για το βιβλίο, είναι συντριπτική. Ας πούμε, στην Ιταλία έδωσαν τελευταία 4 εκατομμύρια ευρώ για να ιδρυθούν και να ενισχυθούν ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Έχει υπάρξει ποτέ τέτοια κίνηση στην Ελλάδα?
0: Ποτέ. Ανήκετε σε εκείνους που λένε πως τα βιβλία πρέπει να στοιχίζουν λιγότερο, να είναι ο ΦΠΑ χαμηλότερος, έτσι ώστε να...
1: Ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος στο βιβλίο, είναι 6%. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκδοτική διαδικασία, ότι στα διάφορα στάδια της παραγωγής ο ΦΠΑ είναι 24%, και έτσι όταν αγοράζεις χαρτί πληρώνεις ΦΠΑ 24%. Αυτό είναι η αδικία, αυτό το gap, αυτό το χάσμα το τεράστιο ανάμεσα στο ΦΠΑ της πώλησης του βιβλίου και στο ΦΠΑ της παραγωγής του.
0: Υπάγεστε στο Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Τι εννοείται αν υπάγω?
0: Όχι εσείς προσωπικά. Οι εκδότες των βιβλίων,
1: ναι,
0: αν ανήκετε σε αυτό το Υπουργείο,
1: ναι,
0: έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι?
1: Ανήκουμε, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάθε τόσο μπορεί και να έχετε μια επικοινωνία με τον Υπουργό, με την Υπουργό Πολιτισμού, και να διεκδικείτε κάτι και αυτό το κάτι?
1: Μέσω των συλλόγων. Αλλά εγώ δεν είμαι πολύ μπροστά σε αυτό. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα προβλήματα του κλάδου ή να συνδικαλιστώ κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά παρατηρείτε όμως την εξέλιξη του βιβλίου?
1: Μα αλίμονο, είμαι μέσα στη Σόλωνος. Η οδός Σόλωνος, που είναι η μέκα του βιβλίου και ήτανε, είναι το σχολείο που έχω μάθει τα πάντα.
0: Αληθεύει ότι πολλοί εκδοτικοί και πια ποντάρουν ή επιβάλλουν στους συγγραφείς τους να γράφουν περισσότερα, να είναι μεγαλύτερο το βιβλίο, γιατί το κοινό ζητά περισσότερες σελίδες για να δικαιολογείται η ακριβή τιμή του?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Γιατί εσείς κάνετε μικρά βιβλία?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ δηλαδή να πω σε συγγραφέα: προσπάθησε να το κάνεις μεγαλύτερο.
0: Εσείς δεν θα το λέγατε με τίποτε. Συνομιλείτε με τους συναδέλφους σας?
1: Ναι, αρκετά.
0: Και ποια είναι η αντίληψη που έχετε για τον κόσμο αυτή την εποχή? Εννοώ για τον κόσμο που αγοράζει, που διαβάζει. Είστε όλοι μαζί αισιόδοξοι για το μέλλον του βιβλίου, όπως είστε εσείς προσωπικά?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλλον οι άλλοι είναι πιο απεσιόδοξοι από μένα.
0: Τι φοβούνται?
1: Καταρχήν βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία και δεν έχει ο κόσμος λεφτά για να αγοράσει φυσικά όλα αυτά τα βιβλία. Βγαίνουν εξαιρετικά βιβλία. Εξαιρετικά βιβλία. Ό,τι βγαίνει στο εξωτερικό μεταφράζεται αμέσως κλπ. Κλπ. Για να είσαι ενήμερος, θα έπρεπε να είσαι τη μισή σου ζωή να διαβάζεις. Που αυτό κανένας δεν το μπορεί. Είναι ζήτημα αν μπορούν να διαβάσουν 20-30 βιβλία, 40, 50 βιβλία το χρόνο. Εκτός από τους πολύ φανατικούς. Όχι, νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Ίσως γιατί ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από μένα και τα αντιμετωπίσουν λιγότερο ουτοπικά. Εγώ είμαι μες στη σφαίρα της ουτοπίας.
0: Φτάσατε όμως έτσι ουτοπικά μέχρι εδώ.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Ναι. Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα φτάνατε μέχρι εδώ με την ίδια πεποίθηση?
1: Εδώ υπησέρχεται η έννοια του θαύματος. Πολλά, απειρά ρυθμά, μικρά και μεγάλα θαύματα.
0: Ανάβετε κεριά για τα θαύματα που σας συμβαίνουν?
1: Όχι.
0: Άρα δεν πιστεύετε στο Θεό, να πω, ή δεν πηγαίνετε στην εκκλησία?
1: Στην εκκλησία πηγαίνω όταν πρέπει. Όταν υπάρχει κάποιος λόγος για να πάω στην εκκλησία. Παλιότερα πήγαινα περισσότερο συμμετέχοντας σε αυτές τις υπέροχες αισθητικές εκδηλώσεις που ήταν ο Επιτάφιος, για παράδειγμα, στην Αγία Ειρήνη, όταν υπήρχε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Όλα αυτά τα, που ήταν ένας ψάλτης εξαιρετικός και η χοροδία του ήταν αντίστοιχη με μια μεγάλη μουσική εμπειρία. Το να ακούσεις τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής ήταν μια μεγάλη αισθητική εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που να λειτουργεί σαν θεία πρόνοια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά όχι ότι έχει τη μορφή αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
0: Μπορεί ένα βιβλίο να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή έστω να του αλλάξει τη ζωή?
1: Αυτό το σκύρτημα που νιώθει κανείς, η συγκίνηση και η ταραχή που νιώθει διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας μια ταινία ή ακούγοντας μια μουσική, αυτό είναι ίδιο με μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής, που είναι ο έρωτας. Και εκεί πέρα υπάρχει και ανταπόκριση. Το βιβλίο σου τα δίνει όλα.
0: Η αλήθεια είναι
1: υπάρχει
0: αυτή.
1: Υπάρχει αμοιβαιότητα.
0: Και στην πραγματικότητα πολύ φτηνά. Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στην Αθήνα?
1: Η Αθήνα.
0: Όσο και αν αλλάζει.
1: Να ήταν λίγο πιο καθαρή, δηλαδή πολύ πιο καθαρή, γιατί έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της μη καθαριότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχ, κι εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβολος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33,
10: και στο relos.gr.
13: Πάλι κόλλησε το submission, 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Sky 89,4.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και σήμερα είμαστε στο μέτρημα. Ζημιών στην Κρήτη μετά το ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας.
1: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί εμβίβαντονε.
2: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Ψήφων και συσχετισμών από αρχηγούς και βουλευτές εν ώψη των επικείμενων εκλογών και δυστυχώς για άλλη μια φορά θυμάτων στην άσφαλτο. 4 νεκροί σε 3 τροχιά δυστυχήματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιοαννίδης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καταρρακτώδεις βροχές και νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Νέο 112 στην Ιεράπετρα. Πρωτοφανής καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν περισσότερα από 4.000 στρέμματα με πατάτες, με την παραγωγή να ξεπερνά τους 15.000 τόνους. Σύσκεψη το απόγευμα στο οροπέδιο για την αποτίμηση των ζημιών στον κάμπο. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έχουν προμήθειες και φάρμακα και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πυροσβεστικής, 485 κλήσεις έχει δεχθεί το κέντρο επιχειρήσεων από την έναρξη της κακοκαιρίας την 1η Οκτωβρίου έως σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επέμβει σε 204 περιπτώσεις, πραγματοποιώντας 96 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, 101 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στην Κρήτη και την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό της αποκατάστασης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του Πασόκ θα μεταβεί και στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Κοινές και τολμηρές ευρωπαϊκές λύσεις για την ενεργειακή αναταραχή ζητά ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα νοικοκυριά, σημειώνει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει εφεδρείες, δηλώσει στον Sky ο Παύλος Μαρινάκης. Η στήριξη για τη θέρμανση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τόνισε και διευκρίνησε ότι ανά 15ήμερο έως ένα μήνα θα επικαιροποιούνται τα μέτρα ανάλογα με τις εξελίξεις. Στόχος το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με επίδομα θέρμανσης και στήριξη από τα δηληστήρια. Πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες δαπάνες θα ζητήσει η Αθήνα από την Ευρώπη. Σημαντική χαρακτήριση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, σημείωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ακόμη ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο θα προχωρήσει καθώς Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Νέα παρέμβαση Σαμαρά, η δεύτερη μέσα σε 24 ώρες, χωρίς να ανοίγει όμως τα χαρτιά του για ένα κόμμα. Απορρίπτει ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ασκεί κριτική για την ακρίβεια, μέχμη και τα Τέμπη. 4 νεκροί και 3 τροχιά δυστυχήματα μέσα σε 24 ώρες στη χώρα. Στους 2 οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο, επίσης δυστύχημα και στην Καβάλα. Επίθεση με μαχαίρι σε ανήλικο στο Αίγιο. 2 κατηγορούμενοι με τον ένα να είναι επίσης ανήλικος. Σοβαρό περιστατικό στη Νέα Ιωνία μετά από διαφωνία για την πληρωμή διαδρομής μεταξύ. Επιβάτης κατηγορείται ότι δάγκωσε και έκοψε μέρος του αυτιού της οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν στο Κίεβο, στόχος η Βόρεια Γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και στα αθλητικά, 2 αναμετρήσεις σήμερα για την πρεμιέρα της Basket League και οι 2 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιαννίνων και στις 5.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ηρακλή. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στην Τούμπα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, το μήνυμα των διεθνών μας πριν από την αναμέτρηση. Και ο καιρός φθινοπορεινός, έθριος σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βοριάδες έως και 6 τοπικά οκτώμποφόρ, 22 βαθμοί θερμοκρασία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πάντως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα με εξασθένιση από το απόγευμα. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι μερικές από τις ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε στην Κρήτη ευθύς αμέσως. Τέσσερις ημέρες τώρα οι άνθρωποι κοιτούν τον ουρανό και περιμένουν με αγωνία τι θα φέρει η επόμενη ώρα. Η βροχή επιμένει, το έδαφος έχει πλέον κορεστεί, δρόμοι υποχωρούν, βράχια αποκολώνται, χωράφια και περιουσίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και ακόμα και σήμερα που το φαινόμενο δείχνει σταδιακά να υποχωρεί, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Χάρη Λοντάκη, έχει όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι, είσαι στα φέρμα.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ναι, είμαστε στα φέρμα. Στα φέρμα όπου το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ό,τι δεν έπαθε χθες, το έπαθε σήμερα. Έχει κοπεί στα δύο ο κεντρικός οδικός άξονας που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από μηχανήματα έργου 2 ετών, περιφέρειας, Δήμου, να αποκαταστήσουν τη βατότητα, να ανοίξουν έστω το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Και αυτό με μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας, κυρίως στο ορεινό του δίκτυο, και αυτοκίνητα στη θάλασσα, υποδομές κατεστραμμένες, δίκτυα άρδευσης κατεστραμμένα. Ανάλογη εικόνα είναι και στον ορεινό Μυλοπόταμο, και στο Αμάρι και σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ένα νεκρό, μην το ξεχνάμε. Αύριο κατεβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός και ο κύριος Δήμας. Αρχικά στις 10 το πρωί θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια να ακούσουν τους δημάρχους και στη συνέχεια θα μεταβούν σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου το νερό σε ορισμένα σημεία φτάνει και το ένα μέτρο μέσα στον κάμπο, μέσα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, καταστρέφοντας την καλλιέργεια πατάτας. Είναι μόνο καλλιέργεια σχεδόν για το οροπέδιο Λασιθίου, είναι το βασικό εισόδημα των κατοίκων εκεί, οι οποίοι και χθες το βράδυ και σήμερα σε γενική του συνέλευση ζητούν να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν και μάλιστα άμεσα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία βέβαια θα αποκαλυφθεί στο σύνολό της τις επόμενες ημέρες, όταν θα καταφέρουν τα συνεργεία των Δήμων να ανέβουν προς τα ορεινά και να δουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, κυρίως του αγροτικού δικτύου, που δικτύου σε μια δύσκολη περίοδο για την Κρήτη. Και λέω δύσκολη περίοδο για την Κρήτη γιατί αυτές οι ζημιές έρχονται λίγο πριν την ελαιοκομική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι το να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει την περιουσία του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αυτό που λένε τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες, άμεσες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των υποδομών σε πρώτη φάση. Και στη συνέχεια για να αποκατασταθεί βατότητα των βασικών οδών και στη συνέχεια ό,τι έργα χρειάζονται, κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
0: Είναι τεράστιο, είναι τεράστια η ζημιά, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, μας τις περιέγραψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πρώτοι το βιώνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να τους ακούσουμε.
4: Δέντρα, αυτοκίνητα, πολλά στη θάλασσα, ομπρέλες.
2: Εγώ είμαι εδώ γύρω στα 40 χρόνια. Τέτοια ένταση της βροχής. Απ' τη μια είναι ευλογία το νερό, αλλά από την άλλη.
5: Έχουμε τρελαθεί, δεν πάει άλλο.
1: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί εμβίβαντονε.
2: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Το πόσο ωριακές ήταν κάποιες στιγμές αυτές τις ημέρες το περιγράφει ίσως καλύτερα ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε μπροστά στο αυτοκίνητό του.
6: Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν το βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Πάτα το φρένο για κλάδματα του δευτερολέπτου, σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στο βράχο όταν έπεσε. Τον είδα κανονικά μπροστά μου.
0: Και αυτή είναι μόνο μία εικόνα του προβλήματος, γιατί μετά από τόσες ώρες συνεχούς βροχής, το έδαφος είναι πλέον εξαιρετικά ασταθές και οι κατολιστήσεις είναι πολλές. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης περιγράφει στον Sky μια περιοχή που προσπαθεί σήμερα να ξανανοίξει τους δρόμους της με ζημιές όμως σε σπίτια, χωράφια αλλά και βασικές υποδομές.
7: Έχουμε πολύ έντονες καθολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά, δεν κρατάει καθόλου νερό. Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους οι οποίοι είναι κλειστοί. Είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί. Πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια. Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Υποχωρούν οι στήλοι. Είναι τόσους ανθρώπους εδώ που φεύγουν.
0: Και όσο αρχίζει να υποχωρεί το νερό, αποκαλύπτεται πλέον και το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη μια πρώτη εικόνα μας έδωσε ο Χάρης Λεοντάκης στο οροπέδιο Λασιθίου. Αριθμοί που δίνουν δήμος και παραγωγή είναι ενδεικτικοί της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και εκατομμύρια κιλά πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου, θα μας μιλήσει και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον αργρότη, τον κύριο Γιάννη Σμυρνάκη.
8: Αυτό που έχει συμβεί στο οροπέδιο Λαστίου να πλημμυρίσει όλο το κάμπος, όλο το πόμπος, δεν έχει να συμβεί ποτέ σε εδώ χρονικά. Ζημιές έχουμε. Στις υποδομές, στα δίκτυα ύδρευσης, στον αγροτικό κόσμο, η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι και έχουν πάει ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
9: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντου νερό. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε καν τα χωράφια. Όλος ο κάμπος είναι πλημμυρισμένος. Δεν σώζεται τίποτα. Έχουμε περάσει τα 500 χιλιοστά νερό μέσα στον κάμπο. Στα βουνά πάνω ξεπερνάνε τα χιλιοστά, τα 800 χιλιοστά βροχόπτωσης. Είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες. 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Όλος ο κάμπος είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασία αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και οι άνθρωποι που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από σημεία που κινδύνευαν. Η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ενώ η εικόνα τώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του σώματος, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση.
10: Από χτες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, το Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Η Ιερά Πέτρα 27 διασώσεις ατόμων. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση. Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές.
0: Κέκα το 3 κεντρικό μαγαζίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. 52 χρόνια

0: Κοίταξα να δεις, η οικογενειακή φωτογραφία όπως την είδαμε τέλος πάντων σε αυτό το επαιτειακό βίντεο χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ορθώς επισημαίνεις ότι σε αυτά τα 52 γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμα και αν ημέρα τους, έχει κάνει ακόμη ένα χτύπημα, το δεύτερο σε 24 ώρες. Mm-hmm. Χθες για τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για τη συμφωνία ανταλλαγής των Κιμηλίων με τη Βουλγαρία. Σήμερα για τα γαλάζια φάλτσα αλλά και μία απάντηση για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να φτιάχνει αυτό το κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δεν έχει αμέσως τώρα κάποια επιπλέον διευκρίνηση από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό ή πληροφορίες για το τι θα γίνει με το κόμμα, αν θα το...
0: Όχι. Ο ίδιος απαντάει σε συνεργάτες του όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω σε ό,τι αφορά στον χρόνο ανακοίνωσης αυτού του κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Και το πότε κυρίως, δηλαδή. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, που είναι όλα τα logistics έτοιμα βέβαια. Όλη η οργάνωση έχει κλείσει ψηφοδέλτια.
1: Ονόματα ακούγονται, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ονόματα ακούγονται προφανέστατα. Τα γραφεία είναι έτοιμα, τον περιμένουν. Εκεί υπάρχει μια θέση που λέει ότι δεν μπορεί να μην έχει ανακοινώσει κόμμα και να ανοίξουν τα γραφεία, να γίνουν τα, ας πούμε, θύρα ανοίξη. Είναι και μια φράση που αγαπάει ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα είναι έτοιμα. Και από αυτήν την άνετη, τη ζώνη άνεσης, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί και χτυπάει. Ναι. Σήμερα χτύπησε για τα γαλάζια φάλτσα, με μια αιχμή και για τα Τέμπη. Τα γαλάζια φάλτσα, όπως ήταν αυτό για παράδειγμα του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Θεοχάρη, αλλά και του κ. Κουλκουδίνα. Και σε κάθε περίπτωση χτίζεται ένα κλίμα συνεχόμενων χτυπημάτων από πλευράς του μεσήνιου πολιτικού, που δείχνει, αν θέλεις, και ένα μοτίβο.
1: Mm-hmm. Να ακούσουμε μαζί και οι ακροατές μας τη νέα παρέμβαση στον Τόνι Σαμάρα μέσω του TikTok.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Για να διαβάσει τι μεσοευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Αυτή είναι η σημερινή λοιπόν παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Είχε προηγηθεί χθες η κόντρα με αφορμή την ανάρτηση πάλι τον Τόνι Σαμαρά για τα ελληνικά κοιμήλια που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ήρθε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα.
0: Ναι, και ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε καταρχάς στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προημερών χαιρέτιζε αυτή τη συμφωνία και αναδείκνυε τη σημασία της. Και από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεται με νόημα ότι δεν έχει κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά επιστρέφουν κοιμήλια στην Ελλάδα που είναι σημαντικά για κάποιες από τις Μητροπόλεις στις οποίες επιστρέφουν. Μια διαπραγμάτευση που συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις που διεκδικούν την επιστροφή πολύ σημαντικών mm-hmm. θρησκευτικών θησαυρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, τι είναι καλύτερο, να μην επιστρέψουμε τίποτα πίσω στην Ελλάδα που της ανήκει ή να έχουμε έστω σιγά σιγά αυτόν τον επαναπατρισμό.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαρινάκη. Η χθεσινή ένσταση και παρέμβαση του κύριου Σαμαρά έχει να κάνει με το ότι έπρεπε να γυρίσουν όλα και όχι μερικά πανηγυρισμοί.
0: Σαφέστατα, και ότι τους δίνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, όπως είναι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη εδώ, στην τηλεόραση του Sky.
4: Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια. Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κοιμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο της Σόφια.

Πέρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, μαζί μας παραμένει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και αυτή την εσωκομματική συζήτηση. Η σημερινή ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για την οικονομία και κυρίως για την ενεργειακή κρίση. Γίνονται προσπάθειες το τελευταίο διάστημα. Έχουμε επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, την

0: της Κομισιόν, γίνονται προσπάθειες αυτό να γίνει με η όποια στήριξη και εδώ στη χώρα μας βάση ευρωπαϊκή, να είναι στήριξη ευρωπαϊκή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μιλάει για μια δύσκολη συγκυρία, προαναγγέλει συνέχιση της στήριξης των οικοκυριών, αλλά ταυτόχρονα στρέφεται, όπως σας είπαμε, προς τις Βρυξέλλες και ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Τι ακριβώς λοιπόν, Γιώργο, ζητάει η Αθήνα από την Ευρώπη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η στήριξη στο εσωτερικό?
1: Γιατί έχει αναποδογυριστεί, Χριστίνα, και η κλεψίδρα για αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Στις 15 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με πολύ συγκεκριμένη θέση και ήδη συγκροτεί, αν θέλεις, και ένα μέτωπο, με δεδομένο ότι πριν τη Σύνοδο θα μαζευτούν οι χώρες του Νότου στο Split για τη Σύνοδο το ΜΕΝΤΕΝ 9, όπου βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η ενεργειακή κρίση. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά? Ότι η ευελιξία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να συμπληρωθούν τα πυρομαχικά που έχει το κάθε κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την ενεργειακή κρίση. Και τι ευελιξία ζητάμε? Τα υπερβάλλοντα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από τους στόχους που έρχονται από τον ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η δαπάνη για τα καύσιμα, αλλά υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι υπάρχει ένα ταβάνι δαπανών. Mm-hmm. Εκεί ζητάμε ευελιξία. Το αίτημα έχει υποβληθεί δια της επιστολής. Μια επιστολή που σήκωσε και αρκετή σκόνη πολιτική, αν θέλεις, με δεδομένες τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάνω σε αυτό το πεδίο κιόλας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, προφανέστατα και για τα υπόλοιπα μέτρα, όπως είναι 120 δόσεις, εξακοντίζει βέλη κυρίως για την καθυστερημένη λήψη τους, υπενθυμίζοντας, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όταν προμηνώ, έλεγαν στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις 120 δόσεις, τους χαρακτηρίζαν λαϊκιστές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο τηλεοπτικό Brand Affair, με αφορμή όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει για την οικονομία και μας έδωσε το πλαίσιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στην τηλεόραση του Sky και την ΦΕΗ Μαυραγάνη.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι, ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο, θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.

0: Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεόραση του Open.
1: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων, έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή. Και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά.
0: Είμαστε σε αντιδράσεις, κύριε Σικίζα, αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την οικονομία και επίσης εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη Φέη Μαυραγάνη, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
3: Αυτό
2: είναι
3: ένα μπαμπούλα.
2: Είναι ένα μπαμπούλα. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Και την ίδια ώρα η πίεση περνάει και στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Συμβολικοί αποκλεισμοί, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι άνθρωποι. Μάλιστα, για περίπου 10 λεπτά η διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι κανονική η κυκλοφορία πια όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Έχει όλο το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους αλλοί. Να μας επαναλάβει τα, γεια σου Δημήτρη μου, τα τι ζητούν οι άνθρωποι, γιατί κυρίως είναι το θέμα των καυσίμων, που για αυτούς είναι σημαντικό εργαλείο, είναι το κόστος αν αυξηθεί μετακίνησης. Καταλαβαίνουμε αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, από Θεσσαλονίκη. Ακριβώς αυτό μας έλεγαν οι αλλοίς και σήμερα, ότι ουσιαστικά τα καύσιμα αποτελούν το 80% της δουλειάς τους. Όταν πριν από λίγους μήνες μπορούσαν να μετακινηθούν ημερησίως για την εργασία τους με 600 ευρώ, πλέον χρειάζονται 1.400 ή 1.500 ανάλογα με το μέγεθος και του κάθε σκάφους, καθώς όπως μας έλεγαν μπορεί να είναι από 5 μέχρι 35 μέτρα και μπορεί να αγγίζει και ένα ποσό στα 2.000 ευρώ ημερησίως. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό και αριθμός, ο οποίος είναι ασύμφορος εντελώς για τη δουλειά τους. Μας έλεγαν πολλοί από αυτούς, έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στους υπόλοιπους πολίτες. Σήμερα, όπως είπες, έκαναν μια συμβολική κινητοποίηση, απέκλεισαν για 10 λεπτά περίπου τη Λεωφόρο Νίκης. Εχθές είχαν προβεί στον αποκλεισμό του λιμενιού για περίπου μισή ώρα. Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές χθες. Σήμερα με τις αστυνομικές αρχές προσπαθούν να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα και το επαναλαμβάνουν συνεχώς μέσα από τις δηλώσεις τους. Το μόνο που θέλουν είναι να κάνει κάποια κίνηση η πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός, που όπως είπαν χθες, βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτούς, όμως δεν τους επισκέφτηκε για να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους. Η συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά είναι και αυτή επιτακτική ανάγκη, με τον αρμόδιο υπουργό, και να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους. Τονίζουν συνεχώς πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ελληνικού φρέσκου ψαριού στην αγορά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό αν συνεχιστούν αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κύριες και κύριοι. Και όλα αυτά έχοντας μπροστά μας δύο ημερομηνίες, 15 και 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, ενώπιση του Eurogroup δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, επιστολή του, να θυμίσουμε, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, έχει ζητήσει να απελευθερωθεί σε ένα βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα ανακούφισης, νέα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικά, και το ζούμε και το βιώνουμε, ένα ενεργειακό ράλι. Και δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντίστοιχες επιστολές, αντίστοιχη επιστολή έχει αποσταλεί και από την Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έτσι ανοίγει η συζήτηση στην Ευρώπη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, πάντα απέναντι σε αυτό το ενεργειακό, τρέχον ενεργειακό σοκ, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν από το υπάρχουν σύμφωνο σταθερότητας. Είναι όμως ημερομηνίες ορόσημα που θα πρέπει να τα έχουμε σοβαρά υπόψη. Φτάσαμε στο ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε με διαφημίσεις και επιστρέφουμε την υπόλοιπη θεματολογία.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Σημαντικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη.
14: Αλατρούε! Αλατρέ! Αλατρέ! Αλατρέ!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απέργε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Είναι Κυριακή, μια Κυριακή όμως γεμάτη ειδησιογραφία. Έχουμε έως αυτήν την ώρα, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει ή δεν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο, σας έχουμε δει τι συμβαίνει στην Κρήτη. Βρίσκεται και παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Είναι και σήμερα τα πράγματα επικίνδυνα. Έχουμε αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων, αλλά δυστυχώς λόγω της φοδρότητας των προηγούμενων ημερών έχουμε ένα υπέδαφος το οποίο είναι σταθρό. Έχουμε μεγάλες και τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες και σε εκτάσεις, κυρίως πατάτας, μας τα περιέγραφε νωρίτερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία, έτσι. Μας τα περιέγραφε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης, αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κλείσαμε το ημίωρο με τα ενεργειακά, με αφορμή και την ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις προσπάθειες που ζητά να γίνουν και η Αθήνα και η Ιταλία, ώστε να έχουμε την ευρωπαϊκή στήριξη για την ενεργειακή κρίση. Μια ενεργειακή κρίση που έχει ξεκινήσει από δύο πολέμους που είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε τα δύο αυτά αναλυτικά. Γιατί έχουμε αρκετά μπροστά μας και ειδικά στο Ουκρανικό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι στο στούντιο ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Η σύγκρουση μπαίνει σε ένα πολύ επικίνδυνο κύκλο χτυπημάτων και αντιπίνων και θα μπορούσα, ξέρεις τι, και εσύ και εγώ από την αρχή του πολέμου που είμαστε και το καλύπτουμε, θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφει συνεχώς αυτή την έκφραση, νέα σύγκρουση, πιο επικίνδυνος κύκλος σε νέα επίπεδο. Όμως έχουμε πλήγματα. Ναι. Έχουμε πλήγματα της Ρωσίας προς το Κίεβο, έχουμε απαντήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με απειλές για κλιμάκωση κιόλας.
16: Άλλη μια φράση, αν μου επιτρέπεις, δημοσιογραφικού κλισέ για μας, το δημοσιογραφική κλιμάκωση, ναι, ναι. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα στο πεδίο, αν θέλεις. Είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Χτυπούν το Κίεβο οι δυνάμεις της Μόσχας εδώ και αρκετές εβδομάδες και δεν έχουμε μόνο εκείνα τα χτυπήματα που βλέπαμε τα νυχτερινά και μέσα στη μέρα. Δύο πράγματα αποτυπώνει σίγουρα. Το πρώτο, ότι η αεράμινα του Κιέβου την διαπερνούν πλέον πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Ήδη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε πολλούς τόνους ζητά από τους δυτικούς τους συμμάχους ενίσχυση στην αντιπυραυλική άμυνα του Κιέβου. Και δεύτερον, μια εμφανής κίνηση της Μόσχας για να δείξει πως θα συνεχίσει αυτή την πίεση, όχι μόνο με νυχτερινά χτυπήματα, αλλά και με ερήσια χτυπήματα που μπορούμε να καταλάβουμε ότι επηρεάζουν και ολόκληρη την ζωή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και αυτό και είναι ένα κομμάτι και της ψυχολογικής πίεσης προς τον Ουκρανικό πληθυσμό.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το αίτημα Ζελένσκι να ενισχυθεί η αεράμινα με όποιον τρόπο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, είναι ένα κόκκινο πανί για τη Ρωσία. Θυμηθόμαστε το Λαυρόφ τι είπε. Η δική του η μετάφραση σε όλο αυτό που συμβαίνει, ότι αν, γι' αυτό και έχουμε και τα ντρόουν και έχουμε αυτό τον υβριδικό πόλεμο, που δεν τον λέει υβριδικό πόλεμο ο Λαυρόφ, εάν μία χώρα βοηθήσει, συνδράμει στην Ουκρανία, είναι εστία, είναι αντίπαλος, είναι εχθρός της Ρωσίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, απλοϊκά μάλλον, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
16: Και ενισχύουν αυτό το αφήγημα της Μόσχας που μόλις περιέγραψες και νεότερες δηλώσεις. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις από τον Μετβέντεφ, από τον Δημήτρη Μετβέντεφ, έτσι, στενός σύμβουλος Ρώσου Προέδρου και ο άνθρωπος που συνήθως είναι αυτός που η Μόσχα δίνει τη σκυτάλη για να αποτυπώσει αυτή την σκληρή ρητορική. Πριν από λίγο λοιπόν είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι μια νίκη απέναντι στις δυνάμεις που, όπως ανέφερε, αντιτάσσονται στη χώρα του. Και συγκεκριμένα είπε στον δυτικό κόσμο, στο ΝΑΤΟ, τους οποίους κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως πολιορκητικό κρύο για να πλήξουν τη Μόσχα. Ακριβώς αυτό που ανέφερες, αποτυπώνει η Μόσχα σε όλα τα μήκη κύματος. Στα σημερινά χτυπήματα, και αξίζει να το αναφέρουμε, χτύπησαν πάλι γέφυρες στο Κίεβο οι Ρώσοι. Προσπαθούν ουσιαστικά να αποκόψουν την πρωτεύουσα από τις γύρω περιφέρειες, να την απομονώσουν. Μετά την νότια γέφυρα που είδαμε χθες τα χτυπήματα, σήμερα ρωσικά ντρόν έπληξαν και τη βόρεια γέφυρα πάνω από το Δνίπηρο. Δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της πόλης. Στο Χάρκοβο, πολύ σφόδροι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιδιώκει έτσι να αυξήσει την πίεση στους αμάχους, χρησιμοποιώντας τους αμάχους σε αυτό τον πόλεμο, χτυπώντας δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του, το ίδιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό και στο φόντο που αναφερθήκατε πριν και στα ενεργειακά, είναι ένας από τους κρίκους όλης αυτής της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία αποπλήττεται τα δηληστήριά της, πλέον εισάγει και εκείνη καύσιμο μέσα στη χώρα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αντλήσει πετρέλαιο, δεν είναι δηλισμένο πετρέλαιο, άρα για τις καθημερινές της ανάγκες αναγκάστηκε εκείνη και εισάγει, προσθέτοντας και σε αυτή την αλυσίδα έτσι μεγαλύτερη πίεση και σε ολόκληρη την οικονομία. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Σε αυτό το σκηνικό έχουμε στο Κίεβο τον Γερμανό καγκελάριο. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, για ποιο λόγο πραγματοποιείται?
16: Ναι, η χρονική συγκυρία νομίζω αποτυπώνει το γεγονός ότι την στιγμή που δέχεται τόσο μεγάλη πίεση το Κίεβο, εμφανίζονται πολύ στενοί και ισχυροί δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου με επίσκεψη στην ίδια την πρωτεύουσα για να αποτυπώσουν, αν μη τι άλλο και συμβολικά, ότι βρίσκεται η Δύση κοντά στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στην γερμανική στήριξη και συνέδεσε ευθέως μάλιστα την έκβαση του πολέμου Γερμανός καγκελάριος και με την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης.
0: Καθόλου τυχαίο, έχουμε δει τι γίνεται σε αεροδρόμια πέριξ και της Γερμανίας, μιλάμε για τη Λιθουανία και όχι μόνο.
16: Και είναι και μια απάντηση στην ρητορική αυτή της Μόσχας που παρουσιάζει όλο και πιο έτσι ανοιχτά τον πόλεμο, όχι ως μια σύγκρουση με το Κίεβο, αλλά και ως μια σύγκρουση με τη Δύση και την Ευρώπη.
0: Θέλω να πάμε και στη Μέση Ανατολή, στο άλλο μέτωπο, γιατί και αυτό, τα στενά του Ορμούζ για παράδειγμα, είναι ένας από τους παράγοντες που οι υπόλοιπες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο αυτό αντιμετωπίζουν αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Έχει γονατίσει πολλά νοικοκυριά και θα είμαι πολύ ειλικρινής, έχω χαθεί τι γίνεται στα στενά τις τελευταίες ημέρες.
16: Ναι, και νομίζω και από εκεί οι ειδήσεις, οι πληροφορίες και οι εικόνες που μας έρχονται μόνο αισιόδοξες δεν είναι για μια αποκλιμάκωση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Πριν λίγη ώρα η Τεχεράνη απάντησε στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Ξεκαθαρίζει όμως η Τεχεράνη ότι παραμένει τεράστια η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν λέει ότι η αμερικανική πρόταση μοιάζει με όλες τις προηγούμενες που έχει καταθέσει και έχει απορρίψει το Ιράν. Ότι βάζει στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να θέσει το τραπέζι σε αυτή τη φάση και ότι αυτό που θέλει το Ιράν είναι μόνο η συζήτηση για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ικανοποιήσουν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη για την πλήρη επαναλειτουργία τους.
0: Ναι.
16: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε νέα στρατιωτική ρητορική. Από τη μία, φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, και καθόλου τυχαία νομίζω, στο ίδιο πλαίσιο με την απάντησή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως προχωρούν στην επιμήκυνση του βεληνικού των δικών τους πυράβλων, ότι θέλουν πλέον και έχουν προχωρήσει αυτόν τον καιρό, έτσι, εν μέσω πολέμου, να μπορούν να χτυπούν στόχους πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πλήξουν το Ιράν από βάση στον κόλπο που βρίσκονται περίπου σε απόσταση 1500 έτσι, χιλιόμετρων. Και απ' την άλλη έχουμε και έναν Ντόναλντ Τραμπ που χθες σε δηλώσεις του άφησε πάλι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ανέφερε ότι η υπόθεση με το Ιράν θα κλείσει είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο. Την ώρα, Χριστίνα, που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κληθεί να πάρει μια απόφαση, αν δεν την έχει πάρει ήδη, για να ξαναρχίσουν τα χτυπήματα, και αυτή τη φορά πολύ πιο σφοδρά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.
0: Που έχει τάξει τα 5.000, τα έχουμε τα ξαναπεί σε κάθε ενήλικα των ΗΠΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ Τριανταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για τις δύο βασικές. Είναι πολλές οι διεθνείς εξελίξεις ούτως ή άλλως, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν, αν θέλετε, και τη δική μας την καθημερινότητα σε επίπεδο οικονομίας, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις. Είναι Sky 100,3, είναι 3:20. Πάμε στις αστυνομικές μας ειδήσεις. Δυστυχώς, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των απειλών δεν σταματά. Μετά από το απίστευτο περιστατικό δύο ανθρώπων να νοσηλεύονται στο Λαύριο, έχουμε άλλη καταγγελία. Είναι Κάτια Νιάκαρη μαζί μας για να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Κάτια.
9: Αυτή τη φορά, Χριστίνα, έχουμε ένα περιστατικό που σχετίζεται με καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή από μια 23χρονη, στην ίδια περιοχή, στο Λαύριο, από μια 23χρονη έγκυο σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα λοιπόν με τη μήνυση που κατέθεσε και όσα είπε στους αστυνομικούς η νεαρή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στις 2 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του. Την κάλεσε στο τηλέφωνο, φέρεται εκεί να την απειλήσει. Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή της πλατείας Πολυτεχνείου στο Λαύριο. Όπως αναφέρει λοιπόν, δεν κατάλαβε ακριβώς τι της έλεγε, όμως αξιολόγησε το περιστατικό ότι σχετίζεται με την νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής απειλής. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, λίγες ημέρες πριν, στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ξαναλέω, είχε παραβιάσει δικαστική απόφαση ο πρώην σύντροφός της και πάει στην περιοχή του Λαυρίου, προφανώς μέχρι να εξακριβωθεί και ακριβώς ποια ήταν η παραβίαση, μετά από περιοριστικό όρο καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως του είχε επιβληθεί και πάλι στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.
0: Εδώ με αυτά τα δύο περιστατικά πάντως ανοίγουν ξανά τη μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα, για την πρόληψη, για το τι εργαλεία έχουν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στη διάθεσή τους, και αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί κυρίως αυτές είναι τα θύματα. Με το βραχιολάκι ιστορία επίσης θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει, και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε βραχιολάκι, είναι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες και το θύμα και ο θήτης να έχουν ένα ειδικό βραχιολάκι, εφαρμογή να έχει το θύμα, ώστε να ξέρουν και οι αρχές αν πλησιάζει ή όχι, γιατί αυτά τα 100 μέτρα, ας πούμε, απόσταση βάση των ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, έτσι δεν είναι, Κάτια?
9: Ναι, σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, να κάνω ένα σχόλιο εδώ, αν μου επιτρέπεις. Είπαμε χθες για κάποια στατιστικά στοιχεία. Ήταν πάνω από 2.000 φορές από το 2023 που θύματα ενδοοικογενειακής πάτησαν το κουμπί του panic button.
0: Ναι.
9: Θέλω απλά εδώ να σκεφτούμε ότι σε πόσες περιπτώσεις από αυτές που πατήθηκε το κουμπί, αν δεν είχε πατηθεί, πόσα ενδεχομένως θύματα
0: σωστά
9: ακόμα να είχαμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Εμένα μου φαντάζει απίστευτα περίεργη και δείχνει πλέον πού και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Στη Νέα Ιωνία. Πάμε στην οδηγό ταξί. Τι αντιμετώπισε η γυναίκα?
9: Ένα απίστευτο περιστατικό. Νομίζω πια τα έχουμε ακούσει όλα. 1:10 τα ξημερώματα. Στην Νέα Ιωνία, όπως είπες, μια 54χρονη οδηγός και έναν πελάτη μέσα στο όχημα, έναν 35χρονο επιβάτη. Υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την πληρωμή, όπως μαθαίνουμε, και τότε τι κάνει ο 35χρονος. τη δαγκώνει στο δεξί αυτή με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ο ίδιος συνέλευσε από αστυνομικού τη ομάδα Δία σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, και η 54χρονη διακομίσει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυπής.
0: Είναι από τις περιπτώσεις, από τις ειδήσεις που τις αφήνεις ασχολίαστες, τουλάχιστον εγώ τα αφήνω ασχολίαστο, γιατί με ξεπερνά, δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία. Πάμε στην εγκληματική ομάδα που συνελήφθη, εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για τις κλοπές οχημάτων και μάλλον φαίνεται ότι είναι πολύ μελής αυτή η σπήρα, Κάτια.
9: Ναι, είναι μια μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας που οδήγησε σε 8 συλλήψεις. Έκλεβαν οχήματα τα μέλη της οργάνωσης και μάλιστα να σου πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και τη λεγόμενη μέθοδο πατίνι. Ποια είναι αυτή? Έκλεβαν μηχανές για παράδειγμα, είχαν άλλα επιχειρησιακά δίκυκλα που χρησιμοποιούσαν. Η δράση του, και έτσι τα μετέφεραν σε κάποιο σημείο που τα πάρκαναν προσωρινά και από εκεί μετά άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν, τα έπαιρναν και στη συνέχεια και μέσω ενός καταστήματος που είχε ένας από τους συλληφθέντες τα διοχέτευαν στην αγορά. Συνεχίζεται η έρευνα για να κρυφωθεί ακριβώς το εύρος της δράσης του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, για τις αστυνομικές ειδήσεις και θα συνεχίσουμε με αστυνομικές ειδήσεις. Είναι μαζί μας η Έλενα Παρασκευοπούλου για να δούμε στην αστυνομία. Θα πάμε στο Αίγιο, που εκεί έχουμε περιστατικό με δύο ανηλίκους. Μιλάμε για τη βία μεταξύ ανηλίκων που φαίνεται ότι δεν έχει τέλος και θα μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί η Ελένη. Καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα περιστατικό ακόμη που εμπλέκονται ανήλικοι και προκαλεί έντονο προβληματισμό, όπως ανέφερε, στην περιοχή του Αιγείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, δύο άτομα, δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, προσέγγισαν δύο ανηλίκους, οι οποίοι κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγείου. Αρχικά, ο ανήλικος φαίνεται να έχει εξυβρίσει το ένα από τα θύματα και στη συνέχεια βγαίνει από το όχημά του και του επιτίθεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κρατούσε στα χέρια του και ένα μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να τον τραυματίσει. Ωστόσο, δεν έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία, τραύμα από μαχαίρι, αλλά του επιτέθηκε. Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, τα δύο άτομα δηλαδή, προσεγγίζουν ξανά τους δύο ανηλικούς. Ο οδηγός του οχήματος, γιατί επέβαιναν σε γιο ταχύ, επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό, όπως ανέφεραν τα παιδιά, να τα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, να τα παρασύρει με το γιο ταχύ. Ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης κατεβαίνει από το όχημα και επιτίθεται σε έναν από τους δύο ανηλίκους. Μιλάμε λοιπόν για μια υπόθεση με έναν ενήλικα και έναν ανήλικο, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, και δύο ανηλίκους οι οποίοι κινήθηκαν πεζοί. Έχουμε αυτό το περιστατικό επίθεσης. Ο ένας, μάλιστα ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αιγείου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το σχηματισμό της δικογραφίας και αναμένεται να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όλο αυτό το θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι, όπως ανέφερε, στη βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς.
0: Παρά την αστηροποίηση με κανόνων και τα σχετικά και νόμων. Άλλο ένα περίεργο περιστατικό και με αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Απίστευτο περιστατικό, θύμα εξαπάτησης μία 70χρονη, οι οποίοι αθεόφοβοι δράστες δεν ντράπηκαν, δεν τόλμησαν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, να τη μεταφέρουν τη γυναίκα.
17: Έχουμε δει πολλά περιστατικά απάτης. Πάω όμως σύντομα για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Τρίπολη. Η γυναίκα βρίσκεται στην εξοχή της κατοικίας, λίγο έξω από την Τρίπολη. Εκεί την καλούν και τη λένε ότι ένα δικό της πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Τη ζητούν χρήματα. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για απάτη, κλείνει το τηλέφωνο. Δύο άτομα παρουσιάζονται λίγη ώρα αργότερα στο τηλέφωνο και εναλλάξει προσπαθούν να την πείσουν ότι είναι αστυνομική, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, γιατί ξέρει ότι τη τηλεφώνησε νωρίτερα για να την εξαπατήσουν. Την πείθει να συγκεντρώσει ό,τι χρυσταφικά είχε, ό,τι αντικείμενα αξία. Συγκεντρώνει 100 λίρες σύμφωνα με τις πληροφορίες και τη λένε ότι θα έρθει να σε πάρει ένα ταξί, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, θα είμαστε σε επαφή για να πιάσουμε τους απαταιώνες. Την πηγαίνουν στην Τρίπολη, μπαίνει μες στο σπίτι της, παίρνει και χρήματα που είχε εκεί και από εκεί την ξεκινούν ταξίδι μέχρι την Αθήνα, μέχρι την περιοχή της Αθήνας. Και τις μιλάνε σε όλη την διάρκεια απίστευτο. Και τις λένε ότι βρίσκεται σε επιχείρηση. Η γυναίκα φτάνει εκεί, τις λένε να αφήσουν, να αφήσει ένα κάδο τα πολύ αντικείμενα για να τα πάρουν οι αστυνομικοί και να πιάσουν τους απατεώνες. Αντιλαμβάνεστε, λίγη ώρα αργότερα καταλαβαίνει ότι έχει πέσει τη μαπά της, βρίσκεται στην Αθήνα, χαμένη και προσπαθεί απλά να επικοινωνήσει με έναν δικό της άνθρωπο, πράγμα για το οποίο γίνεται σε υπόθεση πλέον, εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι όντως.
0: Είναι σενάριο αυτό που περιέγραψες.
17: Είναι σενάριο και το κράτος έχει χτυπήσει κόκκινο αυτών των ανθρώπων. Περιμένουμε την αυστηροποίηση του νόμου και σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα.
0: Το θέμα είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να έχουμε αυστηροποίηση του νόμου. Θέλουμε όμως και να τηρεί τον νόμο. Αυτές είναι και τα σχόλια πάρα πολλών εξημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Και μαζί της, κυρίες και κύριοι, πάμε στη σύνδεση με την Deutsche Welle, Διεθνείς Ειδήσεις.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Γαλλία και Τουρκία έρχονται πιο κοντά σε θέματα άμυνας, διμερή συμφωνία στο Παρίσι. Ελλάδα-Γερμανία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Για ρεβάνς, κάνουν λόγο Γερμανοί σχολιαστές. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και ομάδα επιχειρηματιών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ο καγκελάριος προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και περαιτέρω βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Σάββατο η Ρωσία απίθυνε προειδοποίηση προς όλους τους ξένους διπλωμάτες και πολιτικούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δηλώνει μάλιστα σήμερα στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρτς ήχησαν οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, ενώ λίγο αργότερα ρωσικά ντρόουνς επιτέθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Στη Γαλλία φαίνεται πως οριμάζουν οι σκέψεις για μια πιο στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, πιθανώς υπό μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Σάββατο στο Παρίσι έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας και η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην προμήθεια του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνα SAMT. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
19: Η είδηση προέρχεται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι χθες οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης N Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτεντά, είχε συναντήσεις με την Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Πρόεδρου, στρατηγό Βινσέν Ζιρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Γκιγιόμ Ολανιέ. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για πιθανά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για την συμπαραγωγή και πιθανή αγορά του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμυνας EuroSAMSAMT-T, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
18: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των Ισραηλινών επιδρομών στη λωρίδα της Γάζας στα ξημερώματα της Κυριακής, αναφέρουν τοπικές πηγές. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ο Αλί Αλαμουντί, υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς στη Γάζα και συνυπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα όλα είναι έτοιμα και όλοι είναι έτοιμοι για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση του Nations League. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανοιχτούς λογαριασμούς και για revanche μετά την ήττα της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή στο Augsburg. Σχολιαστές επισημαίνουν ότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα, σε διαφορετική περίπτωση χάνει κάθε ελπίδα για την πρωτιά στον όμιλό της και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα συναντήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το σημερινό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Διογέννης Δημητρακόπουλος.
20: Ελλάδα και Γερμανία κοντράρονται σήμερα στην κατάμεστη τούμπα για το Nations League, σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται καυτή, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τη Δευτέρα. Η γερμανική Bild σχολιάζει τη νέα ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι αποτελεί τεράστια ανακούφιση για τη Γερμανία. Από την πλευρά της, η Frankfurt Allgemeine Zeitung τονίζει ότι πως ο Jürgen Klopp αντιμετωπίζει το match ως πείραμα, φέρνοντας νέα ταλέντα στην αποστολή, αν και μια ήττα θα είχε δυσάρεστες συνέπειες. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Κλόπ αποθέωσε τους Έλληνες και θυμήθηκε το 2004, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε για την νίκη της προηγούμενης Κυριακής στο Augsburg: «Κανείς δεν μας υποτίμησε. Η Γερμανία έχει εξαιρετική ποιότητα». Ελλάδα-Γερμανία. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη Θεσσαλονίκη, Διογέννης Δημητρακόπουλος για την Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα άνοδος του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, η AfD φτάνει το 30% για πρώτη φορά, ενώ το κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Merz περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 18%. Το κεντρόφιλο Ευρωπαϊκό Κόμμα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκ είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Λετωνία με 35%, στην τρίτη θέση η φιλορωσική κυρίαρχη δύναμη με 11,7%. Προεδρικές εκλογές γίνονται σήμερα στη Βραζιλία. Στα 80 του χρόνια ο αριστερός πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα διεκδικεί την επανεκλογή του με αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του συντηρητικού πρώην πρόεδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.

0: Είμαστε 100,3 κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky και όχι μόνο.
1: Χαίρετε.
0: Δημήτρης Βάλσαμος λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου Χριστίνα μου. Πριν λίγη ώρα τελείωσε το Παναθηναϊκός κόντρα στον Βίκο Φάλκουνς, νεοφώτιστη ομάδα από τα Γιάννενα, 103-74 και κλεισμένο το θυρών στο ΆΚΑ. Άνετη επικράτηση όπως αναμενόταν για τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Όπως και στις 5:30 το Ηρακλής Ολυμπιακός, πρεμιέρα επίσης για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, νομίζω, στο Ιβανόφιο. Και έχουμε και την εθνική μας ομάδα φυσικά σήμερα το βράδυ.
0: Το λες έτσι, όλοι θα είναι συντονισμένοι συγκεκριμένη ώρα να κάτσουν να δουν τον αγώνα αυτό.
1: Προφανώς, Ελλάδα-Γερμανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως μετά την νίκη μας στο Augsburg, στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, όπως έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα από την Deutsche Welle. Οι Γερμανοί θα θέλουν και να πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά είναι σημαντικό και βαθμολογικά το παιχνίδι για αυτούς. Αν και η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία του Nations League, ο Klopp την χρησιμοποιεί έτσι λίγο πειραματικά για να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες και να δει ποιοι του κάνουν και ποιοι όχι. Εμείς δεν θα έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος τερματίστηκε και είναι εκτός. Να δούμε αν θα κάνει για αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, γιατί υπάρχει καταπώνηση και επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και φάνηκε και στο μάτς με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να παραμείνουμε αίτητοι, να μην χάσουμε, για να μείνουμε και πρώτοι στον όμιλο και να αυξήσουμε οι πιθανότητες μας για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η τρίτη πάντως μας κρατά στην πρώτη κατηγορία και μας κάνει και ηγέτες στην κλήρωση για τα πραγματικά του Euro. Θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις, δηλαδή πιο βάτους αντιπάλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
16: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
6: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
11: Η ώρα είναι 3.
16: Sky 89,4.
0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Την ίδια ώρα οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκεραίνουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, η καταρακτώδης βροχή προκαλεί νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, λίγο μετά τις 11 το πρωί έσταλει νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιερά Πέτρας, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Λόγω της ισόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις, από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Στο μεταξύ, το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου. Κλειστά θα μείνουν Δευτέρα και Τρίτη τα σχολεία σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κύριος Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πιεστική συγκυρία έρχομαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%. Γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 54χρονη οδηγός ταξί φέρεται να έχει διαφωνία με 35χρονο επιβάτη σχετικά με την πληρωμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος δάκωσε το δεξί αυτή της οδηγού και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμα Καβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Χθες, 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε το ενέλεγχο του οχήματος. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ανήλικος σχηματίστηκε από την αστυνομία στο Αίγιο. Κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή κατά περίπτωση. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι, ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν δύο ανήλικους που κινούνταν πεζοί. Αρχικά ο ανήλικος κατηγορούμενος εξύβρισε τους παθόντες, στη συνέχεια βγήκε από το όχημα, χτύπησε τον έναν ανήλικο και προσπάθησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε 23χρονη έγκυος σε βάρος άνδρα 31 ετών στο Λαύριο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφός της την καλούσε στο τηλέφωνο και την απειλούσε, ενώ φέρεται προημερών να την είχε ακολουθήσει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειος 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο η άνεμη θα είναι έντασης έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, ακίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.
18: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

0: καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Α, βέβαια, υποτονικό σε βλέπω σήμερα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Μπράβο, καλώς ήταν. Έφαγες και φτεδάκια χθες. Τι έφαγες χθες βράδυ?
1: Σουβλάκια. Τίποτα, τρία καλαμάκια, δύο πτύλες κομμένες, κάτι ελαφρύ. Δεν έφαγα αργά, έφαγα την κάμιση ώρα το βράδυ. Έχει μείνει παγωτό, δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι, σκέφτομαι αν πρέπει να το πω αυτό τώρα γι' αυτό. Πρέπει να βουτάμε πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό και ύστερα να μιλάμε. Λοιπόν, είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδί και μαζί θα κάνουμε παρέα και σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, που γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Βερίνα.
1: Βερίνα.
0: Η Βερούλη, μην πεις.
1: Ναι.
0: Ιερόθεος Καλλισθένης. Είναι των Αγίων Δομνήνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αεροπαγίτου, Αγίων Αδάφτου και Καλλισθένης. Κάντε το σταυρό σου.
1: Ας κάνουμε όλοι μαζί.
0: Κοίταξε να δεις. Ο ήλιος θα δύσει 4 λεπτά μετά τις 7, οπότε έχουμε χρόνο άλλες 4 ώρες.
1: Καλή χαρά.
0: Ναι. Έχει σταματήσει και ο αέρας, επιτέλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που γινόταν ο απόλυτος χαμός.
1: Ναι.
0: Και όταν είπες τώρα σουβλάκια,
1: ναι,
0: ο Θανάσης Καρακιάνης, ο πολύ παραμορφωμένος εδώ.
1: Δεν είναι κακό να τρώω σουβλάκια?
0: Όχι καθόλου.
1: Α,
0: παραγωγός μου.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα που φάγαμε πέρυσι σουβλάκια εκεί στο κέντρο, στο Κολνάκι.
1: Α, ναι, ναι. Μπράχ, πού το θυμήθηκες? Πού, πού το ξέχασες? Ναι, ναι,
0: γιατί όμως το θυμήθηκα?
1: Γιατί
0: υπάρχει ένα μαγαζί εκεί που δεν θα πεις το όνομά του.
1: Ναι.
0: Που ανεβοκατεβαίναν στον όροφο ο κόσμος.
1: Α, μπράβο.
0: Νίκο μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγα, είχε απ' έξω δηλαδή, μπράβο στις ιστορίες.
1: Ναι, ανεβαίνει κόκκινο. Μα τι γίνεται εδώ?
0: Τι γίνεται, πού είμαστε? Στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας εκεί στο κέντρο.
1: Νομίζω ότι είναι και
0: βουλευτή. Και όλα τα ό,τι
1: θέλει. Αυτός δεν είναι ο τάδε που σου είπαμε?
0: Ναι, το θέμα είναι άλλο τώρα. Πολλοί κόσμος που γνωρίζουν.
1: Εμείς δεν ξέραμε.
0: Οι γενείς μου από τη Μυτιλήνη έχουν πάει εκεί, εγώ δεν έχω πάει.
1: Είδες, ταξιοθέατα.
0: Υπάρχουν και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Χατζιαννίδης θα με υποστεί και σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Στη ρύθμιση του ήχου εδώ, αφού καθάρισε την κονσόλα, το έχει εδώ το πολύ ωραίο το πινελάκι του.
2: Ναι,
0: κλατς, κλατς, κλατς. Με το πινέλο πρέπει να καθαρίζω και το κομπιούτερ, το πληκτρολόγιο. Θεωρείς?
1: Ναι, κάνει καλό γιατί ισχωρεί μέσα.
0: Ισχωρεί.
1: Και να πάρεις και ένα. Να πάρεις και ένα σπρέι αέρα.
0: Α, υπάρχει τέτοιο σπρέι αέρα.
1: Υπάρχει σπρέι αέρα που βγάζει μόνο αέρα.
0: Ωραία.
1: Και είναι πολύ βολικό γιατί μπαίνει. Ναι, γιατί ας πούμε κάτω από μια συσκευή.
0: Δεν έχει δηλαδή κάτι, απλά φυσάει αέρα.
1: Αέρα, φυσάει αέρα. Αλλά έχουν και ένα ακροφύσιο με το οποίο μπορείς με αυτό να φυσήξεις από κάτω.
0: Ακροφύσιο. Πόσο όμορφο. Ναι, και δεν έχω ξανακούσει τη λέξη αυτή.
1: Είναι πολύ βολικό.
0: Το ακροφύσιο, γιατί, πούμε, όχι.
1: Σε ένα στερεοφωνικό, ας πούμε, σε μια ηλεκτρονική συσκευή.
0: Αρχίσαμε.
1: Δεν μπορείς να φυσήξεις από κάτω. Δεν μπορείς να το καθαρίσεις, μάλλον το σηκώσεις από κάτω. Οπότε φυσάς από εκεί και βγαίνει πίσω. Το καθαρίζεις.
0: Αυτά τα γνωστά,
1: τώρα μην κάνουν διαφήμιση, πανάκια που τραβάνε τη σκόνη, εν
0: πάση
1: περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ακροφύσια,
1: ναι,
0: ή αλλιώς μπεκ, εξαρτήματα εκτόξευσης ή ψεκασμού, που χρησιμοποιούνται σε πλυστικά υψηλής πίεσης, ηλεκτρικές σκούπες, τρισδιάστατους εκτυπωτές και εργαλεία αέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πανάκι.
1: Ναι.
0: Α, με αυτό που μου δείχνεις, τι καθαρίζω?
2: Οθόνη.
0: Την οθόνη. Α,
1: η οθόνη
0: πάρω.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα, είναι πολύ εύκολο να το γρατήσω.
0: Το έχετε δει εδώ ότι πέφτει πάνω. Σπρέι με νερό, το γνωστό. Στι οθόνε εδώ και μπορεί να καθαρίζουν.
2: Σήμερα όχι.
0: Όχι εκεί.
2: Όχι.
0: Ναι, λέω αυτό. Λοιπόν, Νίκο Χατζιαννίδη, ρύθμιση ήχου, δημοσιογραφία επιμέλεια. Θανάση Καρακιάννη εδώ. Ναι, βέβαια. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βρετάκου 210-48-0170-174. Skyradio.gr εκεί που λέει πε την άποψή σου.
1: Έχουμε ένα Viber που το οποίο ξεχνάω συνέχεια τον.
0: 698-123-1003.
1: 698-123-1003. 698-123-1003.
0: Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη.
1: Ναι.
0: Είναι το γούρι μου.
1: Γεια σας, γούρι.
0: Έτσι. Με το που μπαίνουμε, στέλνει.
1: Να είναι πάντα καλά.
0: Να είστε πάντα καλά, γιατί το περιμένω κι εγώ πώς και πώς το μήνυμά σας.
1: Είναι όμορφο να σε θυμούνται.
0: Στην Κρήτη φαίνεται τα πράγματα ότι πάνε λίγο καλύτερα.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα,
1: είναι τα.
0: Αλλά
1: τα
0: είναι τώρα τα απομεινάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, τα οποία δεν είναι εύκολα.
0: Έβλεπα
1: να
0: το πρωί στη σύνδεση του ρεπορτάζ της 10 που είχαν τα παιδιά η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, που συνδέθηκαν με το οροπέδιο Λασιθίο εκεί που είναι. Απέραντες εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ντομάτες, πιπεριές, πατάτες.
1: Είναι η Λασιθίου, είναι σαν Οριζόνας, είναι.
0: Επειδή το έκανα εγώ το βίντεο, έλεγε γύρω στα. Πόσα κιλά τώρα. Είναι 30.000 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Οπότε μέσα φανταστείτε πόσα είναι εκατομμύρια κιλά πατάτες. Επιπλέον.
1: Ναι.
0: Επίσης επιπλέον και πολλά ζώα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα είναι η εποχή που γεννάνε.
1: Επειδή εγώ ήμουνα στον Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε εκεί στη Θεσσαλία,
0: mm-hmm,
1: έφυγα και ξαναγύρισα. Όταν γύρισα, όχι μετά από πολλές, 4-5 μέρες, υπήρχε μια διάχυτη μυρωδιά από ψαρίλα, το λέω έτσι, και νεκρό ζώο. ψόφιο, και, δηλαδή νεκρό ψάρι, νεκρό ζώο. Δηλαδή αυτή ήταν η μυρωδιά που ήταν στο.
0: Γιατί τώρα
1: κυριαρχή.
0: Σε τέτοιου είδους κακοκαιρίες.
1: Και όπως συγγνώμη τώρα, και τα στρέμματα εκεί, οι εκτάσεις είχαν γίνει σαν οριζόνες. Πώς είναι οι οριζόνες που έχουν κρατήσει νερό και.
0: Ναι.
1: Σαν ένα τέτοιο πράγμα. Που ήταν καλλιεργήσιμη έκταση. Είναι πολύ δύσκολο να φύγει όλο αυτό το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Απ' τη μια λοιπόν έχουμε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι ξαναχαθεί ο καιρός.
1: Δεν ξέρω να ελπίσουμε. Αυτά είναι μοναδικά φαινόμενα. Αλλά ας ελπίσουμε να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές.
0: Ηλιοφάνεια βλέπω ότι αύριο Δευτέρα. Οι άνεμοι είναι ως 5 μποφόρ. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πλήρη εξασθένηση από το απόγευμα. Το θέμα είναι το κακό έγινε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές ζημιές. Ελπίζω οι άνθρωποι
1: τώρα να αποζημιωθούν. Να αποζημιωθούν και να ξαναμπούν στον κανονικό ρυθμό της.

0: είναι απίστευτο. Mm-hmm. Είναι μια εκπομπή που έχει το υλικό που θέλουν οι πάντες. Δηλαδή, ναι, τον είχε δύο χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είχες πρώτη ύλη να βλέψεις.
0: Πρώτη ύλη.
1: Ναι. Αλλά έχω την
0: είχες φοβερούς,
1: ναι, ναι, ναι,
0: φοβερούς καλεσμένους.
1: Ναι.
0: Υποκλίνομαι σε Πίτσα Παπαδοπούλου, φοβερός Στέλιος Διονυσίου, ο Απόν.
1: Α, τον είδα που μιλούσε τότε που...
0: Και όλα τα παιδιά, και έκανε ένα βήμα πίσω. Ο Καπουτζίδης το έγραψε όλο αυτό. Εντάξει, είναι τρομερά ταλαντούχος, είναι απίθανος. Είναι ένας άνθρωπος της γενιάς μου, τον οποίο πραγματικά ζηλεύω, το και αν κάνει με την καλή έννοια. Δηλαδή, τον καμαρώνω.
1: Είναι τρομερά ταλαντούχος.
0: Τον καμαρώνω για αυτά που κάνει με τον τρόπο του. Σε όλα, η στάση της ζωής του είναι καταπληκτική. Ξέρεις, κοίταζα χθες την εικόνα, ρε παιδί μου, και έλεγα τι τυχερός που είναι ο Sky που έχει αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, Γιώργος Λιανός, καταπληκτικός παρουσιαστής, από τη νέα γενιά, πολύ ωραίος παρουσιαστής. Γιώργος Καπουτζίδης είναι διαμάντη. Δηλαδή, όποιο μέσο τον έχει, πρέπει να τον προσέχει.
1: Βγάζει μια φοβερή ευγένεια η παρουσία του.
0: Α, ναι, και αυτό, αυτό τώρα που είπες. Για μένα, το super sexy σε κάτι είναι η ευγένεια. Όταν λέω σεξ, εννοώ η έλξη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Με έλκει πολύ ο άνθρωπος που είναι ευγενής. Και είναι τόσο ευγενής σε όλα του. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, η Παπαρίζου, η Έλενα Παπαρίζου, είναι επίσης πολύ ωραίος άνθρωπος. Φοβερά συγκινημένος ο Μουσβράκης.
1: Ναι.
0: Και επίσης φοβερά συγκινημένος ο Μάστορας, που είναι επίσης εξαιρετικό. Και αυτός πολύ, πολύ ωραία φωνή. Ήταν,
1: ήταν όλο αυτό.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαν το υλικό αυτό. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα. 40% έφτασε.
1: Ναι.
0: Τηλεθέασε. Έβλεπε αυτό το αφιέρωμα. Και εμείς που καθόμαστε.
1: Ήταν ένα αφιέρωμα που του άξιζε, να το πούμε έτσι.
0: Το άξιζε. Δεν ήταν και για μεγάλες χαρές. Δηλαδή, καθόμαστε μετά με τον Χριστό Μασούφη που ήμασταν μαζί στο σπίτι και τη φίλη μου την Αγγελική Γεωργίου. Είχες μετά βάρος.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί καταλάβαινες, σκεφτόσουν ότι λες, μα κοίτα τώρα, ο άνθρωπος που έβγαινε και έλεγε hello.
1: Ναι.
0: Και φορούσε ο αυτοκράτερας του στυλ που μπορούσε να βάλει τα πάντα. Τον κοιτάζαμε και λέγαμε, ποιος άνθρωπος θα φοράει.
1: Και δεν αυτά ήταν παλιά ράσα, όλα αυτά. Είναι πρόσφατα. Είναι...
0: Πέρσι. Ναι. Αυτά τα ράσα με τις αγιονάρες, με τις παγέτες.
1: Τα υποστήριζε.
0: Που θα τραγουδάει Καζαντζίδη και δεν θα γελάς.
1: Ναι.
0: Θα καθόσουν έτσι και θα κοίταζε, λες, κοίτα να δεις εδώ τι κάνει το άτομο.
1: Μοναδικός.
0: Μοναδικό. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Το, πραγματικά έτσι ήταν εξαιρετικό. Όσοι το είδατε, και θα έχουμε και εμείς ένα μικρό απόσπασμα απόψε στο δελτίο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το είδες, να κάτσεις να το δεις. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλω το πρώτο κομμάτι και να συνδεθούμε με την κυρία που έχουμε να μας πει κάτι εκεί από τον Άγγλιο. Και εδώ θα είμαστε να συνεχίσουμε την πολύ ωραία παρέα μας και αυτή την Κυριακή, Αθανάση.
1: Γιατί όχι.
0: 4 Οκτωβρίου του 2026.

0: η κυρία Ελένη Καραχλέ που μου στέλνει στο Viber 698-123-1003 και μου λέει: είδα το αφιέρωμα και πραγματικά ήταν αξιοπρεπέστατο. Επίσης εντυπωσιάστηκα με την ερμηνεία της Πάολα. Ήταν συγκλονιστική, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι φίλος πραγματικά με κάποιον που φεύγει, που ήταν φίλοι πραγματικοί, ενώ ήταν 8 χρόνια, 8 σεζόν λέει, δούλεψαν. Και μάλιστα λέγανε χθες ότι αν δεν υπήρχαν οι μάνατζερς και όλα αυτά, θα δουλεύαν κάθε χρόνο μαζί. Φαινόταν η χημεία τους. Νομίζω ότι μοιάζουν πάρα πολύ και είναι εξαιρετική επιλογή να κάτσει στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη φέτος. Η Πάολα θα είναι στο Voice. Όπως είπε και η ίδια χθες, με πρόσταξε ο φίλος της να είναι εκεί. Ναι, ήταν πολύ συγκινητική. Λοιπόν, για να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα και να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Ελευθεριάδη Πιτσάκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δρουδή. Καλησπέρα σε όλους τους αξιότιμους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκω, είστε στο Ναύπλιο ή είστε εδώ, Αθήνα?
1: Βρίσκεστε στο Ηλιόλου, στο Ναύπλιο.
0: Α, Ηλιόλου στο.
1: Ωραία. Ναι, ένα υπέροχο απόγευμα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία πόλη. Πάντα είναι έτσι, το Ναύπλιο είναι μια ωραία αφορμή για εκδρομή. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και πάντα περιμένει να σας καλωσορίσει όποτε θέλετε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Εσείς ασχολείστε, είστε εκπαιδευτικός.
1: Είμαι εκπαιδευτικός, ακριβώς.
0: Και είστε, θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο που γίνεται, το λέω σωστά, συνέδριο?
1: Φεστιβάλ,
0: συγγνώμη. Το φεστιβάλ, ναι, που θα διεξαχθεί στο βουλευτικό του Ναυπλίου, που είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα φεστιβάλ με διεθνές πολιτιστικό μήνυμα, καθώς οι επισκέπτες για άλλη μια φορά θα πάρουν το μήνυμα που αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε για το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας, το οποίο διοργανώνεται από τον σύλλογό μας, τον οποίο είμαι πρόεδρος, την ΕΦΚ Συνομνία. Είναι πολιτιστικός και φιλανθρωπικός σύλλογος Ναυπλίου. Και μαζί με την International Action Art Αργολίδας. Συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Ναυπλίων, ο οποίος πάντοτε είναι αερογός μας. Λοιπόν, πραγματικά είναι όπως είπατε, είναι αφιερωμένο το πρώτο φεστιβάλ Αργολίδας αυτό, το πολιτιστικό, στην επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο καταγωγής τους. Και στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα των εκδηλώσεων και της πληροφόρησης, μέσα της συμμετοχής όλων των ανθρώπων, ενηλίκων και ανηλίκων, και των σχολείων και της νεότερης γενιάς που θα αναλάβει τα ενία αργότερα της προστασίας των θεσμών και των αξιών, ώστε να ικανοποιηθεί αυτό το πολιτιστικό, που είναι ηθικά δίκαιο αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων στον τόπο που γίνεται στη δημοκρατία.
0: Καλά τα λέτε, και εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα.
1: Με κάνετε πολύ χαρούμενοι. Σημαίνει ότι είμαστε ευαίσθητοι όλοι μας. Μπράβο μας οι Έλληνες.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω εσείς πόσο αισιόδοξοι είστε και τι πιθανότητες έχουμε να το δούμε σε αυτή τη ζωή να συμβαίνει.
1: Θα σας πω, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Ωραία.
1: Πίσω αισιόδοξο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να περάσει ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα.
0: Που να το πιστεύουμε αυτό.
1: Να προσπαθώ. Που σημαίνει ότι η προσπάθεια είναι που μετράει, πραγματικότητα, και μαζεμένες προσπάθειες δίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω μακαρίζοντας τις προσπάθειές μας, αλλά αν δεν προσπαθήσουμε, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα ποτέ.
0: Ναι. Αυτό τώρα το φεστιβάλ είναι απλά να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά αυτό που θέλουμε πάρα πολύ σαν χώρα να συμβεί.
1: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα διεξαχθεί σε 2 ημέρες και μέσω του πολιτισμού, γιατί θα έχουμε ένα τμήμα, ένα κομμάτι του φεστιβάλ το απόγευμα του Σαββάτου που θα είναι χορευτικό, χορούς από όλη την Ελλάδα με συλλόγους που θα συμμετέχουν, και το πρωί της Κυριακής θα είναι ένα φεστιβάλ συναυλιών μουσικής, και μάλιστα εμπνευσμένα όλα αυτά από καταξιωμένους Έλληνες μουσουργούς, εμπνευσμένες από τη θεματολογία του φεστιβάλ μας, θα κυκλώσουν, και θα κυκλώσουν με την καλή σημασία, μια προσπάθεια η οποία θα καταλήξει στο να μπορέσουν οι άνθρωποι όλοι, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, γιατί το Ναύπλιο, ξέρετε, αυτή την εποχή έχει πάρα πολλούς τουρίστες ακόμη.
0: Α, έχει,
1: να καταλάβουν ότι, ναι, βεβαίως. Να καταλάβουν ότι η προσπάθεια αυτή δεν σταματάει ποτέ στην Ελλάδα. Διότι θα θέλαμε τα μάρμαρα να σμίξουν πάλι κατά τον Αττικό ουρανό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πολλούς που μας υποστηρίζουν σε αυτό, και από το Λονδίνο και από την Μεγάλη Βρετανία. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι είναι πολλοί οι λόγοι που θα πρέπει να συντρέξουν και να κολλήσουν ώστε να συμβεί αυτό. Πολύ.
1: Εμείς θα φροντίσουμε να δώσουμε 2 ημερών λόγους, λοιπόν, τη Σαββάτο και την Κυριακή, για να συντρέξουν όλες αυτές οι παράμετροι που να μας βοηθήσουν να πραγματώσουμε.
0: Είναι ανοιχτό στον κόσμο, κύριε Πιτσάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι ανοιχτό στον κόσμο.
1: Βεβαίως και είναι ανοιχτό στον κόσμο, εννοείται. Είναι ανοιχτό στον κόσμο, διότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο το απόγευμα. Στο βουλευτικό, όπως ακριβώς είπατε, θα έχουμε ενεκτήριες ομιλίες. Βρισκόμαστε υπό την αιγίδα της International Action Act, του ΕΟΤ, της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας, της περιφέρειας Πελοποννήσου, εκκρεμεί ακόμη η αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και ελπίζουμε το βεβαρημένο πρόγραμμα της Υπουργού Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, να μην την κρατήσει μακριά από τον Άφλιο, την έχουμε προσκαλέσει να κάνει την έναρξη των εργασιών μας και επίσης τα εγκαίνια της έκκλησης κοσμημάτων που θα φιλοξενήσουμε. Γιατί έχω να σας πω ότι έχουμε βραβευμένους εικαστικούς, δημιουργούς κοσμημάτων που είναι εμπνευσμένα από την αρχαία πολιτική κληρονομιά και μας κάνουν την τιμή να λάβουν μέρος στην έκθεση που θα έχει τίτλο «Όταν η Καριάτιδα θα επιστρέψει».
0: Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν θα είναι 10 και 11.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Όσοι βρεθείτε στον Άφλιο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, κυρία.
1: Να είστε καλά. Πολύ.
0: Η κυρία Σοφία Ελευθερία Πιτσάκη, που μας μίλησε για αυτό το φεστιβάλ που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Άφλιο. Νίκο, να σου πω λίγο κάτι.
2: Ναι,
0: με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν.
2: Ποιο?
0: Τον Άκη Πετρετζίκη.
2: Mm-hmm.
0: Από χθες Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 την ίδια ώρα θα είναι στον Sky.
2: Τέλεια.
0: Τον έχουμε μαζί μας και τον Άκη Πετρετζίκη. Είναι ο κορυφαίος σεφ που μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις.

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: 100,3.
7: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις. Από αυτές, οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμο Καβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση χθες μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Επί τόπου έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Σήμερα υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε 23χρονη έγκυος σε βάρος άνδρα 31 ετών στο Λαύριο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν είναι φοβερό ότι αυτό το αργεντίνικο τραγούδι είναι μόνο με ελληνικές λέξεις. Απιούρημα και έλειπα σπαλά. Μόνο ελληνικές λέξεις ακούς μέσα. Και ο συνθέτης Ντάνιελ Αρμάντο, το διαβάζω εδώ, συνειδητοποίησε σε ένα ταξίδι του στην Κούβα πως η ισπανική γλώσσα είναι γεμάτη ελληνικές λέξεις. Ακού.
1: Φυσιολόγικο. Προφέτα ανοιγμάτικο. Φαινόμενο χρόνικο ή ορθοδόξο.
0: Χρόνικο.
1: Συνρασίσμο ή εξτρεμισμό. Συνταβούε έθνικο. Εν λύρικα έκσταση στου πράξει. Εσεν μελόδικο ή φαντάστικο. Άνθρωπο.
0: Άνθρωπο. Τρομερό ότι και η λέξη άνθρωπο είναι ελληνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3.30. Σκάι 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την Κυριακή μαζί σας μέχρι και τις 5. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα εδώ. Ξέχασε σε ταξί. Oh, λάπτοπ. Σε μαύρη θήκη. Η διαδρομή ήταν από την Στουρνάρη και 3η Σεπτεμβρίου προς Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού στην Ευελπίδων. Σε ταξί μέσα έχει μείνει λάπτοπ σε μαύρη θήκη και η διαδρομή ήταν από Στουρνάρη και 3η Σεπτεμβρίου προς τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού στην Ευελπίδων. Παρακαλεί πολύ η Αφροδίτη, αν μας ακούει ο οδηγός ταξί και το δει μέσα, να τηλεφωνήσει εδώ. Έχουμε τα στοιχεία της για να της το δώσουμε πίσω, γιατί προφανώς είναι αξίας για εκείνη. Ο Χαράλαμπος από την Πάτρα μου λέει: μόλις βγήκαμε από τη θάλασσα στο Ρίο. Ωραία. Αλλά έξω θερίζω βοριάς. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και να πω καλησπέρα επίσης και στον Δημήτρη Μπεκιάρη. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Κωστής Καζαμιάκης, ιστορικός τέχνης μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Ο κύριος Καζαμιάκης, Νίκο μου, κυρίες και κύριοι, μου φτιάχνει φοβερές εικόνες, γιατί γνωρίζει και τη γραφιστική άριστα. Οπότε όταν του στέλνω φωτογραφίες μου, τις κάνει με έναν τρόπο που μπορεί να είναι σαν να είναι πίνακας του Πικάσο, του Μονέ. Εξαρτάται κάθε φορά τεχνοτροπία και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα να το βλέπεις. Όλα αυτά στην εποχή του AI, κύριε Καζαμιάκη.
2: Βέβαια, γιατί AI στο συγκεκριμένο θέμα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το καθοδηγήσεις πολύ σωστά για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
0: Ναι, διαφορετικά.
2: Όπως, ας πούμε, η δική σας εικόνα,
0: ναι,
2: που στην πλώρη ενός εστιοφόρου που ταιριάζει με την καταγωγή σας.
0: Με κάνει καπετάνηση.
2: Εξάλλου, όπως βλέπετε, η εικόνα αυτή γράφει Λάμδα Λάμδα, δηλαδή Λιμίν Λέσβου.
0: Ναι, ναι.
2: Το όνομά σας.
0: Τέλειο είναι, πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε το θέμα που έχουμε συμφωνήσει, κύριε Καζαμιάκη, αυτή η εβδομάδα τώρα είναι εβδομάδα, Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
2: η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, 4 Οκτωβρίου, και τελειώνει ακριβώς σε μια εβδομάδα, 10 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Τι είναι αυτή τώρα? Είναι η μεγαλύτερη ετήσια διαστημική εκδήλωση στον κόσμο.
0: Όπου...
2: Και βοηθάει στην, ναι, ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού του αύριο, εκπνέοντας τους μαθητές, καταδεικνύει ορατή δημόσια υποστήριξη για το διαστημικό πρόγραμμα, εκπαιδεύει το κοινό σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες και ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και ενημέρωση και την εκπαίδευση για το διάστημα. Σε λίγα χρόνια,
0: ναι,
2: στην Ελλάδα θα έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που θα ασχολούνται με το διάστημα. Είναι ένας καινούριος τομέας εργασίας και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, στο οποίο ήταν πρόεδρος ο Κρημιζής, ο, ναι, μεγάλος αυτός αστροφυσικός, και τώρα είναι πρόεδρος ο Μανώλης Ράμος, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στον τομέα, την Αθηνά Κουστένη, που είναι αστροφυσικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και διευθύντρια ερευνών στο CNRS, στο αστεροσκοπείο του Παρισιού. Επίσης έχουμε, αυτό και αν είναι έκπληξη, τον Αδριανό Γκολέμη, ερευνητικό συνεργάτη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Είναι ήδη εκπαιδευμένος για να είναι ο πρώτος.
0: Πώς τον λένε?
2: Τον λένε Αδριανό Γκολέμη.
0: Αδριανό Γκολέμη?
2: Αδριανό. Το μικρό του όνομα είναι Ανδριανός και το επίθετο Γκολέμης. Και θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ήδη έχει εκπαιδευτεί, δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει και σε μια πολύ σύντομη διαστημική μετακίνηση.
0: Μάλιστα, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πείτε μου.
2: Τώρα, γιατί είναι χρήσιμο όλο αυτό το πράγμα, πολύ χρήσιμο για το μέλλον? Είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας καταρχήν, γιατί μας παρέχει δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, την ατμοσφαιρική ρήπανση, τα αέρια του θερμοκηπίου, τους κλιματικούς παράγοντες, και μαζί με τις εξελίξεις πάνω στη Γη ανοίγει και συζήτηση για το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα εδώ στη Γη με τις νέες διαστημικές υποδομές. Ο πρόεδρος, ο Μανώλης Ράμος, που τυχαίνει να είναι φίλος μου και κουμπάρος μου, μιλά για την επόμενη μέρα του ελληνικού διαστημικού προγράμματος, τις δυνατότητες που δημιουργούν οι ελληνικοί δορυφόροι, την ανάπτυξη της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας, αλλά και το στόχο ώστε το διάστημα να αποκτήσει την ουσιαστική θέση του στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα έγινε από το 2005 το 16ο πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το περίφημο ΕΖΑ, στο οποίο υπήρξε πρόεδρος και ο Μανώλης Δράμος. Και έκτοτε συμμετέχει η Ελλάδα ενεργά σε αποστολές και προγράμματα από την παρατήρηση της γης μέχρι την εξερεύνηση του διαστήματος. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό δεν είναι φαντασία, δεν ανήκει στο φαντασιακό που λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ανήκει στην πραγματικότητα, ότι σε 20 χρόνια θα συναντιούνται δύο άνθρωποι και θα λένε πώς πάει η ζωή στη Σελήνη. Θα λέει ο άλλος, καλά τα πάμε, αλλά εσείς νομίζω στον Άρη είσαστε λίγο καλύτερα, είσαστε λίγο μακριά, αλλά είσαστε λίγο καλύτερα, έχουμε κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
0: Λέτε να φτάσουμε εκεί?
2: Σίγουρα, εκεί πάμε.
0: Πάντως,
2: εκεί
0: το γεγονός, εγώ δεν το πιστεύω ότι είμαστε οι μοναδικοί σε αυτό το γαλαξία, υπάρχουν και πολλοί έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι πολύ εγωιστικό να θεωρούμε ότι είμαστε μόνοι μας.
2: Αυτό ναι, είναι ένα άλλο θέμα όμως. Μιλάμε τώρα ακόμα για το πλανητικό μας σύστημα.
0: Για το δικό μας, ναι, όχι άλλο, έξω από το γαλαξία μας.
2: Σύστημα,
0: ναι.
2: Που όλοι οι πλανήτες έχουν ελληνικά ονόματα, Δίας, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Ερμής, Πλούτων κτλ. Μιλάμε για το πλανητικό μας σύστημα, άντε και το δικό μας γαλαξία.
0: Ναι.
2: Στο δικό μας γαλαξία, μέσα στους γαλαξίες του σύμπαντος που είναι δισεκατομμύρια, μέσα σε αυτό το γαλαξία σίγουρα υπάρχουν πλανήτες όπως η Γη που βρίσκονται σε τέτοια θέση από το δικό τους ήλιο που είναι σίγουρο ότι έχουν αναπτύξει ζωή. Αυτό,
0: ναι.
2: Ούτε και αυτό πια αμφισβητείται.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό θα αργήσει λίγο. Θα αργήσουμε να σφίξουμε το χέρι στους εξωγήινους.
0: Καλά, ας λύσουμε τα προβλήματα εδώ μεταξύ μας στη Γη, κύριε Καζαμιάκη, και μετά έχουμε χρόνο και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα που με ενδιαφέρουν επίσης πολύ, και αυτό βέβαια που συζητάμε τώρα, θέλω να αρχίσετε να μου ξεδιπλώνετε πώς η ελληνική μυθολογία, με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο μόνο εσείς ξέρετε, κύριε Κωστή Καζαμιάκη, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, με τον κύριο Κωστή Καζαμιάκη, ιστορικό τέχνη συνομιλούμε, πώς η μυθολογία ενέπνευσε φιλοσόφους όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Και πριν πάμε, επειδή πριν προφανώς είχα για το τραγούδι αυτό τον Απιουριμάκ, έχω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Νίκο, πώς είναι το όνομα, πώς θα το πω, το όνομα του κυρίου, γιατί μου γράφει ότι είναι καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Ισπανία. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Ούτε εγώ δεν ξέρω να το προφέρω το όνομά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Λοιπόν, κύριε Καζαμιάκη, για πάμε.
2: Η ελληνική μυθολογία έχει αποδειχθεί πλέον εντελώς ότι γέννησε τη φιλοσοφία. Ήταν πολύ απλή αυτή η γέννα. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι λέγανε ότι ο κεραυνός φεύγει από το χέρι του Δία. Μέχρι που κάποιοι Έλληνες της Μικράς Ασίας και αργότερα της Μεγάλης Ελλάδος και μετά όλης της Ελλάδας είπανε, για σταθείτε ρε παιδιά, πώς φεύγει ο κεραυνός από το χέρι του Δία? Είναι σωστό? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Μήπως είναι ένα φαινόμενο φυσικό? Αυτή δεν είναι η πρώτη σκέψη. Και έτσι έχουμε τους πρώτους φιλόσοφους, τον Θαλή, τον Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη, τον Ηράκλειο, τον Παρμενίδη, τον Πυθαγόρα, όλοι από τη δική σας εσύ στο δικό σας το νησί, ναι, Επιτακό, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι άρχισαν να συζητάνε για τις μυθολογικές καταστάσεις και υποστάσεις που ίσχυαν και πίστευαν οι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια, για πάνω από 15.000 χρόνια. Και άρχισαν λοιπόν γύρω στο 600 π.Χ. οι πρώτοι φιλόσοφοι, Θαλής, που θεωρείται ο πρώτος φιλόσοφος στον κόσμο, Θαλής, Αναξιμένος, Αναξιμένος, τους είπαμε και πριν, και μετά στη Μεγάλη Ελλάδα η Ελεατική Σχολή, και μετά στην Αθήνα με τους μέγιστους Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, να αποδομούν με τον καλό, με καλό τρόπο την μυθολογία και να την ερμηνεύουν, ναι, στοχαστικά. Έτσι γεννήθηκε η φιλοσοφία. Mm. Αλλά ακριβώς έτσι, μέσα από αυτή τη συζήτηση που πάντα αρέσει στους Έλληνες, ο λόγος, η συζήτηση, τα επιχειρήματα, και επίσης τους αρέσει να αντιδικούν με οποιοδήποτε θέμα, ας είναι και το πιο αυτονόητο.
0: Και αυτό... πάνω από το καϊμάκι του καφέ μπορούμε, κύριε Καζαμιάκη, να αντιδικήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ εύκολα.
2: Έτσι γεννήθηκε λοιπόν η φιλοσοφία από τη μυθολογία, έτσι γεννήθηκε όμως και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη και το θέατρο με το Διόνυσο και ο αθλητισμός και η επιστήμη, ένα σωρό πράγματα. Το σημερινό μας θέμα βέβαια είναι πιο μερικό, δηλαδή πιο μαζεμένο. Πώς γέννησε η μυθολογία και πώς ενέπνευσε τους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο μέγας φιδίας που είναι υπεύθυνος για τον Παρθενώνα μαζί με τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη, ο φιδίας στο Παρθενώνα έκανε, επειδή μια κυρία από τον Άφλιο σας έλεγε για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, και θα ήθελα να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτό
0: για τα μάρμαρα, τα γλυπτά,
2: γιατί είναι ένα πολιτικό θέμα. Όπως είδατε, οι Βρετανοί είναι λίγο παράξενοι και οι δύο ρυθμοί οδηγούν, ναι, ανάποδα ακόμα,
0: ναι,
2: έχουν το δικό τους νόμισμα, φύγανε και από την Ευρώπη, είναι δύσκολο να τα βρει κανείς με αυτούς. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι αυτό που θα σας πω τώρα, ότι εδώ και 200 χρόνια που τα μάρμαρα έχουν κλαπεί με βίαιο τρόπο, καταστρέφοντας άλλα γλυπτά από τον Παρθενώνα και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αυτά τα συγκεκριμένα μάρμαρα αποτελούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις ιστορικών τέχνης και τεχνοκριτικών αλλά και οικονομικών της τέχνης, αποτελούν τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό θησαυρό του κόσμου.
0: Ναι.
2: Κατά πολύ, δηλαδή, το χρηματιστήριο της τέχνης κατατάσσει τα μάρμαρα αυτά στην πρώτη θέση, και μετά από πολλές θέσεις αρχίζουμε να έχουμε Μιχαήλ Άγγελο, Νταβίντσι κτλ. Η πρώτη θέση ανεκτήμη του θησαυρού είναι ο αρχαιολογικός θησαυρός.
0: Και το έχουν εκείνοι λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι, φυσικά, αλλά έχουν όμως κάτι που θα σας φανεί παράξενο. Δεν έχουν εισιτήριο. Δεν έχουν εισιτήριο.
0: Οι Βρετανοί.
2: Δεν έχουν εισιτήριο.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ. Σωστά. Και εγώ μπήκα χωρίς εισιτήριο. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ναι, ενώ στο Λούβρο, ας πούμε, εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ναι, θέλω να πω ότι η πολιτική του πολιτισμού είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη υπόθεση.
0: Όχι, τώρα μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, και είναι και πολύ.
2: Δεν θα τελειώσει.
0: Όχι, ναι, δεν θα τελειώσει. Δεν σας λέω μην το πείτε. Ξέρετε τώρα τι είχε το εισιτήριο. Σε κάποια έτσι λίγο είναι τσούζι, είναι λίγο δύσκολο σε Έλληνες να.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο Φιδίας λοιπόν ήταν ο πρώτος γνωστός μεγάλος καλλιτέχνης που χρησιμοποίησε τη μυθολογία στον ίδιο τον Παρθενώνα. Στον ίδιο τον Παρθενώνα έχουμε εκπληκτικά έργα,
0: ναι,
2: με αμαζονομαχίες. Δηλαδή οι Αθηναίοι εναντίον Αμαζόνων.
0: Πού τα βλέπουμε αυτά, στα αιτώματα.
2: Στις μετόπες.
0: Στις μετόπες
2: έχουμε αμαζονομαχία. Στις μετόπες επίσης έχουμε και κενταυρομαχία. Μάχη κενταύρων και λαπιθών. Μυθικών πλασμάτων, μυθικών υποστάσεων. Επίσης έχουμε στην βόρεια, στις βόρειες μετόπες,
0: ναι,
2: την πτώση της Τρίας, που είναι και αυτό μισό μυθολογικό, μισό πραγματικό. Έχουμε το άγαλμα της Αθηνάς με ύψος 10 μέτρα, το Ξελεφάντινο, μέσα στον Παρθενώνα. Η Αθηνά επίσης είναι μια από τις μεγαλύτερες μυθολογικές υποστάσεις. Και ήθελα να σας πω εδώ ότι την 1η Ιανουαρίου 2024 έκανα μία πρόταση με παγκόσμια εμβέλεια και ισχύ η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, να ονομάζεται Αθηνά, διότι η Αθηνά γεννήθηκε από το κεφάλι του πατέρα της και είναι η θεά της γνώσης. Είναι η θεά που τα ξέρει
0: και
2: όλα.
0: Και να είναι η Αθηνά η εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Η Αθηνά και πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σήμερα πήρα γράμματα στο mail και σε άλλες πλατφόρμες που λένε η Αθηνά σας έκανε πάλι το θαύμα της και τα λοιπά. Η Αθηνά λοιπόν μέσα στον Παρθενώνα, φανταστείτε, ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα ύψους 10 μέτρων και 10 εκατοστών, έργο του Φιδία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να πάμε λίγο γρήγορα.
0: Για να προλάβουμε να πούμε και τους υπόλοιπους που έχουν.
2: Ναι.
0: Και τους πιο σύγχρονους.
2: Αναγέννηση, ο Μέγας Μιχαήλ Άγγελος, το πρώτο του γλυπτό που έκανε 19 ετών,
0: ναι,
2: είναι ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος και ένας άτυρος. 19 ετών. Πώς ένα παιδί 19 ετών με τόσο τρομακτικό ταλέντο που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες όλων των εποχών. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος και πούμε ο Φιδίας, και να πούμε μετά και το δεύτερο, ίσως θα λέγαμε δεύτερο, τον Μιχαήλ Άγγελο. Βέβαια, έχουμε και τον Πραξιτέλη, έχουμε και τον Αλκαμένη, αλλά στους μεταχριστιανικούς γλύπτες,
0: ναι,
2: ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ο πρώτος και αυτός έκανε πολλά έργα εμπνευσμένος από την ελληνική μυθολογία. Το Βάκχο που είπαμε πριν, που είναι ο Διόνυσος, τη Λίδα και τον Κύκνο, το Γανιμίδη, αλλά και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, περίπου σύγχρονος, λίγο μεγαλύτερος του Μιχαήλ Άγγελου. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έχει κάνει πάρα πολλά έργα, το περίφημο έργο Λίδα και ο Κύκνος που είχε έρθει και εδώ στην Πινακοθήκη και το είδαμε. Ο Μέγας Ραφαέλο, που συμπληρώνει τη μεγάλη τριάδα Μιχαήλ Άγγελος Νταβίντσι, ο Ραφαέλο έχει κάνει πάρα πολλά έργα, τη Γαλάτια, τον Παρνασσό, τον Απόλλωνα και τις Μούσες. Ο μεγάλος Μποτιτσέλη επίσης, τη γέννηση της Αφροδίτης, την Άνοιξη, την Πριμαβέρα.
0: Ο Τσαρούχης, κύριε Καζαμιάκη, προσπαθώ να θυμηθώ, τι έχει εμπνευστεί από την μυθολογία.
2: Ο Τσαρούχης ήταν γεμάτος έμπνευση από τη μυθολογία και έχει κάνει πάρα πολλά έργα τα οποία δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Έχει κάνει, ας πούμε, ένα νεανικό έργο, 26 χρονών ήταν τότε, έκανε τους Κένταυρους και τους Λαπίθες, εμπνευσμένος από τις μετόπες που λέγαμε του Παρθενώνα, την Κένταυρομαχία. Ναι. Το 1936 αυτό το υπέροχο έργο του Τσαρούχη. Επίσης έχει κάνει τη Θυσία της Ιφηγένειας με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. Έχει κάνει τον Ναύτη και τους Έρωτες το 1943.
0: Ο Ναύτης και οι Έρωτες γιατί είναι εμπνευσμένοι από τη μυθολογία?
2: Γιατί ο Έρωτας είναι ένα μυθολογικό
0: γιος
2: της Αφροδίτης.
0: Και ο Φασιανός?
2: Ο Φασιανός πάλι, προσωπικός μου φίλος και συνεργάτης για 40 χρόνια και τον είχα παρουσιάσει πάρα πολλές φορές σε συνέδρια. Ο Αλέκος ο Αείμνηστος είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα και η φιλοσοφία του, που ήταν εντελώς διαφορετική από του Τσαρούχη ή των άλλων καλλιτεχνών, ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί η μυθολογία του δεν είναι απλώς θέμα, γίνεται τρόπος, είχε γίνει τρόπος θέασης του σύγχρονου ανθρώπου για το Φασιανό. Γι' αυτό, ας πούμε, τα έργα του, ο Αχιλλέας και τα άλογα του, τα άλογα του Αχιλλέα που μιλούσαν, μιλούσαν τα άλογα του Αχιλλέα, είχε συγκινήσει τρομερά τον Φασιανό. Είχε κάνει την Κύρικη και τον Οδυσσέα, την Αρπαγή της Ελένης. Τι να σας πω τώρα, πάρα πολλά πράγματα. Και μπορούμε να τα δούμε και στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά και στο Μουσείο Φασιανού. που διευθύνει τώρα η Μαρίζα, η γυναίκα του και η κόρη του.
0: Ναι, και έχω πάει και πρόσφατα και για μια εκδήλωση που ήθελα να παρακολουθήσω εκεί, αλλά και μόνη μου για να περιηγηθώ. Είναι πολύ πολύ ωραία, γιατί έχουν μέσα, δεν περιμένεις μόνο να δει. Δηλαδή αυτό που περιμένεις είναι μάλλον οι πίνακες, ωστόσο έχει μέσα και πολλά αντικείμενα που έφτιαχνε ο Αλέκος Φασιανός, από ένα παγκάκι μέχρι ένα φωτιστικό, τα πινέλα του, τα πάντα όλα. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον μουσείο, η αλήθεια είναι αυτή, και καλό θα είναι να το επισκεφτεί κανείς.
2: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω. Έχετε κάτι για να κλείσουμε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καζαμιάκη?
2: Να είστε καλά, θα σας πω μόνο μία αλυσίδα. Φιδίας, Πραξιτέλης, Αλκαμένης, Μποτιτσέλη, Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ, Ισιανός, Ρούμπενς, Ρέμπραντ, Κανόβα, Τσαρούχης, Φασιανός. Είναι μια αλυσίδα που είναι ένα μέρος μιας τεράστιας αλυσίδας καλλιτεχνών που επηρεάστηκαν από την αρχαία ελληνική μυθολογία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καζαμιάκη.
2: Είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης και μας κάλεσε ο οδηγός ταξί, και μπράβο μας για το λάπτοπ που εχάθη. Ο Θανάσης τους έφερε σε επαφή με την Αφροδίτη που το ξέχασε μέσα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, και έτσι το λάπτοπ επιστρέφει στα χέρια του ιδιοκτήτη του. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά έτσι να ακούσουμε χαλαρά, ακόμα και αν φύγεις, για το τέλος, για το γύρο του κόσμου, για το τέλος, Παναγία μου, για το γύρο του κόσμου, για το τέλος. Όχι, όχι, όχι.

0: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Την ίδια ώρα οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, η καταρακτώδης βροχή προκαλεί νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, έστειλε νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Λόγω της συσσόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλέ σημείο από καταλήμματα βαρχιχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις. Από αυτές, οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Στο μεταξύ, το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου. Κλειστά θα μείνουν Δευτέρα και Τρίτη τα σχολεία σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο Πρωθυπουργός, και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πιεστική συγκυρία ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 54χρονη οδηγός ταξί φέρεται να έχει διαφωνία με 35χρονο επιβάτη σχετικά με την πληρωμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος δάγκωσε το δεξί αυτί της οδηγού και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στη σύλληψη τριών διακινητών από το Νότιο Σουδάν, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες που μετέφεραν στη χώρα μας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Συνολικά 89 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο παραλίες του Δήμου Γόρτινα στην Κρήτη. Όπως ανέφεραν, είχαν ξεκινήσει από την περιοχή των Μπρουκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ο καθένας από 13 έως 15.000 δινάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Άλλοι 40 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη, είχαν ξεκινήσει και αυτοί από το Τομπρούκ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι εντάσσεως έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 9 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και αυτό το τραγούδι Παναγιώτη, μετά θα συστηθούμε, το λέει η...
1: Η Σάσα η Γλυκή, είναι μια φίλη μου, θα την πω σίγουρα, η οποία το έχει τραγουδήσει σε έναν αγαπημένο ασθενή μου και από τότε έχει καθιερωθεί στις αναρτήσεις μου.
0: Ωραία, είπα να κάνουμε κατευθείαν την λοιπόν. Ο Παναγιώτης Συρίγος είναι το μαζί μας, ο οποίος είναι κλινικός φυσικοθεραπευτής.
1: Ναι, πολύ σωστά. Λόγω ότι έχω εργαστεί σε νοσοκομεία και σε κέντρα αποκατάστασης.
0: Ναι. Είσαι ο άνθρωπος που χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε μια φορά στη ζωή μας όλοι.
1: Ναι, λίγο πολύ, καλό κάνει. Ναι,
0: καλό κάνει. Είναι... Δεν είναι απαραίτητο να είσαι μετά από ατύχημα.
1: Όχι.
0: Σε πιασήματα, σε τέντες.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας και την υγεία μας και τη λειτουργικότητά μας.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Να είσαι καλά. Στον Ενικό θα μιλάμε.
1: Ναι, στον Ενικό να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άκου λίγο τώρα. Άρχισα να ασχολούμαι και εγώ λίγο με το TikTok λόγω δουλειάς. Ναι. Και εκεί λοιπόν σε ανακάλυψα. Θέλω τώρα να σου πω λίγο την αλήθεια. Mm-hmm. Βλέποντας τα βιντεάκια σου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης δουλεύει με μεγάλους ανθρώπους κυρίως.
1: Mm-hmm. Και νεότερους.
0: Και νεότερους.
1: Αλλά έχω μια δυναμία αλήθεια στην τρίτη ηλικία.
0: Mm-hmm. Και ανεβάζει βίντεο και με ανθρώπους που καταγράφουν έτσι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Mm-hmm. Και γενικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι. Βάζοντας αυτό το κομμάτι, εγώ σε αυτό τσίμπησα θέλω να σου πω. Mm-hmm. Και χωρίς να λες τίποτα, μπορεί να γράφεις μια πρόταση. Στην αρχή, θέλω να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν λίγο συναισθηματικά εκβιαστικό. Mm-hmm. Ότι ξέρεις, πάντα ένα μικρό παιδάκι, ένας μεγάλος άνθρωπος, mm-hmm. ένα τραγούδι, η αδυναμία, όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά μετά πηγαίνοντας mm-hmm. και σκορλάροντας τα βίντεο και έβλεπα το ένα πίσω από το άλλο, καταλάβαινα τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι, mm-hmm. Μάλλον σχετίζεσαι με τους ανθρώπους, mm-hmm. και ίσως τσίμπησε ακόμα περισσότερο. Καλά, όλοι μας που έχουμε μεγάλους γονείς, αλλά όταν έχεις γονείς που έχουν θέματα κινητικότητας, θέματα μνήμης και όλα αυτά, έρχεσαι λίγο και πιο πολύ. Λοιπόν, έλα να τα πάρω λίγο από την αρχή, mm-hmm. και μετά θέλω να μου πεις ποιο βιντεάκι, γιατί ανεβάζεις και τη γιαγιά σου.
1: Ναι.
0: Πεις ποια είναι η γιαγιά σου, για να βάλουμε έτσι λίγο να παίξει, για να ακουστεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που τους καταγράφεις. Λοιπόν, έλα τα πάρουμε λίγο πριν.
1: Λοιπόν,
0: εσύ σπούδασες.
1: Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, φυσικοθεραπεία. Και στη συνέχεια όλα πήραν τον δρόμο τους. Αλλά έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια. Γιατί η οικογένεια είναι η βάση μας.
0: Ναι.
1: Ο παππούς, η γιαγιά, ξεκινά από πιο πίσω τη βάση εγώ. Μετά η μητέρα και ο πατέρας και φυσικά και ο αδερφός μου, που κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, το ίδιο λειτουργήμα, να το πω πιο καλύτερα. Και σίγουρα είναι τιμή μου που έχω αυτή την οικογένεια. Στη συνέχεια.
0: Δούλεψε σε νοσοκομεία.
1: Δούλεψα σε νοσοκομεία, σε κέντρο αποκατάστασης και σιγά σιγά πήρα το μικρόβιο που λέμε στα πιο βαριά περιστατικά και σε ομάδα ανθρώπων που είναι πιο, να το πούμε, λίγο πιο παραγωνισμένοι.
0: Τι λογίζεται ως βαρύ περιστατικό?
1: Μία νευροεκφυλιστική πάθηση θα πω, χωρίς να την ονομάσω, είναι σίγουρα η τετραπληγία, η οποία μπορεί έναν άνθρωπο να τον καθυλώσει στο κρεβάτι, στο αμαξίδιο, και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μία παραπάνω θεραπεία, να το πούμε, αποκατάσταση, αλλά πιο πολύ ανθρώπινη, γιατί έχεις μία καθημερινή τριβή. Όταν έχεις καθημερινή τριβή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι.
0: Και δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα, η αλήθεια είναι, να έχουν ένα φυσικοθεραπευτή να
1: ακριβώς.
0: Είναι ένα επιπλέον έξοδο επίσης για την οικογένεια. Mm-hmm. Τώρα στα λέω όλα αυτά επειδή τα γνωρίζω εκ των
1: έσω. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και έχουμε κάνει και εγώ και ο αδερφός μου και εθελοντικές ενέργειες και πάρα πολλές πράξεις, οι οποίες δεν θέλουν να επιβαρύνουμε πολύ τους ανθρώπους.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Αλλά το λέω ότι είναι ένα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως είναι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, είναι πολύ βοηθητικό.
1: Είναι για μένα σωτήριο, γιατί μπορεί έναν άνθρωπο να τον σώσει από μια κατάκληση, που είναι το πιο πιθανό που μπορεί να γίνει στο κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί μια κατάκληση μπορεί να φέρει και άλλα πράγματα. Κατάκληση εννοούμε, ναι, ιατρικά, πάνω κάτω ξέρουμε, δεν θέλω να το αναλύσω ιατρικά.
0: Να ανοίγει σχεδόν το δέρμα, να μην μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Αλλά η δική μου προσέγγιση είναι πιο πολύ, ασχολούμαι και με την ψυχολογία του ανθρώπου, γιατί ως γνωστόν η ψυχολογία είναι το παν. Και έτσι με τη μουσική, μαζί με πάρα πολλές ενέργειες, με ανθρώπους και μέσα από τα social που έρχονται και με βοηθάνε και έχουν τραγουδήσει, έχουν παίξει κιθάρα.
0: Περίμενα. Τα πάρουμε από την αρχή. πας σε ένα περιστατικό, mm-hmm. ας πούμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα. Ή,
1: mm-hmm. Μπορώ να πω για ένα περιστατικό συγκεκριμένο κιόλας. Είχα έναν ασθενή εξαιρετικό. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος με έμαθε πολλά πράγματα. Με έμαθε πόσο δυνατός πρέπει να είμαι κι εγώ. Γιατί ένας άνθρωπος που ασχολείται με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τετραπληγικός, πρέπει να είναι δυνατός και ο ίδιος. Και με έμαθε να είμαι δυνατός. Ο συγκεκριμένος ασθενής, σίγουρα υπήρχε και η θεραπεία, υπήρχε η αποκατάσταση, υπήρχαν οι τεχνικές, όλα αυτά. Εγώ τα αφήνω στην άκρη μου όλα αυτά. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος χρειάζεται και άλλες ανάγκες, όπως είναι να φέρεις έναν άνθρωπο μαζί, όπως είναι ένας φίλος. Και να του κάνετε παρέα, να κάτσετε λίγο παραπάνω από τη θεραπεία, να μιλήσετε.
0: Κάτι που έκανες εσύ, δηλαδή στα ραντεβού που πήγες, καθώς είναι λίγο παραπάνω.
1: Πολλές φορές.
0: Αλλά αυτό ήταν μια δική σου ανάγκη. Δεν στο έλεγε κάποιος, δεν στο έλεγε.
1: Όχι, ποτέ κανείς δεν τίποτα. Είναι πολύ διακριτικοί οι άνθρωποι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ διακριτικοί.
0: Και κάποιος, ας πούμε, εσύ γιατί καθώς είναι παραπάνω, με ποια επιλογή, πώς γινόταν αυτό.
1: Μου έβγαινε. Μου έβγαινε και εμένα. Ναι, υπήρχε αυτή η σύνδεση και όταν συνδέεσαι με έναν άνθρωπο, νιώθεις και εσύ ότι θέλει να είσαι πιο κοντά σου. Δεν μπορεί να σε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να είμαι σαν ρομπότ να πάω να κάνω αυτό, αυτό και να φύγω. Νιώθω κάποιες στιγμές ότι συνδέομαι παραπάνω και θα κάτσω και θα πούμε και δύο λόγια παραπάνω. Έχει τύχει και να φάμε μαζί. Και ειδικά μου πηγαίνει και σε ηλικιωμένο, ω γνωστόν, άμα είναι και πιο λειτουργική η γιαγιούλα, θα σου βγάλει και το φαγητό να φας.

0: επάγγελμά σου, mm-hmm. η φυσικοθεραπεία. Mm-hmm. Στόχος είναι η ανακούφιση ανθρώπων από τον πόνο που είναι σε καροτσάκι πάνω,
1: Σωστά.
0: σε αμαξίδιο, mm-hmm. Άνθρωποι που δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Και άνθρωποι που δύσκολα επικοινωνούν και στο φάσμα της άνοιας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Είναι το άλλο κεφάλαιο που μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Να πω κάτι για τον πόνο.
0: Ναι.
1: Ο πόνος τι είναι? Έναν άνθρωπο, άμα τον έχουμε σε ένα αμαξίδιο για πολλές ώρες και δεν μπορείς να κινητοποιήσεις το χέρι του,
0: ναι.
1: οποιοδήποτε άνθρωπος, άμα τον αφήσεις αρκετές ώρες ή και μέρες που είναι άλλοι, και αν πας να το ανοίξεις, υπάρχει πόνος. Γι' αυτό και μετά πάμε εμείς και κάνουμε την κινητοποίηση. Άμα δεν ανοίξει αυτό το χεράκι, δυστυχώς θα έχουμε δύσκολη δουλειά μετά για να ανοίξει.
0: Οι άνθρωποι στην αρχή, Παναγιώτη, σε εμπιστεύονται εύκολα? Δηλαδή, τώρα mm-hmm. έχω συνέχεια στο μυαλό μου τον πατέρα μου, θέλω να σου πω. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία να πιστέψει ότι θα κάνετε κάποια δουλειά? Ξέρεις, ένας άνθρωπος που είναι άνω των 80 δεν θα γίνει ποτέ 20 χρονών.
1: Σωστά.
0: Ούτε τα χέρια του, ούτε τα πόδια του, ούτε θα τρέχει, ούτε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ξέρεις, εμπιστοσύνη πότε θα σου δείξει, που σημαίνει ότι θα αφαιθεί και το σώμα του θα είναι πιο χαλαρό, άρα και οι ασκήσεις θα γίνονται καλύτερα?
1: Όλα ξεκινάνε πρώτα απ' όλα με την επικοινωνία. Να μιλήσουμε με την εκάστοτε οικογένεια, τον άνθρωπο, και όταν νιώσει και ο ίδιος ασφάλεια, εγώ θα του ξεκαθαρίσω ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να συντηρηθούμε σε μια καλή κατάσταση, εφόσον είναι κινητικός και λειτουργικός, και τότε μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και να κάνουμε, ας το πούμε, κάποιες ειδικές ασκήσεις μαζί. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει ξανά νέος, εννοείται αυτό, αλλά θα είμαστε μαζί και θα πορευτούμε σε μια κατάσταση, το οποίο μπορεί να μην έχει και μεγάλη συχνότητα, μπορεί να γίνεται και πιο αραιά, και να είμαστε μαζί και να γίνουμε μια ομάδα, όπως λέω πολλές φορές. Γιατί αυτό που λέμε πάντα είναι το 50% είναι του θεραπευτή και το άλλο 50% είναι του εκάστοτε ασθενή. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι, να γίνει εξ αρχής. Και μετά πάμε στο. Μετά φεύγει το επαγγελματικό, γίνεται πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο. Υπάρχει και χιούμορ, υπάρχουν και όλα τα. Όλο το πακέτο που λέω εγώ.
0: Και υπάρχουν, φαντάζομαι, πολλές φορές που πετυχαίνετε πράγματα που ούτε εσείς το πιστεύετε.
1: Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές φορές αυτά.
0: Άνθρωπος που δεν μπορούσε με τίποτα να σηκωθεί από το αμαξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Το ξέρω από τη φυσικοθεραπεία.
1: Έχουν γίνει και...
0: Να σηκωθεί στο πι, να κάνει δύο βήματα.
1: Ναι, ναι, θα το γενικεύσω αυτό. Γενικά τώρα όλοι οι επαγγελματίες υγείας το έχουν δει αυτό σίγουρα και εμείς το έχουμε δει.
0: Δεν το λέω για σένα προσωπικά. Λέω, η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ακριβώς έναν άνθρωπο πραγματικά να κάνει βηματάκια, και όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό,
1: mm-hmm.
0: είναι πάρα πολύ τυχεροί. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το συνέστημα είναι, δεν περιγράφεται.
0: Πες μου όμως τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα της άνοιας, πώς μπορείς να δουλέψεις μαζί τους και τι πράγματα κάνεις. Γιατί σου λέω, στα βίντεο που βλέπω και κάθεσαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις, στα βίντεο που κάνεις, παίρνεις την άδεια mm-hmm. από τους συγγενείς mm-hmm. για να τους έχεις και να είναι δίπλα σου? Γιατί εντάξει, εσύ βάζεις λίγο, θολώνεις.
1: Πάντα το
0: βάζεις
1: πρόσωπο.
0: Το μπλερ που λέμε εμείς, mm-hmm. θολώνεις το πρόσωπο να μην φαίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Κάθεσαι δίπλα, κρατάς το χέρι, στο κρατάει. Τη νιώθεις την επαφή στο χέρι?
1: Ναι.
0: Το κρατάει.
1: Το αισθάνομαι. Σίγουρα παίρνω άδεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Πάντα. Πέρα από αυτό, μετά, όταν ένας ασθενής δυστυχώς έχει νευροεκφυλιστική πάθηση και δεν θυμάται, είναι στιγμές όμως που έχει και διάβγεια. Λοιπόν, και αυτές τις στιγμές που μπορεί να θυμηθεί κάποια πράγματα.
0: Εσένα δεν σε θυμάται κάθε φορά?
1: Εμένα δεν με θυμάται. Όχι, δεν με θυμάται. Είναι στενάχωρο. Και εμένα με στεναχωρεί πολλές φορές. Όπως στεναχωρεί σίγουρα και τον κύκλο του. Αλλά θα πω για ένα περιστατικό που είναι μια πολύ γλυκιά ασθενή που πηγαίνω τουλάχιστον ένα αρκετό μεγάλο διάστημα. Και δεν θυμάται κανένα, αλλά θυμάται το γιο της. Ο οποίος πρέπει να μας ακούει κιόλας. Είναι πολύ συγκινητικό. Να θυμάται μόνο το γιο, δεν θυμάται κανέναν. Και εκεί φαίνεται και. Πόσο μεγάλη η σύνδεση της μάνας με το παιδί. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Εσύ κάθε φορά πρέπει να γνωρίζεσαι από την αρχή, ή δεν χρειάζεται, μπαίνετε κατευθείαν? Και τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε?
1: Εγώ προσπαθώ να το αποφεύγω αυτό ότι δεν θυμάται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχω πάντα αυτή την. Σαν να γνωριζόμαστε. Το αφήνω στην άκρη του ότι δεν με θυμάται. Δεν θέλω να νιώσει άβολα, έστω και αν έχει μια μικρή διάβγεια, ότι δεν θυμάται αυτός ο ασθενής, να στεναχωρηθεί. Γιατί στεναχωριούνται όταν καταλαβαίνουν, έστω και για λίγο, ότι δεν θυμούνται. Άρα εγώ πηγαίνω. Γεια σας, κυρία Μαρία, ήρθα, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου αγόρι μου, θα πει, και θα συνεχιστεί μια χαρά και θα περάσουμε το χρόνο μας μαζί.
0: Mm. Αυτό το με τα βίντεο έτσι που άρχισες να φτιάχνεις, mm-hmm. ήταν η ανάγκη αυτή, πώς προέκυψε? Δηλαδή, εντάξει,
1: mm-hmm.
0: εγώ το καταλαβαίνω, ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό, και ειδικά ένας νέος άνθρωπος.

0: άνθρωπος να στέκεται δίπλα.
1: Ήθελα με έναν τρόπο να δείξω αυτό που βιώνω κάθε μέρα, γιατί δεν το μοιράζομαι. Δηλαδή, πολλά που σου έχω πει σήμερα δεν τα ξέρουν πάρα πολύ τόσο αναλυτικά. Γιατί είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι και δεν αντέχει και πολλοί κόσμος να λες για την υγεία.
0: Ναι.
1: Και εγώ το καταλαβαίνω και είναι απόλυτο σεβαστό. Άρα, ήθελα με έναν τρόπο έτσι διακριτικό και λίγο και συναισθηματικό και νοσταλγικό, αλλά και στενάχωρο να το πούμε. Ήθελα να περάσω αυτά τα μηνύματα.
0: Και να δείξεις αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς. Αλλά δεν ήθελα να το κάνω με πολύ τρανταχτό τρόπο. Ήθελα να το κάνω με διακριτικό. Άμα έχεις παρατηρήσει, εγώ δεν μιλάω. Δεν φαίνομαι πουθενά. Είμαι μόνο σαν μια παρουσία και μια.
0: Δυνατό είναι να ξέρεις και πιο υπόσχεση.
1: Μια μουσική και κάποια λόγια τα οποία εκείνη τη στιγμή εγώ είναι βιώματα δικά μου που τα γράφω και τα βλέπω. Αυτό.
0: Ναι, όσο μιλάς εσύ, θέλω να μπω λίγο στο λογαριασμό σου. Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα να κάνουμε διαφήμιση του.
1: Καμία διαφήμιση.
0: Αλλά
1: θα σου πω...
0: πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος.
1: Μπορώ,
0: ναι,
1: μπορώ να σου πω για τη γιαγιά μου που είπες, μια και μπορεί να τη βρίσκεται.
0: Ποια είναι από όλες αυτές, για να. Είναι η πρώτη. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να επιλέξω έτσι κάποια από τα ωραία. Επίσης καταγράφεις ωραίες εικόνες.
1: Ναι, η γιαγιά είναι.
0: Η σοφία των ανθρώπων αυτών.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε το πρόσωπό της. Η γιαγιά μου είναι, εννοείται. Ναι. Η γιαγιά μου είναι ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Είναι πανέξυπνη. Είναι 89 ετών.
0: Νίκο. Θα τη βάλω τώρα σε βίντεο να ακουστεί λίγο η γιαγιά του, γιατί λέει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
2: Είναι αυτό. Να σε ξεχνάει ο άνθρωπός σου που είσαι 59 χρόνια μαζί που είμαστε εμείς τώρα.
0: Για τον παππού σου μιλάει.
1: Τον χάσαμε.
2: Το βλέμμα που σε θαύμαζε μέρα τη μέρα και τώρα να σου λέει ποια είσαι εσύ. Και ο άλλος όλος που πλέγματε μου λέει ποια είσαι εσύ. Λένες, εγώ τον αγαπάω όσο να μας χωρίσει ο θάνατος και ας μην με θυμάται. Να είναι καλά και να τον καμαρώνω. Και θα του κρατάω το χέρι και του λέω ότι είναι ο άνθρωπός μου, αυτόν που παντρεύτηκα. Και αν ήμουν νέα, ξανά ξεκινάει από την αρχή, θα τον παντρευόμουν.
0: Πού τη βρήκε τη δύναμη η γιαγιά σου
1: και
0: να
1: τώρα,
0: πει αυτά τα πράγματα.
1: Τότε ο παππούς ήταν που δεν θυμότανε εκείνο το διάστημα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος η γιαγιά. Είναι πάρα πολύ, πολύ γλυκιά και έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Και σένα, ας πούμε, πέρα από το κομμάτι λοιπόν της φυσικοθεραπείας και πέρα από τη γιαγιά σου, βλέπω ότι καταγράφεις έτσι σε βιντεάκια τους μεγάλους αυτούς ανθρώπους που έχουν μια σοφία. Πολλές φορές εγώ τη μαμά μου επίσης την βάζω να λέει τα ποιματάκια, να λέει πράγματα που συμβαίνουν τότε. Είναι, εντάξει, είναι απίθανη γνώση.
1: Είναι και η γνώση, αλλά... είναι και μια ανάρτηση που, άμα βγω να μιλήσω εγώ ή κάποιος άλλος, σίγουρα θα υπάρχει μια αμφισβήτηση από κάτω. Ξέρεις, να πει κάποιος, έλα μωρέ, γιατί το λέει αυτό. Ενώ ίσως ηλικιωμένος, επειδή έχουν τη σοφία και έχουν δει τη ζωή, φάει τη ζωή με το κουτάλι που λέμε, εκεί πραγματικά υπάρχει σιγή. Υπάρχει, όλοι λένε συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτόν και πραγματικά respect, ξέρω εγώ. Δεν έχουν πει ποτέ, κανείς δεν έχει γράψει κάτι από κάτω, κάτι άσχημο.
0: Γι' αυτό που κάνεις.
1: Κανείς. Ειδικά όταν...
0: ότι εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους.
1: Όχι, δεν γράψει κανείς. Ειδικά όταν μιλάνε κιόλας.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις, όπως καταλαβαίνεις. Να τώρα, ας πούμε, στέλνει ο Μινάς ένα μήνυμα. Συμβαίνουν και αυτά, είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις. Λέει θερμά συγχαρητήρια, τέλος πάντων. Ίσως να αποτελείς, λέει, εξαίρεση. Να μου ακούς πολλές φορές, Παναγιώτη μου. Αλλά όσες φυσικοθεραπευτές έχω φέρει να βοηθήσουν τη μητέρα μου, εκτός από τα χρήματα του, οι οποίοι ζητάνε και μαύρα.
1: Υπάρχει και αυτό, πάρα πολύ συχνά γίνεται. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα κρίνω κάποιον, ούτε θα πω κάτι άλλο για κανέναν.
0: Να.
1: Άρα θα πω ότι ο καθένας κάνει τις δικές του πράξεις.
0: Όχι, εγώ θα το αναφέρω γιατί είναι ένα μήνυμα ενός
1: ακροατή. Ναι,
0: δεν ζούμε εκτός, πώς το λένε, εποχής. Τα έχουμε ακούσει
1: σίγουρα.
0: Και τώρα ζούμε μια κατάσταση φοβερή και τρομερή με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ δυνατός με την παρουσία του, ήταν με την απουσία του, έφερε στην επιφάνεια πολλά περισσότερα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Βλέπεις και με την ιατρική και όλα αυτά. Δεν συμβαίνει μόνο στο δικό σας χώρο, και στις δημοσιογράφους και σε όλα αυτά. Η ψευτιά, έτσι, το πώς μπορεί να εκμεταλλευτείς έναν άνθρωπο. Οπότε μπορώ να κατανοήσω
1: σίγουρα
0: το μήνυμα του ακροατή.
1: Ότι μπορεί
0: ας
1: να...
0: πούμε, η Ελένη, λες, πολλά συγχαρητήρια για το ήθος σου.
1: Ότι μπορεί κάποιος να...
0: λόγος θα πρέπει να λέγεται.
1: Ότι μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί καταστάσεις είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά στους αδύναμους.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό και όσοι είναι και όσοι με ακούνε και είναι στον κλάδο της υγείας, χαμηλά το κεφάλι και μην ανεβάζετε τα ποσά, γιατί οι άνθρωποι ζουν με μια σύνταξη, ζουν πάρα πολύ, με πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα, επειδή εγώ τους βιώνω και τους ζω καθημερινά. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι το πρώτο που τους λέω πάντα, ότι θα το συζητήσουμε και ό,τι μπορείτε και θα τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, έτσι σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου. Είδες πώς πέρασε η ώρα.
1: Νεράκι.
0: Και όταν θα επιστρέψουμε, θέλω να αρχίσεις έτσι να μου λες, να μου διηγείς σε ιστορίες, ωραίες ιστορίες μέσα από τους ανθρώπους, ιστορίες δύναμης. Από την τρίτη ηλικία που έχει πολύ σοφία. Ναι, μάλιστα, αποχωρούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις, από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη σύλληψη τριών διακινητών από το Νότιο Σουδάν 14, 17 και 21 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες που μετέφεραν στη χώρα μας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Στη Σάμο συνελήφθησαν 4 υπήκοοι Τουρκίας για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Αθήνα με πλαστά διαβατήρια. Στην επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πώς και με έβαλες και δεν περίμενες. Ωραία. Λοιπόν, Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε Νίκο. Μου είδες, δίστασα λίγο στο ποια είμαι. Μέχρι και τις 5. 2-10-48-0-0-170-174. Σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι το Viber που μου στέλνετε και εκεί μηνύματα ή και στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Συνεχίζουμε την κουβέντα εδώ με τον Παναγιώτη Συρίγο που είναι κλινικός φυσικοθεραπευτής και είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο και λέμε όλες αυτές τις ιστορίες με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στη μεγάλη, σε προχωρημένη ηλικία φυσικοθεραπείας, παρέας, φροντίδας, ευαισθησίας. Έχεις δει οικογένειες να εγκαταλείπουν γονείς και εσύ πώς σε βρίσκουν εσένα, ας πούμε, για να πας? Δεν είναι εύκολο πάντα για την οικογένεια.
1: Όχι. Και αυτό επίσης είναι.
0: Δεν είναι
1: εύκολο, όχι. Και
0: να μην ρίξουμε το ανάθεμα.
1: Έχει τύχει και ένας ηλικιωμένος να μπει σε κάποια δομή. Δεν το κρίνουμε ούτε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Από όλη και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Αλλά και χρόνο, αλλά και το να εμπιστευτείς και έναν άνθρωπο να κρατάει τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι.
0: Η εμπιστοσύνη αυτή είναι. Γιατί δύσκολο πράγμα. Δύσκολο.
1: Καλό ή κακό, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, χρειάζεται μια έξτρα βοήθεια στο σπίτι και είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο το οποίο θα είναι 24 ώρες στο σπίτι και θα προσέχει τον άνθρωπό σου.
0: Λαχείο, μεγάλο.
1: Ακριβώς.
0: Καλησπέρα να πω στον Γιώργο Κανίδη και η Κατερίνα μας λέει, Παναγιώτη, ότι η μαμά μου έπαθε 63 χρονών σοβαρό εγκεφαλικό και η φυσικοθεραπεύτρια την βοήθησε πάρα πολύ να ξανασηκωθεί. Ακόμα την αναφέρει με το μικρό της όνομα. Εξαιρετικός ο καλεσμένος, πάνω απ' όλα άνθρωπος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το μήνυμα είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Το πώς δένεται η οικογένεια με τον θεραπευτή και είναι κάτι ίσως για μένα και το πιο σημαντικό. Αυτό γεμίζει η ψυχή με το να δεθείς με τον ασθενή και να δεις και τα αποτελέσματα ψυχικά και σωματικά. Γιατί είπαμε μόνο συνδυαστικά βλέπουμε καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί ένα μικρό παιδί που θα το κρατάς αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, γιατί έτσι είναι και ο κύκλος της ζωής. Ένας ηλικιωμένος έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με ένα μωράκι. Μπορώ να τα αναφέρω και 2-3 που τα παρατηρώ συνέχεια. Ένα είναι ότι ένας ηλικιωμένος θα φορέσει πάνω, όπως θα φορέσει και ένα μικρό παιδάκι την πάνω του. Ένας ηλικιωμένος χρειάζεται τοπί για να περπατήσει, όπως και ένα παιδάκι θα χρειαστεί τη στράτα που είχαμε πιο μικρά εμείς. Ή αλλιώς μια βοήθεια από τον μπαμπά του ή τη μαμά του. Ένας ηλικιωμένος θα χρειαστεί βοήθεια στο να τον ταΐσεις. Όπως και ένα παιδί θα χρειαστεί βοήθεια να τον ταΐσεις. Και όπως παρατηρώ εγώ, δηλαδή, όταν ένας ασθενής, ένας ηλικιωμένος κάνει τα πρώτα του βήματα, όλοι χαιρόμαστε. Όπως είναι και με το παιδί, που όταν κάνει τα πρώτα του βήματα, όλοι χαιρόμαστε. Και κάτι που αναφέρω πολύ συχνά στις αναρτήσεις μου είναι ότι οι παππούδες μας ήταν εκεί σε όλα αυτά. Ήταν εκεί σε αυτά τα πρώτα μας βήματα και σε όλα αυτά που ζήσαμε. Άρα είναι πολύ όμορφο όταν είμαστε κι εμείς εκεί, γιατί έτσι είναι ο κύκλος της ζωής και ξανά ξεκινάει από την αφετηρία του.
0: Ωραία. Έλα να θυμηθούμε τώρα έτσι, θέλω να μου πεις, ωραίους ζωηρούς ασθενείς θέλω όμως έτσι που σου λένε ωραία πράγματα που σε εκπλήσουν, που σε εκπλήσει η δύναμή τους, που πας και πώς τους βρίσκεις και μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, η πορεία που έχετε, θέλω να μου πεις πράγματα που σου λένε που δεν το περίμενες ποτέ, γιατί εγώ έχω ακούσει εδώ αρκετά, μετά θα βάλουμε επίσης ένα βιντεάκι. Μίλα μου για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για την κυρία που θα ακούσουμε στο βιντεάκι σε λίγο, για αυτή θα μιλήσω στην κυρία, η οποία είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή κυρία.
0: Πόσων ετών η κυρία αυτή?
1: Είναι 93 πρέπει να είναι τώρα.
0: Και μπράβο της.
1: Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και όταν μιλάει για τον άντρα της, είναι συγκλονιστική. Το πόσο τυχερή ήταν που τον έχει, είναι συγκλονιστικό το πώς μιλάει για εκείνον.
0: Ζήγος, σύζυγος.
1: Όχι, δεν ζει. Και επίσης, το πιο συγκλονιστικό ακόμα είναι όταν μιλάει για την κόρη της. Την οποία κόρη τη φωνάζει χαριστικά μαμά. Και είναι πολύ συγκινητικό. Ναι, συνειδητά τη φωνάζει μαμά. Γιατί νιώθει σαν τη φροντίζει, λες και είναι η μαμά της. Υπάρχει σίγουρα και λίγο μια νευροεκφυλιστική άνοια, αλλά καθαρά όμως το λέει αυτό, το λέει συνειδητά. Και είναι απίστευτο όταν ενώ μπορεί να έχει τις μαύρες της, να πούμε και σε αυτό το διάστημα ότι ένας ηλικιωμένος δεν θα είναι πάντα πρόσχαρος και πάντα ευδιάθετος. Σίγουρα είναι και μέρες πολύ δύσκολες που δεν θα έχει την.
0: Η πλειονότητα των ημερών νομίζω είναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις
1: την ενέργεια.
0: Την ενέργεια
1: την ψυχολογία.
0: Επίσης, καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ κοντά στο τέλος. Ολοκληρώνεται
1: ακριβώς,
0: η ζωή. Ακριβώς. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις. Μπορεί να ζήσεις 10, 20 χρόνια. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι 85, 90, 95, καταλαβαίνει ότι είναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, είναι σαν να είναι.
0: Τελική ευθεία πηγαίνει.
1: Τελική ευθεία. Όπως μου λένε συνήθως, είναι ζω την κάθε μέρα, λες και είναι τελευταία. Είναι, μου το λένε πολύ συχνά.
0: Που θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας.
1: Ισχύει.
0: Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
1: Πραγματικά. Τι είναι αυτό που με μαθαίνουν, να το πούμε, κάτι σοφό. Το πιο σύνδεση είναι αυτό που μου λένε, είναι το τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έχει χτυπήσει εκείνη τη γενιά, συσταγωγικά. Εκείνη η γενιά, το τι θα πει ο κόσμος ήταν το πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους. Και αυτό που μου λένε εμένα, που είμαι στη νεότερη γενιά, μου λένε: μην ασχολείσαι τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Τα χρόνια θα περάσουν και θα ασχολείσαι ακόμα με το τι είπε ο γείτονας και τι είπε και ο ένας και ο άλλος. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να είσαι καλά μέσα σου και προχώρα.
0: Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, δεν ξέρω μάλλον ποιος πιο θεραπεύει πιο πολύ ποιον.
1: Αυτό που σου είπα και εγώ πριν, ότι και εγώ μαθαίνω πολλά και πολλές φορές με έχουν μάθει περισσότερα από ό,τι θα μπορώ να τους δείξω εγώ, σε εισαγωγικά. Άρα θα πούμε ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα και αμοιβαίες αλληλεγγύη, υπάρχει αλληλεγγύη σε όλα.
0: Όσο θα ψάξω τώρα το βιντεάκι, να, αυτό το τι θα πει ο κόσμος, mm-hmm. περίμενε, που σου λέει αυτή η γιαγιά.
2: Mm-hmm. Από παλιά είναι από τα εκμήνη. Υπολογίστε ό,τι θα πει ο άλλος. Ποιος άλλος. Αφού κανένας δεν γνωρίζει κανέναν. Σε μια πολυκατοικία μου δεν ξέρω κανέναν. Και σε μια μόλι τι λέγανε παλιά. Εκείς ακόμη. Ζήσε αυτό που ζεις τώρα. Πάει το παλιό, έφυγε. Ζήσε όχι να ζήσεις. Εγώ, όπως κατάλαβα, η ζωή θέλει και δεν καταλαβαίνεις.
0: Ζήσε αυτό που είναι να ζήσεις, η ζωή φεύγει και δεν την καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Είμαι σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρω κανέναν. Mm-hmm. Και σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι, Παναγιώτη.
1: Έτσι ακριβώς. Το βιώνουμε νομίζω όλοι αυτό.
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Παναγιώτη Συρίγο, ο οποίος είναι κλινικός φυσικοθεραπευτής. Τώρα αυτό το που θα σε βρούνε, που ρωτάει ο κόσμος.
1: Για αρχή μπορούν να με βρουν σίγουρα στα social media.
0: Κοιτάξτε, θα αφήσω έξω το τηλέφωνό του. Και όσοι θέλετε, ναι, γιατί είπαμε, εντάξει, εδώ δεν ήρθα να...
1: Ακριβώς, είναι κάτι που είπαμε από την αρχή.
0: Διευθύνω τη δουλειά και τα λοιπά, ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, κάποιος ακούει και ευαισθητοποιείται και θέλει να μάθει ίσως πράγματα παραπάνω για σένα.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα το δώσω τέλος πάντων για να... Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Και μου λέει ο Βαγγέλης, μια υπέροχη μέρα το πρωί έτρεξα μαζί με την κόρη μου, τη μεγάλη, για τον καρκίνο του μαστού στην Αθήνα. Είναι μια εκδήλωση που έγινε το μεσημέρι και τώρα είμαι στη Βάρκεζα, μπάνιο, απίθανη θάλασσα. Είδες, ο κόσμος ζει, δεν ξέρει, ελάχιστος κόσμος, ηρεμία, κάθαρση ψυχής. Να συνεχίσει ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Γιατί τώρα είπαμε, Παναγιώτη, χτίζουμε για να είμαστε για το αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Μην χρειαστεί να κάνουμε πολλές φυσικοθεραπείες.
1: Σωστά.
0: Και η Ειρήνη λέει: είναι δύσκολο πολύ, δεν υπάρχει υποδομή στην Ελλάδα δυστυχώς. Έχω τον πεθερό μου, ο οποίος είναι σαν μικρό παιδί. Άκου τώρα. Δοκιμάζει την υπομονή μου, γιατί δεν ακούει και κάνει χαζομάρες.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ένα πεις.
1: Την καταλαβαίνουμε. Όσο μπορούμε να την καταλάβουμε, ειδικά εσύ το καταλαβαίνεις που οι γονείς σου είναι σε μια παρόμοια κατάσταση, αλλά και εγώ που το έχω ζήσει και με τον παππού μου. Το μόνο που μπορώ να πω έτσι σαν ελαφρυντικό, έτσι συναισθηματικά, είναι ότι σήμερα είναι εκείνος, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς, άρα να σκεφτούμε εμείς πώς θα θέλαμε να αντιδράσει εκείνος που μας προσέχει. Γιατί σίγουρα αυτά που κάνει δεν τα θέλει ο άνθρωπος, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Άρα την καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Να προσπαθήσει να κρατήσει μια ισορροπία, θα πω, όσο γίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το λέγαμε αυτό και από την αρχή.
1: Από την αρχή.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Είναι οι φροντιστές, δηλαδή οι άνθρωποι που είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Γιατί οι φροντιστές είναι όλοι και η οικογένεια, να το πούμε.
0: Οι φροντιστές είναι η οικογένεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλάζει πάρα πολλές φορές η ζωή σου. Κοιτάς να την προσαρμόσεις. Αλλά ξέρω εγώ, βάζεις μπροστά στο μυαλό σου, δηλαδή η μάνα που σε κράτησε από το χέρι. Που σε βοήθησε να πιάνεις το κουτάλι και το πυρούνι.
1: Αν γυρίσει το χρόνο πίσω, πόσα έρχονται. Πόσες αναμνήσεις.
0: Ναι, σκέφτομαι κι εγώ τώρα. Λοιπόν, για πες μου τώρα για...
1: Μπορώ να σου πω κάτι το οποίο με ρωτάνε συχνά, ναι. Είναι πώς το αντέχεις αυτό.
0: Να, μια ερώτηση που ευτυχώς την έκανες εσύ.
1: Μου την είχες πει κιόλας, με έχεις ρωτήσει.
0: Ναι. Γιατί εντάξει, όλο αυτό ωραίο. Α,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε στο βίντεο και αυτά. Κρατάς το χέρι, ναι, αλλά.
1: Ακριβώς. Όταν πέφτουν τα φώτα που λέω, το πώς τα αντέχω. Είναι πολύ δύσκολο να το αντέξεις γιατί γνωρίζεις αργά γρήγορα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι κοντά σου. Και καμιά φορά έρχεται και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένεις. Άρα αυτό πρέπει κάπως να το διαχειριστώ, γιατί δένομαι κι εγώ. Και νομίζω ότι όσοι με ακούνε από τον κλάδο της υγείας θα με καταλαβαίνουν απόλυτα ότι δένονται, γιατί αυτό προσπαθεί να το διαχειριστείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Και η απώλεια, όπως με τον συγκεκριμένο ασθενή που, άνθρωπο πάνω απ' όλα, που τον βοηθούσα πολύ, πολύ συχνά, είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα κομμάτι σου, μια καθημερινότητά σου, χάνεται, εξαφανίζεται ξαφνικά. Άρα είναι στιγμές που πέφτεις. Δεν το μοιράζεσαι πολύ, δεν το λες, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λες, το κάνει κάθε μέρα, τα ανεβάζει και όλα αυτά. Το έχει συνηθίσει. Δεν συνηθίζεται όμως με τίποτα. Με τίποτα. Και όποιος το έχει πει αυτό ότι συνηθίζεται, είναι λίγο περίεργο, αν πραγματικά το έχει συνηθίσει στην πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ελάχιστοι μπορούν να το καταφέρουν, να το αποκόψουν τελείως το συναισθηματικό κομμάτι. Για μένα είναι πολύ δύσκολο.
0: Είσαι απόλυτο δίκαιο. Τώρα θα μπω εδώ, γιατί στο δικό μας το χώρο, αν φτάσεις, λέω πάντα ότι αν φτάσω σε ένα σημείο να συνηθίζω κάτι πάρα πολύ άσχημο που γίνεται έξω, δηλαδή να πάω σε ένα τροχαίο να είναι δίπλα μου και να, σαν να μην συμβαίνει τίποτα απλά από την είδηση, τότε θα σηκώθω να φύγω από το επάγγελμα.
1: Αυτό.
0: Αν το συνηθίσεις, έχεις τελειώσει.
1: Ακριβώς. Φεύγεις από το κομμάτι το επαγγελματικό, μιλάμε καθαρά τώρα για κάτι πολύ βαθύτερο, αν το συνηθίσεις. Άρα είναι στιγμές που δεν μπορώ να το αποδεχτώ κι εγώ, και είναι και μερικοί άνθρωποι που κι εγώ σφίγγω τα δόντια και είμαι μαζί τους. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Πονάνε, πονάμε κι εμείς πολλές φορές. Mm. Σίγουρα και στεναχωριόμαστε όταν κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα στεναχωριόμαστε. Αλλά τουλάχιστον μπροστά στα μάτια τους δεν έχω φανεί ποτέ αδύναμος ή δεν μπορώ να διαχειριστώ κάτι. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαι η ελπίδα τους, είμαι το στήριγμά τους εκεί. Πρέπει να νιώσουν ασφάλεια, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί. Εντάξει, το τι θα γίνει μετά να κλείσουν τα φώτα και θα πάω σπίτι είναι διαφορετικό. Εντάξει, είναι κάποιες μέρες πιο δύσκολες. Εντάξει.
0: Εντάξει, και εσύ όμως άνθρωπος είσαι.
1: Άνθρωπος
0: είμαι. Θέλω να σου πω ότι αν σπάσεις έναν άνθρωπο μπροστά, τι έγινε. Δηλαδή, αν συγκινηθείς με μια ιστορία μιας γυναίκας και θα της πιάσεις το χέρι και θα πεις και εσύ μια κουβέντα, δεν είναι κακό να συγκινηθείς.
1: Έχεις δίκιο. Άλλωστε, ναι, εσύ το λες το σύστημα. Εγώ το είπα να μην νιώσει ανασφάλεια σε κάτι από αυτή την άποψη. Το είπα. Ναι, εννοείται. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Και έχω συγκινηθεί και πάρα πολλές φορές δεν το συζητώ αυτό.
0: Οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, οι δυνατότητες που έχει το σώμα μας, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές, βλέπω ας πούμε τα βίντεο που λες, έλα, μπορείς να σηκωθείς. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή μετά από, δεν ξέρω, από κάποια ηλικία, όλες οι παθήσεις, όλοι οι οργανισμοί είναι το ίδιο, έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Είναι το θέλος σου που είναι αυτό που μετράει πιο πολύ, ή το σώμα σου μπορεί να μην υπακούει και το θέλος σου να είναι πιο δυνατό?
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σκεφτούμε εύκολα, το τι μπορεί να συμβεί σαν αποτέλεσμα, ούτε εμείς 100%. Αλλά θα το πάω και λίγο ιατρικά και λίγο στην πράξη. Αν έχουμε κάποια εντολή, δηλαδή δίνει εντολή ο εγκέφαλος και έχουμε μια μικρή αισθητοκινητικότητα, ειδικά στη λεκάνη και στα κάτω άκρα, για μένα αυτό είναι ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή, ότι δίνει ένα μήνυμα ο εγκέφαλος ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε και να το παλέψουμε, και υπάρχει και ένα.
0: Αν το καταλαβαίνεις εσύ από τις αντιδράσεις.
1: Τα αντανακλαστικά. Και υπάρχει μια αγγλική κυρία τώρα που πάω αυτό το διάστημα που μου λέει: κόρη της Παναγιώτη, έλα να μου στείλει μήνυμα, έλα να τη δεις, σε παρακαλώ, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι καθυλωμένη στο αμαξίδιο και δεν. Δεν τη σηκώνανε κιόλας οι θεραπευτές και η οικογένεια έκανε ό,τι μπορούσε και είναι και αξιέπαινο. Και πήγα και λέω: θα κάνουμε βήμα-βήμα, θα προσπαθήσουμε. Και τελικά πριν μια εβδομάδα κάναμε. Δεν τον περιμένω το εγώ, η αλήθεια είναι. Κάναμε και τα πρώτα μας βήματα. Την κρατούσε και έκανε τα πρώτα της βήματα.
0: Ετών.
1: Εκεί, 80, πρέπει να είναι 88, 87. Ωραία. Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Και τι μέτρησες αυτόν τον άνθρωπο, λες?
1: Σίγουρα η ψυχολογία του, πάρα πολύ η ψυχολογία και των παιδιών αλλά και της γιαγιούλας, που είναι το σημαντικότερο, και ότι όλο το σώμα κινητοποιήθηκε. Είναι κάτι τόσο σημαντικό να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει 2 χρόνια και ξαφνικά να έκανε βήματα. Μιλάμε ότι εγκέφαλος, η καρδιά, οι πνεύμονες, τα ζωτικά όργανα, όλα λειτουργήσαν έστω και για λίγα βήματα, λειτουργήσαν σε όρθια θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από το να είσαι στο κρεβάτι, στο αμαξίδι.
0: Μεγαλύτερο θηρίο από τον άνθρωπο πάνω στη γη δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εγώ έχω να το λέω αυτό. Και θεωρώ επίσης, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ, ότι αυτό που λες για την ψυχολογία δεν είναι γενικά. Ότι η ψυχολογία παίζει ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Το κίνητρο που θα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Βλέπω το κίνητρο των δικών μου όταν είμαστε κοντά τους. Είναι αλλιώς η ψυχολογία τους.
1: Καμία σχέση.
0: Αλλιώς.
1: Βέβαια.
0: Και αλλιώς να είσαι μόνος. Γιατί εσύ, εγώ, όλοι μας, δεν είναι κίνητρο να υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω που σε αγαπάνε, που σε νοιάζονται, που θα πάρουν ένα τηλέφωνο, που θα σε ψάξουν. Είναι μεγάλο κίνητρο.
1: Τεράστιο.
0: Πόσο
1: δεν,
0: μάλλον,
1: δεν έχει με την ηλικία να κάνει.
0: Ναι. Πόσο μάλλον σε αυτή την ηλικία που υπάρχει και πάρα πολύ μοναξιά. Υπάρχει.
1: Ακριβώς, ναι. Η μοναξία είναι το.
0: Σου λένε.
1: Το μείζον. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις να σου λένε, ας πούμε, και μυστικά. Πράγματα που δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Σε καλή, ας πούμε, ο γιος, η κόρη, ναι, και λέει, ασχολήσου λίγο με τη μανούλα μου. Η μανούλα θα πει και μυστικά τα οποία δεν θα πρέπει να σου πει.
1: Ναι, ναι, ναι, μου λένε. Πολύ συχνά.
0: Σου λένε,
1: είναι παραπονάκια συνήθως. Μου λένε τα παραπονάκια.
0: Δεν ήρθε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ καιρό να μου. Όλοι το λένε αυτό. Δεν ασχολείται μαζί μου. Δεν κάθεται πολλή ώρα. Εντάξει, εσύ τρέχεις τη ζωή σαν τρελός από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Με παιδιά, ιστορίες, δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Είναι κάτι πολύ σύνηθες αυτό. Το λένε, αλλά είναι τόσο. Υπάρχει τόσο ενσυναίσθηση που δεν το πούνε στο παιδί όμως. Δηλαδή θα μου πούνε εμένα, έχουν να με δουν πολύ καιρό τα παιδιά να έρθουν. Το λέω όμως, δεν το λέει κακοπροαιρετά. Το λέει ότι εντάξει, τρέχουν, έχουν τις δουλειές τους.
0: Αλλά σου λέει εσένα, μην το πεις.
1: Ναι, μην το πεις. Δεν το πεις. Ποτέ δεν τα λέω αυτά. Ναι, μου το λέει, μην το πεις, είναι μυστικό. Αλλά ποτέ δεν θα το πούν στο παιδί να το στεναχωρήσουν. Και αυτό είναι φοβερό αυτό το συνέστημα, γιατί βλέπεις ταυτόχρονα και πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους, ότι δεν θέλει να στεναχωρήσει η μαμά το παιδί, ο μπαμπάς το παιδί. Ναι, έχω ένα ασθενή συγκεκριμένα αυτή που μου τα λέει συχνά αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και τα λέει με πολύ καλοσύνη. Δεν τα λέει με. Δεν βγάζει θυμό. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μοναξία, στεναχωριέται.
0: Παραξενεύομαι και λίγο μεγαλώνοντας.
1: Αυτό που είπα και πριν. Βέβαια, είναι διαφορετικά όλα. Γι' αυτό και υπάρχει και η κατανόηση, η απόλυτη.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Παραξενεύομαι λίγο. Αυτό που θέλουν περισσότερο οι μεγάλοι άνθρωποι, Παναγιώτη, τι είναι, δηλαδή, από την ώρα της φυσικοθεραπείας, εσύ, που είναι ανακουφιστική, ρε παιδί μου, και η άσκηση, ή θα πονάει κιόλας. Δεν είναι πάντα ανακουφιστική.
1: Ναι, αναλόγως, ναι. Είναι στα όρια του πόνου, εγώ λέω πάντα. Δεν τους πιέζουμε.
0: Ναι, καλά,
1: πολύ.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να άλλος φαντάζει.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Αλλά αυτό που είναι το πιο ανακουφιστικό από όλα είναι όταν θα πας, όταν θα κάτσεις να πιεις ένα καφέ μαζί, όταν θα πείτε δύο κουβέντες, όταν θα κάνει ένα βήμα.
1: Είναι το βήμα, να σηκωθούμε όρθιοι, σίγουρα είναι το καλύτερο συνέστημα. Και άρα υπάρχει δυνατότητα να βγούμε έξω. Γιατί βγαίνουμε και βόλτες.
0: Αυτό πάλι.
1: Βγαίνουμε βόλτες. Όσοι έχουν τη δυνατότητα και μπορούμε και υπάρχει ασανσέρ, πάμε με το αμαξίδι βολτούλα και περνάμε και πάρα πολύ ωραία. Και για καφέ και για οτιδήποτε χρειαστείς. Λέμε ότι σήμερα δεν θα κάτσουμε σπίτι, θα πάμε έξω. Που για μένα είναι. Σαν να έχει κάνει 10 συνεδρίες μαζί.
0: 10 συνεδρίες μαζί.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Στα βίντεο που βλέπω που ανεβάζεις, που είναι, ας πούμε, ανθρώπους με άνοια και κάθεστε έξω. Τι λέτε?
1: Συνήθως μου λένε για τους γονείς τους. Γιατί, εντάξει, μπορεί να νομίζουν ότι οι γονείς είναι, π.χ. το πιο σύνθες είναι ότι δεν είναι καλά οι γονείς μου, γι' αυτό δεν έχουν έρθει εδώ. Ενώ δεν ζουν οι γονείς. Και μιλάνε πάρα πολύ για τους γονείς τους. Είναι η πιο συνηθισμένη συζήτηση. Ή μετά μου λένε όταν ήταν παιδιά, πώς περνούσαν.
0: Αυτό της παιδικής ηλικίας. Που τα θυμούνται όλα και τα ποίηματά τους. Το ποίημα.
1: Αναλυτικά. Και τραγούδια λένε.
0: Τραγούδια.
1: Πολλά τραγούδια.
0: Πάντα όλα.
1: Πολλά τραγούδια λένε.
0: Πολλά τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό με τα τραγούδια.
0: Αν ρωτήσεις τι φάγαμε μουσική. Το μεσημέρι, τίποτα. Δεν μπορώ να θυμηθεί.
1: Το τραγούδι.
0: Αλλά το τραγούδι ή και ένα ποίημα, τι να σου πω τώρα. Το Διγενεία Κρήτα ολόκληρο.
1: Ναι, ναι. Ή παροιμίες.
0: Πολλές.
1: Πολλές παροιμίες θυμούνται. Δηλαδή μπορεί να με θυμούνται τίποτα και να πω μια παροιμία και θα μου τη συνεχίσει. Είναι το πιο σύνδεση. Και είπε, γελάμε κιόλας. Και είναι ωραίο.
0: Αυτό εντωμεταξύ ξέρεις τώρα, όλο που κάνεις εδώ και βλέπω στο TikTok. Εντωμεταξύ αφήσουμε έξω το τηλέφωνο σου, γιατί λέει υπάρχουν πολλοί με το όνομά σου.
1: Okay.
0: Οπότε δεν μπορούν να καταλήξουν ποιος είσαι.
1: Okay.
0: Καλά, και στα δικά μου social μπείτε και στο Facebook το δικό μου, θα δείτε ποιος είναι ο Παναγιώτης, αν θέλετε να το ψάξετε. Ξέρεις, εσύ τώρα με έναν τρόπο καταγράφεις ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι σε βιβλίο, αλλά καταγράφεις ιστορία.
1: Γίνεται μια παρακαταθήκη.
0: Μια παρακαταθήκη, ας πούμε.
1: Το προφίλ.
0: Και για τους συγγενείς. που αργότερα, ας πούμε, θα βλέπουν, το έχουν αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχουμε πει ότι εσύ παίρνεις την άδεια, δεν βγάζεις.
1: Πάντα υπάρχει άδεια.
0: Από μόνο σου. Mm-hmm. Θολώνεις και το πρόσωπο, εκτός αν κάποιος πει
1: θέλει,
0: ότι.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα, εννοείται.
0: Δεν έχω πρόβλημα και mm-hmm. θέλω να βγει. Mm-hmm. Τη γιαγιά σου την έχεις, βλέπω εδώ έτσι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Κάνεις και στη γιαγιά σου φυσικοθεραπεία.
1: Άμα χρειαστεί. Αλλά είναι υπερήφανη η γιαγιά, δεν δέχεται εύκολα. Λέει, καλά είμαι εγώ, δεν πονάω. Καλά, είναι δυνατή. Αλλά είχε πολύ πλάκα η γιατί όταν. Τώρα δεν μπορεί να πάει λαϊκή, γιατί είμαστε λίγο πιο δύσκολα κινητικά. Αλλά όταν πήγαινε λαϊκή, ναι. την αναγνωρίζανε από το.
0: Ήταν,
1: ναι. Εκεί γέλιο. Εκεί τη άρεσε. Καμάρο, ναι. Εγγονός μου έλεγε. Μ' ανεβάζει, εγγονός μου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ mm-hmm. που ήρθες έτσι αυτή την Κυριακή εδώ, που μπήκε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Mm. Και κυρίως που ασχολείσαι με τόσο σεβασμό με αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, μόνο όποιος έχει περάσει από τέτοιο σκηνικό μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι και τι λαχείο να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα προσέξει την οικογένειά σου.
1: Σαν να είναι δικός τους άνθρωπος. Ναι. Εγώ ευχαριστώ, Μαρία, γιατί από το πρώτο τηλεφώνημα που κάναμε είδα ότι υπάρχει μια ενσυναίσθηση που είναι πραγματικά κάτι πολύ σπάνιο στην εποχή μας και γι' αυτό χάρηκα πολύ να έρθω, το ήθελα. Και αυτό το τελευταίο μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι αν υπάρχει μια γερή βάση από την οικογένεια και σαν προσωπικότητα προσπαθήσεις και μείνεις κοντά στην συνέστηση και στην ανθρωπιά, όλα θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι σκοτεινό μπορεί να υπάρχει εκεί έξω.
0: Ναι, σε πολύ το δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και εσένα, Νίκο, που ήσουν εδώ αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο, να είστε καλά. Αυτό που λέω πάντα τελειώνοντας την εκπομπή, ψηλά το κεφάλι.

0: Sky 89,4. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
7: Και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη σε μια από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς επισκέπτεται το Κίεβο. «Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε?» διερωτήθηκε ο Ουκρανός Προέδρος κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό καγκελάριο. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως τον εκπλήσει η ζωώδης επιθυμία των Ρώσων να κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε μέρα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, κάλεσε το Ρώσο Πρόεδρο να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις, από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πιεστική συγκυρία, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 35χρονος επιβάτης ταξί που διαφώνησε με την 54χρονη οδηγό σχετικά με την πληρωμή, δάγκωσε το αυτί της και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δράστης συνελήφθη. Στη σύλληψη τριών διακινητών από το Νότιο Σουδάν 14, 17 και 21 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες που μετέφεραν στη χώρα μας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Συνολικά 89 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 2 παραλίες του Δήμου Γόρτινα στην Κρήτη. Όπως ανέφεραν, είχαν ξεκινήσει από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ο καθένας από 13 έως 15.000 δινάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Άλλοι 40 μετανάστες, οι οποίοι διασώθηκαν νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη, είχαν ξεκινήσει και αυτοί από το Τομπρούκ. Στη Σάμο συνέλειψαν 4 υπήκοοι Τουρκίας για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Αθήνα με πλαστά διαβατήρια. Παράλληλα, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών, εντοπίστηκε εστιοφόρος σε τουρκικά χωρικά ύδατα, στο οποίο επέβαιναν 2 Τούρκοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους συλληφθέντες της Σάμου ως οι εμπλεκόμενοι στην παράνομη μεταφορά τους. Στην επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα καθαριστική επιχείρηση σε έναν καταβλισμό μεταναστών σε μια ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο πριν από 2 μήνες. Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα, σε μια προσωρινή δομή. όπου θα γίνει νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο Reuters. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Ιαννίνων με 103-74. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει την υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
0: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ για πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και οι ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε πολλά και καλά χρόνια. Πρώτη μέρα στο γραφείο, πριν από περίπου ένα μήνα και μόλις έχω γυρίσει από διακοπές και λέω πάλι το παράπονό μου και λίγες τύψεις έχοντας, η αλήθεια είναι ότι έβαλα 2-3 κιλά το καλοκαίρι και μάλιστα χωρίς να το καταλάβω. Η πιο αδύνατη από τη συνεργάτη δες μου διαρωτάται φωναχτά, μα πώς είναι δυνατόν να βάζετε κιλά το καλοκαίρι? Είναι και παρά είναι, απαντώ, ιδίως αν σου αρέσουν τα παγωτά, αν τρως συνέχεια έξω με παρέα και έχεις αυξήσει τις ποσότητες αλκοόλ και το σημαντικότερο, αν δεν είσαι ένας δεινός κολυμβητής και μπαίνεις στη θάλασσα ίσα ίσα για να βραχείς. Μετά άρχισα να ακούω, μα πώς μπορεί να τρώτε με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι? Και διάφορα άλλα επιχειρήματα που πραγματικά δεν έπειθαν καθόλου εμένα αλλά και άλλους που ήταν παρόντες για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν σταθεροί στα κιλά τους τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα υπάρχουν και αυτοί που συνήθως χάνουν κιλά το καλοκαίρι. Πες, την ίδια μέρα έκλεισα ραντεβού με τη διατροφολόγο μου να κάνω μια λιπομέτρηση, να ζυγιστώ κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πανικοβληθεί γιατί δεν έβλεπα και τρομερή διαφορά στα ρούχα μου. Βγαίνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης και συγκρινόμενα με αυτά του Μαΐου είχα βάλει 3 κιλά καθαρό λίπος όμως, αλλά και 700 γραμμάρια μυϊκή μάζα. Το γεγονός ότι έβαλα και μυϊκή μάζα αντί να χάσω εξηγήθηκε από την ειδικό ως εξής. Κατανάλωνα αρκετές τροφές με πρωτεΐνη, αυγά για πρωινό, αρκετά ψάρια, κρέας και γαλακτοκομικά. Επίσης, το ότι ανεβοκατέβαινα τα κατσάβραχα και κάτι βουνά για να φτάσω σε κάτι πιο ήσυχες παραλίες έπαιξε και αυτό το ρόλο του θετικά στην αύξηση της μυϊκής μάζας. Όμως η ζημιά έγινε από τους απλούς υδατάνθρακες, μου είπε. Από ό,τι τουλάχιστον καταλήξαμε μετά από πολλή ώρα που συζητήσαμε. Αρκετά αρτοσκευάσματα, μου λέει, έτρωγες. Που δεν έχω εγώ στην καθημερινότητά μου, η αλήθεια είναι, αλλά τα έβαλα στη ρουτίνα μου το καλοκαίρι. Πάρα πολλά παγωτά, ναι, δεν το κρύβω, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα παγωτά, αλλά και τηγανιτά τρόφιμα που επίσης δεν υπάρχουν στην καθημερινότητά μου, αλλά έτρωγα αρκετά συχνά το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι όπως συζήτησα και μαζί της, δεν βάζουν όλοι οι άνθρωποι κιλά το καλοκαίρι. Μου το επιβεβαίωσε. Και συνήθως δεν βάζουν και πολλά κιλά. Όμως αυτό ίσως είναι και μια παγίδα για αυτούς τους μήνες που διανύουμε τώρα έως το χειμώνα. Αν κάποιος μου είπε έχει βάλει από μισό έως 2,5 κιλά το καλοκαίρι, και αυτό είναι καθαρό λίπος, όπως συνέβη στη δική μου περίπτωση, και δεν επιστρέψει άμεσα από τις αρχές του Σεπτέμβρη στη διατροφική του ρουτίνα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι το Δεκέμβρη όχι μόνο δεν θα χάσει τα κιλά που έβαλε το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος και να τα αυξήσει. Προσπαθώντας λίγο να διασκεδάσω τις τύψεις μου, αλλά και να βρω μια καλή δικαιολογία, είπα πώς είναι δυνατόν οι περισσότεροι άνθρωποι να περνούν τόσο πιεστικές καταστάσεις και τόσο δύσκολους και απαιτητικούς χειμώνες σε όλα τα επίπεδα, και να μην αφήνονται το καλοκαίρι να απολαύσουν τα πράγματα και το φαΐ, ώστε να ισοφαρίσουν και σε ψυχολογικό επίπεδο τη ζημιά εντός και εκτός εισαγωγικών που έχουν υποστεί. Και εδώ βέβαια ήρθε η πληρωμένη απάντηση. Δεν τρώμε για να ανταμείψουμε τον εαυτό μας, τρώμε για να επιβιώσουμε απλώς. Και η απόλαυση, προφανώς πρέπει να απολαμβάνουμε το φαγητό, ήταν η απάντηση. Αλλά ακόμη και στις διακοπές πρέπει να ξέρουμε πότε, πόσο και τι θα φάμε αν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε. Έβλεπα ότι σε αυτό το διάλογο ήμουν χαμένος από χέρι και αποφάσισα να μπω το συντομότερο στη ρουτίνα μου. Μπήκα αμέσως στην εφαρμογή του κινητού μου που έχω τα ραντεβού για το γυμναστήριό μου και έκλεισα προπονήσεις για όλη την εβδομάδα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα όλα όσα είχα στο ψυγείο μου πριν πάω διακοπές. Τα είχα μάθει πλέον και τα ήξερα απ' έξω. Προσπάθησα παρά την πίεση της δουλειάς να μαγειρέψω σπίτι μου όσο γίνεται περισσότερο και κατάφερα από τα μέσα του Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα να χάσω 1 με 1,5 κιλό λίπους. Δεν το λες και λίγο, και σίγουρα ο στόχος ο δικός μου αλλά και της ειδικού για να χάσω έως 3 κιλά, αυτά που έβαλα δηλαδή λίπους μέχρι τον Δεκέμβρη, δεν μοιάζει πια ακατόρθωτος. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι αυτή η προσπάθεια μοιάζει λίγο με μαρτύριο τώρα, όχι γιατί πεινάω περισσότερο ακολουθώντας ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής, αλλά γιατί αυτή η περίοδος προσαρμογής που διανύουμε έχει πάρα πολύ στρες, κλείσιμο πολλών υποχρεώσεων, και ο χρόνος για να φροντίσεις τον εαυτό σου μειώνεται δραματικά, καθώς πάντα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στην αρχή του φθινοπόρου. Εμένα, ας πούμε, είναι η αρχή της σεζόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όλα αυτά. Ότι ξεκινάω ραδιόφωνο, τηλεόραση, όλες οι δουλειές μου, θα πρέπει να τα βάλω όλα σε μία σειρά. Εμένα αυτό με δυσκολεύει περισσότερο. Και δεν φαίνεται ότι δυσκολεύει μόνο εμένα, αλλά όλους τους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι μετά το καλοκαίρι. Έχει βρεθεί και από μελέτες αυτό, ότι στρέφονται στο λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Και αυτό συμβαίνει γιατί ένα γλυκό ή ένα λιπαρό τρόφιμο θα συμβάλλει άμεσα στο να αυξηθούν νευροδιαβεβαστές της ανταμοιβής όπως η ντοπαμίνη. Όμως, αυτό είναι πρόσκαιρο, το ξέρω, και αποτελεί ίσως μία από τις μεγαλύτερες παγίδες στην απώλεια βάρους μετά το καλοκαίρι. Μαζί μου όμως είναι η διαιτολόγος, η κυρία Εύα Τσάκου. Καλησπέρα, κυρία Τσάκου.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
4: Και νομίζω ότι ακούτε λίγο σαν να είμαι στον τιβάνι και λέω το πρόβλημά μου στο ταβάνι. Περισσότερο σε έναν ψυχολόγο παρά σε έναν διατροφολόγο.
5: Είναι όμως το σύνηθες που ακούμε αυτή την περίοδο στα διαιτολογικά γραφεία. Αυτό που περιγράφεται δεν είναι σπάνιο, είναι μάλλον πιο πολύ αυτό που συμβαίνει.
4: Α, τέλεια. Αν η απόλαυση που μας δίνει πρόσκαιρα ένα γλυκό ή ένα λιπαρό τρόφιμο είναι ικανή να μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα, πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας ακόμη και μετά το καλοκαίρι?
5: Αυτά τα τρόφιμα μπορούν να έχουν χώρο στη διατροφή μας. Απλώς, δυστυχώς, ελπίζω να μην σας στενοχωρήσω, σε μικρότερες ποσότητες και σε πιο αραιή συχνότητα για να μπούμε σιγά-σιγά και στο πρόγραμμά μας.
4: Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έτρωγα, και δεν ντρέπομαι να το πω, έτρωγα τουλάχιστον ένα παγωτό την ημέρα. Υπήρχαν και μέρες που έτρωγα και δύο παγωτά.
5: Και σκεφτείτε ότι η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι λιγότερο από ένα γλυκό την εβδομάδα, δηλαδή λιγότερο από ένα παγωτό την εβδομάδα.
4: Ναι, εντάξει, τώρα τι να κάνω, διακοπές ήμουνα.
5: Στις διακοπές διακόπτουμε τη φυσιολογική ροή του προγράμματος μας.
4: Βέβαια, αν οι διακοπές διαρκούν ένα μήνα ή εσύ νομίζεις ότι κάνεις διακοπές ένα ή δύο μήνες, έχεις καταστραφεί κανονικά.
5: Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί πλέον είναι καθημερινή κατανάλωση και την εδραιώνεται. Δηλαδή, ναι, μετά γυρνώντας, μπορεί αυτό να γίνει η νέα μας διατροφική πραγματικότητα.
4: Όχι, εμένα δεν έγινε ευτυχώς, γιατί πήγα πολύ γρήγορα στη διατροφολόγο μου, έκανα τις μετρήσεις. Είδα ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, δηλαδή θορυβήθηκα. Δεν σας κρύβω την αλήθεια ότι θορυβήθηκα.
5: Η γρήγορη επαναφορά είναι σημαντική πάντως. Από τη στιγμή που πιάνω ότι έχει ανέβει λίγο το βάρος μου και έχω ξεφύγει, όσο πιο γρήγορα επανέλθω, τόσο πιο εύκολα θα συμβεί και αυτό.
4: Αυτές οι συνήθειες μπορούν να φύγουν εύκολα ή πρέπει να μείνουν λίγο, έστω ας πούμε μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη και μετά να τις κόψουμε τελείως? Δηλαδή, μπορείς να τρως ένα παγωτό τη βδομάδα, αν το παγωτό είναι η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω εγώ, και η συνήθειά σου από το καλοκαίρι?
5: Ασφαλώς, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι σε μικρότερες ποσότητες και πιο αραιή συχνότητα. Γενικά, σίγουρα έχει σημασία να επανέλθουμε άμεσα στις καλές διατροφικές συνήθειες, γιατί θα φύγουν και πιο εύκολα και αυτά τα παραπάνω κιλά. Και θα είναι και πιο εύκολη και η μείωση του λίπους. Όσο περισσότερο καιρό διαταράσσει τη διατροφή μας, είπαμε αυτό μπορεί να γίνει και η νέα διατροφική πραγματικότητα. Ναι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να επανέλθω δηλαδή.
4: Ναι, αυτό και... το ότι όλοι είμαστε πιεσμένοι το Σεπτέμβριο γιατί ξεκινάνε τα πάντα και λίγο μας δίνει ανταμοιβή η ζάχαρη και ο απλός υδατάνθρακας. Μας δίνει ανταμοιβή. Λειτουργεί στο κέντρο ανταμοιβή στο κεφάλαιο, το ξέρετε αυτό.
5: Ακριβώς. Είναι βέβαια το πρώτο και πιο άμεσο αποτέλεσμα της ντοπαμίνης. Δηλαδή με το που θα καταναλώσω κάτι γλυκό, αλμύρο, με πολλά λιπαρά. Κατευθείαν ο εγκέφαλος μας επιβραβεύει.
4: Αλλά ωστόσο, αυτό είναι πρόσκαιρο, λέτε.
5: Μπράβο, είναι πρόσκαιρο και ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει ένα

0: Δεν είναι μόνο η ντοπαμίνη, είναι
1: Α.
0: και τα προβιωτικά μας. Είναι το βακτήριο του εντέρου, τα οποία τρέφονται με τις μη επεξεργασμένες τροφές, που και αυτά μάθανε στη ζάχαρη, στα λιπαρά. Οπότε και αυτά θα μας ανταμείψουν. Απλά θέλει λίγο χρόνο και λίγη
1: Ναι.
0: υπομονή.
1: Γιατί αυτά τα κιλά που συνήθως είναι λίπος, έχει σημασία να χαθούν αυτή τη χρονική στιγμή? Αν δεν χαθούν τώρα, τι μπορεί να συμβεί δηλαδή? Μπορούν να χαθούν χωρίς στέρηση και με ομαλό τρόπο, σαν να μην καταλάβουμε ότι κάνουμε δίαιτα? Νομίζω ότι πρέπει να περιορίσουμε τις θερμίδες, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Χρειάζεται να υπάρξει θερμιδικό έλλειμμα. Γενικότερα, καλό είναι όταν βλέπουμε ότι παίρνουμε 2-3 κιλά από το καλοκαίρι, επειδή μετέρχονται και τα Χριστούγεννα, τα οποία τώρα ξεκινούν από Νοέμβρη-Δεκέμβρη τα τυπολογήματα. Αν εδρεωθούν 2-3 κιλά, μετά με τα Χριστούγεννα πάρουμε άλλα 2-3 κιλά, μετά ήδη αρχίζει να ξεφεύγει το σώμα και είναι πιο δύσκολη η επαναφορά. Λίγο να μαζέψουμε τις ποσότητες, δηλαδή είναι ελαφρύ έλλειμμα. Δεν χρειάζεται κάποιος να πεινάσει για να χάσει, που λέμε.
1: Δηλαδή,
0: Θέλει
1: αν κάποιος, ας πούμε, έχει την καθημερινότητά του μετά το καλοκαίρι και έχει συνηθίσει να έχει 3.500 θερμίδες τη μέρα, πόσες πρέπει, ας πούμε, να κόψει για να μπορέσει να μπει ξανά στη ρουτίνα του?
0: Όταν μιλάμε για ένα μικρό θερμιδικό έλλειμμα, μιλάμε για περίπου 150 με 200 θερμίδες. Είναι ένα έλλειμμα το
1: Α,
0: οποίο
1: τόσο
0: είναι
1: λίγο. Δεν
0: διέπαρος.
1: χρειάζεται τόσο. Ναι, δεν χρειάζεται μεγάλες αλλαγές, δηλαδή.
0: Όχι, γιατί αυτό είναι ένα μικρό έλλειμμα. Είναι ένα λίγο μαγικό έλλειμμα, γιατί ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει ότι στερείται. Οπότε έτσι αποφεύγουμε και το ψυχολογικό κομμάτι της στέρησης, αλλά και το πρακτικό κομμάτι της πείνας. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη επαναφορά. Απλώς θέλει λίγο περισσότερο χρόνο
1: Ναι.
0: για να συμβεί.
1: Αν σας έλεγα να μου πείτε ποιες είναι οι πιο κομβικές αλλαγές που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να επανέλθει στη διατροφική του ρουτίνα, ποιες θα ήταν? Να το πω πιο απλά, τι πρέπει να κόψει ή να περιορίσει άμεσα για να δει αποτέλεσμα?
0: Εγώ τρία πράγματα θα πω. Το ένα είναι οι ποσότητες και ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι η μέθοδος του πιάτου. Να κάνει δηλαδή κάποιος να χωρίσει το πιάτο του στη μέση, στο μισό να βάζει συνεχώς σαλάτα, λαχανικά, ομά ή βραστά και στο άλλο μισό το φαγητό του, πρωτεΐνη και τα τάνθρακα. Έτσι έχει περιορίσει αρκετά την ποσότητα σε σχέση με πριν. Η δεύτερη αλλαγή που την κάνατε κι εσείς έχει να κάνει με την ποιότητα των τροφών και τη διαθεσιμότητα στο σπίτι. Δηλαδή πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μόνο τις τροφές που χρειάζομαι, ούτως ώστε το περιβάλλον μου, το σπίτι μου, να έχει μόνο αυτά που χρειάζομαι και κάνουμε και το πλάνο φαγητού της εβδομάδας. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι αν κάνω ακόμα και το πλάνο φαγητού της επόμενης ημέρας, έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες να τηρήσω αυτό το πλάνο.
1: Α, αν δεν μπορώ να κάνω για την εβδομάδα, τουλάχιστον να ξέρω τι θα φάω την επόμενη μέρα.
0: Την επόμενη μέρα, σωστά.
1: Και βέβαια φαίνεται ότι αν προγραμματίσω και φτιάξω το δικό μου φαγητό, άλλες μελέτες, φαίνεται ότι περιορίζω σημαντικά αυτό που λέγαμε πριν, το θερμιδικό έλλειμμα. Γιατί χρησιμοποιώ δικό μου λάδι, χρησιμοποιώ συγκεκριμένες ποσότητες, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ένα φαγητό έξω ή ένα φαγητό απ' έξω, σίγουρα είναι επιβαρημένο σε θερμίδες σε σχέση με αυτό που θα φτιάξω σπίτι μου. Αυτό το έχω μάθει από προσωπική εμπειρία, το λέω.
0: Και ποσοτικά, σκεφτείτε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι ποσότητες των εστιατορίων είναι σχεδόν και διπλάσιες σε σχέση με την ποσότητα που αντιστοιχεί στο κάθε άτομο. Οπότε μαθαίνει το μάτι στη μεγαλύτερη ποσότητα που βλέπει στο εστιατόριο και μπορεί αυτή να πάμε να τη μεταφέρουμε στο δικό μας πιάτο. Οπότε τελικά.
1: Ωραία.
0: Πάλι
1: θα σας πω τώρα τι δυσκολεύει εμένα περισσότερο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι που δυσκολεύει και πολλούς άλλους ανθρώπους που μας ακούνε σε αυτή την περίοδο της διατροφικής προσαρμογής από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Το αλκοόλ θα το περιορίσω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί σιγά-σιγά δεν θα περιορίσω και τις εξόδους, δεν θα προλαβαίνω να πάρω αλκοόλ. Τώρα να πιω μόνος μου σπίτι μου δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί δεν το έκανα και ποτέ. Τα ανθυγιεινά σνακ θα τα περιορίσω και αυτά, καθώς θα προσπαθήσω να μην υπάρχουν στο σπίτι μου τουλάχιστον. Έξω τώρα δεν ξέρω. Όμως αυτό που θα δυσκολευτώ να περιορίσω και ήδη δυσκολεύομαι είναι τα σνακς που θα φάω έξω που συνήθως έχουν γλυκιά γεύση. Δηλαδή από την τυρόπιτα μέχρι την πίτσα, ας πούμε, αν είμαι στο δρόμο όλη μέρα, δεν θα αντισταθώ. Εκεί δυσκολεύομαι. Δηλαδή αυτό το comfort food, αυτό το φαγητό που σου δίνει και λίγο την αίσθηση ότι, ας πούμε, λίγο να το ευχαριστηθώ.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Το φαγητό της ψυχής.
1: Ακριβώς. Γελάτε, αλλά δεν είναι πολύ απλό.
0: Είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου απλό. Αλίμονο.
1: Εκεί
0: είναι...
1: τι κάνουμε?
0: Σε αυτό, λοιπόν, τώρα η στέρηση. Επειδή κάποιοι άνθρωποι λένε ότι δεν θέλω να τα έχω καθόλου, γιατί δεν μπορώ να τα διαχειριστώ.
1: Ναι, και αυτό είναι λάθος, φαντάζομαι.
0: Μπράβο. Δεν είναι πάντα βοηθητική γενικότερα η στέρηση. Ωστόσο, η κατανάλωσή του έτσι σε ένα πλαίσιο του τύπου μια φορά την εβδομάδα είναι απόλυτα φυσιολογική. Δηλαδή, αν κατά βάση η διατροφή μας έχει τις τροφές που μας δίνουν θρέψη, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα με μια τέτοια αραιή κατανάλωση.
1: Ναι, τώρα βέβαια εσείς λέτε μία φορά τη βδομάδα πια και όχι μία μέρα την εβδομάδα. Το λέω γιατί παλιότερα υπήρχε αυτό το η μέρα που μπορούσες να κλέψεις. Τώρα λέτε ότι είναι ένα γεύμα που μπορείς να κλέψεις. Ούτε καν η μέρα. Δηλαδή, αποφάσισε ότι το Σάββατο το μεσημέρι ή το Σάββατο το βράδυ θα κάνεις την παρασπονδία. Αλλά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Μπορείς να επιλέξεις όποια μέρα θέλεις να κάνεις το
1: Ναι,
0: έξτρα.
1: Διάλεξα εγώ το Σάββατο γιατί ακούγεται πιο. ότι θα βγεις και θα περάσεις και καλά με τους φίλους, ας πούμε. Και ίσως και τις λίγες ελεύθερες μέρες των περισσότερων ανθρώπων.
0: Σωστό. Θα σας πω τώρα τι γίνεται πάντως. Όταν βάζουμε σαν στόχο να ξεφύγουμε σε ένα γεύμα, Αυτό μπορεί να πάει και σε δύο γεύματα, αλλά δεν θα γίνει 3, 4, 5, 6. Δηλαδή, βάζουμε ένα όριο για να το ξεπεράσει το άτομο έστω λίγο.
1: Ναι.
0: Η διατροφική εξαίρεση, δηλαδή, που λέμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε διατροφική.

0: μας καθημερινότητα και κάποια μικρά πραγματάκια να αποτελούν τις εξαιρέσεις μας. Ναι.
1: Εμένα να σας πω κάτι που με βοηθάει και το έχω δει να με βοηθάει πραγματικά, είναι η άμεση επιστροφή στη φυσική δραστηριότητα. Mm. Δηλαδή, με το που έκανα τη λιπομέτρηση και έμαθα τα μαντάτα ότι έχω βάλει 3 κιλά καθαρό λίπος, είπα ξεκινάω αύριο γυμναστική. Και ξεκίνησα. Mm. Παρότι η δύσκολη εβδομάδα η προσαρμογή ήταν δύσκολη. Τι να πω τώρα. Πήγα, ας πούμε, 3 φορές να κάνω βάρη, έκανα 2 φορές πιλάτες. Δυσκολεύτηκα. Η δεύτερη εβδομάδα ήταν καλύτερη. Αλλά ξεκίνησα όμως.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κάνω την αρχή και μετά λειτουργεί αλυσιδωτή αντίδραση και παίρνει μπάλα, ναι, για καλό το λέω, και τη διατροφή. Λειτουργούν σαν αλυσίδα διατροφή και άσκηση.
1: Ναι, γιατί μετά όταν χτυπιάσαι εκεί λες τώρα θα φάω αυτό, δεν θα το φάω.
0: Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έχουμε φτιαχτεί για να παράγουμε έργο, έχουμε φτιαχτεί για να κινούμαστε, για να είμαστε δραστήριοι.
1: Ναι, το θέλουμε όμως και αυτό. Δεν βοηθάει αυτό το σοκ ξανά του οργανισμού. Σοκ. Να ξαναθυμηθεί ο μυς ότι κάποτε ήταν πιο δυνατός.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είπαμε, η άσκηση είναι απαραίτητη και για τη σύσταση του σώματος, για το μεταβολισμό, το βάρος. Επανέρχεται και πιο γρήγορα το σώμα όταν θυμάται τη φυσική δραστηριότητα που έκανε, έστω και αν έχει να την κάνει 2 μήνες.
1: Εγώ οπότε νομίζω ότι κόβεται και η όρεξη όταν ξεκινήσει γυμναστική. Παλότι λένε ότι μπορεί να πεινάς περισσότερο, θα φας πιο σωστά για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Οι ενδορφίνες. Έχουμε πάντα τις ωραίες μας ορμόνες.
1: Άρα δεν τρώμε συναισθηματικά. Δεν ψάχνουμε το γλυκό και το αλμυρό. Θα φάμε δηλαδή πρωτεΐνη, θα φάμε ένα πολύ ωραίο μπιφτέκι, θα φάμε μια πολύ ωραία σαλάτα. Δεν θα πάμε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: λέω, ότι αλλάζει λίγο και ο τρόπος που σκέφτεσαι για το φαγητό όταν ξεκινάς γυμναστική.
0: Ακριβώς, είναι και βιοχημικό αυτό που συμβαίνει μέσω των ενδορφινών, αλλά και ψυχολογικό. Γιατί λες ότι ωραία, ξεκίνησε την γυμναστική μου. Πάμε να συμπληρώσουμε και με τη διατροφή. Μην το κάνω τσάμπα.
1: Ακριβώς.
0: Να το κάνω λευρωμένα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, το στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε για να μην μείνουν τα κιλά των διακοπών μέχρι τα Χριστούγεννα είναι και η κατανάλωση άφθονου νερού, είναι ο έλεγχος των ποσοτήτων που είπατε. Επίσης, νομίζω μία αχίλλειος πτέρνα πολλών ανθρώπων είναι ότι τους αρέσει να φάνε μεγαλύτερες ποσότητες ακόμα και αν το φαγητό είναι υγιεινό. Mm. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι αν θα κάνω ένα σάντουιτς για πρωινό που θα βάλω αβοκάντο με αυγά, για κάποιο λόγο θα βάλω όλο το αβοκάντο. Ενώ, ας πούμε, η διατροφολόγος μου λέει το μισό. Το λέω γιατί υπάρχει και αυτή η παγίδα. Θα βάλεις το υγιεινό τρόφιμο, αλλά θα το βάλεις διπλάσιο.
0: Σωστά, σωστά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι η αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι ότι όταν κάτι είναι υγιεινό, μάλλον δεν έχει και θερμίδες. Που ειδικά τώρα στο αβοκάντο δεν ισχύει. Είναι λιπαρό τρόφιμο, οπότε μας αποδίδει και πολλές θερμίδες. Πάντως η κάθε ομάδα τροφών έχει τη δική της θερμιδική πυκνότητα. Δηλαδή, σίγουρα 100 γραμμάρια λαχανικό θα μου δώσουν πολύ λιγότερες θερμίδες από 100 γραμμάρια κοτόπουλο ή αυγό ή από 100 γραμμάρια αβοκάντο. Γι' αυτό και τα λαχανικά που έχουν λίγες θερμίδες έτσι σε μεγάλο όγκο μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες. Mm-hmm. Γενικά όμως να κρατήσουμε ότι αν καταναλώνουμε παραπάνω φαγητό συνολικά μέσα στην ημέρα από αυτό που καίμε, mm-hmm, το πλεόνασμα, είτε είναι από φρούτα, είτε είναι από αυγά, είτε είναι από γλυκά, θα οδηγήσει σε αύξηση βάρους και αυτό ενδεχομένως το περιλαμβάνει και αύξηση λιποδοσιστού. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και στις ποσότητες, ακόμα και στις τροφές που νομίζουμε ή ξέρουμε ότι είναι υγιεινές ή και στις τροφές που έχουν λιγότερες θερμίδες.
1: Θέλουμε εμείς, θέλουμε να κρατήσουμε εμείς. Είπατε πριν για την άσκηση, αλλά εγώ πιστεύω ότι και η πρωτεΐνη έχει μεγάλη σημασία πλέον όταν γυρνάς από τις διακοπές. Δηλαδή, να τη βάλεις σε κάθε γεύμα, αφού λες ότι ξαναμπαίνεις στη ρουτίνα σου και ότι αρχίζεις να προσέχεις τη διατροφή σου, δεν είναι δύσκολο σε κάθε γεύμα να προσπαθείς να βάλεις την πρωτεΐνη, ειδικά και αν γυμνάζεσαι κιόλας.
0: Σαφώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε, επειδή βλέπετε, γίνεται πολλής ντόρος για την πρωτεΐνη, αλλά ξεχνάμε τις φυτικές ίνες, οι οποίες επίσης βοηθούν στον κορισμό και είναι απαραίτητες για τα βακτήρια του εντέρου, που λέγαμε προηγουμένως και πόσο σημαντικά είναι. Οπότε θέλουμε ένα συνδυασμό φυτικών ινών με πρωτεΐνη. Αντί να πω αυτό ακριβώς, ότι στο πρωί στο σαντουιτσάκι μου θα βάλω και τα λαχανικά μου, θα βάλω και το αυγό μου, θα βάλω και το αβοκάντο μου. Μετά πάλι στο μεσημέρι θα έχω τη σαλάτα μου, θα έχω κάποιο όσπυρο για παράδειγμα, mm-hmm, μαζί με το κοτοπουλάκι μου. Το βράδυ επίσης θα ρίξω μέσα στη σαλάτα μου και αυγό και τυράκι, θα ρίξω και ένα παξιμάδι ολικής κρίθινο.
1: Ωραία, το είπατε πολύ ωραία με παραδείγματα. Ναι, ναι, τέλεια το είπατε. Εγώ θα προσπαθήσω να ακούσω και αυτά που μου είπατε σήμερα. Πήρα και κάποιες ιδέες. Ελπίζω, αν ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, να έχω χάσει αυτά τα 3 κιλά λίπους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι σίγουρη για σας.
1: Σίγουρη κιόλας. Αυτό μου έλεγαν και οι γονείς μου πάντα, ότι είναι σίγουροι για μένα. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Για να χάσω το άλλο βάρος που πήρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ημερολογιακά ζούμε σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι πάντα έχουμε μια αφορμή. Ένα τριήμερο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, να ξεδώσουμε. Συνήθως ξεδίνουμε και τρώγοντας και περισσότερο. Δεν είναι 2,5 μήνες που μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα, με πολλές ονομαστικές εορτές ενδιάμεσα. Ό,τι μείνει τώρα, όπως ακούσατε, σίγουρα θα αυξηθεί, τουλάχιστον υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αυξηθεί και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Λόγω του καιρού αλλά και της ταλπορής που αισθανόμαστε μετά από αυτές τις γιορτές, περιορίζουμε την κινητικότητα και συνεχίζουμε να τρώμε για μεγάλο διάστημα με τον ίδιο τρόπο, όπως συμβαίνει και μετά το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή. Ξέρετε τι μου λένε οι διατροφολόγοι. και πραγματικά με έχει σοκάρει ότι τα γραφεία τους γεμίζουν πάντα μετά την καθαρά Δευτέρα. Είναι τυχαίο? Προφανώς και δεν είναι τυχαίο, καθώς όλοι προσπαθούν να επιστρέψουν σε ένα ιδανικό βάρος μέχρι να έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν και ημερολογιακά φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο που μοιάζει με αυτό που πολύ ωραία έχουν περιγράψει οι επιστήμονες το φαινόμενο γιογιό. Δηλαδή 5 κιλά πάνω, 5 κιλά κάτω, 10 πάνω, 10 κάτω ή και περισσότερα. Όμως αυτό είναι ίσως και το πιο βλαπτικό για τον οργανισμό και το σώμα μας, καθώς πολλές μελέτες έχουν δείξει κατά καιρούς ότι το να κρατάς ένα σταθερό βάρος είναι πολύ καλύτερο από το να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Βέβαια, επειδή στον καθένα αρέσει να κρατάει αυτό που θέλει από μια κουβέντα, όχι μόνο δική μου αλλά και γενικότερα, καλό θα ήταν το βάρος αυτό στο οποίο μένουμε σταθεροί να μην είναι προς τα πάνω, αλλά όσο γίνεται προς τα κάτω. Παρόμοια θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από την ευζωία μπορείτε να παρακολουθείτε και από την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» που παρουσιάζω στην τηλεόραση του Sky κάθε Σάββατο στις 12 και 20 το μεσημέρι. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.
2: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
3: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Sky 89,4.
7: Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη. Δύο άτομα τραυματίστηκαν. «Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε?» διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια ενός δισεκατομμυρίου στην Ουκρανία. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις. Από αυτές, οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη σύλληψη τριών διακινητών από το Νότιο Σουδάν, 14, 17 και 21 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες που μετέφεραν στη χώρα μας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Στη Σάμο συνέλησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας για παραβάση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Ελακύθρα προς το αεροδρόμιο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν Μινά Τσαμόπουλο.

0: Το θέμα είναι ποιος θα κάνει τον Ταρζάνικο.
1: Τι έχω χάσει μηνά?
0: Τίποτα. Τίποτα, δεν έχεις χάσει τίποτα.
1: Και πού κολλάει το παιδί της δίπλας?
0: Καλωσόρισες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Είδες το επικοινωνιακό? Εγώ έλειπα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έλειψες εσύ το Σάββατο και σε υποδέχομαι και σου λέω καλωσόρισες στην εκπομπή μας. Μας φάγανε τα νησιά, φίλε. Σαρδινία, εγώ, Ρόδο, εσύ. Βέβαια έχουν κάτι κοινό, ε.
1: Τι κοινό έχουν?
0: Ιταλούς.
1: Α.
0: Και τα Δωδεκάνησα. Μας τα δώσανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Και το επόμενο νησί που θα μας φάει θα είναι η Λευκάδα.
0: Τι?
1: Κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία.
0: Χάσατε χτες όμως.
1: Τι χάσαμε?
0: Σας ρίξανε στα αυτιά.
1: Εύκολα.
0: Ε?
1: Εύκολα.
0: Ο Γιάλισσος.
1: Όχι ο Γιάλισσος, ο Γιάλισσος είναι ποδόσφαιρο. Κολοσσός.
0: Κολοσσός, ναι.
1: Ο Δέλλας.
0: Κολοσσός. Θυμάμαι που έγραφε αποδυτηριάκια στη στήλη στον Φιλαφλό.
1: Ναι.
0: Που λέγε ο Γιάλισσος, λέει πάει τρένο μέχρι το Μάρτι. Μετά λέει που ανοίγει τουριστική περίοδος, σέρνονται οι παίκτες στο γήπεδο.

0: Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Χατζιωαννίδης, ο Βερολινέζος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η φίρμα του Ομίλου Ρούλα με δύο ταφρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-0-170-174 τηλεφωνείτε, τι βρίσκεται. 210-48-0-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr και πάνω δεξιά που φαίνεται το κουτάκι εκεί, το ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και το Viber! Νίκος Σταματέλος!
1: Μινά!
0: Ο Sky δείχνει αυτή τη στιγμή Ηρακλής Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Ο Sky με την καινούργια πλατφόρμα Sport FM TV. Το παιχνίδι αυτό είναι στο κανάλι, δεν είναι στην πλατφόρμα.
1: Είναι στο ελεύθερο.
0: Οπότε μπορεί να ανοίξετε την τηλεόρασή σας και να το παρακολουθήσετε. Και εδώ κλαίγαμε από τα γέλια με τον Σταματέλο, γιατί εμφάνισε ο Ηρακλής μασκότ, αυτοί που μπαίνουν που άλλος είναι τάβρος, είναι λιοντάρι, ναι, είναι πελεκάνος, που είναι αυτά. Μια γριά!
1: Η γιαγιά Χάιδο.
0: Η γιαγιά Χάιδο.
1: Καταρχήν η γιαγιά Χάιδο είναι ο παδός του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και προς τιμήν της ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει φίλε.
1: Έβαλαν τη μασκότ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς γριές τους λένε του ομάδου σόου του.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να είναι εκεί μέσα στους οργανωμένους που να έχει χιούμορ.
1: Ναι.
0: Τι είχαν κάνει πέρσι.
1: Πέρσι είχαν. Καλή ώρα σας σήμερα. Είχαν μπάσκετ Ολυμπιακός, Ηρακλής Ολυμπιακός. Και πιο πριν είχαν ντέρμπι Super League 2. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζαν στο
0: καθιστόγλιο. Παλιά.
1: Ναι, η παλιά Β' Εθνική. Ντέρμπι Ανόδου. Και
0: το τέλος συνέβησε με την αρχή.
1: Ένα μισάωρο περίπου ήταν κοινό. Το φινάλε δηλαδή του ποδοσφαίρου με την αρχή του μπάσκετ. Και στο πέταλο που κάθονται είχαν κρεμάσει πανό, έκρυβε την εξέδρα. Ερχόμαστε σε λίγο.
0: Γεια σου Γιώργο από Λευσίνα, έλα ρε μην ανασκάσει λίγο το χιλάκι μας. Θα μας τρελάνε ο Κεφαλογιάννης με τις δίαιτες, τα γραμμάρια που πήρε το καλοκαίρι. Φάγαμε 2 κιλά παϊδάκια και βάλθηκε να μας τα βγάλει από τη μύτη και για κάτι καμάν. Ούτε καλησπέρα και καλή εκπομπή δεν σας είπα, μην παρεξηγηθώ, εννοείται αγαπάμε Κεφαλογιάννη και τον ακούμε. Καλή εκπομπή, γεια σου ρε Γιώργα ρε.
1: Να φας και άλλα δύο χωρίς στύψεις. Καθαρή πρωτεΐνη είναι.
0: Όχι, μα λέει ήρθα λέει, ναι, από τις διακοπές και το κακό ήταν ότι ένιωθα με βάση τα ρούχα μου ότι, ναι, δεν είχα πάρει ούτε ένα κιλό.
1: Ποιος το έχω αυτό.
0: Κεφαλογιάννη.
1: Α, νόμιζα
0: και
1: ότι,
0: πήγε, ναι, στη διατροφολόγο του.
1: Ναι.
0: Γιατί ζει καλά.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό ζει καλά.
1: Εμείς πεθαίνουμε.
0: Και του είπε η διατροφολόγος, τα βγήκανε τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ότι είχε πάρει 3 κιλά λίπος.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ναι.
0: Και 700 γραμμάρια μυϊκή μάζα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Όχι.
1: Έχω αγώνα με ένα πυγμάχο. Πυγμάχου κανονικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με έχει βάλει, μου έχει κάνει τα μούτρα, λες και έχω τρακάρει με τρένο. Και γυρνάω και σου λέω, μηνά με βλέπεις έτσι, του έχω σαν και εγώ μία.
0: Ναι, αλλά μετά μπήκε αμέσως στο πρόγραμμα τον τάπος διατροφολόγος. Κοίταξε το πρόγραμμα που έχει με το γυμναστήριο στο κινητό.
1: Ναι.
0: Έκλεισε αμέσως τα ραντεβού του.
1: Ναι.
0: Προσάμως άρχισε να τρώει πρωτεΐνες. Α, και έκανε την εικασία ότι τα 700 γραμμάρια μυϊκού όγκου τα πήρε γιατί ανεβοκατέβαινε βράχια, κολυμπούσε, περπατούσε. Αλλά του το διέψευσε και αυτό η διατροφή.
1: Με κολύμπι, περπάτημα, ανεβαίνω βράχια, κατεβαίνω χαράδρες και δεν παίρνεις. Για να πάρεις 3 κιλά λίπος με τέτοια δραστηριότητα, πρέπει να πετάς το κρέας από την προβατίνα και να τρως μόνο το λίπος.
0: Ναι, αλλά πήρε 700 γραμμάρια μυϊκή μάζα. Και του το διέψευσε και αυτό η διατροφολόγος και του λέει όχι. Αυτά τα πήρες γιατί έτρωγες περισσότερο κρέας,
1: ναι,
0: ψάρια, αυγά και όλα αυτά.
1: Άμα δεν γυμνάζεσαι, δεν πάει να φας την πρωτεΐνη. Ό,τι πιο καθαρό υπάρχει σε πρωτεΐνη.
0: Πάντως μου έχουν πει και αθλητές ότι άμα τρως σωστά,
1: ναι,
0: μπορείς να δημιουργήσεις ένα σώμα, κάτω σου να κάθεις στην κάρεκλα, άμα τρως σωστά όμως, που είναι σαν να έχεις κάνει γυμναστική. Διατροφή είναι το 70%, 80%.
1: Διατροφή και ύπνος. Πολύ σημαντικά ύπνος, και τα δύο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ύπνος, ε. Πέντες καλησπέρα, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη. Καλή εκπομπή να έχετε, ευχαριστούμε. Σήμερα τα έδωσα όλα 5 χιλιόμετρα το πρωί με την κόρη μου. Τρέξαμε για τον καρκίνο του μαστού.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη, μπράβο.
0: Τώρα είμαι βάρκιζα για μπάνιο, μιλάμε, είναι υπέροχη. Τι βλέπετε απόψε για εθνική? Βλέπω ήττα από Γερμανούς με 2-3 γκολ. Μακάρι όχι, αλλά έχουν έρθει ψηλιασμένοι τώρα.
1: Ψηλιασμένοι έχουν έρθει, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.
0: Είμαστε
1: και
0: εμείς.
1: Και εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Είμαστε ψηλιασμένοι.
1: Να βάλω φωτιά.
0: Βάλε ρε. Φωτιά με φωτιά.
1: Πήγε βέβαια ο Μητσοτάκης να δει την εθνική.
0: Τα είπαμε εδώ, άλλο σολάρης ο Βερολινέζος. Γεια σου Νάνση. Ρούλα βρετάχου και μετά λες τα δύο ταφ. Γιατί έτσι όπως το λες είναι σαν να λες το ρούλα με δύο ταφ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει? Μα γι' αυτό το λέω έτσι Νάνση μου. Δεν είσαι η πρώτη, ο πρώτος ακροατής που το επισημαίνει. Αλλά έτσι μου έρχεται και το λέω και έτσι το καθιέρωσα. Ρούλα, έχεις κάποιο πρόβλημα? Η κανένα. Ρούλα με δύο ταφ βρετάκου. Τι να πω, η ρούλα βρετάκου με δύο ταφ. Δεν είναι ποιητικό.
1: Μαζί σου
0: είμαι. Δεν είναι ποιητικό.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ στον τρόπο σκέψη σου.
0: Γεια σου ρε Νάνση, γεια σου ρε Αστέρι.

0: γυρίσουμε στην Εθνική, θέλω να μου πεις πώς πέρασες, πώς πέρασες με τα λεφτά του Sky στη Ρόδο.
1: Θα ακούσει κανένας και θα σου λέει πρέπει να λείπει κανένα μήνα.
0: Όχι,
1: έχει βρει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και έχει αράξει.
0: Αφού δεν έμεινε ναι. Ξενοδοχείο. Πώς πέρασες με τα λεφτά του Sky στη Ρόδο.
1: Αεροδρόμιο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει ποτέ στο γήπεδο στο κλειστό των Καλυθιών στη Ρόδο?
0: Όχι, όχι.
1: Στη μέση του πουθενά
0: ναι.
1: Εμφανίζεται ένα κλειστό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στη μέση του πουθενά.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ναι.
0: Άπως.
1: Αεροδρόμιο γήπεδο, γήπεδο αεροδρόμιο πίσω.
0: Με τα λεφτά του Sky όμως.
1: Τι θες, να τα βάλω από την τσέπη μου για δουλειά?
0: Όχι, λέω με τα λεφτά του Sky.
1: Τα λεφτά του Sky.
0: Γιωβάνοβιτς δήλωσε χθες ότι πρέπει να ζούμε με την πίεση. Δεν υπάρχει. Είχε και απάντηση και ότι δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρτμουντ για καρέτσα. Τα λέγαμε και χθες. Γιατί γράφανε ότι πήρε η Ντόρτμουντ και είπε να μην τον βάλει και κάτι τέτοια.
1: Μια γερμανική Bild νομίζω εδώ. Μια γερμανική εφημερίδα νομίζω.
0: Το θέμα ήταν ότι παίρνουν τηλέφωνα συνέχεια μετά τον αγώνα με την. Με τη Σερβία. Σερβία είχαμε παίξει πρώτη. Με τη Γερμανία.
1: Σερβία πρώτα, Σερβία, μετά Γερμανία.
0: Ναι, μετά τη Γερμανία πέραν συνέχεια τηλέφωνα για να δουν πώς είναι ο Καρέτσος. Όχι να μην παίξει.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται και πώς είναι και τι σκέφτεστε και αυτό. Ξέρεις, όλα λέγονται.
1: Ναι, και λίγο να παραποιήσεις το τι έχει συμβεί.
0: Ρε παιδί μου, μπορείς να πεις τα πάντα. Θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα που το λέγαμε και παλιότερα στις εκπομπές του Φουνταριστού. Σοκράτης Κόκαλης μιλάει με Τάκη Λεμονή που ήταν προπονητής του Ολυμπιακού. Ήταν η εποχή που ο Τζιοβάνι έμπαινε, δεν έμπαινε στην δεκάδα.
1: Ναι, γιατί υπήρχε και η εποχή που είχε βασικό το Ζίζι Ρόμπερτς, ο αγαπημένος Τάκης Λεμονής και στον πάγκο του Τζιοβάνι.
0: Και σε κάποια στιγμή πριν κλείσει η τηλεφωνική επικοινωνία, λέει ο Σοκράτης Κόκαλης στον Τάκη Λεμονή, δεν μου λες Τάκη παιδί μου, θα παίξει ο Τζιοβάνι την Κυριακή για να έρθω στο γήπεδο?

0: Τι πιθανότητες υπήρχε να το απαντήσει ο Σερτάκης?
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Ξεκουράσου, πρόεδρε, μείνε σπίτι, ξεκουράσου. Δεν θα τον βάλω.
1: Όλα λέγονται.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όλα λέγονται.
0: Αυτό ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να παίξει.
1: Δεν το ερώτησε.
0: Ναι, δεν ρώτησε ο θηρορός του Ρέντι.
1: Τον ρώτησε όμως. Ναι. Δεν του είπε θα βάλει τον Τζιοβάνι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, τον ρώτησε.
1: Και τάκι παιδί μου. Τάκι παιδί μου.
0: Ευγενέστατο.
1: Την Κυριακή τον Τζιοβάνι. Ναι. Για να έρθω στο γήπεδο. Έχουμε και διλήμματα Γιοβάνοβιτς για την δεκάδα. Απόψε με τη Γερμανία. Sold out είναι πάλι το παιχνίδι στην Τούμπα, 10 παρατέταρτα.
0: Άκουσα ένα καλό που έλεγε ένας συνάδελφος, νομίζω από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην εποχή που λέει φιλαράκι, υπάρχει κανένα εισιτήριο.
1: Ναι, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, δύο διλήμματα για τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. Το πρώτο αφορά τη μεσαία γραμμή. Τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν δύο θέσεις. Ο λόγος για τον Ζαφίρι, Κουρμπέλ και Ανδρούτσου. Πρέπει να αποφασίσει ποιος από τους τρεις θα βρεθεί στον πάγκο. Το δεύτερο, στη θέση πίσω από τον επιθετικό, με απότερο τραυματία Τζόλ. Θλάση έπαθε, 2-3 εβδομαδούλες έξω. Έχει φύγει.
0: Λογικό είναι. Πάει Λονδίνο για να τον φροντίσουν εκεί.
1: Ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στο Μασούρα, ενώ στην άλλη θέση των εξτρέμ θα βρεθεί ο Καρέτσας. Παυλίδης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και ο ομοσπονδιακός προπονητής θα πρέπει να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει τον Κοστούλα ή τον Ιωαννίδη πίσω από το φόρ της Μπενφίκα. Κοστούλα.
0: Κοστούλας δύναμη, αλλά ο Ιωαννίδης είναι
1: ζεστός.
0: Ζεστός ακριβώς, ναι. Αυτό λέω, ναι. Έχει βάλει γκολ και τον επιθετικό που σκοράρει δεν το βγάζεις.
1: Άρα δεν μπορείς να μου πεις γιατί πήγε στο παιχνίδι με την Ολλανδία, κλειστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο όλοι πίσω.
0: Γιατί Ολλανδία, ανεβάσαν και Ολλανδία απόδοση.
1: Κουραστήκαμε κι εμείς. Είπε ο Βερολινέζος, είναι για καλή ομάδα η Ολλανδία.
0: Εννοείται. Καλύτερη ομάδα. Από την παρούσα φάση καλύτερη από τους Γερμανούς και Ολλανδοί.
1: Ναι, αλλά πολύ πίσω ρε φίλε.
0: Μας υποχρέωσαν να.
1: Μας υποχρέωσες, μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Δεν άλλαξε όμως και το παιχνίδι της Εθνικής σε καθαρά αμυντικό στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αυτό σου λέω, μας υποχρέωσαν και οι άλλοι. Παίρνουν την μπάλα και. Δεν πήρε την μπάλα.
1: Μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα.
0: Ναι, δεν προσπάθησε να πάρει την κατοχή μπάλα στο Λιχτενστάιν. Ναι. Να πει, OK, θα την πάρω και θα είμαι
1: δηλαδή
0: πάλι
1: δεν μπορούσε να σε αντιμετωπίσει εκεί. Ρωτάω, δεν ξέρω, δύσκολο.
0: Κι εγώ αυτό πιστεύω. Πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή
0: πολύ
1: έγινε δύσκολο. Το γήπεδο.
0: Ναι, όπως ήμασταν εμείς καλύτεροι στο πρώτο, ήταν αυτοί πολύ καλύτεροι στο δεύτερο.
1: Κατοχή 25%, 2-3 μπάλες αντάλλασαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για πάντα στον παλιό φιλελεύθερο.
1: Μισό λεπτό, έρχομαι. Πού να τα προλάβω.
0: Απάντα.
1: Περίμενα να κάνω ανανέωση. Ο παλιό φιλελεύθερος λέει: Νικόλα, ο Μινάς είναι εφοπλιστής και πήγε με δικά του λεφτά ταξιδάκι. Εννοείται, φιλε. Είδα και εγώ για ρεπορτάζ πήγα, η εφημερίδα με έστειλε.
0: Τα λεφτά τα δικά σου.
1: Μα εγώ δεν σου είπα αν πήγες με δικά σου λεφτά ή του Sky. Σου είπα πώς πέρασες στη Ρόδο με τα λεφτά του Sky.
0: Λίγο χειρότερα από ότι πέρασες εσύ με τα λεφτά της εφημερίδας στη Σαρδινία.
1: Πολύ χειρότερα εσύ.

0: Γιατί εγώ δεν πήγα αφημερών.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Εγώ πήγα αεροδρόμιο, γήπεδο, γήπεδο, αεροδρόμιο. Ναι, τι να πέρασε.
0: Δίπλα.
1: Ναι. Και να ανήκα και εκεί δόξα να πει χαλάλι τουλάχιστον.
0: Αφού το ξέρει πώ πήγε. Τι σου λέγανε και τα παιδιά τη ομάδα, παράγοντα τώρα, κατεβαίνει για δημοτικό σύμβουλο.
1: Δεν κατεβαίνω πουθενά.
0: Χάρη στο Sky θα κατέβει για δημοτικό σύμβουλο.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι εγώ με όλα αυτά. Με την πολιτική μακριά από μένα.
0: Καλησπέρα παιδιά, Νίκο, ό,τι και να λένε. Και Academy να το λένε, ο Κυριάκος θα ξανακερδίσει, σταθεροποιήσει τη χώρα. Θυμάσαι τι περάσαμε με Τσίπρα, αυτά θέλεις να ξαναπεράσουμε. Θυμίσου που ήμασταν και που είμαστε τώρα, αυτά να το θυμούνται οι ακροατές.
1: GBU, έχω πει πολλές φορές ότι ο Κυριάκος θα ξανακερδίσει, δεν έχει αντίπαλο.
0: Το θέμα είναι αν θα κάνει αυτοδυναμία.
1: Θα δεν κάνει με την πρώτη, θα κάνει με τη δεύτερη.
0: Ο Βερολινός μας έκανε μια παρατήρηση πριν. Δεν ακούγεται ωραία αυτό που λέτε. Με τα λεφτά του Sky και με τα λεφτά της εφημερίδας και αυτά.

Γεια σου Μανιάνα, δεν αντέχω αυτά. Μας τρολάρει και ο Βερολινίδος, καταλαβαίνεις. Μανιάνα, δεν αντέχω αυτά που άκουσα από Dr. Κεφ. Δεν έχει σημασία πολύ. Λέει, προληπτικοί φίλοι ισχυρίζονται ότι αφού πήγε ο Πρωθυπουργός επίσκεψη στην Εθνική, δύο θέματα είναι σε, μια, ναι. σε ένα μήνυμα. Θα φάμε τεσσάρα. Αρνούμε να το δεχτώ και θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική μας. Καλή εκπομπή και τα φιλιά μου στους αγαπημένους φίλους μου. Να είσαι καλά!

0: λεπτό παραδίδουμε σκυτάλη, γιατί έρχεται το ένθετο του Άρη Γαλανόπουλου. Μετά η Άσπα με δελτίο ειδήσεων και μετά ξανά εμείς. Για πες πώς είναι το παιχνίδι.
1: Κάτσε, γιατί έχει πάρει time out ο Μπαρτζόκα.
0: Α, και δεν έχει βγάλει το πίνακα.
1: Ναι, η άμυνα του Ολυμπιακού είναι ξέσιμη. Αν του ματιάσουμε, θα του πάρουμε την μπάλα.
0: Α.
1: Ναι, σε αυτό το στυλ. 22-14 προηγείται ο Ηρακλής 1 και 16 για το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Έχουν μπει πολύ χαλάρα, μου φαίνεται.
1: Όπως και στο προχθές στην Ιταλία, στην Πολόνια.
0: Τι?
1: Που νομίζαμε ότι στο ξεκίνημα ήταν All-Star Game. Βάλε εσύ να βάλω κι εγώ, να βάλει κι εσύ να βάλω κι εγώ.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Εγώ το πιστεύω, το με τα μάτια μου. Πάρε κι άλλο τρίποντο.
0: 25-14. 25-14. 11 πόντους μπροστά ο Ηρακλής. Πόσο στο πρώτο δεκάλεπτο, ε?
1: Ναι, θέλει ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν, λοιπόν, αν δεν παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός, θα έχει πρόβλημα όχι σήμερα. Σήμερα μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Θα έχει πρόβλημα γενικότερα.
0: Ω, τι πέσιμο αυτό. Λοιπόν, φύγαμε, δίνουμε σκυτάλι και επανερχόμαστε.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
12: Sky 89,4.
13: Sky Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και με τον σημερινό μας καλεσμένο τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο από το site caranimotor.gr θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις ταξινομίες πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Σεπτέμβριο. Τι εικόνα έχουμε, γιατί τους τελευταίους μήνες είχαμε και το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων λόγω ελλείψεως πινακίδων. Καλώς απόγευμα, Σπύρο Χώτο.
14: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλή Κυριακή σε όλους.
13: Να είμαστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα στο ρεπορτάζ που αφορά ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και τι έχει γίνει με τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, γιατί ήταν κάπου περίπου 30.000 αυτοκίνητα δεν είχαν πάρει τις πινακίδες και είχαν αγοραστεί.
14: Ναι, ήταν καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ήταν επαγγελματικά οχήματα και μοτοσυκλέτες. Mm-hmm. Ουσιαστικά υπήρχε ένα πρόβλημα στην προμήθεια των πινακίδων, το οποίο λύθηκε περί τις 21-22 Σεπτεμβρίου και πλέον υπάρχουν πινακίδες για τα αυτοκίνητα. Αλλά η λύση, δηλαδή οι άνθρωποι που περιμένουν τα αυτοκίνητα που τα έχουν αγοράσει και περιμένανε να τα πάρουν στα χέρια τους, έρχεται σταδιακά, έτσι, δηλαδή δεν μπορούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα ξαφνικά να ταξινομηθούν. Αυτό αποτυπώθηκε τελικά το Σεπτέμβριο και έκλεισε ο μήνας με 12.839 ταξινομήσεις, μικρή άνοδο σε σχέση με πέρσι. Είχαμε να δούμε άνοδο στις πωλήσεις τρεις μήνες, λογικό, ναι, λόγω του καθυστερήσεων με τις πινακίδες που ανέφερες.
13: Υπήρχε το πρόβλημα με τις πινακίδες.
14: Ναι, το οποίο επαναλαμβάνω ότι λύθηκε και θα ομαλοποιηθεί και τον Οκτώβριο η κατάσταση. Θα δούμε μάλλον ένα πολύ καλό νούμερο. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις να πούμε λίγο δύο πράγματα.
13: Ναι. Ναι, ναι.
14: Γιατί τον Σεπτέμβριο η Toyota ήταν η μάρκα η οποία πήρε την πρώτη θέση των πωλήσεων με πάνω από 2.000 αυτοκίνητα, πάνω από 2.249 αυτοκίνητα. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
13: Σωστά.
14: Για μια ακόμα φορά για την Ιαπωνική μάρκα. Δεύτερη Peugeot, τρίτη Suzuki. Στα μοντέλα η Toyota με το Yaris Cross και το Yaris ήταν πρώτη, πήρε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Τρίτο ήταν το Peugeot 2008, ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε ότι στην τέταρτη θέση ήταν το Chery Tingo 4 και είναι η πρώτη φορά που ένα κινέζικο αυτοκίνητο φτάνει τόσο ψηλά σε πωλήσεις στην Ελλάδα.
13: Πόσες πωλήσεις έκανε το Chery?
14: Το Σεπτέμβριο έκανε 408 αυτοκίνητα.
13: Πολύ καλός αριθμός.
14: Είναι πολύ καλός αριθμός, απλά το έχουμε ξαναπεί από αυτό το βήμα, από τις κινέζικες μάρκες τα επόμενα χρόνια. Η Chery μάλιστα ήταν και στο top 10 της αγοράς το Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια είδηση αυτή για την ελληνική αγορά.
13: Φυσικά είναι μια είδηση και έχουμε και μια, όπως το λέω και εγώ πολλές φορές, κινέζικη εισβολή σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
14: Κινέζικη εισβολή, ναι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, εγώ θα πω.
13: Σωστά.
14: Και θα συνεχιστεί αυτή η εισβολή. Ξέρεις, το συζητάμε πολλές φορές, ίσως ήταν άλλο το θέμα μας, αλλά ας το πούμε αυτό στους καταναλωτές. Τα κινέζικα προϊόντα έρχονται στην Ευρώπη, τα κινέζικα αυτοκίνητα έρχονται στην Ευρώπη. Πολλές νέες μάρκες έρχονται, θα έρθουν και άλλες νέες μάρκες. Έχουν κάποια πλεονεκτήματα, έχουν κάποια μειονεκτήματα, όπως όλες οι προτάσεις αγοράς. Αυτό που λέω πάντα εγώ είναι τα βάζεις όλα κάτω, βάζεις τα χρήματά σου, βάζεις τι αυτοκίνητο θες να αγοράσεις, υβριδικό, ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, και στη συνέχεια προχωράς στην αγορά. Πάντα κοιτάς τουλάχιστον 3 με 4 διαφορετικά αυτοκίνητα, Άρη μου, πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά.
13: Σωστό αυτό που λες. Και θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα, πετρελαιοκίνηση, πώς πήγε, το βενζινοκίνητα, τα γενικότερα.
14: Θα σου πω, τα υβριδικά ήταν τα νούμερο ένα, αλλά στα υβριδικά μέσα να πούμε ουσιαστικά όλα τα βενζινοκίνητα υβριδικά είναι πλέον. Έτσι. Είναι mild hybrid, είναι υβριδικά, είναι plug-in. Πετρελαιοκίνητα είχαν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί δεν υπάρχουν πλέον προτάσεις. Είναι πολύ λίγα τα αυτοκίνητα με diesel κινητήρα που υπάρχουν και τα περισσότερα από των οποίων είναι πάνω από 2.000 κυβικά. Οπότε η πετρελοκίνηση, ξέρεις, σιγά σιγά, Άρη μου, αρχίζει και μπαίνει λίγο στο περιθώριο.
13: Μπαίνει στο περιθώριο, σωστό αυτό. Σωστή τοποθέτηση αυτή.
14: Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή είναι μεγάλη, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
13: Θα την κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή.
14: Οι τιμές των καυσίμων σε κάθε περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν κάποιους να σκεφτούν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εδώ θα πω πάλι αυτό που είπα και πριν με την επιλογή του αυτοκινήτου. Θα πρέπει κάποιος να τα βάλει όλα κάτω.
13: Σωστά.
14: Όλα κάτω, να δει μπορεί να φορτίζει, πού μπορεί να φορτίζει και αντίστοιχα και εδώ να επιλέξει αν τελικά θα αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
13: Σπύρο Χώτο, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky και πιστεύω στο μέλλον να έχουμε δυνατότητα να πούμε και σε άλλα ρεπορτάζ που ενδιαφέρουν τους φίλους του αυτοκίνητου. Να είσαι καλά.
14: Σίγουρα, καλή Κυριακή σε όλους.
13: Να είμαστε καλά. Σπύρος Χώτος, συνάδελφος δημοσιογράφος από το site caranimotor.gr, μας έδωσε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ. Και κλείνοντας να πω, να αναφερθώ κι εγώ στους φίλους του αυτοκίνητου ότι η Auto Αθήνα είναι σε εξέλιξη. Χθες Σάββατο άνοιξε τις πύλες 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo και θα ανοιχθεί ως την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου με 52 εισαγωγικές εταιρείες και πολλές πανελλήνιες πρεμιέρες. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
15: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη σε μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς επισκέπτεται το Κίεβο. «Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε?» διερωτήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό καγκελάριο. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως τον εκπλήσει η ζωώδης επιθυμία των Ρώσων να κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε μέρα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μία επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, κάλεσε το Ρώσο πρόεδρο να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις, από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πιεστική συγκυρία, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120. Τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 35χρονος επιβάτης ταξί, που διαφώνησε με την 54χρονη οδηγό σχετικά με την πληρωμή, δάγκωσε το αυτί της και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα προς αεροδρόμιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά. Πρόκειται πλέον για 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους με προορισμό το Ισραήλ και να σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Αξιωματούχοι των Ισραηλινών Υπηρεσιών Πληροφοριών βρίσκονται ήδη στα Εμιράτα και συμμετέχουν στην έρευνα. Νέα παρέτηση στελέχους της OpenAI με αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας. Ο David Robinson παραιτήθηκε από την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι η κουλτούρα της είναι δυσλειτουργική και ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετά προσεκτικές ως προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γράφοντας το περιοδικό Atlantic, ανέφερε: «Συμφωνώ με άλλα στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα». Καθώς η εταιρεία τρέχει από τη μία κυκλοφορία στην επόμενη, πρόσθεσε, αποτυγχάνει να επιτύχει το επίπεδο προσοχής που κατά τη γνώμη μου απαιτείται.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην κατάμπεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η αναμέτρηση που μεταδίδεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Ιωαννίνων με 103-74.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομίου 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα, στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.

0: 8 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις. Και όπως σωστά λέει ο Γιάννης Κοβέος, δεν θέλει τώρα να σου τρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ακροατής ο Γιάννης.
0: Γιατί αργεί, γιατί εμένα είναι το σταθερό και εσένα είναι ο.
1: Όχι, δεν κάνει refresh. Ανανέωση, να μιλάμε και ελληνικά. Ανανέωση. Στα μηνύματα. Και ναι, στο site υπάρχει, στην ιστοσελίδα υπάρχει ο τίτλος
0: Δύο φίλοι. Τονίζεται το 3.
1: Ναι, και έχουν τονίσει το 3 λανθασμένα. Και έχουν βάλει και κείμενο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Μας έχουν αλλάξει το κείμενο.
0: Γιάννη, δεν γελάω με σένα. Γιάννη, γελάω με το ύφος του σταματέλου.
1: Με το Γιάννη, γιατί δεν γελάμε.
0: Το κείμενο.
1: Δίκιο
0: όχι,
1: κείμενο.
0: Ρε παιδί, μπορεί να υπάρξει πάλι εξήγηση. Να λέει ο άνθρωπος τώρα, για μας θα το μείνουν και γελάνε, εγώ γελάω με το ύφος σου.
1: Ναι, μα...
0: Γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν βλέπει ο άλλος, δεν έχει εικόνα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Με το Γιάννη δεν θα μπορούσαμε να γελάσουμε, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που γράφει.
0: Ναι.
1: Οπότε τι έγινε.
0: Δεν είναι το ύφος που το είπες, για το Γιάννη.
1: Γιατί μας έχουν αλλάξει το κείμενο, το πολύ ωραίο κείμενο που είχαμε γράψει πέρσι, ύστερα από εξαιρετική συνεργασία των δυο μας.
0: Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ρούλα με δύο τάφερε τάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Άλυτο επικοινωνία, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε βέβαια και Viber.
1: Για πες και το νούμερο στο Viber.
0: 698-123-1003. 698-123-1003. Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα. Το Τζαπραλί, γεια σου καπετάνια, ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία, ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι που μας στέλνεις.
1: Λοιπόν,
0: για χαρά λέει Τάκης Κουλιγάς, αν το προφέρω σωστά γιατί είναι στα λατινικά γραμμένο. Εδώ στο τιμόρε μια μουσική έχουν. Για μένα πάει αυτό.
1: Εγώ την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην κάθοδο του, στο ποτάμι.
0: Έχει κόσμο, έχει κίνηση.
1: Από Κηφισιά, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Mm. Θέλει αρκετή προσοχή και αρκετή υπομονή στους φίλους οδηγούς.
0: Από την Κηφισιά.
1: Ναι, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
0: Ναι.
1: Στην Αττική Οδό, λίγο μετά το Holiday Inn, μέχρι το ύψος της Παλίνης. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Αν μήπως είναι εκεί από την έκθεση αυτοκινήτου.
1: Νομίζω ότι 6 ώρα να άκλεισε και να φύγανε. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Έχει και τόσους εργαζόμενους, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι και επισκέπτες. Έχεις δίκιο. Υπάρχει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς Παλίνη. Οπότε.
0: Τα ξέρω αυτά λόγω Ποσειδονίων, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Εκεί μαζεύονται. Τα κάνουμε τα Ποσειδονίων. Ναι.
1: Μαζεύονται πολύ
0: και θες 40 λεπτά να πας από το αεροδρόμιο μέχρι τον εκθεσιακό χώρο.
1: Το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι.
0: Ένα λεπτό, δύο. Το αεροδρόμιο ναι. Μέχρι τον εκθεσιακό χώρο. Ναι. Αν περνάς στο αεροδρόμιο, μετά τις 11-12 υπάρχουν άνθρωποι που στρίβανε κιόλας.
1: Πας με τα πόδια. Θα αφήνεις, ναι.
0: Κάνεις 40 λεπτά, φίλοι, για να κάνεις. Κατέβα και περπάτα!
1: Στο κέντρο της Αθήνας είναι λίγο σε μερικούς δρόμους. Δεν λέω ότι υπάρχει κίνηση, τρελή κίνηση. Να δούμε και στην Αθηνών Κορίνθου αν υπάρχει κίνηση. Λίγο στα διόδια της Ελευσίνας.
0: Εντάξει. Άρα δεν έφυγε ο κόσμος.
1: Όχι.
0: Άρα έχουμε κρίση. Έτσι δεν λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές που την είδατε την κρίση. Έτσι δεν λένε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
1: Και καλά, έχουν μπει κι άλλα.
0: Άρα τώρα που είναι.
1: Και γεμάτοι οι δρόμοι που δεν το βλέπαμε, λέει ποτέ. Και πώς το λένε.
0: Πήρε φορά τώρα, ο Πασόκος πήρε φορά. Ναι,
1: δεν μπορώ, όχι. Γιατί από αυτά που λέμε το Πασόκ, τι του χειροκροτούμε. Να πάρεις το κτέλ, να πάρεις το λεωφορείο άμα δεν αντέχεις την τιμή της βενζίνης, έχουν ακούσει πολλά.
0: Κάτσε ρε φίλε, έχουν δει πως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Όχι, αφού δεν έχουν μπει, πως να το δουν?
0: Ιδίως η νεολαία χρησιμοποιεί πάρα πολύ και λεωφορεία και μετρό και το τρένο. Λοιπόν, μου έχει τύχει περιστατικό σε 10 μέρες μέσα. Γνωστό μου παιδί, φοιτητής,
1: ναι.
0: Να πηγαίνει να παίρνει το λεωφορείο, να περνάνε 3 λεωφορεία με τον ίδιο αριθμό και το δικό να μην περνάει ποτέ. Να πάει στο πανεπιστήμιο.
1: Να πάει στο πανεπιστήμιο, εντάξει. Ναι. Νέο παιδί είναι, θα σπούνε, να το κόψει και με τα πόδια για να ακολουθήσει τις συνταγές του Dr. Ken, να προσέχει και τη διατροφή του και την υγεία του. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει
0: ακόμα. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί το μετρό δεν είναι φίσκα?
1: Εννοείται.
0: Γεμάτο.
1: Εννοείται.
0: Οπότε γιατί μου λες να πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς αφού γίνεται και εκεί τη τρέλη στο πανηγύρι?
1: Για να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και έρχεσαι από το σπίτι σου, εγώ σου λέω να κατέβεις από τον Κηφισό και γεμάτος να είναι ο Κηφισός, θα προτιμήσεις το αυτοκίνητό σου και θα κάνεις λιγότερο χρόνο από ότι να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Όχι λιγότερο, βάζεις τη μουσικούλα σου, είσαι αραχτός στο αυτοκίνητο, γιατί με τόσο κίνηση αραχτός είσαι.
1: Αραχτός είσαι.
0: Το αφήνεις και τσουλάει δηλαδή.
1: Παίρνεις το πόδι από το φρένο, τσουλάει λίγο.
0: Ιδίως άμα είναι και αυτόματο, ούτε ταχύτητες δεν βάζεις. Λες και είσαι στο Λούνα Πάρκ. Τσακ, τσουκ. Βάζεις και το μπιπ και να ξεχάσεις. Μπιπ! Δηλαδή πριν πλησιάσεις, βλάκα, ηλίθιε! Προσοχή! Και έχω δει σε κάποια αυτοκίνητα που λέει αναβοσβήνει και λέει παρατηρείται έλλειψη προσοχής του οδηγού. Ε?
1: Μου είχαν δώσει ένα τέτοιο να πάω στη Λάρισα. Ναι. Μέσα στην τεχνολογία.
0: Και?
1: Τι και? Συνέχεια. Χτύπαγε. Γιατί αντί για 100 πήγαινα με 105. Χτύπαγε γιατί λέει το βλέμμα σου δεν είναι μπροστά.
0: Αυτό,
1: δεν ξέρω πώς θα κάνουν όλα αυτά. Αν άλλαζες, πρόσεξε, σε άδειο δρόμο, αν επιχειρούσες να αλλάξει λωρίδα χωρίς φλας, άδειος δρόμος. Να σου λέω άδειος. Σου κόντρα το τιμόνι.
0: Γιατί όλα είναι μια συνήθεια, φίλε.
1: Αυτό που λέει ο Νίκος. Δεν θα άφηνε.
0: Σκότσαρε που λέμε στην αυτιλία.
1: Ναι, τράβαγε. Σκότσαρε όπως θέλεις, πες το.
0: Λοιπόν, είχαμε και τον Γκλόβ, για να μην ξεχνάμε το απόψινό παιχνίδι που όλοι περιμένουμε με αγωνία, ο οποίος χθες έδωσε και αυτός συνέντευξη τύπου. Και το ρωτήσανε για το προηγούμενο παιχνίδι. Είπε: η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με εμάς. Παίξαμε πολύ καλά, όμως με τη Σερβία, εμείς, αυτή, ως Γερμανία. Για το ότι δεν ήταν σίγουρος πώς θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και αν άλλαξε κάτι τώρα, λέει: κανείς δεν μπορεί να ξέρει το ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα είναι ισχυρή στην αμυντική της γραμμή. Για τον Τζιμίκα δεν ξέρω τι έχω πει. Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε όσο αφορά το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα. Και αυτός ο Τζιμίκας, ρε φίλε, βιβλίο γράφει. Τι έχει ζήσει, ρε φίλε. Μόνο που ήταν τόσα χρόνια στα αποδυτήρια του Anfield.
1: Νομίζω, ναι, ήταν, είναι πολύ τυχερός. Από αυτή την άποψη σου λες, είναι πάρα πολύ τυχερός.
0: Τι. Που εγώ δεν είμαι Liverpool. Αλλά μόνο που έζησε αυτό το ταξίδι. Με το πέναλτι του έδωσε ολόκληρη κούπα στη Λίβερπουλ του κυπέλου.
1: Ξεκίνησε έτσι την καριέρα του.
0: Αλλά και αυτό, ρε παιδί μου,
1: στη Λίβερπουλ.
0: Η αίσθηση, η μυρωδιά μέσα στο Άφιλ, με τους συμπαίκτες του, με τον Γκλοπ.
1: Και με τον Γκλοπ.
0: Ταξίδια.
1: Ξέρεις, είναι πολύ. Όπως τα λέει και ο Παπασταθόπουλος από την Ντόρτμουντ.
0: Και ο Παπασταθόπουλος έχει ωραίο, ναι, βιογραφικό μεγάλο.
1: Είναι κάποιοι παίχτες που έχουν πολλά να σου πούν και να κάτσεις με προσοχή να τους ακούς.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι να γράψεις ένα βιβλίο, ρε φίλε, κάτι. Δηλαδή μην το γράψουν αυτοί, να βρουν κάποιον,
1: ναι,
0: να πάει εκεί με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα να καταγράψει με αναμνήσεις ιστορίες, να έχουν και τίποτε φωτογραφίες και αυτά, να βγάλουν ένα βιβλίο.
1: Είναι ωραίο αυτό που
0: ο
1: βλέπω.
0: Ο Έλληνας Σκούζε. Η ζωή, ναι, του Τσιμίκα στο Anfield.
1: Είναι ωραίο αυτό που βλέπω εσχάτως από τους
0: Έλληνες ποδοσφαιριστές. Να το κάνει το Netflix ντοκιμαντέρ.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ωραία, αυτά τα βλέπω, δεν χάνω
1: τίποτα. Αυτά τα βλέπω κι εγώ, ναι.
0: Που τους αφήνουν πλήρη πρόσβαση. Κάτω, δεν μπορεί να το έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Που αποφασίζουν να κάνουν ένα ντοκιματέρ για το Σταματέλο, ας πούμε, και του δίνεις πλήρη πρόσβαση.
1: Τα πάντα όλα, ναι.
0: Σπίτι, συσκέψεις, το στούντιο με τον Τζαμόπουλο.
1: Τα πάντα όλα όμως.
0: Τα πάντα.
1: Όλα, όλα. Αλλιώς δεν είναι.
0: Θυμάσαι και στη Φόρμουλα, το είχαν ξεκινήσει και τις δύο πρώτες χρονιές οι μεγάλες ομάδες, η Ferrari και
1: η McLaren τότε.
0: Mercedes. Δεν θέλανε. Και τυπλοφορεί η σειρά The Best of the Rest. Η καλύτερη από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Και μόλις είδαν τι απήχηση είχε και τι ποιότητα είχαν τα ρεπορτάζ.
1: Δεν ήταν και εμείς.
0: Δεν ήταν κουτσομπολίστικα.
1: Ναι.
0: Που σε βάζα μέσα στο πνεύμα της Φόρμουλα 1 και νόμιζε ότι του ζούσε, μύριζε τη βαρβολίνη.
1: Σου λέει να θέλω κι εγώ.
0: Και το λάστιχο από την ταχύτητα, τη φθορά. Είπαν OK. Και μετά απογειώθηκε.
1: Υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, σε αυτό που λες, αν δεις Έλληνες ποδοσφαιριστές και μεγάλα ονόματα που ήταν αντιδημοσιογραφικοί, να το πω έτσι. Δεν μιλούσαν. Και δεν μιλούσαν. Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μιλούσαν.
0: Ναι,
1: και τώρα έχουν καταφέρει, έχουν λυθεί, είναι ανθρώπινοι στην κάμερα.
0: Γιατί είναι υπερ προσφορά σε βίτκας,

0: που έλεγε, λέει, είχα μια φιλόλογο που έλεγε στο Δημήτρη, παίζε μπάσκετ Δημήτρη, παίζε μπάσκετ, να δούμε τι θα καταλάβεις. Και το λένε μετά στο Διαμαντίδη και γελάει ο Διαμαντίδης πάντα ασεμνός και λέει, μου το έλεγε, μου λέει, αλλά
1: ναι,
0: είχε δίκιο.
1: Είχε δίκιο, τι θα περίμενε, επειδή την έχω δει και εγώ την απάντηση του Διαμαντίδη, τι να πει ο άνθρωπος, λέει, καθηγήτρια είναι, τι θα μου πει, μη διαβάζεις, παίξε μπάσκετ.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πεις, να και τι κατάλαβε, διαψεύστηκε, όχι. Ήταν σε μένα δίκιο, λέει, είχα διάβαστο.
1: Αδιάβαστο, ακριβώ αυτό.
0: Αυτό δείχνει μια ταπεινότητα, ρε φιλέ.
1: Μα έτσι ήταν ο Διαμαντίδης. Και ακόμα και τώρα έτσι είναι.
0: Ποιο έλεγε, ο Παπαδόπουλο έλεγε, ότι παίρναν όλοι αμαξάρε και αυτό είχε κάτι απλό. Και του λέγανε, γιατί μέσα αγόρι με ένα ακριβό αυτοκίνητο. Τι λέτε, λέει, να με δείχνουν στον δρόμο και να λένε, να ο Διαμαντίδης. Ήθελε να του κάνει δώρο από η ΚΑΕΟ για να ακούμε κάτι τέτοιο.
1: Ή ο Παύλος ή ο Αθανάσης.
0: Θέλει να του κάνουν
1: προσωπικό δώρο, δώρο, ναι.
0: Αυτό και λέει,
1: έξω από το συμβόλαιο.
0: Ένα απλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του λέει, όχι λέει, να δείχνουν στον δρόμο να ο Διαμαντίδης οδηγάει αυτό το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, είναι το.
0: Ωραίο.
1: Η ιστορία με τους γονείς του στη Χαλκιδική, τι δεν μας την έχει πει.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Που ο γιος μας παίζει μπάσκετ. Καλός. Κάπου τέλος πάντων κάποιο θα τη θυμηθώ ακριβώς που.
0: Με την καθηγήτρια.
1: Που λέγανε, ξέρεις, δύο ζευγάρια, ξέρεις, στη Χαλκιδική και ο γιος μας παίζει μπάσκετ. Που παίζει, πώς τον λένε, Διαμαντίδης. Και οι γονείς του, γιατί προφανώς όλα ξεκινούν και από το σπίτι, πολλά ξεκινούν από το σπίτι. Ναι, δεν είπανε, ξέρεις, ο γιος μας είναι ο Διαμαντίδης, παίζει μπάσκετ. Και εμάς παίζει μπάσκετ, προσπαθεί.
0: Και μ' άρεσε και το κλείσιμο της καριέρας του, ρε φιλέ. Που λέει, θα κάτσω άλλο ένα χρόνο, γιατί τον πιέσανε, του είπανε κάτσε, αλλά δεν θα παίζω βασικός, θα κάθομαι στον πάγκο και θα μπαίνω όταν με χρειάζεται η ομάδα. Όχι με ο Διαμαντίδης θα παίζω βρεξιόνι στην πεντάδα.
1: Κατάλαβε ότι δεν τον κρατάνε τα πόδια, ναι, του για να είναι υψηλό επίπεδο.
0: Επιμένουν, ναι, να τους βγάλουν σηκωτούς.
1: Δεν είναι όλοι οι μεγάλοι αθλητές σε σημείο να καταλάβουν που έχει τελειώσει η καριέρα τους. Όχι, έχει τελειώσει η καριέρα. Δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που προσέφεραν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι όλοι.
0: Και να κινηθούν αναλόγως.
1: Ακριβώς.
0: Και λέω, εγώ θα κάτσω άλλο ένα χρόνο στον πάγκο με λιγότερα λεφτά και θα παίζω όταν κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να μπω για να βοηθήσω την ομάδα.
1: Τόσο απλά.
0: Αυτό. Νίκος Στρατικόπουλος. Με τη νίκη στην εθνική ομάδα, αδέρφια, αν νικήσουμε πάλι τη Γερμανία, θα βρισκόμαστε σε καλό φεγγάρι. Μακάρι, αδερφούλη.
1: Καλά, και να μην νικήσουμε, να δούμε την εικόνα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορεί να είμαστε
0: και ισοπαλία.
1: Και ισοπαλία, γιατί κοιτάξτε.
0: Πώς το λένε οι παλιοί, παιχνίδι που δεν πάει να το κερδίσει, τουλάχιστον μην το χάσει. Γεια σου, ρε Κλήρα, την Πειραϊκή. Καλησπέρα, Μινό. Καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά. Υπάρχει κάμερα που βλέπει το πρόσωπο του οδηγού και ο υπολογιστή του αυτοκινήτου καταλαβαίνει αν προσέχει. Όχι, καλό είναι αυτό για να συνηθίσουμε να μην γίνονται ατυχήματα, λέει ο GBU.
1: Καλά, σίγουρα να συνηθίσουμε, αλλά μην έχουμε μόνο την τεχνολογία να περιμένουμε να μα στηρίξει. Δηλαδή. Μη σκέφτεται κάποιος, οκ, okay, και λάθος να κάνω, θα μου σου διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου.
0: Αφού πηγαίνουν μόνο τους τώρα. Δηλαδή βάζει τον αυτόματο με το ραντάρ και πάει μόνο, δεν κρατάς τιμόνι. Πάει μόνο, δηλαδή σε κάποιο σημείο σου λέει πιάστο τιμόνι.
1: Υπάρχουν και αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Σε κάποιο σημείο σου λέει, ναι. Όχι πολύ, δηλαδή 30 δεύτερα πάει. Σου λέει πιάστο τιμόνι. Πιάνει το τιμόνι, το αφήνει πάλι, πάει μόνο του. Στρίβει κανονικά.
1: Προτιμώ να πιάνω εγώ το τιμόνι.
0: Γεια σου, Χρήστα Μολευκάδα, συντοπίτη του Σταματέλου. Ρε, μην πες τίποτα για τον Γιωβάνοβιτς που τράβηξε το δεύτερο την ομάδα πίσω και ισοφαριστήκαμε. Αυτό το λέγαμε την ώρα μόνο που φάστανε στο μήνυμα.
1: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι
0: γιατί
1: τράβηξε
0: είναι
1: ο
0: παλιό. Ναι, ότι τα παιδιά εδώ πέρα και ο Βερολινέζος και ο Λευκαδίτης υποστηρίζουν ότι ανέβασε τόσο την απόδοσή της η Ολλανδία που μας έκλεισε μέσα στα καρέ μας. Κάτι όμως πρέπει να κάνει και ο προπονητής.
1: Ρε παιδί μου, να κάνει. Αλλά το ότι θα κάνει μια κίνηση ο προπονητής δεν σημαίνει ότι θα του βγει.
0: Όχι.
1: Πολύ περισσότερο όταν παίζει με ένα καλό αντίπαλο.
0: Βγήκε ο Μασούρας, όταν έκανε αλλαγή.
1: Και έβαλε τον γκολ.
0: Τραυματία Τζόλι το Μασούρα και την ασίστ. Και έβαλε στη θέση.
1: Και αγανέ κακού, ο Μασούρας το βάλε τον γκολ.
0: Και έβαλε στη θέση του Τζόλι που τραυματίστηκε το Μασούρα. Πρέπει 9 στου 10 να τον ευρίζανε τον Γιωβάνοβιτς.
1: 11 στου 10 τον βρίζανε. Υπάρχει και το βιντεάκι από τη Θεσσαλονίκη με το Ραπτόπουλο. Θα βάλει το Μασούρα, δεν θυμάμαι πώς θα τη δω. Θα το κλείσω, θα φύγω, θα κάνω, θα ράνω. Γκόλ ο Μασούρας.
0: Ο Άρης Ορολογάς από χτες μου λέει: θέλω να κάνω μπιφ με το Σταματέλο. Καλησπέρα,
1: έχουμε μπιφ με τον Άρη.
0: Γάβρε, μεγάλο ξενοδόχη, μόνο Ολυμπιακός. Τα κατάφερε να είναι πέμπτο στο ποδόσφαιρο και πέμπτο στο Eurobasket. Στερόγραφε, επειδή είμαι στο αυτοκίνητο, πόσο είναι Ολυμπιακός τώρα.
1: Μισό λεπτό να
0: τώρα
1: δείξει.
0: Το στείλε,
1: ναι.
0: Το...
1: μισό λεπτό, Άρη.
0: Έχει ανακάμψει, ήταν και πρώτο, δεν ήταν. Έχει περάσει μπροστά.
1: Έχει περάσει μπροστά, είναι 36-40.

0: 36, νομίζω ημίχρονο έχουμε, 36-46.
1: Ημιχρόνιο που λέγανε και μορφωμένοι.
0: Ποιος το λέγανε δύο προπονητές της Θεσσαλονικής και δύο έχουν πεθάνει και δύο. Ο Σούλης Μαρκόπουλος που έφυγε πρόσφατα και ο Αλκέτας Παναγούλιας.
1: Ημιχρόνιο.
0: Ημιχρόνιο, ναι, στο πρώτο ημιχρόνιο, στο δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Γεια σας κύριε Σταματέλου και κύριε Τσαμόπουλε, είστε απίθανοι, με κάνετε να γελάω με τη διατροφή του Κεφαλογιάννη. Καλή συνέχεια από κανάλι Πρέβεζα, συνεχίζοντας τα μπάνια. Χρυσούλα Σιόζου, γεια σου Χρυσούλα.
0: Κανάλι Πρέβεζα,
1: την καλύτερη δουλειά κάνεις, ναι, να περνάς όμορφα, να περνάς όμορφα.
0: Και δεν την ακούσαμε και δεν την άκουσα και με προσοχή την εκπομπή του Dr. Death, θα έλεγα περισσότερα.
1: Δημήτρη μου στέλνει εδώ πέρα προγνωστικά. Ελλάδα-Γερμανία 0-3. Μητσοτάκης 27 Max. Αυτοδυναμία Γιόκ. Και ας γίνουν 40 επαναληπτικές εκλογές.
0: Για επανέλαβε.
1: Ελλάδα-Γερμανία 0-3. Μητσοτάκης 27% Max.
0: Max, ναι.
1: Και αυτοδυναμία Γιόκ. Και ας γίνουν 40 επαναληπτικές εκλογές.
0: Καλά, 40 δεν θα γίνουν. Αλλά μια δεύτερη νομίζω θα γίνει αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
1: Μ' αρέσει που λένε όλοι ότι θα χάσουμε απόψε. Γιατί θα μπουν πολύ συγκεντρωμένοι παίχτες. Αν αρχίζαμε και λέμε πω μαβάρα, ποια Γερμανία, ποια Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι οι παίχτες έχουν τέτοιες παραστάσεις που δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι η περιραίωσα ατμόσφαιρα είναι είτε α είτε ω. Γιατί η περιραίωσα ατμόσφαιρα τη μία στιγμή είναι α, την άλλη στιγμή είναι ω.
1: Όχι, όχι, θα μπουν πολύ, πολύ προσγειωμένοι. Είμαι σίγουρος. Και δεν είμαστε και ό,τι και ό,τι έτσι. Κοντά στη Γερμανία, στο εκτός έδρας το 0-1, είχαμε 6 παίκτες ομάδων Champions League, του Παυλίδη από την Μπενφίκα, του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη από τη Sporting, Τζόλι Άρσενο, Καρέτσας Ντόρτμουντ, Τσιμίκας Λίβερπουλ, ενώ στις Premier League, Τζολάκη στη Χαλ, ενώ στις Championship, που είναι η δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία, Μαυροπάνος που παίζει στη West Ham, 2 του Ολυμπιακού, Ρέτσος και ο Σιάρακας, 2 του ΠΑΟΚ, Ζαφίρης Μιχαηλίδης, ο Τετέι του Παναθηναϊκού και 2 επαρχιακών ομάδων, του Δημήτρη Κουρμπέλη που παίζει τώρα στον Αστέρα Τρίπολης και του Θανάση Ανδρούτου στον Όφι. Τι έπα πνίγηκες τσόχο, έπαθες.

0: Ρε φίλε, δεν το ξέρω το στατιστικό. Κουρμπέλης είναι ο πρώτος παίκτης της επαρχιακής ομάδας που χρήστηκε αρχηγός της Γαλανόλευκης 26 χρόνια μετά τον Ζουνίδη.
1: Ο Ζουνίδης θα ήταν στον Πύργο τότε,
0: Πανιακό. Το 2000. Και ο επόμενος, αυτό δεν μου άρεσε, είναι ο πρώτος παίκτης. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Ζουνίδη, ναι, που χρήστηκε.
1: Πώς είναι ο πρώτος?
0: Ο πρώτος
1: είναι ο Ζουνίδης.
0: Το γράφουν όμως έτσι. Είναι η πρώτη νίκη μετά από εκείνη που σημειώθηκε πριν από 30 χρόνια. Είναι η δεύτερη νίκη, δεύτερη μετά νίκη, την πρώτη που είχαμε πετύχει.
1: Πρώτη πριν 20... τότε, ναι.
0: Το παίζει πολύ αυτή η σύνταξη, να ξέρεις.
1: Okay. Okay. Ο καθένας όπως το νιώθει. Δεν θα κάνω εγώ τον Παμπινιώτη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, σου λίγο, μετά σε
1: τηλικόβριση, λίγο μετά τη λικόβριση στην κάθοδο έχει ατύχημα. Ναι, και είναι δύσκολα τα πράγματα. Πλέον ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Ερυθρέας.
0: Γεια σου ρε Μάνο Σταυρουλάκη, πριν χρόνια πάω πάρω και στην περιοχή Νάουσα πάρω που έμενα, σε ένα λεπτό θα σου δώσουμε, ναι. Λέω πάω να παίξω ένα δελτίο. Μπαίνω μέσα στο πρακτορείο και βλέπω κύπελα, φωτογραφίες από μπάσκετ, γιούρο. Πάω στο ταμείο να παίξω το δελτίο, ρωτάω τον κύριο, είστε φαν του μπάσκετ? Και μου λέει, ναι, είμαι ο Φάνης Χριστόδουλου. Φύγε!

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.
7: Ημέρα κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές στην Κρήτη που επλήγησαν. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη. 2 άτομα τραυματίστηκαν. Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε? Διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό Καγκελάριο ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μία επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Και ο καιρός ηλιοφάνει αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: παιδί μου, έχεις μάστερ στην ταράτσα. Τι κάνει?
1: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
0: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Ακούτε Sky 100,3 Metallica Creeping Death. Άμα έχουμε το Βερολινέζο στα ντεκ, τελείωσε η ιστορία.
1: Γιατί λέγω τα ντεκ?
0: Γιατί όταν μιλάς ελληνικά,
1: ναι,
0: και γράφεις να χρησιμοποιείς ξένη λέξη,
1: ναι,
0: είναι στον ελληνικό.
1: Όχι, δηλαδή... όχι. Άλλο, όχι, δεν λέω για ελληνικό πληθυντικό. Ναι, μπράβο, γιατί ο DJ λέγεται στα ντεκ.
0: Α, πες μας.
1: Το κατάστρωμα δεν είναι το ντεκ.
0: Ναι.
1: Τι έχει το κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα.

0: Αν υπάρχει ακροατής που γνωρίζει γιατί λέμε στα ντεκ ο Βερολινέζος, οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί δούλεψε την Τζέι και άλλοι τον πληρώνανε για να τον ακούνε.
0: Και πολύ καλά
1: και
0: κάνανε.
1: Εσείς τον έχετε δωρεάν.
0: Πόσο είπε στο καστόφωνο, Νίκο?
2: Tape deck.
0: Το tape deck να το πήραν από εκεί γιατί είναι ήχος. Παράγει ήχο, ίσως. 11.31 η δεύτερη περίοδος για τον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, τα λένε deck, το έψαξα.
0: Ναι,
1: ναι, είναι κατάστρωμα, είναι όλα αυτά που
0: ναι,
1: λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το λένε και deck, επειδή στα αγγλικά το deck σημαίνει και επιφάνεια. Μονάδα χειρισμού. Deck, δηλαδή το κατάστρωμα.
0: Α, μονάδα χειρισμού.
1: Ναι, και αρχικά εντάξει, αναφερόταν, λέει, okay, ως turntable deck, δηλαδή το πλατό αναπαραγωγής δίσκων, επειδή οι DJ συνήθως χρησιμοποιούσαν δύο, καθιερώθηκε ο πληθυντικός decks. Δύο που είχαν τα πάνω τα βινίλια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ακούτε Σταματέλο και Χωρίς Πρόβα.

Ο Μπουρδολόγος λέει, Μπουρδολόγιος, έτσι για να ξέρετε, λέει ο TJ στα ισπανικά λέγεται De Jota. Αυτός είναι πεντάρι στη ισπανική ομάδα, ρε φίλε.

0: Μανιάνα, αγαπημένη Μανιάνα, παρακολουθώ Τσιμίκα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι οι Έλληνες φιλαθλούν ότι είναι πολύ λίγος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος το είπε αυτό, ρε Μανιάνα? Ούτε αυτό έχει σημασία. Να θυμίσω ότι ο Μαυροπάνος.
1: Όχι, έχει δίκιο, το έχουν πει.
0: Το έχουν πει.
1: Το έχουν πει.
0: Να θυμίσω ότι ο Μαυροπάνος, κεντρικός αμυντικός, βάζει απανωτά γκολ με τη West Ham. Για τα γκολ, λέει, τον Άμπαλον, Άχριστον και λοιπά, Κουρμπέλη και Μασούρα, τα έγραψα και χθες.
1: Καλά, ο Μασούρας, ό,τι και να γίνει, ο Μασούρας έφταιγε.
0: Στον Ολυμπιακό τα
1: στον Ολυμπιακό το μοιράζονταν με τον Μπουχαλάκη. Είχε τουλάχιστον να μοιραστεί
0: τον ανταγωνισμό.
1: Δεν το έπαιρνε 100%.
0: Φοβερό και αυτό, ρε φίλε. Να κάνει, να παίζει, να ξεχωρίσει και να σταχώνουν.
1: Δεν είχε πει ο Μπουχαλάκης ότι είχε πάει σε ψυχολόγο, αθλητικό ψυχολόγο?
0: Γιατί λίγο είναι.
1: Νοείται ότι δεν είναι λίγο. Καλά, μας είχε πει και ο κότς βέβαια ότι υπάρχει η ψυχολογία.
0: Έχει πει στον αθλητισμό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να το έχω πει εγώ.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος μας είχε πει ότι υπάρχει πλέον αυτή η υποστήριξη στους αθλητές.
0: Ναι, είναι απαραίτητη ο αθλητικός ψυχολόγος για τους αθλητές, ιδίως τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Πολύ περισσότερο όταν έχεις να σε βρει ένα γήπεδο.
0: Ό,τι και να κάνει.
1: Δηλαδή, ό,τι και να κάνει. Παπάδες να κάνει, να σε βρει ένα γήπεδο. Γιατί μπορεί να κάνει παπάδες.
0: Σε πνίγει το άδικο, ρε φίλε.
1: Να κάνει παπάδες, θα κάνει και ένα λάθος.
0: Έκανα παιχνιδάρα και αυτό και με βρίζετε. Τι να κάνω.
1: Δεν μπορώ να το
0: διαχειριστώ. Σπαθιά να καταπιώ.
1: Δεν μπορεί να το διαχειριστώ.
0: Σε πνίγει, όσο μα σε πνίγει το άδικο.
1: Έτσι είναι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Δηλαδή είναι στη δουλειά να φέρνεις αποκλειστικά, να κάνεις να δεις κάτι παπάδες και να έρχομαι εγώ που πετάω χαρταετό και να φέρω ένα ρεπορτάζ. Πω πω Τσαμόπουλος τι έφερε, παιχταρά μου, είσαι κορυφαίος και εσύ να κάθεσαι σε μια γωνιά.
1: Σου γυρίζει το μάτι. Σου γυρίζει το μάτι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Έχω κάνει τόσες συνεντεύξεις αποκλειστικές, έχω φέρει ρεπορτάζ. Ο Τσαμόπουλος τώρα.
1: Έτσι είναι.

0: Μπέκ είναι μόνο παίκτη τη Ρεάλ.
1: Αλάτι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πέντε από Ηράκλειο. Υπάρχουν κάποια τυπάκια που είναι πολύ ωραία. Τυπάκια χαμηλού προφίλ, παιδιά, όπως ο Διαμαντίδης και ο Ζήσης. Χάθηκε αυτό το παιδί ο Ζήσης, ότι είναι να γίνει χαλαρά παιδιά, ταπεινά. Και έτσι δεν έχουν ανάγκη για προβολή. Και ο Παπαλουκάς έτσι ήταν η φουρνιά. Πολύ ωραία τυπάκια του μπάσκετ. Εξάλλου αυτά ξεκίνησαν τις ωραίες μεγάλες επιτυχίες από το πουθενά. Από τη μετά γκάλι εποχή, βέβαια. Καλή συνέχεια. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι, αλλά επειδή μιλάμε για αθλητισμό, μου αρέσουν και οι αθλητές που είναι φτασμένοι και είναι προσγειωμένοι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Δίνουν προσοχή στον κόσμο, στα παιδιά που πάνε να τους πάρουν ένα αυτόγραφο, αυτά. Γιατί για σκέψη τώρα να γυρίσει στην πλάτη σε ένα παιδάκι.
1: Μην το πω αυτό.
0: Του χαλάς όλο το. Ναι, τη μαγεία, όλο το όνειρο.
1: Τρελαίνομαι και σου λέω, μου είχε τύχει και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού πριν κάτι χρόνια. Δεν γίνεται να κάθονται πρώτη γραμμή οι superstar της ομάδας και τη βλέπουν παιδιά και να είναι εκεί και ο τελευταίος τροχός της αμάξης να σου λέει βιάζομαι να φύγω. Οι άλλοι δεν έχουν οικογένεια, δεν τους περιμένει κανένας. Εννοείται και οικογένεια έχουν και φίλους έχουν και τους περιμένουν γιατί ήταν και παραμονή πρωτοχρονιά.
0: Βγάζω το καπέλο.
1: Να πάνε να φάνε. Καπέλο. Αλλά εκεί πάντα, γιατί είναι παιδιά.
0: Και πάντα έχω μια χαρακτηριστική ιστορία ανάλογα την περίπτωση με τον Καλάφη που είπε στον Παναθηναϊκό. Έχω φίλο, φανατικός Παναθηναϊκός, του μπάσκετ ειδικά, και πήγαινε το γιο του, πιτσιρίκι. Και πηγαίνανε μετά τους άλλους να βγάλουν φωτογραφίες. Έβγαλε με τον Διαμάντη, έβγαλε με τον ένα με τον άλλο, βγάζει και με τον Καλάφη. Κοιτάει το κινητό, φεύγει ο Καλάθης. Κοιτάει το κινητό και του λέει του μικρού, του λέει. Αντώνη, του λέει βγήκε θολή. Δεν πειράζει, την άλλη φορά.
1: Την άλλη φορά.
0: Και τα ακούει, ρε φίλο, ο Καλάθης. Δηλαδή μου το έλεγε ο άνθρωπος και το ακούει που έφευγε. Και σταματάει και ξαναγυρίζει πίσω να βγάλει φωτογραφία. Τι να μου πεις για τον Καλάθη τώρα.
1: Όλα αυτά κάτι δείχνουν. Όλα αυτά κάτι δείχνουν.
0: Έφευγε, σου λέει, είχε φύγει. Και ακούει που του λέει. Ο μπαμπάς του γιου ότι είναι θολύβη
1: και
0: φωτογραφία κονημένη.
1: Και γύρισε να βγάλει άλλη φωτογραφία.
0: Στο άλλο παιχνίδι. Και σταμάτησε, φίλε, και γύρισε πίσω να βγάλει φωτογραφία. Δηλαδή μου το είπε φίλος μου, δεν το άκουσα, μου το είπανε με. Έλα, πες μου.

0: Η Κάτια μας στέλνει τη φωτογραφία με τη μασκό του Ηρακλή τη Γριά, τη γιαγιά, που λέει κλαίω.
1: Ναι, είναι θεϊκό αυτό.
0: Πανέξυπνο. Έχουν, πανέξυπνο.
1: Ναι, αυτοτρολάρονται, έχουν χιούμορ στον Ηρακλή. Βλέπω και στο Twitter κάποιες αναρτήσεις που κάνουν πολύ έξυπνες.
0: Ναι.
1: Φοβερές. Όταν ο άλλος έχει χιούμορ.
0: Αυτό ρε φίλε.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι.
0: Και καζούρα μπορείς να κάνεις και την πλάκα μπορείς να κάνεις και να πικάρεις, αλλά με χιούμορ. Όχι βρυσίδια να μου και μπινελί.
1: Και γίνεται πολύ ωραίο όλο αυτό. Πολύ ωραίο τώρα να είναι
0: αυτό. Ακόμα και σε αυτόν που απευθύνεσαι, τον κάνεις και γελάει, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Ένα έξυπνο

0: Και μια και λέγαμε για μπάσκετ, ο Αντετοκούμπο έκανε ντεμπούτο με τους Heat σε ένα περίπατο επί των Rockets. 31 ετών πλέον ο Superstar. Είχε 14 λεπτά συμμετοχή σε 9 πόντους, 3-4 βολές, 3-3 τρίποντα. 4 rebound, 7 assist, 2 λάθη.
1: Αυτά που ανεβάζει με τα Ιγκουάνα στο σπίτι του, τα έχει δει. Έφυγε από το Μιλγουόκι και πήγε Μαϊάμι. Ναι. Άλλο κλίμα.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούν Ιγκουάνα δεξιά-αριστερά.
0: Ναι. Ζέστη.
1: Ζέστη, ακριβώς. Θα πάει λέει σε διαμέρισμα γιατί φοβάται τα Ιγκουάνα. Δεν τα συνήθιζε ο άνθρωπος.
0: Και καλά παιδιά, ρε φίλε, οικογενειάρχες.
1: Ναι. Δεν μου προκαλέσει ποτέ.
0: Δεν μου προκαλέσει ποτέ. Τι τους έχουν σούρει, τι τους έχουν πει. Το θυμάστε το περιστατικό που δεν είχαν τότε, δεν είχαν λεφτά. Και είχαν στην παρέα ένα τύπο, ο οποίος είχε πέσει στα μαύρα πανιά. Ναι, παιδιά τώρα, 18-19. Γιατί δεν είχε λεφτά να πάει με τη φίλη του διακοπές. Και του λέει ο Θανάσης, καλά, του λέει, είσαι τρελός ρε φίλε. Εμείς δεν έχουμε λεφτά να φάμε. Και εσύ του λέει, στεναχωριέσαι για τις διακοπές.
1: Ναι, γιατί ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Ναι, καλά, έχει δίκιο ο Θανάσης.
0: Για να τον τονώσει, ρε παιδί μου. Του λέει, με στεναχωριέσαι. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Και εσύ σκέφτεσαι διακοπές.
1: Αυτό θα το σκέφτονταν ο φίλος τους όταν δεν θα είχε λεφτά να φάει. Τώρα που είχε λεφτά να φάει, το πρόβλημά του ήταν ότι δεν είχε λεφτά να πάει διακοπές. Τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα είναι τα πράγματα.

0: Έχουμε και την οικολόγρια να εμφανιστεί.
1: Και χθες έστειλε μήνυμα.
0: Έτσι υπογράφει.
1: Από το οικολόγος είναι.
0: Ναι, από το οικολόγος είναι η ομικρονιώτα.
1: Να το ξεκαθαρίζουμε στον κόσμο. Ρονάλντο λέει πως Διαμαντίδης, Κώστας Βίτα, Άρης Ρολογάς, γελάω με τις προβλέψεις μερικών για τις εκλογές. Έτσι είχαν ξεγραμμένο το Μητσοτάκη και το 19 και το 23, αλλά τελικά πήγανε κουβά.
0: Δεν νομίζω, Άρη μου, να τον είχε κανένα ξεγραμμένο το Μητσοτάκη και το 19 και το 23.
1: Κοίταξε, κοίταξε.
0: Για ξεγραμμένο, δεν, ποιο, ότι, τι, ότι θα χάσει εκλογές.
1: Κοίτα, όχι, όχι,
0: χωρίς αντίπαλο.
1: Η διαφορά με 10, πότε ήταν, γιατί ήμουν δικαστικό το 19 και έκανα και τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές. Και πέναμε, μιλάγαμε στα τηλέφωνα με τους άλλους δικαστικούς στα τμήματα.
0: Ναι.
1: Και είχαν πάθει πλάκα με τη διαφορά.
0: Το 23 δεν ήταν με το 20% διαφορά.
1: Και το 19, 10 μονάδες.
0: Καλά και
1: διαφορά.
0: Ναι, απλά το 23 νομίζω το 20 δεν περιμένει.
1: Εγώ σου λέω το πρώτο κύμα, το 19. Και πήγα ένα τηλέφωνο, τι βγάζετε εσύ εκεί. Δημοκρατία του λέω. Μου λέει και εμείς εδώ πέρα τα ίδια.
0: Σου λέω το 23, θυμάμαι που ήταν και... βραδιά του τελικού, η αποφράδα και την μέρα με την Ρεάλ στο μπάσκετ.
1: Το 23.
0: Το 23, ναι. Που βλέπαμε τον μπάσκετ, δεν ασχοληθήκαμε με τα exit poll, εμείς στο αθλητικό, και ξαφνικά βλέπω 20% διαφορά. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένας.
1: Κανένας, ναι. Αφού σου λέω... Ναι.
0: Βέβαια την άλλη μέρα βγήκαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το βλέπαμε, είχαν αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε.
1: Είχαν πει στον κουβά. Ναι.
0: Το βλέπαμε, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορούσε να το πει, άμα το βλέπει.
1: Πάντως θυμάμαι το 19 ήταν η πρώτη μου φορά που έκανα δικαστικούς αντιπρόσωπους εκλογές. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε, ρε φίλε, πάρα πολύ. Ένας εκπρόσωπος που ήταν και στείλει το κουκουέ. Ένας παρατηρητής.
0: Και σε τι σε βοήθησε? Δεν έχω κάνει ποτέ αυτή τη δουλειά, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ ήμουν ο υπεύθυνος, δεν είχα πάει επιτροπή. Ήμουν δικαστικός.
0: Ναι.
1: Μετά στο τέλος είχα δύο κάλπες. Ήταν που είχαν γίνει 4 εκλογές ταυτόχρονα. Τελειώνω την πρώτη κάλπη, είχα ζαλιστεί. Κάνω έτσι κλικ το μάτι και βλέπω και την άλλη κάλπη κλειστή. Και είχα θολώσει, ρε παιδί μου. Και με είδα αυτός ότι έκανα διπλάσιο χρόνο τώρα που θα φτάσει και μου λέει, ας εγώ εδώ περίμενα. Ένα αυτό το βήμα, εκείνο, και με έβαλε σε μια σειρά πάλι και ξαναπήρα φόρα. Έμπειρος.
0: Πρέπει να έχει περάσει πολλές εκλογές αυτές.
1: Τώρα εκλογές. Μου λέει, άσε, μου λέει, μη χαλάρωσε λίγο. Θα σου πω τώρα. Γιατί έγραφε, σημείωνε. Πανηγύρι. Πανηγύρι! Συγγνώμη, δεν είπες για την οικολόγρια.
0: Όχι, γιατί πετάχτηκες και είπες για τον Κώστα.
1: Ναι, για να μαζέψεις τα προηγούμενα, να φέρω στον αφρό την οικολόγρια.
0: Πείτε στον κόσμο να μιλάει καλύτερα για τις γριές, μην τους πάρει ο διάολος. Δεν είπε κανένας τίποτα κακό για τις γριές. Επίσης ζητάω ομάδα να με κάνει μασκότα. Πολλά φιλιά.
1: Μινά! Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Νιξούρη. Χίλια μπράβο στον ηχολήπτη σας, το Βερολινέζο, για τη metal επιλογή του από Metallica. Αν βάλει και Slayer, όχι Slayer, φίλε. Είναι λίγο σκληρό, θα τρελαθεί η Βαλσάμι. Ο Sky και η ιδίως εκπομπή σας θα πάει στο 100 η μέτρηση. Άντε ρε εσείς, αλάνια, heavy metal και thrash μόνο. Εντάξει, Metallica, Βαγγέλη μου, εντάξει, μην το πάμε στο Slayer, γιατί θα κατεβάσουν εδώ την κεραία. Και έρχεται, ρωτάει, η πέντεση πλαθρούμα του Sky για τους αγώνες του μπάσκετ είναι δωρεάν προσόρας. Ναι, μπαίνεις από browser κανονικά, σαν να μπαίνεις σε ένα site.
0: www.sportfmtv.gr.
1: Μπαίνεις σαν να είσαι σε site. Πώς μπαίνεις σε site?
0: Ακριβώς.
1: Και μπαίνεις έτσι.
0: Και όποιος έχει και καλό ίντερνετ.
1: Γρήγορο.
0: Ναι, μπράβο, γρήγορο ίντερνετ. Επειδή τα κανάλια είναι 5 κανάλια. Μπορείς να αλλάζεις από το laptop τα κανάλια σου. Από το 1 στο 2, και επειδή το δοκίμασα σήμερα το πρωί, ξέρεις, έλα τεστ.
1: Ωραία,
0: γιατί...
1: λίγο, ναι.
0: Αμέσως.
1: Αμέσως.
0: Πώς ήταν η ασπρόμαυρη τηλεόραση στη δεκαετία του 80 που πατάγες το κουμπί και άλλαζε κανάλι, ναι. Ενώ τώρα πατάς το κουμπί και θέλει κάποια δευτερόλεπτα να πας από κανάλι σε κανάλι.
1: Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω. Ναι, για λέγε.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και είναι σε επόμενες μέρες θα είναι και τα app και για τα iPhone και για τα Android. Και κατ' επέκταση και για τη Smart TV.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία προσπάθεια. Δουλειές να ανοίγουν. Εγώ αυτό ξέρω. Μιλάμε συνδικαλιστικά τώρα ως εργαζόμενο. Δουλειά να ανοίγει, δουλειά να υπάρχει.
0: Και τον κόσμο, ναι.
1: Και έχει και καλό πακέτο.
0: Και θα έχει και τα σημαντικά παιχνίδια στο πλάνο των υπευθυνών. Είναι, ας πούμε, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κύπελο και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ πρωτάθλημα να είναι σε υψηλή ανάλυση. Δεν ξέρω πόσοι έχουν 4K ανάλυση τα προϊόντα τους. Αυτή η προσπάθεια θα... Αυτός είναι ο στόχος. Να γίνει... Τώρα και ποια παιχνίδια θα είναι στον ελεύθερο, ποια θα είναι στην πλατφόρμα, ακόμα δεν το ξέρουμε. Αγωνιστική με αγωνιστική, νομίζω θα ξεκαθαρίζει.
1: Οπότε βλέπεις την πλατφόρμα επισήμως σε κανένα 15 ημέρο περίπου.
0: Με τις εφαρμογές.
1: Όλα, πλήρης. Ναι. Πλήρης. Καλά, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: καλά, ναι.
1: Τεχνικοί.
0: Αλλά κάπου εκεί, ναι, σε 15 ναι. μέρες.
1: Κοντοζυγώνει δηλαδή.
0: Κοντοζυγώνει, ναι. Αφού άνοιξε χθες και υπήρχε εξής, αυτή η εικόνα. Γιατί τηλεόραση είναι. Υπήρχε αυτή η εικόνα που ήταν μια χαρά, με εξαίρεση βέβαια. Νομίζω στο Μύκονος ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλή εικόνα, αλλά εκεί λόγω καιρικών συνθήκων δεν πήγε το καράβι στη Μύκονο, δεν πήγε το βαν.
1: Σωστό. Είχε απαγορευτικό.
0: Ναι.
1: Οπότε υπήρχε πρόβλημα. Ορίστε, σας λέμε τα παρασκήνια για να ξέρετε και να ξέρουν και στα εξηγορέα.
0: Στα εξηγορέα. Μάθε μπαλίτσα.
1: Ακούτε Σταματέλο, μέσα στη συσκέψη είναι όλοι ειδικοί και ο Σταματέλο σε μια γωνία κάθεται. Του λένε ένα στο τραπέζι αγορίνα μου, όχι, λέει μια χαρά είμαι εδώ. Και σημειώνει, ακούει τα πάντα. Είναι το ελικόπτερο.

0: Πω, μας πήγες ρε φίλε 40 χρόνια πίσω. Πω. Καλά, έχουμε
1: τρελαθεί. Τα σχολικά μας χρόνια θυμηθήκαμε τώρα.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως. Τι έκανε αυτός εσύ 35 χρόνια που την έπεσε στον οδηγό ταξί 54 χρόνια.
1: Τι ζητάκουσε αυτή.
0: Έχεις διαβάσει τι έγινε ακριβώς.
1: Έχω δει, όχι, δεν έχω προλάβει να διαβάσω με λεπτομέρειες. Ξέρω ότι την απείλησε και τη δάγκωσε ταυτή.
0: Να σου πω τι έγινε. Βγήκε η γυναίκα έξω, γίνανε γύρω από το ταξί, φώναζε. Βγήκαν οι γειτόνιοι, αυτό δεν κατάλαβε Χριστό. Ρε παιδί μου, κάνει την κούρσα, μία ώρα τα ξημερώματα και πάει σε ένα σημείο να τον αφήσει. Αλλά είχε POS και δεν έπιανε η οδηγός ταξί. Και του λέει να πάω λίγο πιο κάτω να πιάσει το POS.
1: Ναι.
0: Λέει αυτό εντάξει. Και μετά γυρίζει και του λέει. Πήγα να πληρώσει με κάρτα. Και μετά του λέει άλλαξε σημείο και συνέχεια τον ξαναπήγαινε πίσω στην πόρτα στο σπίτι και του είπε εντάξει, του λέει καλό είναι να έχετε και χρήματα πάνω σας για τέτοιες περιπτώσεις. Και εκεί του γύρισε το μάτι. Κνευρίστηκε, άρχισε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί.
1: Άρπαξε
0: την άτυχη γυναίκα. Όχι, ρε, αυτό του είπε. Ναι. Του λέει: είναι καλό να έχετε και κάνα χρήμα πάνω. Κάψιλο για τέτοιες περιπτώσεις. Και του γύρισε το μάτι σου, λέω. Την άρπαξε από το λαιμό, τη έλεγε: θα σε σκοτώσω. Σήμερα με τις μαρτύρες μου μπροστά δεν είμαστε. Και τη δάγκωσε το αυτή, το οποίο αποκολλήθηκε κιόλα. Και δεν σταμάτησε, δεν συνέχισε να την κυνηγάει. Μέχρι που φτάσει ένα αστυνομική τη Δία. Οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.
1: Μάλιστα.

0: Καλά, τι έκανε η Αγγλία. Εφτάρα στην Κροατία.
1: Μέσα στην Κροατία.
0: Μέσα στην Κροατία.
1: 0-7.
0: Νιώθω ντροπή, είπε ο Μόντριτς.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Τι να πει. 7 γκολ έφαγε.
0: 7 γκολ έφαγε. Όσα είχε
1: μέσα
0: φάει,
1: στο σπίτι του.
0: Όσα είχε φάει η Βραζιλία στο παγκόσμιο τουρί από τη Γερμανία. Πώς, 7-1 δεν ήταν.
1: Ναι, 1-7.
0: 1-7.
1: Υπάρχει βέβαια μια διαφορά. Το ένα είναι προκριματική φάση, το ένα είναι Nations League και το άλλο είναι ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα στο σπίτι σου.
0: Είναι και αυτοί οι Γερμανοί. Άμα σε βρουν, δεν σε λυπώνται.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει φρένο.
0: Αν βάλουν 15 γκολ, θα στα βάλουν.
1: Ναι, δεν θα σταματήσουν. Και του παραδέχομαι σε αυτό.
0: Τι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία του.
0: Ναι.
1: Δεν εγκαταλείπουν τη μάχη,
0: ναι,
1: και σου λένε. Έχουν, νομίζω, ο Νίκος μας τα πήγε καλύτερα. Νομίζω ότι είναι, δεν θέλουν να δείξουν ότι λυπούνται τον αντίπαλο. Από σεβασμό στον αντίπαλο.
2: Ναι.
1: Ναι, από σεβασμό στον αντίπαλο. Σου λέει, OK, άμα σταματήσω γενικά 8-0 και σταματήσω, είναι σαν να λυπάμαι τον αντίπαλο. Και αυτό είναι προσβλητικό για τον αντίπαλο. Το σέβομαι και αυτό, το ακούω και το σέβομαι.
0: Δυσυγότητα.

0: πούμε ότι είχαμε και τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή, λήξη συναγερμού. Άγνωστος επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο και ανέφερε ότι θα σημειωθεί έκρηξη βόμβας γύρω στις 5 παρά 10 το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνει, έσπευσαν αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις, έγινε έρευνα από στελέχη τμήματος εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών και από σκύλο της υπηρεσίας εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής, χωρίς να βρεθεί κάτι. Γράφει ο άλλος σχόλιο, έλα μωρέ, πλακίτσα κάνω.
1: Είχα τα τηλέφωνα που λες 99,99% ναι, είναι πλάκα, αλλά πρέπει να το ψάξεις για το 0,1.
0: Όλα αυτά τα σκυλιά πάντως που ψάχνουν εκρηκτικά, ναρκωτικά, σουξουμουξου, μου το έχει πει εκπαιδευτής. Θεωρούν ότι παίζουν. Δεν είναι παιχνίδι όλο αυτό. Αν τα ζωρίσουν, και καταλκλωτσίσουν, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι αυτά, τα αποσύρουν και για 6 μήνες τα έχουν, να σου το πω έτσι παραστατικά, τα αφήνουν στα λιβάδια και κουνεγάνε πεταλούδες, τίποτα. Και μετά τα εκπαιδεύουν σε άλλο αντικείμενο.
1: Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε μετά για το τρίτο ημίωρο, τέταρτο, πέμπτο,
0: δηλαδή,
1: ποιο είναι.
0: Εμείς ας πούμε κάνουμε εκπομπή γιατί νομίζουμε ότι κάνουμε πλάκα. Ακριβώς. Όταν καταλάβουμε ότι μας έχουν χώσει, πρέπει να σταματήσουμε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
3: Euphoria.
2: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενδεικτικά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε σήμερα τα 91 χιλιοστά. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές στην Κρήτη, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτή την πιεστική συγκυρία, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάστησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Ρωσικό ντρόν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν 2 άτομα. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος επισκέπτεται το Κίεβο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Φρίντριχ Μέρτς, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε «βομβαρδίζουν γέφυρες» και διερωτήθηκε «πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε». Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. 35χρονος επιβάτης ταξί που διαφώνησε με την 54χρονη οδηγό σχετικά με την πληρωμή, δάγκωσε το αυτί της και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ο δράστης συνελήφθη. Την αυστηρότερη δυνατή ποινή για το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους με πρόσημο το Ισραήλ και να σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Νέα παρέτηση στελέχους της OpenAI με αρμοδιότητα σε θέματα ασφαλείας. Ο David Robinson παραιτήθηκε από την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι η κουλτούρα της είναι δυσλειτουργική και ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετά προσεκτικές ως προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί αύριο στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανακοινώθηκε από τη Χαρλεώτρη Κούπη, η συνάντηση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη κινητοποίηση των περισβαστικών δυνάμεων για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, η οποία εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος σε ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, η οποία μεταδίδεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky. Το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι έντασης έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.

0: Αγγέλη, στο Γιώργο, τον Άκη, τον Δημήτρη και τον Μάρκελο. Καλησπέρα και στο φίλο Δημήτρη, τον οποίο πήγα να πάρω καφέ από το μηχάνημα κάτω και τον επέτυχα, έβγαινε από το δεύτερο στούντιο,
1: ναι,
0: απέναντι από το κεντρικό, και μου λέει, μόνο εγώ, μου λέει, φοράω ακόμα φουντάρι στο καπέλο. Όχι, φοράνε κι άλλοι, είναι πολύ.
1: Βγάζει ακόμα ο, πώς θα είναι το φίλο μας
0: μετά. Ολυμπαρδιάς.
1: Ολυμπαρδιάς.
0: Τώρα περιμένω καινούργια παρτίδα, αφού μου στέλνουν συνέχεια, δίνω. Ταξιδεύει μόνο του, καριέρα 11 χρόνια, το 2015. Στα παραπολιτικά είμαστε.
1: Και τώρα δεν υπάρχουν φουνταριστές και συνεχίζει το καπέλο και το ζητάει.
0: Μου είχε πει ένας, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, η εκπομπή δεν υπάρχει. Του λέω, όχι, έχει σταματήσει. Και το καπέλο κανονικά, του λέω, το καπέλο σαρώνει. Αυτονομήθηκε, σαν την AI. Λέει, φουνταριστή είμαστε ολόκληρη ομάδα. Όπου πάω και αυτούς τους φουνταριστούς, μου λένε. Καπών, συνεχίζεται. Όπου θες, πού να πάω, πες μου.
1: Έχει η εκπομπή,
0: έχουν
1: έχει
0: μεγαλώσει.
1: Γίνει θρύλος.
0: Ναι. Γιατί ρε παιδί μου, σε κάθε πράγμα, δεν θυμάται ο άλλος τι είπες, ποιος είσαι αυτά. Θυμάται πώς τον έκανες να νιώθει. Και αυτό δεν φεύγει, ρε φίλε. Κατάλαβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό δεν φεύγει.

0: Το έχει καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Καλά, θέλει 5 και 45 άμα δεν παίξουν στην άμυνα. Θα αρχίσει πάλι τα.
0: Πόσο, 15 πόντου μπροστά δεν είναι Ολυμπιακό. 71-56.
1: Ναι, ήταν και πριν, ήταν και παραπάνω και κατέβηκε στου 7. Γιατί.
0: Έχω παρατηρήσει ότι τελευταίο καιρό αυτά οι μεγάλες διαφορές αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τόσο γρήγορο το μπάσκετ
1: ναι,
0: πλέον.
1: Έχει αλλάξει.
0: Είναι τέτοιες οι ταχύτητες.
1: Άκουγα το 99 ήταν. Πότε πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα απέναντι στον Μπάουκ στο μπάσκετ με στο Γιάκοβιτς. Τη χρονιά δηλαδή που βάζει το τρίποντο στο Γιάκοβιτς στο σεφ.
0: Ναι.
1: Και παίζει τελικό με τον Παναθηναϊκό Πάουκ. Θυμάμαι το.
0: Α, είναι εδώ που φωνάζει αναφυδάτωση.
1: Όχι, αυτό ήταν πολύ, πολύ πιο πριν.
0: Όχι, ρε.
1: Η αφυδάτωση ήταν τότε με το δεκαετία του 90.
0: Όχι, εδώ δεν είναι. Το Final Four στο σεφ, δεν λες.
1: Όχι, το Final Four. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είπες.
1: Ημιτελικός που νικάει 2-1 ο ΠΑΟΚ με το τρίποντο του Πέτζα εδώ στο σεφ. Και έπαιξε τελικούς. Ο Άμπαλος, ο Μυρωδιάς. Και έπαιξε τελικούς με τον Παναθηναϊκό και περιγράφει για το. Δεν θυμάμαι ποιο κανάλι είχε τότε τα δικαιώματα. Ο συγχωρεμένος ο Κώστας Μπατής. Και λέει σημαντική διαφορά 8 πόντων
0: Μπατής,
1: για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο οποίος ήταν μπασκετμπολίστας και πολύ καλός μπασκετμπολίστας, έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχα στο Μέγα και τον είχα γνωρίσει. Και του λέω, ρε Κώστα, του λέω, γιατί σταμάτησε, ξεκίναγε η καριέρα σου και αυτά. Ένα ψηλός. Μου λέει, με έφαγε ο έρωτας. Σταμάτησε, ρε φίλε, του μπάσκετ. Στο
1: έτσι
0: ξεκίνημά του.
1: Είχε παίξει, νομίζω, και εθνική.
0: Νέων, κάτι τέτοιο.
1: Νέων,
0: παίξει,
1: με,
0: ήταν
1: με
0: πολύ
1: Παναγιώτη
0: καλός.
1: Γιαννάκη.
0: Ήταν πολύ καλός. Ναι.
1: Μια απάντηση στον Άρη το ρολογά, γιατί είπαμε ποιος αμφισβήτησε, ποιος είπε, μάλλον δεν θυμάμαι πως το λέει, κάτσε να το βρω το μήνυμα το προηγούμενο για το 19 και το 23, το είχαν ξεγραμμένο, που λέω κανένας δεν τον είχε ξεγραμμένο, μου λέει ο Άρης ότι έχω καλή μνήμη και θυμάμαι ένας που λέγεται Πολάκης παραμονές των εκλογών έγραφε στη σελίδα του στο Facebook η Χούντα του Μητσοτάκη πέφτει με κρότο. Δεν λέω, Άρη μου, για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι που ήξεραν σίγουρα σε μεγάλο βαθμό το τι τους περιμένει, τι θα πούν παραμονές εκλογών κιόλας.
0: Πω πω, φίλε, γίνονται, κάνουν αναδρομές στα παιχνίδια Ελλάδος-Γερμανίας και αυτό που όλοι θυμώνται χαρακτηριστικά, εμείς δεν το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει σε φωτογραφίες, είναι το γκολ του Γιώργου Δελικάρη
1: αυτό.
0: Τον Νοέμβριο του 1974 που το έκανε, εκτέλεσε. Τι εκτέλεξε ο Ελευθεράκης, κόρνερ με πάσα στο Δωμάζο. Ο Δωμάζος έβγαλε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και πετάχτηκε, αλλά Ιμπραήμοβιτς ο Δελικάρης στον αέρα, ρε φίλε. Στον αέρα και έκανε τον γυριστό.
1: Έφτασε σχεδόν στο ύψος του οριζόντιου δοκαριού. Και έκανε αυτό το γκολ. Ναι. Που αν έμπαινε τώρα αυτό το γκολ με κάποιον από τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, θα μιλάγαμε κανένα μήνα. Αφιερώματα, πόσο ψηλαπήδηξε. Πόσο ψηλά πήδηξε, τι έκανε. Ούτε ξέρεις τι αναλύσεις θα υπήρχαν.
0: Τι παιχτούρα κι αυτός. 2-2. Και τους έμεινε μετά. Και ο Φραντς Μπεκεμπάουερ έμεινε, γι' αυτό έλεγε. Λοιπόν, το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι ήταν το 2021 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδεχθήκαμε τους Γερμανούς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διοργάνωση που η Γερμανία έφτασε στον τελικό και έχασε από την Βραζιλία. Είμασταν ανταγωνιστικοί, 2-2. Στο 60ο ετύχη μας χαμογέλασε, είχαμε προπονητή τον Βασίλη Δανιήλ.
1: Είναι το παιχνίδι που είπε ότι έμειναν οι αντίπαλοι με παίχτη λιγότερο και μπερδευτήκαμε.
0: Ναι, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας, η αποβολή του Ντάισλε λειτουργήσε αρνητικά για την ελληνική ομάδα και η Γερμανία έπαιρνε επιδέξια στις αντεπιθέσεις. Αλλά όλοι βγήκαν και είπαν ότι άλλα ήθελε να πει. Και αλλιώς του βγήκε.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήσουν
1: μέσα, ναι. Θυμόμουν τη δήλωση του αείμνηστου του Βασίλη Δανιήλ για την αποβολή.
0: Φίλε, έγινε και παιχνίδι μετά το έφερο παγκόσμιο πόλεμο στη Λεωφόρο το 60. Όχι αμέσως, εντάξει, 15 χρόνια. Αλλά λίγο, μικρό το χρονικό διάστημα. Με τη Γερμανία που είχε επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο αφού είχε κατακτήσει το παγκόσμιο το 1954. Με πολλά ερωτηματικά.
1: Καλά, ακόμα λέγονται.
0: Τους συντρίψανε στην πρώτη φάση οι Ουγγαρέζοι και μετά τους κερδίσανε.
1: Τους είχαν σκορπίσει οι Ούγγροι.
0: Ναι.
1: Στην κανονική περίοδο.
0: Και μετά σηκώσανε στο τελικό το κύπελλο. Χάνανε και
1: ναι. Νομίζω 2-0 και ήρθε 3-2.
0: Και μετά από αυτούς δεν έπαιξε κανένα ξανά από δεσού.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα. Μέχρι και το ότι έφαγαν ομό κρέας για ντόπα, για την κρεατίνη που λέμε τώρα ότι παίρνει συμπληρώμα κρεατίνης. Τότε ότι ήταν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έφαγαν ομοκρέα. Πολλά έχουν ακουστεί.
0: Δύο χώρες είναι οι αδικημένες. Η Ουγγαρία του Πούσκας και η Ολλανδία του Κρούιφ.
1: Η Ολλανδία έχει παίξει δύο τελικούς, 74-78.
0: Με τους γηπεδούχους.
1: Με Δυτική Γερμανία και Αργεντινή. Καλά, με την Αργεντινή ήταν και το καθεστώς του Πινοσέτ τότε.
0: Πήγαν
1: όχι, ο Πινοσέτ, λάθος. Πινοσέτ ήταν στη Χιλή, μπερδεύτηκα.
0: Ναι. Έλα. Έλα.
1: Oh.
0: Που πήγε στην παράταση και το χάσαμε.
1: Ναι, 3-1 στην παράταση.

0: Βιδέλα. Σταθμός. Ραφαέλ Βιδέλα.
1: Ναι. Το Μουντιάλ της Ντροπής.
0: Από το 76 μέχρι το 81.
1: Το Μουντιάλ της Ντροπής.
0: Είναι που δεν είχε πάει ο Κρόιφ.
1: Όπως είχε χαρακτηριστεί.
0: Και είχε γίνει εκεί που έμενε, όχι στην Αργεντινή, είχαν πάει να του απαγάγουν την οικογένεια. Και έγινε ολόκληρη ιστορία. Και δεν πήγε. Δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Σκοτεινές εποχές.
0: Σκοτεινές, δεν ξέρεις τίποτα. Που είχαν να κάνει αυτό το παιχνίδι με το Περού, που έπρεπε να του ρίξουν 6 γκολ.
1: 6 γκολ και
0: για να περάσουν αυτή.
1: Νομίζω 5 και ρίξαν 6.
0: Για να περάσουν αντί για τη Βραζιλία, γιατί
1: ακριβώς,
0: είχε κολλαβερίς.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν ένα Περού αγνώριστο.
1: Και είχαν ακουστεί ότι και ο τότε τερματοφύλακας του Περού είχε.
0: Καλά, τα μπορεί να τα αποδείξει.
1: Ό,τι μπορεί να
0: λοιπόν, τότε.
1: Σου λέω ότι είχα
0: μα τότε συνωμοσιολογία. Μπορεί να τα αποδείξει. Αλλά εντάξει, κρίμα για την Ουγγαρία και την Ολλανδία που δεν σηκώσανε μια κούπα. Ετοιμάσου φίλε, έρχεται η δεύτερη φρεγάτα και η τρίτη θα υψώσει την ελληνική σημαία. Ο νέαρχος έρχεται τον Νοέμβριο και υψώνει σημαία και οφορμίων. Και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, γιατί συνδυάζονται με την απελευθέρωση της πόλης που είχε γίνει 26 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει η φρεγάτα Κίμων, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του στόλου. 18 Δεκεμβρίου 25, θα μου μείνει αξέχαστο, ήμουν εκεί φίλε, θεωρώ ότι μου δόθηκε στην παραλαβή της φρεγάτας στη Λορέν, θεωρώ ότι μου δόθηκε

0: Έλα, φιλέ. Πέφτει Τετάρτη 28, δεν
1: βλέπω. Έχει Μαρκό Ολυμπιακό.
0: Μαρκό Ολυμπιακό.
1: Πάω τον Νότι. Στα μέρη του Νότι, του χειμερινού κολλημένου, τι θα πάμε.
2: Κολλημένο με την μπάλα.
1: Για δουλειά.
0: 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί παραλαβή τη δεύτερη φρεγάτα, νέαρχο. Ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να υψωθεί η ελληνική σημαία και στο Φορμίωνα. Με ταχύτητα δυναμούνει ο ελληνικός στόλος. Τρεις φρεγάτες νέας γενιάς. Λοιπόν, και πάμε και για τέταρτη. Και έχουμε και τη συμφωνία με την Ιταλία για τις φρεμ κλάσεις Μπεργαμίνη. Μην το ξεχνάτε. Δύο εκεί που θα προσθεθούν στο πολεμικό ναυτικό. Αυτά, φίλε.

0: Να γυρίσω λίγο πίσω στο Μουντιάλ της Ντροπής. Για εκείνο το 6-0 ήταν την ίδια ώρα, έπρεπε να ξεκινήσουν οι δύο αγώνες, Πολωνία-Βραζιλία και Αργεντινή-Περού την ίδια ώρα. Γιατί να μην ξέρει ο ένας το αποτέλεσμα του άλλου. Νίκησε η Βραζιλία την Πολωνία 3-1. Το Περού με την Αργεντινή.
1: Δεν είχε αρχίσει καν το παιχνίδι.
0: Δεν είχε αρχίσει καν. Και υπήρχε και επίσκεψη του Βιντέλα με τον Κίσιγκερ στα αποδυτήρια του Περού πριν τον αγώνα. Και περίμενε, αυτό δεν το έχει διαψεύσει άνθρωπος.
1: Αυτό για τον Κίσιγκερ δεν το ξέρω.
0: Όπως και το γεγονός ότι ο Κιρόγα, ο τερματοφύλακας του Περού, είχε ρίζες από την Αργεντινή.
1: Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Και αυτό ως στοιχείο το παράθετο. Καλά, πολλά ακούστηκαν.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι οι παίκτες του Περού επέστρεψαν στη Λίμα πλουσιότεροι. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι οι παίκτες του Περού επέστρεψαν
1: ζωντανοί.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Υπερβολές, υπερβολές.

0: Και έχουμε και ειδήσει από την υδατοσφαίριση. Λοιπόν, Αργυρόπουλος και Σκουμπάκη στου 5 φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο. Βρίσκονται στην τελική πεντάδα των διεκδικητών για το 2026 υποψηφιότητε τη World Aquatics. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Αρχηγό τη Γαλανόρευκη ο Αργυρόπουλο, Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη.
1: Και ο Δημήτρη. Συγκλονιστικό το παγκόσμιο κύπελο. Συγκλονιστική εμφάνιση το παγκόσμιο.
0: Ναι, ρε. Και ο Δημήτρης Κουμπάκης. Είναι δύο Έλληνες που διεκδικούν την κορυφαία ατομική διάκριση σε μια ακόμη επιβράβευση για τη σπουδαία χρονιά πραγματοποίηση εθνική ομάδα. Στην πεντάδα βρίσκονται ο Κριστιάν Μάχερτζ από την Ουγγαρία, ο Ρόχερ Ταχούλ από την Ισπανία και ο Βλάχο Παύλης από την Κροατία. Συγγενής του Θοδωρή, ναι. Ο Βλάχο.

0: Ο αρχηγός της εθνικής μας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης στο World Cup στο Σίδνεϊ, πανηγυρίζοντας ένα ιστορικό τίτλο. Είναι το πρώτο χρυσό σε διεθνή διοργάνωση, μεγάλη για την εθνική μας. Και ο Δημήτρης Κουμπάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία.
1: Είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερος στο τελικό, νομίζω.
0: Συμβάλλοντας καθοριστικά, ναι. Το είπα πριν. Όχι. Ο Αργυρόπουλος.
1: Ο Αργυρόπουλος ήταν, νομίζω, ο πολυτιμότερος του τουρνουά.
0: Ο αρχηγός της ομάδας, πολυτιμότερος παίκτης.
1: Και πολυτιμότερος τελικός Κουμπάκης.
0: Ναι, MVP. MVP της αναμέτρησης.
1: Ο Σκουμπ.
0: Του τελικού.
1: Ναι, ο Σκουμπάκης.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό λέω. Του τουρνουά ο Αργυρόπουλος και του τελικού Κουμπάκης.
0: 15-14 κερδίσαμε την Ουγγαρία. Αυτά να τα λέμε να.

0: ανεβαίνουμε λίγο. Και έχουμε και άλλη υποψηφιότητα. Ο Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή τύπου στην Ευρώπη. Άλλος αυτός, άλλος υπεραθλητής. Ξεχώρισε την ψηφοφορία του European Athletics και πλέον βρίσκεται στην τελική τριάδα, έχοντας απέναντί του δύο σπουδαία ονόματα, τον Σουηδό τον Μόντο Ντουμπλάντις και τον Ιταλό Τζιαμάρκο Ταμπέρι. Κάνεις έτσι για τον Ντουμπλάντις.
1: Ναι, πάλι και εκεί πρώτος θα είναι.
0: Ο Ντουμπλάντις.
1: Νομίζω ότι θα είναι ο Ντουμπλάντις.
0: Είπε δεν θα κατέβει στον κλειστό, το λέγαμε χθες για το 2027.
1: Να ξεκουραστεί. Στον
0: κλειστό, ξεκουραστεί. Έχει ζαλίζεται λοιπόν και πάνω. Πάει ανάσες. Λες να κερδίσει ο Ντουμπλάντις.
1: Έχει κάνει και τόσα παγκόσμια ρεκόρ. Τι να σου πω.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τεντόγλου βρίσκεται τόσο κοντά στην κορυφαία ατομική διάκριση. Είχε φτάσει στην τελική τριάδα και στο παρελθόν το 22, το 23 και το 24. Πρέπει να το πάρει τώρα.
1: Πρέπει
0: φορά.
1: Να το πάρει. Τι να κάνουμε. Άμα είναι ο Ντουμπλάντις εκεί με τα χρυσά, τα παγκόσμια. Εκεί που δείχνει ότι έφαγε ειδικό, τι έφαγε και, λες, ναι, και πάλι νικάει. Τι να πούμε.
0: Μπράδερ Λουί.

0: Και μέσα σε όλα ο πρόεδρός σου ανακοινώνει αύριο την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ.
1: Το μου θα μπορούσε να λείψει.
0: Σου είπα, δεν είπα μου.
1: Ναι. Εγώ το έκανα μου. Έχεις δίκιο.

0: Ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος εκλέχθηκε βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία και μάλλον θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Σε εμάς, Αλφα Πειραιά.
1: Ή στα Χανιά.
0: Ή στα Χανιά. Θέμα ημερών είναι η επιστροφή στο Πασόκ και της Νίνας Κασιμάτη, ανεξάρτητη βουλευτής. Προέρχεται επίσης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα διεκδικήσει εκ νέου έδρα στη Β' Πειραιά.
1: Ποιος θα διεκδικήσει, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν γελάω γιατί θα διεκδικήσει. Ναι. Νίνα Κασιμάτη, αλλά σκέφτομαι επιστροφή στο Πασόκ. Σου λέω, είχαν φύγει όλοι από το Πασόκ. Έχουν στελεχώσει όλα τα κόμματα και κάποιοι γυρνάνε πίσω.
1: Και τώρα που δεν βρίσκουν στα κόμματα που είχαν πάει. Δεν βλέπουν το φως του ήλιου, σου λέει να ξαναγυρίσουμε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και αυτού θέλει πίσω ο πρόεδρος.
0: Ναι. Αλλά είναι παντού Πασόκ, ρε φίλε.
1: Καλά, είναι παντού Πασόκ, αλλά το Πασόκ. Τι κάνει το. Τι κάνει. Τι κάνει. Τι κάνει.
0: Τα είπαμε. Μισή κυβέρνηση τώρα είναι πρώην Πασόκ σημητικό. Δεν υπάρχει αυτό. Έσκασε πάνελ που ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Και ο άλλος που ήταν από ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από αυτά. Και ήταν και οι τρεις, καλά, ο ένας παράμενε Πασόκ, και οι άλλοι δύο.
1: Πρώην Πασόκ. Τα φυτώρια της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί το έχουν καταδείξει το κόμμα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές που επλήγησαν στην Κρήτη. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε αναρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη. 2 άτομα τραυματίστηκαν. Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε? Διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ουκρανία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Με τον ανεξέρετο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μικρόφωνο σε εκείνον.
1: Και όπως λέει και ο Δημήτρης, ο φίλος μας ακροατής, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
0: Πού είσαι, Παπαδόπουλος?
1: Σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε πριν τους τίτλους ειδήσεων, ό,τι βλέπετε σε αυτή τη χώρα, το φτιάξε το Πασόκ και οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Το Πασόκ είναι η μασία της ελληνικής πολιτικής.
1: Κάποια στιγμή θα το πει στους λόγους του Ανδρουλάκης, κάπου θα το πει, δεν γίνεται.
0: Ποιο?
1: Αυτό, το Πασόκ είναι η μασία της.
0: Μασία είναι η Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, για όσους δεν ξέρετε, που βγάζει τους παιχταράδες και τους δίνει μετά από εδώ και από εκεί.
1: Με ποιον συναντήθηκε στο γήπεδο και του την έπεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου?
0: Ότι στο Παναθηναϊκό.
1: Στο Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ήταν δίπλα-δίπλα.
1: Δηλαδή, μπράβο, και ότι υπάρχει.
0: Τον Τζίπρα.
1: Δεν νομίζω να τα. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν.
0: Ποιο, ρε παιδιά, που λέει: εγώ έχω μια θέση. Έχω ένα συντηρητικό.
1: Αλλά το ότι βρεθήκανε στο γήπεδο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έψαχνε πίσω από αυτό το γεγονός να βρει το τι κρύβεται, πραγματικά με ξεπερνάει.
0: Ποιο, ρε παιδιά, ρε Google. Γεια σου, Άννα Μαρία, τι κάνεις? Με ρωτάει η Άννα Μαρία για να πάει να παρακολουθήσει αγώνα μπάσκετ, θέλει κάρτα φιλάθλου του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω ναι,
0: ναι.
1: 99,9% ναι. Με 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τόσο, η οποία είναι μία φορά για όλη τη σεζόν. Δεν είναι για κάθε παιχνίδι δηλαδή. Άγγελος Γιακεύ, καλησπέρα σας κύριε με την ωραία εκπομπή που κακό συζητάμε για άλλη εκπομπή αντί να λέμε πόσο υπέροχη είναι η δική σας εκπομπή. Οπότε δεν ασχολούμαι ξανά με την προηγούμενη εκπομπή. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι αν ο Κεφ την πάτησε με τόσα παγωτά που μπήκε στον πειρασμό να φάει, τι θα κάνουμε εμείς οι θνητοί. Καταρχάς, Άγγελε, να ξέρεις ότι δεν έχουμε εκπομπή. Η εκπομπή είναι ζω καλά που ξεκινάει στις 5 και τελειώνει στις 8. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι ζούμε καλά. Ζω καλά.
1: Ζω καλά. Εμείς πεθαράμε.
0: Κάνει και πιλάτες. Γεια σου Στέλιο από Καλαμαριά. Έχουμε ελληνοαμερικανό quarterback στο NFL. Είναι το rugby, ας πούμε, που παίζει live εδώ και λίγες ώρες στο παιχνίδι του Λονδίνου στο γήπεδο της Tottenham. Αθάν Καλιακμάνης. Άθαν.
1: Αθανάσιος φαντάζομαι.
0: Ναι, Καλιακμάνης. Μπράβο, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Έστειλε ο Μίλτος ο πυρηνικός. Ναι.
0: Πούντος. Πούντε ρε Αλανή.
1: Και ο Μίλτος και ο Άρης μας έλεγαν με το Μαργαρίτη Σκηνά βρέθηκαν στο γήπεδο.
0: Α, με το Σκηνά, ε.
1: Ναι.
0: Το Σκηνά.
1: Και βρέθηκε και έψαχναν να βρουν από πίσω στο γήπεδο. Δημόσια δηλαδή. Δεν κρύφτηκαν κάπου.
0: Ναι.
1: Ναι, πρόσεξε
0: και
1: τώρα.
0: Βγήκε ο Ανδουλάκης και λέγω σε αυτή τη θέση κάθομαι. Εκεί έχω διαρκεία. Δεν ήταν πρόσκληση. Έχω εισιτήριο. Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γεια σου ρε πυρηνική επιστήμονα. Εγώ το θυμάμαι τον Μαργαρίτη Σκηνά φιλέ από το 2000. Που έκανα από τότε ναυτιλιακό, από το 1999.
1: Και έρχεται και ο Τάκης.
0: Ήταν δεξί χέρι της Επιτρόπου περί ναυτιλιακών θεμάτων. Ακόμα τη θυμάμαι. Λογιόλα Παλάθιο. Ήταν τότε η εποχή που πήρε απόφαση να είναι διπίθμενα τα πλοία. Μετά από το ναυάγιο που είχε γίνει στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Με το δεξαμενόπλοιο, το Prestige. Που είχε ανοίξει τα δύο και είχε πλημμυρίσει όλος ο κόσμος πετρέλαιο και βγήκε απόφαση να είναι διπίθμενα τα double hull. Δηλαδή κάτω από το ένα, αλλά υπάρχει κι άλλο.
1: Κι άλλο ένα.
0: Ήτανε με τη Λογιόλα Παλάθη, η οποία μας είχε τρελάνει, ήταν πολύ αυστηρή. Και έγραφα εγώ ναυτιλία και αυτά. Και ήρθε η Λογιόλα στο Μέγαρο Μουσικής. Έγραφα στην αυτεμπορική τότε ναυτιλία. Και είχα μια επαφή, με είχε φέρει ο Σταματέλος σε επαφή. Και του λέω, κάνουμε μια συνέντευξη και αυτά. Ναι, μου λέει, της έχω μιλήσει, θέλει. Αλλά στείλε με ερωτήσεις, δεν τις κάνεις διαζώσεις.
1: Ναι.
0: Και δεν προλαβαίνει να αναπνεύσει. Και θα σου απαντήσουμε. Του λέω, θέλω μια χάρη να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Μου λέει λίγο περίεργη, μου λέει, αλλά έλα, θα έρθεις. Μου λέει, στο Μέγαρο, λέω, θα έρθω. Είχε μια εκδήλωση που μου μίλησε. Οπότε καθόμουν στη. Μου λέει, θα κάτσεις, μου λέει, σε μια καρέκλα κοντά στην πόρτα. Και κάθομαι στο χόλ εκεί στο χώρο, στην αίθουσα, στο Μέγαρο Μουσικής, περνάει ο Σκηνάς, έρχεται η Παλάθη από πίσω για να φύγει, δεν κάθισε το συνέδριο, με βλέπει στην πόρτα μου, κλείνει το μάτι, φεύγω πίσω από την Παλάθη, εγώ τρίτος, πού να προλάβω, σφαίρα. Γυρίζει ο Σκηνάς, την μπλοκάρει την Παλάθη, λέει να βγάλει μια φωτογραφία με τον Έλληνα δημοσιογράφο, λέει αυτή βεβαίως, κλακ, φωτογραφία, γεια σας.
1: Ολόκληρη επιχείρηση για μια φωτογραφία.
0: Δηλαδή τέτοιο μαρκάρισμα. Δε. Κορυφαίος αμυντικός.
1: Ποιος είναι ο επόμενος που θα μπει στο στόχαστρο της ζωής Κωνσταντοπούλου που βλέπει παιχνίδια με τον Ανδρουλάκη στο ΆΚΑ?
0: Ποιος?
1: Τι αν Κολοκυθάς.
0: Να ασχολεί τη ζωή με τον Κολοκυθά?
1: Όχι, αλλά θα ασχοληθεί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει γούστο η ζωή. Γιαννάρα μου.
1: Δίπλα μου. Με τον πρόεδρο έβλεπαν το ένα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Δεν τον βλέπει τον Κολοκυθά η ζωή?
1: Θα τον δει.
0: Τι θα κατέβει υποψήφιο?
1: Όχι, δεν θα κατέβει. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι. Έχει πρωινή εκπομπή στο Open.
0: Ναι.
1: Πουσιογράφος είναι. Δεν είναι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δίπλα βλέπουν όπως το λέει και ο Τάκης από το παλιό Φάλιρο. Με τον τεράστιο Γιάννη Κολοκυθά ήταν ο Ανδρουλάκης στο ΆΚΑ. Έχεις δίκιο. Πέρα από τον Μαργαρίτη Σχοινά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα μπει στο στόχαστρο και ο Γιάννης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ασχολείται, δεν τον βλέπει τον Κολοκυθά η ζωή. Κλειδώνουν από 1η Δεκεμβρίου, φίλε, τα social media για τους κάτω το 15.
1: Και πώς κλειδώνουν?
0: Με επαλήθευση ηλικίας, ευθύνη έχουν οι πλατφόρμες και οι γονείς. Τα είπε όλα αυτά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Μισό.
0: Θα εξειδικευτούν.
1: Έχω εγώ το παιδί μου.
0: Θα εξειδικευτούν.
1: Ναι. Ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Δεν βλέπω έτσι. Έδωσε μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Είναι ένα νέο πλαίσιο. Λοιπόν, ο Παπασεργίου είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Και τι θα γίνει αυτό? Αναφέρθηκε αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται επαλήθευση ηλικίας, επισημένοντας ότι το Kids Wallet.
1: Με την αρρωγή των γονέων. Άρα, αν ο γονιός θέλει να έχει το παιδί του Instagram, Twitter ή οτιδήποτε, μπορεί να βάλει ψεύτικη ηλικία.
0: Όχι, γιατί θα γίνει μέσω του Kids Wallet.
1: Μάλιστα. Okay, να το δούμε. Να δούμε το πώς. Ναι, για να ξέρουμε το τι γίνεται.
0: Το πολύ σημαντικό, είπε, ήταν η προσέγγιση για την επιβεβαίωση της ηλικίας στο Kids Wallet. Δεν επιστρέφει κανένα στοιχείο παρά μόνο αν ένας χρήσει ένα παιδί είναι πάνω ή κάτω από 12, 13 ή τα 15, ανάλογα με το όριο που τελικά θα τεθούν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το όριο είναι το 15. Κατάλαβες. Αυτό έχει αποφασίσει η Ευρώπη.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Να το δούμε. Και μακάρι να δουλέψει, γιατί εγώ είμαι.
0: Ρε φίλε,
1: το ακούω θετικά αυτό το μέτρο.
0: Ναι, αλλά έχει ποτίσει τόσο πολύ. Εγώ το θεωρώ αδύνατο.
1: Και τι θα γίνει?
0: Μπορεί να υπάρχουν, λέει, κάποια social media χωρίς όμως προσωπικούς λογαριασμούς των παιδιών, με κλειδώματα για το βράδυ, με μέγιστη χρήση μια ώρα την ημέρα και χωρίς ατελείωτο scrolling.
1: Τι να σου πω. Μακάρι να λειτουργήσει, σου λέω. Μακάρι. Και ας είναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Γιατί δεν φταίνει οι γονείς, ρε φίλε.
1: Εννοείται ότι φταίνει οι γονείς.
0: Δεν το δίνουν το κινητό στα παιδιά.
1: Και να έχουν την ηρεμία
0: σαν babysitter. Και έρχεται το άλλος και μου περηφανεύεται, το παιδί είναι 2 ετών και παίζει με στα δάχτυλα το κινητό. Ένα τώρα, γιατί εμείς οι γονείς δεν δίνουμε το παράδειγμα μας συνέχεια με το κινητό στο χέρι?
1: Έχω δει.
0: Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν, δεν παραδειγματίζονται από αυτά που τους λέμε. Βλέπουνε.
1: Υπάρχει βιντεάκι και το έχω δει εδώ και χρόνια πριν μπει στη ζωή μας το AI, που η πιτσιρικάς προσπαθεί να αλλάξει κανάλι στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πώς κάνεις εσύ οθόνη αφής?
0: Α, σαν έτσι.
1: Ναι.
0: Ή τη βιβλίο το έχω δει από αυτό. Το εξώφυλλο.
1: Ναι. Και προσπαθούσα
0: να. Το εξώφυλλο και έκανε έτσι να.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι και οι γονείς. Εννοείται ότι. Κυρίως οι γονείς.
0: Δεν νομίζω ότι διορθώνονται αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Μακάρι να διορθωθεί. Μακάρι.
0: Λοιπόν, λένε η Ευρώπη έχει πει ότι τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, βέβαια με γονική συνένεση, σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον social media. Πώς θα το κάνουν αυτό τώρα?
1: Και εγώ είμαι περίεργος να δω. Και μακάρι σου λέω να λειτουργήσει αυτό.
0: Οι πλατφόρμες έχουν το βάρος της αναζήτησης πραγματικής ηλικίας. Να χρησιμοποιούν έξυπνους αλγορίθμους που έχουν και οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να καταλάβουν ότι το δικό σας και το δικό μου προφίλ δεν είναι προφίλ ενός 15χρονου. Τι να πω, μου φαίνεται.
1: Και εγώ δεν το ξέρω το πώς μπορεί να γίνει, αλλά μακάρι να γίνει.
0: Long shot που λένε. Μακρινή βολή.
1: Μακάρι να γίνει. Σου λέω, αν δεν. Το ξέρεις ότι υπάρχει δυνατότητα να κλειδώσεις το iPhone. Δεν ξέρω αν γίνεται και στα Android. Να το κλειδώσεις. Να πεις 10 η ώρα το βράδυ για το παιδί. Το κλειδώνω να μην μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να μην μπορεί να παίξει παιχνίδια. Το να μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
0: Θα πάθουν στερητικό σύνδρομο, φιλέ. Δε. Αυτά έχουν εκπαιδευτεί χρόνια.
1: Καλά, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Πώς θα το εγκλωβίσεις, μου λέει.
1: Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Ότι έχουν μάθει η τελευταία γενιά των παιδιών. Έχει μάθει με το κινητό στο χέρι. Τάμπλετ, ναι, κινητό.
0: Ναι.
1: Να σου δείχνουν πράγματα που εσύ που το έχεις το κινητό δεν τα ξέρεις.
0: Μα ρε φίλε, άμα θες κάτι τώρα για το κινητό, σου πας ένα πιτσιρικά. Δεν ανέφερε και του λέει: κοίταξε τώρα, φτιάχτω.
1: Μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα
0: Γελάει κιόλας με την απορία σου.
1: Όχι.
0: Όχι, δείχνουν κατανόηση. Δηλαδή, εντάξει. Δείχνουν κατανόηση. Φτιάχνουν μέσα όλο το λέει τάκ, τουκ, τικ, τακ, παμ, μπουμ, μπαίνει. Ορίστε. Τι ορίστε. Έχω φάει τρεις μέρες. Ορίστε.
1: Παλιότερα, όταν πρωτοβγήκε. Όταν. Πριν πόσα χρόνια να σου πω. 15, 16, 17 χρόνια, δεν θυμάμαι. Όταν βγήκαν τα πρώτα iPhone. Που ήταν της μόδας να το. Το jailbreak που του λέγανε οι μορφωμένοι, να το χακάρουν δηλαδή για να μπορείς να βάζεις εφαρμογές χωρίς να πληρώνεις και τέτοια πράγματα. Επιπληρωμή βέβαια σε μαγαζιά. Υπήρχαν πιτσιρικάδες τότε που γελάγανε ότι πληρώνεις γι' αυτό. Γελούσαν κανονικά.
0: Μα δεν πιάσανε Έλληνα χακερά που μόλις έχει κλείσει τα 18 και είναι σε μια μεγάλη διεθνή ομάδα που είχαν χακέψει, είχαν χτυπήσει χίλιες εταιρείες και είχαν περάσει τα 500 χακαρίσματα. Ο άλλος στην Πορτογαλία, ο άλλος στην Ρουμανία. Πιτσιρικάδες. Αυτός τώρα έκλεισε τα 18. Αυτούς ξέρεις τι τους κάνεις.
1: Συμβόλαιο σε τέτοιες. Ή στην κυβέρνηση ασφάλεια. Ή μεγάλες εταιρείες. Το καλύτερο συμβόλαιο.
0: Αυτά τα παιδιά δεν τα τιμωρείς. Να τον κλείσεις φυλακή τώρα. Τον παίρνεις σε ένα αγοράκι μου.
1: Έλα
0: από εδώ. Πήγαινε από μέσα γραφείο να το συζητήσουμε. Τώρα 16 χρονών.
1: Φαντάζομαι.
0: Τους βρήκανε βέβαια, αλλά.
1: Τους βρήκανε, αλλά.
0: Η Κάτια μου γράφει. Παιδιά, τα αγόρια μου είναι τρίτη ηλικίου. Άντε, κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Δίνουν πανελλήνες και κλείνουν τα κινητά 11.30 ώρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ευτυχώς λέει, επειδή έχουν καταλάβει τον εθισμό, το δέχονται.
1: Καλό είναι
0: να
1: αυτό.
0: Υπάρχει συνεννόηση.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν θα το. Εδώ η Κάτια είπε ότι τα δέχονται οι πιτσιρικάδες, τα παιδιά της. Δεν ξέρω αν θα το δεχτούν όλα τα παιδιά. Είναι αυτό που λες, έχουν μάθει.
0: Στερητικό σύνδρομο, κανονικά. Αλλά σου λέω, βλέπουν και συνεχίζουν ακόμα και βλέπουν τους. Είναι όλοι με ένα κινητό. Στο σχολείο, παντού. Στο σπίτι. Ένα κινητό.
1: Πόσα παιδιά έχουν μάθει να ψάχνουν μέσα στο διαδίκτυο για να βρουν κάποια βοηθήματα, είτε πάντα. Για να διαβάσουν, είτε για να λύσουν κάποιες ασκήσεις.
0: Εμείς παλιά είχαμε τον Πατάκη. Ο Πατάκης τώρα.
1: Λυσάρι, Πατάκης.
0: Που είναι λογοτεχνίες και όλα αυτά.
1: Παλιά ήταν.
0: Ο ιδρυτής είχε λυσάρια.
1: Για τα αρχαία. Για τα αρχαία.
0: Αρχαία, μαθηματικά, φυσική, τα πάντα.
1: Μόνο για τα αρχαία το χρειαζόμαστε. Τα μαθηματικά δεν το χρειάστηκα.
0: Ναι. Πατάκης.
1: Έτσι έγινε γνωστός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τότε
0: όταν
1: ο άνθρωπος.
0: Γύρισε τα παιδιά, το γύρισαν στη λογοτεχνία και όλα αυτά. Ξέρεις πώς μου φαινότανε. Το τάδε μυθιστόρημα επιτυχία.
1: Εδώ είσαι
0: Πατάκη. Πατάκη.
1: Εμείς έτσι το μάθαμε. Λυσάρι, κανονικά.
0: Εντάξει, μάθαμε τώρα, συνηθίσαμε. Τώρα ρε φίλε είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εμείς σου λέω, όταν άκουγες Πατάκη όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο ήταν λυσάρι. Τελεία.
0: Μόνο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Αλλά τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Τα πάντα. Κυκλοπαίδιες. Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς. Κάτσε, χτυπάει Μίλτος από Τέξας. Ναι. Τσαμό, εμένα ο μικρός, ο Γιώργαρος. Έχει ένα μικρό.
1: Όταν λέμε ο μικρός, πόσο χρόνο
0: υπάρχει.
1: Είναι.
0: Έξι.
1: Διάβασε τι κάνει ο μικρός.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το ξέρω καν το κανάλι που λέει ο Μίλτος.
0: Ο μικρός έχει τρέλα με τα τρένα. Σαν το Γκαραγιάννη εδώ, το δικό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρέλα με τα τρενάκια. Ο μικρός εδώ βλέπει πολύ πλέον το κανάλι Ίσαλο στο YouTube. Φοβερό βίντεο. Έχει μάθει όλα τα νησιά και τα καράβια. Ναι, είναι. Σάιτ που μιλάει για ναυτιλία.
1: Και λέει, τα ξέρει καλύτερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας.
0: Έμαθε μέχρι και το λιμάνι της Δονούσας, λέει, ας είναι καλά που έχει το κανάλι. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα. Παιδιά μου καλησπέρα, σας ακούω από την αρχή της εκπομπής και απολαμβάνω. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει αρχηγό δεν έχει καμία τύχη. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Τα λέμε, βλέπεις, δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε και οι ακροατές.
0: Και ο Κολοκυθάς τι του λέει του πρόεδρου που είναι πίτσι πίτσι στα μπάσκετ και αυτά. Καλά το πας.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται ο Γιάννης να του λέει καλά το πας.
0: Νομίζω ότι δεν μιλάνε πολιτικά. Για τον Παναθηναϊκό θα
1: καλά,
0: θα
1: ναι. Πιο πιθανό. Πιο πιθανό.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Για όλα αυτά δεν ξέρω τι λέει ο. Ο Κούτρας. Άλλος Πασόκος εκεί.
1: Και αυτός μπασκετικός.
0: Καλά, ο Κούτρας είναι διαφορετική ομάδα στο ποδόσφαιρο, διαφορετική στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, τι. Ναι. Όχι, όχι. Πάοκ, ναι. Πάοκ είναι.
0: Πάοκ είναι στο μπάσκετ.
1: Και άκου στο ποδόσφαιρο, μωρέ, είναι. Απλά είναι και αστέρα Τρίπολης λόγω καταγωγής.
0: Δεν είναι αστέρα Τρίπολης. Δεν θέλω το, άμα δεν το έχει πει, δεν θέλω να το πω. Είναι άλλο, του λέω, εσύ τρελός, του λέω, είσαι. Ανώμαλος που το λέω.
1: Με ανώμαλος δεν μιλάω.
0: Το μόνο που έχει παραδεχτεί ότι είναι ΠΑΟΚ. Το άλλο δεν το έχει πει, δεν ξέρω αν το έχει πει, οπότε δεν θα το πω.
1: Εγώ σου είπα, ξέρω ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης. Αυτό ξέρω. Και το άλλο που είχε τρελαθεί ο
0: Τάκης που λέει,
1: με ανώμαλος δεν μιλάω, το είχε πει ο ακροατής ότι είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το αντίθετο.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τους κούπες στο μπάσκετ.
1: Ναι, Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και. Εκεί τρελάθηκε, λογικό είναι, τι να σου κάνει άνθρωπο.
0: Ένα τάκι. Θανάσης, Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε, γεια!
1: Συγγνώμη, καλά έκανε και τον έκλεισε.
0: Κάψιμο.
1: Ναι, καλά έκανε και τον έκλεισε. Τι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Αφού δεν του είπε και Άκη στο χάντμπολ που τότε τα έπαιρνε η Άκη τα πρωταθλήματα, να τον αποτελειώσει.

0: Buldu Sela burada lan. Buldu Sela.
1: Che?
0: Che? Όχι ρε παιδί μου, μένα ξέρεις τι...
1: Για εκείνος που καθόλουσαν Σαββατοκύριακο, πριν τηλέφωνο Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά μένα ξέρεις τι έτσι μου κάθεται ακόμα περίεργα, δεν έχω συνηθίσει. Τώρα που μας δώσανε και μια ώρα παραπάνω,
1: ναι,
0: που είναι κεφάλι...
1: Τώρα είναι παραμονή Δευτέρας.
0: Ναι, παραμονή Δευτέρας είναι από τις 4 το μεσημέρι.
1: Λίγο νωρίς, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, οι καθηγητές, οι δασκάλοι μου το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Μου λένε μηνά, Κυριακή είναι μέχρι τις, ναι, μέχρι τις 5 το απόγευμα, μετά είναι παραμονή Δευτέρα. Είναι ρε παιδί μου ότι γυρίζω σπίτι σε εισαγωγικά αργά. 8 μέχρι να πας, να φύγεις από εδώ, να τα μαζέψεις, να χαιρετήσεις.
1: 8.30 9 παρά.
0: Και λέω ρε φίλε, γυρίζω Κυριακή από τη δουλειά, 9 παρά. Νίκος Ξανθόπουλος. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς.
1: Αυτή σου δίνει για να φας.

0: Γεια σου Δημήτρη, παιδιά. Καλησπέρα από τη μημένη Λαλίνεα de la Concession. Φθινοπόρια σε παιδιά, δεν ήξερα ποια είναι. Μπήκα, χτύπησα, ισπανική, παραθαλάσσια πόλη. Τι ώρα, πάμε στο σεβ για προπόνηση απέναντι. Λοιπόν, παραθαλάσσια πόλη στην νότια Ισπανία, η οποία ανοίξει στην επαρχία του Καδίθ, στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας. Αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ. Ωρε φίλε, ρε Μιτσάρα, πού ζεις ρε φίλε? Λαλίνεα de la Concession. Άρα είναι η γραμμή της...
1: Κάτω, νότια.
0: Concession, ε?
1: Νότια.
0: Ναι, μωρέ, νότια.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.
1: Finito la musica.
0: Passando la fiesta. Τι είχαμε ζήσει τότε, ρε φίλε.
1: Σαν χθες μου φαίνεται.
0: Ήμουν Θεσσαλονίκη τότε.
1: Εντάξει, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.
0: Τι λες, φίλε. Είναι η πρώτη φορά που και τελευταία που πήγε ο Παντρός στο ΣΕΦ. Που τον είδαμε σε ένα γήπεδο.
1: Σε αθλητικό γεγονός.
0: Με Μελίνα Μερκούρη, Βίβλα και τέτοιο.

0: Άγγελος για social και ανηλίκους λέει: κάποτε είχαμε την πειρατεία, τώρα θα έχουμε έναν τύπο σε μια γωνία να παίρνει χρήμα, λέει, για δεκάλεπτο στα social κρυφά.
1: Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει για αυτό το μέτρο. Πραγματικά θέλω να το δω. Μακάρι να λειτουργήσει και θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει.
0: Νίκος Χατζιωαννίδης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούρα Βρετάκου, ακολουθεί Στέφανος Νικολαίδης με το δελτίο. Από τον Νικόλα Σταματέλο
1: και από τον Μινά.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηιωαννίδης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως και αυτήν την ώρα. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενδεικτικά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε σήμερα τα 91 χιλιοστά. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικος για περιοχές στην Κρήτη, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σε αυτήν την πιεστική συγκυρία, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμαστε και αυξάνουμε από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη σε μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται το Κίεβο σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στη βόρεια γέφυρα μέσα σε δύο ημέρες. Βομβαρδίζουν γέφυρες, πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε? Διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως τον εκπλήσει η ζωώδης επιθυμία των Ρώσων να κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε ημέρα. Πρόσθεσε πως η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Ο καγκελάριος απίφθινε κάλεσμα στη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για ειρήνη στην Ουκρανία. Νωρίτερα σήμερα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει πως η Μόσχα θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας. Η Ελλάδα έχει εφεδρείες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά τη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για τον λόγο αυτό, είπε ότι τα μέτρα θα επικαιροποιούνται και θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κάθε 15 ημέρες με ένα μήνα. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε κλείσει πέρυσι. Όπως είπε, αυτό θα γίνει χάρη στη διπλή στήριξη με το επίδομα θέρμανσης και τη στήριξη από τα διηλιστήρια. απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, παρέπεμψε στην Ευρώπη, λέγοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να πάρει άδεια για κάποιες έκτακτες δαπάνες, να εξαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό των ορίων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Στη Σάμο συνελήφθησαν 4 υπήκοοι Τουρκίας για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Αθήνα με πλαστά διαβατήρια. Παράλληλα, κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών, εντοπίστηκε ιστιοφόρος σε τουρκικά χωρικά ύδατα, στο οποίο επέβαιναν 2 Τούρκοι, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους συλληφθέντες ως οι εμπλεκόμενοι στην παράνομη μεταφορά τους. Στο μεταξύ, σε επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην οδό Δεμυρδεσίου 12 στη Νέα Ιωνία. 54χρονη οδηγός ταξί φέρεται να είχε διαφωνία με 35χρονο επιβάτη σχετικά με την πληρωμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος δάγκωσε το δεξί αυτί της οδηγού και της το έκοψε. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη από ομάδα Δίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους με προορισμό το Ισραήλ και να σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Αξιωματούχοι των Ισραηλινών Υπηρεσιών Πληροφοριών βρίσκονται ήδη στα Εμιράτα και συμμετέχουν στην έρευνα. Νέα παρέτηση στελέχους της OpenAI με αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας. Ο David Robinson παρετήθηκε από την εταιρεία προειδοποιώντας ότι η κουλτούρα της είναι δυσλειτουργική και ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετά προσεκτικές ως προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γράφοντας το περιοδικό Atlantic, ανέφερε: «Συμφωνώ με άλλα στελέχη που αποχώρησαν πρόσφατα. Καθώς η εταιρεία τρέχει από τη μία κυκλοφορία στην επόμενη, αποτυγχάνει να επιτύχει το επίπεδο προσοχής που κατά τη γνώμη μου απαιτείται». Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί αύριο στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, η συνάντηση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, η οποία εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Απορρίπτει ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία τους ισχυρισμούς των Χούθη στην Ιεμένη ότι επιτέθηκαν χθες σε εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο νότια του Ριάντ. Οι Χούθη αναζητούν φανταστικές νίκες, δήλωσε ο στρατηγός Μάλικη. Δημοσιογράφος του AFP είχε μεταδώσει χθες ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Αράμκο νότια του Ριάντ. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει το ζήτημα των Χούθη και τις τελευταίες εξελίξεις στο στενό Μπαμ ελ-Μαντέμπ. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε: «Το Ισραήλ πρέπει να είναι προετοιμασμένο για κάθε πιθανό σενάριο». Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε 23χρονη έγκυος σε βάρος άντρα 31 ετών στο Λαύριο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πρώην σύντροφός της την καλούσε στο τηλέφωνο και την απειλούσε, ενώ φέρεται προημερών να την είχε ακολουθήσει. Συνελήφθησαν στη Βέρεια 2 γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαίνη, συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Επίσης συνελήφθησαν και άλλοι 2 άντρες, εκ των οποίων ο ένας αγόρασε μικροποσότητα κοκαίνης, την οποία προμήθευσε στη συνέχεια στον άλλον συλληφθέντα. Ακόμα τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη, ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Μια ιδιαίτερη και δύσκολη επιχείρηση στήθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο για τη διάσωση δύο μικρών γατιών, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε απορριμματοφόρο που είχε φτάσει ήδη στο λιμάνι της Ακαντιάς από την Κάσο. Πολίτες άκουσαν το κλάμα των μικρών ζώων, κάλεσαν τις αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής τους, στην οποία συμμετείχαν στελέχη από την αστυνομία, το λιμενικό, τον Δήμο και από πολίτες. Μάλιστα, άνοιξε εκτάκτως οχητά στην περιοχή Τσαΐρη, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ελεγχόμενα η πόρτα του απορριμματοφόρου, προκειμένου να μην καταπλακωθούν τα γατάκια. Τελικά τα δύο μικρά ζώα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε τον Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Και τις δύο αναμετρήσεις τις παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομα ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Τέταρτη ημέρα αγωνία στην Κρήτη, με το Λασίθι να μετρά τις μεγαλύτερες πληγές από την κακοκαιρία. Στην Ιερά Πέτρα δρόμοι και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ στο οροπέδιο ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και τη λάσπη. Το βλέμμα στρέφεται πλέον και στην επόμενη ημέρα, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες απώλειες, κυρίως στην καλλιέργεια της πατάτας. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Άνδρες της ΕΜΑΚ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά, την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή. Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.
2: Άνδρες της τρίτης ΕΜΑΚ ελέγχουν αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στην κακή σκάλα στην Ιερά Πέτρα.
3: Τα βγάλανε τα παιδιά της ΕΜΑΚ μέσα τα έγγραφά του. Να κάνετε εξακρίβωση με την αστυνομία. Έχουμε και αριθμό άδειας. Τέλεια, σωστά, με και αριθμό άδειας.
4: Μεγάλη καταστροφή. Και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
2: Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, έχει σταματήσει να βρέχει από τις 9.30 το πρωί. Κι όμως οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν εδώ στον κόλπο της κακής σκάλας είναι τεράστιες.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
5: Έχει κοπεί το νότιο μας μέσα. Προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, αλλά προσπαθούμε εδώ να είναι τουλάχιστον το νέο ρεύμα ανοιχτό.
2: Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου έχει κοπεί στη μέση. Μεγάλη όγκη από φερτά υλικά έχουν κατέβει από το ρέμα πάνω από τα φέρμα.
6: Οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτό το οποίο θέλουμε, ήδη έχουμε καλέσει και άλλα μηχανήματα έργου να έρθουν στην περιοχή.
1: Στα Ζωνιανά τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
7: Το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι όγκοι νερού που βγήκαν έξω από το ρέμα, δημιουργήθηκαν αναχώματα για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ξανά μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία.
8: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες, οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
1: Τα νερά έχουν φτάσει σε αυλές και έχουν εισβάλει σε σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.
9: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
1: Από θαύμα σώθηκε οδηγός στην έξοδο προς Ιερά Πέτρα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο.
10: Ήταν απίστευτο πράγμα. Ξαφνικά, ενώ ερχόμουν από τα φέρμα που παίρνουν το σπίτι μου, μου την έπεσε ένας βράχος. Ο βράχος έφυγε από πολύ ψηλά, γύρω από 40 μέτρα πιο ψηλά από το δέντρο. Και το καλό είναι ότι άκουσα φωνές που ήταν το βράχο να πέφτει, και αυτό με ενστικτοδός μου έκανε να πατήσω το φρένο και αυτό με έσωσε. για ένα κλάσμα του Θεσσαλονίκου, αλλιώς το αμάξι, το βράχος θα έρθει πάνω στο αμάξι μου.
1: Τα Φέρμα και άλλες περιοχές της Ιεράπετρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προβλημάτων, με μεγάλους όγκους νερού να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς. Οι εικόνες καταστροφής στο οροπέδιο του Λασιτίου είναι αποκαλυπτικές. Τόνοι νερού έχουν καλύψει όλες τις καλλιέργειες.
11: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό. Όπως θα δείτε πιο μέσα, υπάρχουν πιπεριές, είναι αυτές φλωρίνες οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, εξοφλισμοί, αποθήκες. Η καταστροφή είναι οδυνηρή για μας. 15.000 τόνοι πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό.
1: Παρά την αποκλιμάκωση των φαινομένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα κορεσμένα εδάφη, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις και οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η δύσκολη καταγραφή της επόμενης ημέρας. Στην Κρήτη βρίσκεται και μεταδίδει από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις μέχρι και αυτήν τη στιγμή ο Χάρης Λεοντάκης.
12: Ο καιρός έχει ηρεμήσει, έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι, δεν βρέχει, σε κάποια σημεία ψυχαλίζει, έχει αρχίσει να επανέρχεται στα φυσιολογικά του επίπεδα ο καιρός και αυτό είναι το θετικό. Τα προβλήματα εστιάζονται φυσικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, στην περιοχή των Ζωνιανών, τον ευρύτερο ορεινό Μυλοπόταμο και στην περιοχή Φέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορία στο σημείο που ο δρόμος είναι κυριολεκτικά στον αέρα από τα νερά που παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, κατέβασαν πολλά φερτά υλικά, πέτρες, ξύλα, δέντρα στην κυριολεξία. Και φυσικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου το νερό έχει καλύψει τα πάντα. Τώρα, αύριο το πρωί, εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Θα έρθει ο κύριος Ευαγγέλος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Ανδριανός, προκειμένου μαζί με δημάρχους, περιφέρεια Κρήτης και υπηρεσιακά στελέχη να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση, να έχουν και οι ίδιοι μια πρώτη εικόνα το τι έχει συμβεί.
13: Ό,τι καταγραφεί και το τι έχει συμβεί, τις απώλειες, για να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο της καταβολής των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης.
12: Έτσι ακριβώς. Και στη συνέχεια θα επισκεφτούν τις πληγήσεις περιοχές, δηλαδή και τον ορεινό Μυλοπόταμο και το οροπέδιο Λασιθίου και την περιοχή της Ιεράπετρας. Βέβαια, το τι ακριβώς έχει συμβεί κυρίως στα ορεινά της Κρήτης, αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από αύριο, όταν θα μπορέσουν σιγά σιγά οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες να πάνε στις περιουσίες τους, να δουν τα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων που υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, να κάνουν την καταγραφή, να δουν τι χρειάζεται. Το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε, στην Κρήτη ξεκινάει σε λίγες μέρες η ελαιοκομική περίοδος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να πάνε στις περιουσίες τους και για να γίνει αυτό θα πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν άμεσα.
13: Να γίνουν γρήγορα. Να γίνουν γρήγορα, είναι μεγάλες οι καταστροφές και στην Πατάτα, είδαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ και χθες το επεσήμανες και αυτό. Μιλάμε τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις για ολική καταστροφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Ναι, ναι.
12: Η πατάτα στο οροπέδιο Λασιθίου είναι μονοκαλλιέργεια. Οι άνθρωποι έχουν αυτό τον
13: ζουν
12: χώρο για να
13: αυτό
12: ζήσουν. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι ακριβώς. Και θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να αποζημιωθούν και μάλιστα άμεσα.
0: Μετά από όλα αυτά, το πλέον σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσο θα υπάρξει βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα πάντως να αναμένεται να εξασθενούν από αύριο. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως περισσότερα από τη μετεωρολόγο του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.

0: Κρήτης. Να πούμε ότι είχαμε και καταιγίδες στο Καρπάθιο Πέλαγος. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επηρεαστεί κυρίως η Κάρπαθος και η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το βράδυ. Όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, φαίνεται ότι έχουμε πλέον εξασθένηση σημαντική. Κατά τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, ενδεχομένως και καταιγίδες κυρίως στο νομό Χανίων, βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο αλλά και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, δηλαδή στο Λασίθι, και πάλι στην Κάρπαθο περιμένουμε καταιγίδες κατά τις μεσημερινές ώρες, ενώ κατά το βράδυ πλέον περιμένουμε την πλήρη εξασθένιση των φαινομένων. Βλέπουμε ότι περιορίζονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Και να πούμε ότι και οι άνεμοι έχουν ήδη εξασθενήσει, έχουν υποχωρήσει και αύριο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, μόνο στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ τοπικά, και στο νότιο Αιγαίο που μας ενδιαφέρει 5 με 6 μποφόρ, πολύ σημαντική εξασθένιση, καθώς οι άνεμοι αυτοί είναι που τροφοδότησαν κιόλας αυτές τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Η ύφεση στο ανατολικό, στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον διαλύεται.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει και με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα λίγο πριν η Ανατολική Μεσόγειος περάσει ξανά από τεστ αντοχής, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της και την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας. Και με τα όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 να έχουν ήδη βρεθεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με άμυνα και ενέργεια ψηλά στην ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντάται την προσοχή Τετάρτη με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Η έλευση δύο κολοσσών ενεργειακών στη χώρα, η Chevron και η ExxonMobil, ο κάθετος διάδρομος, όλα αυτά πέραν το ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και αλλάζουν εντελώς ως προς το πώς η Ελλάδα κινείται και ενεργειακά αλλά και συνολικά στην περιοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
2: Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανακίνηση των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου έχει ήδη κυκλωθεί στο ημερολόγιο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι η όδευση δεν αλλάζει και ότι δεν περνά από τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλλά βρίσκεται νοτιότερα.
4: Η έρευνα και η πούντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, ούτε θα τίθεται τέτοιο ζήτημα για οποιονδήποτε λόγο.
2: Το έργο βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Η πόντιση θα προχωρήσει χωρίς να ζητηθεί άδεια από τρίτους.
3: Είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να αποχωρήσει αυτό το έργο.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι επόμενες 6 με 8 εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για τη μετάβαση στην πιο κρίσιμη φάση του έργου με την έκδοση των σχετικών ναύτεξ.
5: Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σχετίζεται και με την επίσκεψη Ρούμπιο. Αφενός για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, αφετέρου και κυρίως για να του δημιουργήσει μια πίεση προκειμένου να αποτρέψει την κρίση μεταξύ των δύο νατοϊκών εταίρων, κυρίως λόγω του GSI. Δεν φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν αυτή τη στάση, ούτε βέβαια πρόκειται να ανασταλεί το έργο εξαιτίας των τουρκικών εκβιασμών.
2: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στην Αθήνα έχουν ήδη γίνει οι βασικές επιχειρησιακές και διπλωματικές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των τουρκικών αντιδράσεων.
1: Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη Ρούμπιο αυτήν την δεδομένη στιγμή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα. Η Αθήνα τη διαβάζει και ως επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Το θέμα είναι, τι θέλει να εξασφαλίσει η Αθήνα από αυτήν την επίσκεψη και από την άλλη πλευρά, με ποια ατζέντα και ποια μηνύματα έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής του Sky στην Ουάσιγκτον, ζωντανά πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης με τη Χριστίνα Βίδου.
6: Η ατζέντα είναι θετική. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα ως φίλος της Ελλάδας και ο ίδιος γνωρίζει ότι επισκέπτεται μια χώρα γνήσια σύμμαχο των ΗΠΑ. η οποία

0: δεν δημιουργήσε ποτέ προβλήματα στην υπερδύναμη και η Ελλάδα πλέον έχει τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη γειτονιά. Είναι λοιπόν σημαντική απόφαση του Ρουμπίο να ηγηθεί του έκτου στρατηγικού διαλόγου και δεν θα περιοριστεί σε μία ομιλία, αλλά θα συμμετάσχει, θα συμμετέχει και θα αφήσει τη σφραγίδα του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση καλύτερα από τον καθένα, Χριστίνα, καθώς ως γερουσιαστής από κοινού με τον Ρόπερ Μενέντες πέτυχαν το νόμο για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ σημαντικός νόμος, όπως και τον άλλο νόμο για την αμυντική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι επίσης ένας εκ των βασικών υποστηριχτών της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, που έχει πλέον εξελιχθεί σε στρατιωτική και στρατηγική με την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα γνωρίζει τη χώρα μας και τις ανάγκες της, αλλά και τη στρατηγική της σημασία την οποία υποστηρίζει. Σύμφωνα με το State Department, το βασικό ενδιαφέρον του κυρίου Ρούμπιο θα εστιαστεί στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια.
1: Άρα, όπως βλέπουμε, είναι βαριά η ατζέντα του στρατηγικού αυτού διαλόγου. Ποια είναι το ωφέλη της Ελλάδας με δεδομένη και τη στενή σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν?
0: Εντόθεσες πολύ σωστά. Η Αμερική έχει υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα και η εξωτερική και αμυντική πολιτική της υπερδύναμης έχει βεβαίως συνέχεια. Θα υπάρχει η Αμερική και μετά την αποχώρηση του κυρίου Τραμπ από την Προεδρία. Άρα οι συμφωνίες που υπογράφονται γίνονται σεβαστές όποιος και αν είναι ο πρόεδρος. Βέβαια αυτή η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν είναι πολύ προβληματική, αν και μέχρι τη στιγμή δεν έχει επηρεάσει καθόλου τις σχέσεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου με την Ουάσιγκτον. Αντίθετα μάλιστα, οι σχέσεις με την παρούσα ελληνική κυβέρνηση έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται στο ανώτατο σημείο τους. Και δεν πρόκειται να επηρεαστούν, Χριστίνα, ό,τι και να ψιθερίζει ο Ερντογάν στο αυτί του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ θέλει τα F-35 και δεν μπορεί να τα πάρει. Τώρα, η συνεργασία στα θέματα της άμυνας είναι σε ένα άλλο επίπεδο πια, όπου η Ελλάδα μπορεί να ζητά πολεμικό υλικό και να το παίρνει με συνοπτικές διαδικασίες. Η ενεργειακή ασφάλεια που βρίσκεται στην ατζέντα αφορά όλη την Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά το Αιγαίο. Οι Αμερικανοί παρακολουθούν και καταγράφουν τις προκλήσεις της Τουρκίας και έχουν ενημερώσει τους Τούρκους για τις θέσεις τους. Δεν θέλουν πόλεμο φυσικά. Δεν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Υποστηρίζουν την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη. Στηρίζουν απόλυτα τον κάθετο διάδρομο. Γενικά μιλώντας θα έλεγα ότι η συγκυρία για την Ελλάδα είναι εξαιρετική. Οι εγκαταστάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και σε άλλες περιοχές είναι στον πυλώνα της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής. Και ήθελα να πω ότι η Ελλάδα έδωσε στους Αμερικανούς, σε αντίθεση με την Τουρκία, που δημιουργεί μόνο προβλήματα, και είμαστε στη φάση που πρέπει να ανταποδώσει η Ουάσιγκτον. Και με τον Ρούμπιο στο State Department και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, πιστεύω ότι θα το πράξει, Χριστίνα.
2: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Η Άγκυρα εξακολουθεί να θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου, την ώρα που στο παρασκήνιο φαίνεται ότι αναζητείται μια φόρμουλα που θα αποτρέψει μια νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς ζητά η τουρκική πλευρά και πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από μια τέτοια συνεννόηση, ο Μάνολης Κωστίδης στη Χριστίνα Βίδου.
3: Επειδή αναφέρθηκε και πριν από λίγο και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το καλώδιο GSI. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή του GSI, δηλαδή του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης, υποστηρίζει ότι διέρχεται από τη δική της υφαλοκρηπίδα και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως υποστηρίζουν. Μάλιστα, αυτή η θέση την επαναλαμβάνω σήμερα και στην εφημερίδα Χουριέτ. Άλλωστε, λένε, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έχει πει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα μας. Άρα, η θέση της Τουρκίας είναι αυτή. Τώρα, το ζήτημα βέβαια είναι, επειδή το έργο το έχει αναλάβει μια γαλλική εταιρεία, η Meridiam, αν θα έρθει σε συνεννόηση για να πάρει τη συγκατάθεση της Άγκυρας. Και αν την πάρει, αν αυτή θεωρηθεί αναγνώριση από την ελληνική πλευρά. Εκεί είναι ένα διπλωματικό θρίλερ, διπλωματική διαπραγμάτευση που θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά νομίζω σε αυτά πλαίσια κινούμαστε και εκεί θα προχωρήσουμε.
1: Και επειδή έχουμε και αυτόν τον οδικό χάρτη μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχήσει την Αθήνα, Μανώλη?
3: Το καταγράφουμε, θα έλεγα, διότι όταν περιμένουμε μια συγκατάθεση ή αν θα ζητήσουν οι Γάλλοι κάτι από την Άγκυρα, αυτές οι μέρες έγινε, δηλαδή ολοκληρώθηκαν χτες συνομιλίες για τον οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας, όπου πήγε ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας της Τουρκίας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτίνταχ, και συναντήθηκε με αναπληρώτητα υπουργό παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων. Επίσης, τον στρατιωτικό επιτελάρχη του Προέδρου της Γαλλίας και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Εμείς απλά το καταγράφουμε και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Δηλαδή, γίνονται κάποιες συνομιλίες για τον αμυντικό τομέα πάντα, αλλά επειδή οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, είδαμε το Υπουργείο Άμυνας έβγαλε ανακοίνωση για το καλώδιο, ενδεχομένως να θέλουν να παίξουν ρόλο για το συγκεκριμένο ζήτημα, γι' αυτό χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση για το τι κάνει και η Τουρκία και η Γαλλία αυτήν την περίοδο.
1: Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε αυτό το σκηνικό που μόλις περιέγραψες, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια άσκηση απέναντι από τυχείο.
3: Απέναντι από τυχείο, στη Φώκια συγκεκριμένα, σήμερα δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πλάνα από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ενώ είχε γίνει πριν από λίγες μέρες. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσαν ότι είναι ένα μήνυμα αυτό, χωρίς να καθορίζουν. Εκπαίδευση επιχείρησης αμφίβιας εφόδου από το Τάγμα Μηχανικού Μάχης Στρατιάς της Στρατιάς του Αιγαίου, είναι η ειδική στρατιά του Αιγαίου, απέναντι από τη Φώκια, λένε χαρακτηριστικά, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και αυτά βλέπουμε. Όλα τα καταγράφουμε.
2: Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ενόχλησης της Άγκυρας. Και σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την ναυτική βάση της Ασδόντ έστειλε μήνυμα για τον ρόλο του Ισραήλ στη Μεσόγειο. Χαρακτήρισε τον θαλάσσιο χώρο διεθνές πεδίο μάχης και ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα ενισχύσει ακόμη παραπάνω την ναυτική της ισχύ πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Γνωρίζουμε ότι ο θαλάσσιος χώρος έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ένα διεθνές πεδίο μάχης. Το βλέπουμε αυτό στο Ορμούζ, το βλέπουμε φυσικά και στο Μπάμπα Λάμπεντ, και οι εχθροί μας θέλουν να απειλήσουν τον θαλάσσιο χώρο μας και στη Μεσόγειο, καθώς και τα λιμάνια και τη θαλάσσια κυκλοφορία μας. Φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε.

0: Παραμένουμε εκτός συνόρων με ευθεία προειδοποίηση προς τον δυτικό κόσμο και τον ΝΑΤΟ, απαντά η Μόσχα στη σημερινή επίσκεψη του Φρίντριχ Μέρτ στο Κίεβο. Ο Γερμανός καγκελάριος έφτασε με νέο πακέτο βοήθειας και μήνυμα ότι η Δύση δεν εκφοβίζεται, προκαλώντας έτσι την αντίδραση από τον Μετβέντεφ που έβαλε ανοιχτά στο κάδρο της σύγκρουσης ολόκληρη τη Δύση. Στο πεδίο τώρα ο πόλεμος των υποδομών κλιμακώνεται με εκατέρωθεν πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Στο Κίεβο, ο ρωσικός πύραυλος Γκεράν σκορπάει τον όλεθρο. Μετά τα χτυπήματα στη νότια γέφυρα Πιντεύνη, τώρα και η βόρεια γέφυρα Πιβνίτσνη της Ουκρανικής πρωτεύουσας πλήττεται από ρωσικά πυρά. Βομβαρδισμό δέχονται και κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο, όπου δύο άμαχοι σκοτώνονται και 33 τραυματίζονται.
0: Εδώ ζούσαν άνθρωποι. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Εδώ ζούσαν απλώς άνθρωποι.
1: Επιθέσεις σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και συγκοινωνιακούς κόμβους, οι δυνάμεις εισβολής επιδιώκουν να κάμψουν το ηθικό των αμάχων, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος.
0: Όσον αφορά τα πλήγματα, τώρα χτυπούν τις γέφυρες. Πιστεύουν άραγε αυτοί οι Ρώσοι ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε?
1: Η Ουκρανία απαντά εξαπολύοντας ντρόουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια, κλείνοντας δηληστήρια στη Σαμάρα, βάζοντας στόχο τις ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας.
0: Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Αφού επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές, οφείλουμε να απαντήσουμε πλήττοντας τη δική τους ενέργεια.
1: Αντιδρώντας, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών στόχων. Στο Κίεβο φτάνει με τρένο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για συνομιλίες με την Ουκρανική ηγεσία σε μια χειρονομία στήριξης της χώρας. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται τη βομβαρδισμένη από ρωσικό επίραυλο έδρα της Ακαδημίας Επιστημών, όταν αρχίζει να ηχεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.
0: Είναι αυτό το μήνυμα για ντρόουν? Ναι, δεχόμαστε αναφορές κάθε λεπτό. Αυτή είναι για μη επανδρομένο όχημα.
1: Στρατιωτικής, ενεργειακής και τεχνικής βοήθειας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, ο Φρίντριχ Μέρτς στέλνει μήνυμα και προς τη Μόσχα.
0: Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε από μια επίθεση με ντρόουν που συμβαίνει ακριβώς την ώρα της επίσκεψής μας.
1: Η απάντηση έρχεται σχεδόν αμέσως από το δεξίχερι του Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ.
0: Για τη Ρωσική Ομοσπονδία, στόχος είναι ο εξής, για να το πω συνοπτικά. Η νίκη ενάντια στις δυνάμεις που αυτή τη στιγμή αντιτάσσονται στη χώρα μας. Δηλαδή στον Δυτικό Κόσμο, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, που χρησιμοποιούν ως πολιορκητικό κρυό τη δύσμηρη Ουκρανία.
1: Την ίδια ώρα στη Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν επιθεωρεί τα στρατιωτικά γυμνάσια που γίνονται με τη συμμετοχή δυνάμεων από 8 συμμάχους της Μόσχας και στέλνει μήνυμα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί.
0: Στο ίδιο θέμα, ο Μέρτς από το Κίεβο στέλνει ουσιαστικά ένα διπλό μήνυμα. Νέα βοήθεια προς την Ουκρανία για να συνεχίσει την αντίστασή της, αλλά και κάλεσμα προς τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle για το πώς διαβάζει το Βερολίνο αυτήν την παρέμβαση του Γερμανού καγκελάριου.
2: Ήταν σίγουρα μια πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη, η πιο ιδιαίτερη επίσκεψη του καγκελάριου μέχρι στιγμής στην Ουκρανία, διότι πρώτον ήταν το πιο επικίνδυνο ταξίδι που έχει κάνει Γερμανός καγκελάριος από την έναρξη του πολέμου. Αυτό το λένε πολλοί εδώ και αποδείχθηκε από το ότι το ρωσικό ντρόουν έπληξε τη γέφυρα στο Δνίπερο αφότου είχε αφηχθεί ο καγκελάριος Μέρτς. Δεύτερον, είναι ένα εμφατικό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και είναι ένα μήνυμα ότι αγνοούνται ουσιαστικά οι απειλές της Ρωσίας που είχαν γίνει πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά. Έλεγε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι καλούνται όλοι οι ξένοι επισκέπτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Και λίγες ώρες αργότερα φτάνει στο Κίεβο ο καγκελάριος Μέρτς. Είναι όμως και ένα μήνυμα ενισχυμένης συνεργασίας με την Ουκρανία προς αμοιβαίο όφελος, διότι μαζί με τον καγκελάριο είχε πάει στο Κίεβο η Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, και μια αντιπροσωπεία από περίπου 10 επιχειρηματίες από τον κλάδο της ενέργειας και από την αμυντική βιομηχανία. Μεγάλη αντιπροσωπεία για τη συγκεκριμένη συγκυρία, λένε αυτοί που γνωρίζουν. Και αυτό συμβαίνει διότι πολύ γρήγορα Γερμανία και Ουκρανία θέλουν να ξεκινήσουν συμπαραγωγή πρώτον ντρόουν σύγχρονης τεχνολογίας που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα επίσης νέας τεχνολογίας ρωσικά αεριοθούμενα ντρόουνς που έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στους Ουκρανούς, και δεύτερον συμπαραγωγή και σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς άνω των 1000 χιλιομέτρων, όπου η Ουκρανία έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία και μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία, και εκεί μπορεί να υποφεληθούν ακόμη και οι ίδιοι οι Γερμανοί από την τεχνογνωσία αυτή. Σε πρώτη φάση λοιπόν το Βερολίνο εκταμιεύει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηρίξει την Ουκρανία στρατιωτικά και άλλα 350 εκατομμύρια ευρώ ώστε να επισκευαστούν ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα τελευταία πλήγματα των ρωσικών drones.
0: Και ενώ η ένταση με το Ιράν ανεβαίνει, ένα ακόμη μέτωπο στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, φουντώνει ξανά. Η κυβέρνηση της Ιεμένης ξεκινά μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθοι, οι οποίοι απαντούν με πυράβλους και ντρόουν κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης πριν από λίγα λεπτά στο δελτίο της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Η κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε πριν από λίγο πως περνά πλέον από την άμυνα στην επιχείρηση ανακατάληψης εδαφών που ελέγχουν οι Χούθοι μετά από εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Οι Σίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, να θυμίσουμε ότι κατέλαβαν τον περασμένο μήνα παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικό στενό, το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Τώρα, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Οι Χούθοι μεταφέροντας την πίεση μέσα στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζουν ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, στην καρδιά δηλαδή της Σαουδαραβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Και βεβαίως με τα στενά του Ορμούζ ήδη αποκλεισμένα, η νέα αυτή κλιμάκωση στην Ιεμένη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη μεταφορά πετρελαίου και την διεθνή ναυπηλοεία, καθώς Χριστίνα, μια ταυτόχρονη κρίση και στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να πιέσει ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
0: Τώρα, ο αντίκτυπος όλων αυτών των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον άμεσα στην οικονομία και την τσέπη των πολιτών. Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ανεβάζουν τους τόνους και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επιμένει ότι το πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικά μέτρα στήριξης. Θα τα δούμε όλα αυτά ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό.
3: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
4: Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
5: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή, και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά και
6: κύριε
5: πολύ λάθος.
6: Έχει άλλες προτεραιότητες, κυρία Καραμίτρου.
5: Τι
6: δεν έχει προτεραιότητες στους πολλούς, δεν έχει προτεραιότητες όσους δοκιμαζόμαστε. Προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια.
4: Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται ρίχνοντας φοδράπειρα στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες σερβίροντας μαγικές συνταγές.
7: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες. Ούτε μαγικές
8: συνταγές. Να τα απαντήσουν. Είναι μια έκτακτη συνθήκη. Και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές. Πάνω να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
9: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
10: Αυτός είναι ένας μπαμπούλας.
9: Είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
11: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα. Αυτή η διαφορά είναι το κόστος. και όχι στα δημοσιονομικά όπως παρουσιάζουν για να επιδοτούν το ΝΑΤΟ.
12: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
4: Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο θα αυξάνεται και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Η οικονομική πίεση των νοικοκυριών αποτυπώνεται πλέον στις καθημερινές τους αγορές. Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, ψάχνουν περισσότερο και μετρούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε ευρώ. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι το πετρέλαιο θέρμανσης, η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και τις επιλογές που κάνουμε. Η Έλενα Χελβατζόγλου θα μας πει περισσότερα.
13: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
14: Από το τι θα φάμε μέχρι το πόσο θα αγοράσουμε. Η ακρίβεια αλλάζει πλέον ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες.
15: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές. Συνεχίζουμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα.
16: Πρέπει να δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
17: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
14: Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 45% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις εξόδους για καφέ.
15: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
16: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
15: Στη συγκεκριμένη καφετέρια, ο φρέντο εσπρέσο κοστίζει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από 2 χρόνια κόστιζε 1 ευρώ και 80 λεπτά, δηλαδή 22% ακριβότερος. Ο κλάδος ζητά μείωση της φορολογίας.
18: Ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15 με 20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος.
14: Αλλαγές και στην αγορά κρέατος. Το να είναι ελληνικό και όσο κάνει, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι.
19: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98, που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
15: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
18: Μάλλον το εισαγόμενο.
14: Στο πετρέλαιο θέρμανσης για πρώτη φορά ο κόσμος τηλεφωνεί 15 με 20 μέρες πριν την έναρξη της διάθεσής του, προκειμένου να κλείσει σταθερές τιμές.
20: Αν άνοιγε σήμερα δηλαδή, πόσο θα ήταν?
21: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Δηλαδή ελαφρώς βελτιωμένο από το 2,05 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως δεν είναι μακριά και το 2,05 δεν είναι μακριά και το 1,85.
14: Οι παρορμητικές αγορές αποτελούν παρελθόν. Για να μπει κάτι στο καλάθι απαιτεί εξονυχιστική έρευνα.
15: Πριν αγοράσουμε κάτι κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό.
22: Ξεκάθαρα, ναι. Ψάχνουμε γενικά.
14: Όλα αυτά ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων, με την αρχή να έχει γίνει από τα γαλακτοκομικά.
15: Οι ανατιμήσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Επόμενα στη σειρά είναι προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλες βιομηχανίες. Το πρώτο σενάριο θέλει τις ανατιμήσεις να έρχονται σταδιακά στο επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο σενάριο τις θέλει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
14: Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
0: Και όσο η θερμοκρασία πέφτει, το κόστος της θέρμανσης γίνεται μείζον ζήτημα για τις ορεινές περιοχές της χώρας. Με το πετρέλαιο να παραμένει ακριβό, πολλά νοικοκυριά στρέφονται από τώρα σε φθηνότερες λύσεις. Στα Καλάβρητα και το Περτούλι, ξυλόσομπες και τζάκια έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ η ζήτηση για καυσόξυλα αυξάνεται. Να ακούσουμε τη Γεωργία Μαυρουδή.
23: Στα ορεινά ο χειμώνας δεν περίμενε το ημερολόγιο.
24: Ξεκινήσαμε με 11 βαθμούς το πρωί, τη νύχτα πέφτει στους 9.
23: Και τα σπίτια δεν περιμένουν το πετρέλαιο.
25: Πετρέλαιο εσχάτη ανάγκη. Εκεί που έχει φτάσει φέτος δεν είχε φτάσει ποτέ.
23: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της, όταν η διάθεση αρχίσει στις 15 δεκάτου, είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και πάλι ασύμφορη για τους περισσότερους.
26: Αφού λένε ότι θα ανοίξει με την τιμή που έκλεισε πέρσι, πόσο να πάρεις και με τι χρήματα? Ξύλο και πάλι ξύλο.
24: Δυστυχώς. Πετρέλαιο ακόμα δεν μπήκε επιδότηση, ξεκινήσαμε τα ξύλα μας.
23: Από τα Καλάβρητα μέχρι το Περτούλι, οι κάτοικοι επιστρατεύουν ξυλόσομπες, τζάκια και κάθε πιο φθηνή λύση θέρμανσης.
1: Αρχές Οκτώβρη και όμως η θερμοκρασία στα ορεινά της Αχαΐας έχει αρχίσει να πέφτει, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και τις νυχτερινές. Οι κάτοικοι ανάβουν πλέον τα τζάκια και τις ξυλόσομπες.
2: Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά.
3: Είναι ορεινό το μέλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μόνο με τζάκι και ξύλα.
5: Στο Περτούλι και στον Ερεδοχώρη Τρικάλων κόβουν φέτος τις διπλάσιες ποσότητες ξύλων, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά δεν θα κάψουν καθόλου πετρέλαιο, το οποίο ξεκινά με πραγματικά απαγορευτική τιμή.
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σχεδόν κάθε μέρα.
23: Στις μάντρες με καυσόξυλα η προετοιμασία έχει πάρει φωτιά. Κοπές, στίβες και παραδόσεις τρέχουν ήδη με ρυθμούς βαρυχημονιάς.
26: Έχουμε αρχίσει από το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε.
23: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η γενική μέση τιμή για ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων βρίσκεται στα 150 ευρώ.
1: Τι υπολογίζετε ότι χρειάζεστε το χρόνο σε ξύλα?
7: Γύρω στους 20 τόνους. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσεις να μαζέψεις αυτούς τους τόνους για να μπορεί να βγει ο χειμώνας.
23: Το τζάκι φέτος άναψε νωρίς και όλα δείχνουν ότι θα μείνει αναμένο για πολλούς μήνες ακόμη.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρέφει στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο μήνυμα υπέρβασης των παραδοσιακών πολιτικών διαχωρισμών. Στο επιτυακό γαλάζιο άλμπουμ υπάρχει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος όμως ανήμερα των γενεθλίων του κόμματος εξαπέλυσε τη δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο επίθεσή του στην κυβέρνηση, αυτή τη φορά για την ακρίβεια, αφήνοντας σαφή αιχμή και για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
8: Στα 52ª γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το γαλάζιο οικογενειακό άλμπουμ χωρά κανονικά και τον Αντώνη Σαμαρά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να μιλά ευθέως για διεύρυνση, υπεραμείνεται της στρατηγικής του, παραπέμποντας τον ίδιο τον διδρυτή του κόμματος.
27: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
8: Ανήμερα πάντως των γενεθλίων, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το δεύτερο χτύπημά του μέσα σε 24 ώρες. Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα, απέρριψε ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έστρεψε τα πυρά του στα γαλάζια φάλτσα, για την ακρίβεια, με μια σαφή αιχμή για τα Τέμπη.
28: Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
8: Στο άλλο μέτωπο που άνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις χθεσινές βολές για τα Σκόπια και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε μέσω του Sky.
29: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω 0 κοιμήλια, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα ΟΣΤΑ, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
8: Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, ο Μάκης Βορύδης όμως το βάζει ήδη στη ζυγαριά της κοινωνικής απήχησης.
30: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε πολιτική, ας το πω, κίνησης, εάν δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με πραγματικά κοινωνικά και λαϊκά αιτήματα και είναι απλώς έκφραση μιας ατομικής πολιτικής επιθυμίας.
31: Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπει κανείς ότι την ώρα που πάμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να απευθυνθούμε για άλλη μια φορά στους συμπολίτες μας εν ώψη για των εκλογών της Άνοιξης, να γίνεται μια προσπάθεια να κοπεί, να ανακοπεί αυτή η πορεία και αυτή η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει αυτή τη Δευτέρα το απόγευμα τα 52ª γενεθλιά της στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
0: Θετικά υποδέχεται η αγορά τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, θέτει όμως σοβαρούς αστερίσκους στους όρους εφαρμογής της. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται το υψηλό επιτόκιο, η διατήρηση των προσαυξήσεων, αλλά και οι προϋποθέσεις που, όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες και φοροτεχνικοί, περιορίζουν τη δυναμική της ρύθμισης. Ο Χρυσόστομος Τσούφης με το ρεπορτάζ.
4: Η κυβέρνηση προχώρησε σε ολικό lifting στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν αύξησε μόνο τον αριθμό σε 120, αλλά διεύρυνε και την περίμετρο των δυνητικά ωφελούμενων. Η αγορά αποδέχτηκε στο σύνολό της θετικά τις αλλαγές, όμως βάζει αρκετούς αστερίσκους που μειώνουν τη δυναμική τους, με πρώτους το υψηλό επιτόκιο του 5,84% και τιμή πρόβλεψη για περικοπές στις προσαυξήσεις.
9: Ένας που είχε ένα χρέος 50.000, το χρέος του σήμερα 200, λόγω των προσαυξήσεων και των προστίμων. Αν του δώσει την ευκαιρία να πληρώσει αυτό που χρωστάει, που με πάντα το κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο και όχι πρόστιμα για προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων, τότε θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, αλλά θα εισπράξει και ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ευνηδιασμένο.
10: Εγώ έκανα όλη τη διαπραγμάτευση με εντολή Κυριάκου Πιερακάκη για τη ΔΕΘ. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε.
4: Η αγορά στέκεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του 2024 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις.
11: Είναι μια μικρή αδικία, γιατί αυτός ο οποίος ήταν συνεπής και είχε ρυθμίσει
12: όπως πάντα
11: τις οφειλές του, δεν του δίνει ουσιαστικά ναι. το κίνητρο και δεν του δίνει το θετικό να μπορέσει να ρυθμίσει σε παραπάνω δόσεις τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει.
4: Αρνητικά κρίνεται ότι και για να μπει στις 120 δόσεις, είτε δεν πρέπει να έχεις χρέη τη διετία 2025-2026, είτε πρέπει να είναι ρυθμισμένα. Θα πρέπει δηλαδή να εξυπηρετείς δύο δόσεις ταυτόχρονα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα της νέας ρύθμισης να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ένα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Θύμα ήταν μια 54χρονη οδηγός ταξί. Όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία με 35χρονο επιβάτη για την πληρωμή της διαδρομής. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
13: Η 54χρονη οδηγός ταξί δέχτηκε την σοκαριστική επίθεση στην οδό Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία από τον 35χρονο επιβάτη που της δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή. Αφορμή στάθηκε η αναφορά της 54χρονης ότι θα έπρεπε να έχει μετρητά ο 35χρονος για την πληρωμή, αφού γνώριζε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σήμα στην περιοχή του και έτσι για αρκετή ώρα δεν έπιανε το POS μέχρι τελικά να πληρώσει. Σύμφωνα με την περιγραφή της, την έπιασε από τον λαιμό. Εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει μέχρι που την δάγκωσε. Η γυναίκα άρχισε να πατάει την κόρνα του οχήματος και να φωνάζει για βοήθεια. Στο σημείο επικράτησε, όπως αντιλαμβάνεστε, πανικός, με τους κατοίκους να βγαίνουν στο δρόμο και στα μπαλκόνια, ακούγοντας τις φωνές της 54χρονης, η οποία τελικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής.
12: Βλέπουμε και το βίντεο ντοκουμέντο, έτσι όπως έχει καταγραφεί, και ακούμε και τις φωνές και το κορνάρισμα, έτσι όπως μας τα περιέγραφες.
13: Ναι, οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο 35χρονος συνελήφθη, Χριστίνα, για σωματική βλάβη και απειλή.
0: Η φωνή του ακούστηκε ξανά και ξανά στη σκηνή του Voice. Μόνο που αυτήν τη φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν εκεί. Οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του τραγούδια, στιγμές και μια ολόκληρη διαδρομή τον αποχαιρέτησαν όπως ίσως θα ήθελε και ο ίδιος, τραγουδώντας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Έλενα Χελβατζόγλου.

0: Τρεις φωνές, μία σκηνή και μία μεγάλη απουσία. Οι τρεις coaches τραγουδούν για τον Γιώργο Μαζονάκη στο κοινό τους μουσικό σπίτι, στη σκηνή του The Voice, που γεμίζει μουσική, συγκίνηση και αναμνήσεις.
1: Μας έχει αφήσει πρίκα υπέροχα τραγούδια.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Και τις δύο αναμετρήσεις τις παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο τώρα, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Οι Έλληνες διεθνείς θα επιδιώξουν δεύτερη σπουδαία νίκη επί των Πάντσερ, προκειμένου να εξασφαλίσουν μαθηματικά μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Έτοιμη για ένα ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι η εθνική μας ομάδα. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχονται απόψε στην Τούμπα τη Γερμανία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει αίτητους και στην κορυφή του ομίλου. Χωρίς Τζόλι θα παραταχθεί η Ελλάδα, ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών λόγω και της καταπώνησης από τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδας.
1: Χθες η Αγγλία διέσυρε την Κροατία μέσα στη Ρίεκα, υποχρεώνοντάς τη στη βαρύτερη ήττα της ιστορίας της. Ο Μπέλιγχαμ βρήκε τον Κέιν για το 0-1 του 8ου λεπτού και στο 21 ήταν εκείνος που άπλωσε το πόδι του για το δεύτερο γκολ των Άγγλων. Από κεφαλιά του Γκόρντον το 0-3 στο 39, με την Αγγλία να βρίσκει και τέταρτο γκολ πριν το ημίχρονο, με δημιουργό ξανά τον Μπέλιγχαμ και σκόραρ τον Σάκα. Το 0-5 από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 89 δέρματα με το εθνόσημο. Ο Σάκα από ασίστ του Κέιν το 0-6 το 68. Η επτάρα των τριών λιονταριών από τα πόδια του Μόργαν Ρότζερ στο 87ο λεπτό.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι τεράστιες καταστροφές που έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι αυτή την ώρα θυμίζει λίμνη, βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Αθανασάκη, αντιδημάρχων, εκπροσώπων φορέων αλλά και των παραγωγών. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο κ. Αθανασάκη, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Ανέφερε ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα φτάσει στο νησί. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε πως οι καταστροφές, κυρίως στην νότια πλευρά του Δήμου, είναι μεγάλες, επισημένοντας ότι αύριο θα ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Γιώργο Τσαπάκο, τα μηχανήματα έργου προσπάθησαν σήμερα να απελευθερώσουν δρόμους από φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία όπου αυτό ήταν δυνατό. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και στο Ρέθυμνο. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές στην Κρήτη, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναστέλλεται για αύριο η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Κλειστά θα μείνουν αύριο και την Τρίτη τα σχολεία σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, επίσης στο Ρέθυμνο. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε επιχείρηση ανακατάληψη των εδαφών που ελέγχουν οι Χούθοι στην Ιεμένη, προχωράει η κυβέρνηση της χώρας μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα. Το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος επισκεπτόταν το Κίεβο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Φρίντριχ Μέρτς, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε: «Βομβαρδίζουν γέφυρες» και διερωτήθηκε: «Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε?» Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια ενός δισεκατομμυρίου στην Ουκρανία προκειμένου να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπολείπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Από αυτούς εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ο οδηγός είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, η οποία εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Οι πιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο θα είναι ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα επιρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Είναι σωστή αυτή η τίτλη για να συστηθείτε?
3: Είναι τέλη.
2: Ναι. Τι δουλειά όμως λέτε ότι κάνετε, αν κάποιος δεν ξέρει το Ροδακιό? Υπάρχει και αυτή
3: η περίπτωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μερικοί νομίζουν ότι δεν κάνω απολύτως τίποτα.
2: Δηλαδή?
3: Επειδή στα 350 βιβλία που έχω εκδώσει με την ετικέτα «Το Ροδακιό», δεν έχω γράψει το όνομά μου στο τέλος, στον κολοφόνο, όπως γράφουν όλοι, με επιμέλεια της Τζούλιας Τσιακίρη. Γράφω πάντα τον τίτλο του εκδοτικού οίκου, «Το Ροδακιό». Και έτσι νομίζουν ότι ο ρόλος μου είναι απλά μια business woman. Ότι δεν έχω σχέση με την παραγωγή, τη δημιουργία, την επιμέλεια.
2: Γιατί το κάνετε αυτό?
3: Από μια υποκριτική σεμνότητα που είχα όταν ήμουν πολύ πιο νέα και ξεκίνησα και που οφειλόταν, προερχόταν από τους δασκάλους μου στην τυπογραφία, οι οποίοι είχαν και αυτοί το ίδιο βίτσιο και δεν έβαζαν το όνομά τους.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Έλενας.
0: Και υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία, η οποία να είναι κάπως πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Υπάρχουν πολλές, αλλά τις μέρες που τα σκεφτόμουν πριν έρθω, διάλεξα μία. Όταν το καλοκαίρι πηγαίναμε και κατασκηνώναμε στον Μπογιάτη με τους γονείς μου για παραθερισμό, αυτό συνέβαινε κοντά σε ένα πηγάδι, και σε αυτό το πηγάδι κατεβάζαμε το καρπούζι ολόκληρο με ένα δίχτυ για να κρυώσει, και μετά το ανεβάζαμε και το κόβαμε, το αφήναμε κανένα δύο ώρες μες στο πηγάδι που είχε δροσιά, και το ανεβάζαμε μετά και το κόβαμε, και ήταν αυτό κάτι για μένα σχεδόν σαν θαύμα. Το θυμάμαι να κατεβαίνει κάτω από το φως του φεγγαριού και να πηγαίνει στο νερό και να ξανανεβαίνει αυτό το πράσινο θεό.
0: Το Μπογιάτι υπάρχει σήμερα με αυτό το όνομα?
1: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Έχετε ξαναπάει από τότε?
1: Όχι, και ο πατέρας μου με έχει διηγηθεί, και είναι σαν να το βλέπω σε φωτογραφία, ότι στο σταθμό του τρένου στο Μπογιάτι υπήρχε κάποιο καφενείο που συχνάζαμε σαν οικογένεια με μεζεδάκια και τέτοια, και ότι εκεί τραγούδισα το πρώτο μου τραγούδι που ήταν το «Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα».

0: Και γιατί δεν γίνατε τραγουδίστρια?
1: Έλατε, πάντα ήθελα να γίνω η Marianne Faithfull, αλλά...
0: Τι μεσολάβησε?
1: Η άτακτη ζωή. Χρειάζεται πειθαρχία για να γίνεις τραγουδίστρια, νομίζω.
0: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
1: Η ενασχόληση με τα γράμματα.
0: Αυτή τη ζωή. Είναι ό,τι πιο απίθανο θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό?
1: Όχι. Οι φίλοι μου ήταν εξίσου αλόκοτοι με μένα.
0: Πού τους βρήκατε τέτοιους φίλους?
1: Στο σχολείο πρώτα και μετά και ερωτικά, αλλά και στις φιλίες.
0: Και πώς αναγνωριζόσασταν μεταξύ σας οι αλόκοτοι?
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, γιατί πάντα οι άνθρωποι που σχετιζόμουν μαζί τους και συνεργαζόμουν είχαν μια ιδιαιτερότητα? Είναι ένα θέμα, δεν έχω απαντήσει ακόμα.
0: Ίσως και να μην χρειάζεται όμως.
1: Ναι, τώρα πια είναι μάταιο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτή η δουλειά?
1: Υπήρχε το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν ήδη λογοτέχνης, τυπογράφος, εκδότης και βιβλιοπόλης. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε αυτό το βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο και εκδοτικό οίκο, που ήταν ένα υπόγειο Σόλωνος 121 στο κέντρο της Αθήνας και ήταν γεμάτο στοιχεία τυπογραφικά, τα παλιά, τα μεταλλικά στις κάσες. Χαρτιά, βιβλία παλιά, ένα αντίγραφο κάποιου πίνακα που εικονίζει τον Ντοστογεύσκη μέσα στη φυλακή, ένα άλλο χαρακτικό που είναι η όψη του Μπαλζάκ λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή μεγάλωσα μέσα στη φωλιά της λογοτεχνίας που λεγόταν λογοτεχνική γωνιά, έτσι λεγόταν ο εκδοτικός οίκος του πατέρα μου. Από εκεί περνάγανε πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων που ήταν φίλοι του. Ήταν αριστερός φυσικά ο πατέρας μου και ο Βάρναλης, ο Μάρκος Αυγέρης, ο Πέτρος Φυσούν που ήταν και ποιητής τα πρώτα του χρόνια και ήταν και πολύ όμορφος, αλλά και λογοτέχνης καλός.
0: Είχατε επίγνωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι σημαντικό?
1: Μπορεί εκεί να βρίσκεται η απάντηση στην προηγούμενη ερώτησή μας, στο πώς κινήθηκα προς ιδιαίτερους ανθρώπους. Καταρχήν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ιδιαίτεροι. Οπότε έτσι φαίνεται έμαθα σαν παιδί να προσεγγίζω τη ζωή και τους ανθρώπους. Να έψαχνα τους ιδιαίτερους.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να μείνετε σε αυτό το χώρο?
1: Θα έλεγα ο πατέρας μου, ο οποίος έλεγε στη μάνα μου τα βράδια κρυφά όταν συζητάγανε μεταξύ τους, θα μάθουμε την κόρη μας γλώσσες και όταν μεγαλώσει θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αυτός λοιπόν πίστευε ο πατέρας μου ότι έπρεπε να μεταφράζω βιβλία και ήδη όταν ήμουν 15 χρονών μου ανέθεσε τις πρώτες μεταφράσεις για έναν εκδοτικό οίκο ενός φίλου του, το Δίφρο του Γιάννη Γουδέλη. Ήταν κάτι διηγήματα του Λουίτζι Πιραντέλο, γιατί στο μεταξύ από 7 χρονών με έγραψε στη Γαλλική Ακαδημία και από 12 πήγα στην Ιταλική σχολή στο γυμνάσιο, οπότε έμαθα τις δύο γλώσσες καλά.
0: Και κάνατε τη μετάφραση του Καραντέλο.
1: Δημοσιεύτηκε. Μετά, 2 χρόνια μετά, έκανα τον Ξένο του Καμί, τον οποίο τον εξέδωσε ο πατέρας μου και έκανε 4-5 εκδόσεις εκείνη την εποχή. Ήταν grand succès.
0: Άρα, σωστή ήταν αυτή η πρόβλεψη ότι θα βγάλει πολλά λεφτά εξαιτίας της κόρης του.
1: Τα λεφτά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως, ναι, και επειδή έκανα και μαθήματα σε παιδάκια με τις γλώσσες κτλ. Τότε. Όταν ήμουν, δηλαδή 13 χρονών με 18 έβγαζα πολλά λεφτά και κυκλοφορούσα συνέχεια με ταξί.
0: Οδηγείτε σήμερα?
1: Όχι.
0: Έχετε αδέρφια?
1: Όχι.
0: Όλο το κεφάλαιο του πατέρα σας δηλαδή ήταν πάνω σας?
1: Ναι, ήταν απόλαυση. Ήταν πολύ γραμματισμένος ο πατέρας μου. Μίλαγε πάρα πολύ ωραία ελληνικά. Είχε πάρα πολύ χιούμορ. Τον έλεγαν να... κοινικό φιλόσοφο, ότι ήταν ο Διογένης, γιατί είχε χιούμορ, ήταν θυμόσοφος και έγραφε και πολύ ωραία, αλλά βαριόταν να γράψει, ήταν λίγο τεμπέλης. Αυτό το κληρονόμησα κι εγώ.
0: Δεν γράφεται παρά μονάχα ό,τι σχετίζεται με τους άλλους.
1: Ναι, και γράφω λίγο κάτι σε χλαμαρίτσες στο Facebook.
0: Και κυρίως κατά παραγγελία.
1: Ναι, και κυρίως κατά παραγγελία, μπράβο.
0: Άρα κανείς δεν σας επηρέασε, ήταν κάπως αυτονόητο, κάπως φυσικό επόμενο.
1: Ναι, ήταν φυσικό επόμενο. Όταν, ας πούμε, ήμουν 8-9 χρονών και ήδη μου έδινε τα τυπογραφικά δοκίμια για να κάνω παραβολή, να δω δηλαδή αν διορθώθηκαν τα λάθη που είχαν σημαδευτεί, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι όλη μου τη ζωή θα ήμουν μπροστά σε ανοιχτά χαρτιά, τα οποία είχαν σημαδάκια πάνω.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, όταν μεταφράσατε τον Ξένο, ήσασταν κορίτσι. Πάρα πολύ.
1: 16 χρονών.
0: Δεν ήσασταν κορίτσι, πολύ νεαροί.
1: Τότε στη δεκαετία του 60 ήμασταν πολύ τολμηρά παιδιά και ζούσαμε επικίνδυνα. Άρα μπορώ να πω ότι δεν ήμουν κορίτσι στα 16.
0: Είχατε επίγνωση τι περιγράφει ο Καμί για τον Ξένο?
1: Ναι, βέβαια. Αλίμονο.
0: Δεν ήταν ένα κείμενο δηλαδή που το διαβάσατε, σας ξάφνιασε, σας συγκλώνησε ή κάτι άλλο?
1: Όχι, γιατί ήδη... μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα διάβαζα πάρα πολύ και τότε ήταν τα χρόνια που διάβασα υπερβολικά.
0: Έχετε, φαντάζομαι, υπόψη σας εκείνο το βιβλίο του Μπόλμαν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, «Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν»?
1: Όχι, δεν το έχω. Ο φίλος μου ο Κωστής Παπαγιώργης μου έλεγε ότι, άκουσα να δεις Τζούλια, τα γράμματα είναι εξουσία, οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
0: Κάνατε χρήση αυτής της εξουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής σας?
1: Η ερώτησή σας είναι σαν μαχαίρι, δηλαδή με ανοίγει στα δύο, σαν το καρπούζι του μπουκατίου. Ναι, ναι, βεβαίως. Αναγκαστικά. Πώς θα επιβίωνα?
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστοιχία σήμερα?
1: Όχι, πραγματικά. Ήμασταν υποχρεωμένοι εκείνη την εποχή να είμαστε μορφωμένοι. Δηλαδή ήταν έτσι η ατμόσφαιρα που το ένιωθε σαν ένα καθήκον. Όχι βαρύ, καθήκον πολύ ευχάριστο αλλά υποχρεωτικό. Για να νιώσεις ότι ξεχωρίζεις, ότι προχωράς.

0: μέσα. Μια κριτική από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Τώρα που έχετε μεγαλώσει λιγάκι, είστε σε θέση να πείτε πώς διαμόρφωσε την παιδική και νεανική σας ζωή η τριβή με τους ανθρώπους των γραμμάτων?
1: Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων, κάτι που μου χάρισαν αφιδώς, δηλαδή σπάταλα, ήταν εκτός από το καλό γούστο, το χιούμορ, το υψηλό επίπεδο χιούμορ. Και αυτή είναι η πόρτα από την οποία μπορείς να μπεις μέσα στα σοβαρά πράγματα. Πρέπει να περάσεις από την πόρτα του αστείου, του ελαφρού. Αλλιώς αν περάσεις από την πόρτα του σοβαρού, κινδυνεύεις να τα παρεξηγήσεις ή να τα παρερμηνεύσεις.
0: Το Ροδακιό πόσα χρόνια μετρά τώρα, από το 1992... Πάνω από 3 δεκαετίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και σημείο αναφορά στην πόλη. Είχατε φανταστεί ότι αυτό το μικρό τόλμημα θα πάει τόσο μακριά?
1: Όχι, πραγματικά. Ήταν κάτι σπιτικό. Προέκυψε από την παρέα που είχαμε, που εξέδιδε το περιοδικό Εκιβόλος. Εκιβόλος, πάνε να πει εκείνος που στέλνει μακριά το βέλος.

τη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν πάταγε σε ένα κουμπί και έβγαινε μία χοντρή. Έπρεπε να ανοίξει το χοντρό τόμο που να θα τον κατέβαζε από τη βιβλιοθήκη και ζύγιζε πάρα πολλά κιλά και να βρει τη λέξη. Και μετά εκεί να μην ήταν καλό και να ψάξει ένα άλλο, ένα άλλο, ένα άλλο. Δηλαδή στις συναντήσεις μας και στις συνεργασίες μας, μετά βγαίναμε τσακισμένοι μυϊκά.

0: Είναι αλήθεια πως στο Ροδακιό μέχρι πρότινος τυπώνατε τα πάντα με εκείνον τον παλιό αναλογικό τρόπο?
1: Ναι, με τα μεταλλικά στοιχεία. Το 2005 τυπώσαμε το τελευταίο βιβλίο που ήταν φτιαγμένο με στοιχεία, που ήταν οι 44 ποίηματα και 3 γράμματα της Έμιλι Ντίκινσον στη μετάφραση του Ερίκου Σοφρά, που είναι θαυμαστή μετάφραση. Αλλά από το 2000, κατόπιν πολλών παρακλήσεων από τους φίλους μας που ήταν λίγο πιο προχωρημένοι στην τεχνολογία, ξεκινήσαμε με το βιβλίο «Οι τέσσερις τείχοι» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία μας, να συνεργαζόμαστε με έναν ιδιοφυή καθηγητή της ηλεκτρονικής τυπογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βρέστης, τον Γιάννη Χαραλάμπους, που είχε κατορθώσει να μεταγράψει, να μεταστοιχειώσει, να μεταφέρει την ακριβή μορφή των τυπογραφικών στοιχείων σε ψηφιακά. Επειδή ήταν και μαθηματικός και μπόρεσε να κάνει αυτό το πράγμα, του δώσαμε μία σελίδα από το Ευαγγέλιο και το Κατά Ματθαίον σε μετάφραση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που το είχαμε βγάλει στη μονοτυπία, και του είπαμε κάνε ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Τα έκανε και μετά αρχίσαμε να βγάζουμε τα βιβλία μαζί του, άρα γλιτώσαμε από τα μέταλλα.
0: Αυτή η αιμονή σε αυτή την τόσο ελάχιστη λεπτομέρεια, για ποιο λόγο? Για να εικονοποιήσετε ποιον?
1: Ναι, σας είπα ότι δεν ήμασταν και πολύ καλά στα μυαλά μας.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και ήταν τόσο πολύ βαρύ το κράτος της αισθητικής απάνω μας, που θεωρούσαμε ότι αυτά τα στοιχεία έτσι όπως ήταν τυπωμένα και τα λοιπά ήταν εγγύηση της ποιότητας.
0: Το κράτος της αισθητικής συνδέεται με την αριστερά, γιατί είπατε προηγουμένως για τον πατέρα σας, φυσικά και ήταν αριστερός.
1: Ναι, ο πατέρας μου ήταν αριστερός στη δεκαετία του 30. Ήταν τυπογράφος και στοιχειοθέτης στους Νέους Πρωτοπόρους, που ήταν μια εφημερίδα που προηγήθηκε και εξέδωσε το πρώτο, μαζί με τους φίλους του από τη Θράκη, γιατί καταγόταν από τη Θράκη, το πρώτο μαρξιστικό περιοδικό της Ελλάδας, λεγόταν Εύρος. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Τα χρόνια πέρασαν. Η δεκαετία του 70 δεν ήταν η δεκαετία του 30. Εμείς ήμασταν πάντα κοντά στην αριστερά, από το ένα κόμμα στο άλλο, αυτά ψηφίζαμε, αλλά ποτέ δεν ήμασταν οργανωμένοι πολιτικά ή ενταγμένοι σε ένα κόμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεράστιες καταστροφές έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι και αυτή την ώρα θυμίζει λίμνη. Μετά από σύσκεψη το απόγευμα στο Δήμο, ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη από την οποία δύο άτομα τραυματίστηκαν. «Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε όταν βομβαρδίζουν γέφυρες?» διερωτήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου με το Γερμανό καγκελάριο. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Και ο καιρός ηλιοφάνει αύριο στην Αττική ως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, ίδρυτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Το Ροδακιό πώς προέκυψε? Είναι κάτι συμβολικό?
4: Η έδρα των εκδόσεων βρισκόταν στην οδό Απόλλωνος 35, στην Πλάκα, κοντά στην Αρχιεπισκοπή, πίσω από την πλατεία Μητροπόλεως. Και όταν ψάχναμε το όνομα του εκδοτικού οίκου, ήρθε μια μέρα ένας φίλος μας ζωγράφος, ο Πέρης Ιερεμιάδης, ένας απίστευτα υπέροχος άνθρωπος και καλλιτέχνης, και λέει: «Ξέρεις ότι αυτή η γειτονιά εδώ που βρισκόσαστε είχε την παλιά ονομασία το Ροδακιό? Ψάξε τον Καμπούρογλου, μου λέει, την ιστορία των Αθηνών και θα τα βρεις». Πω, λέω, τι λέξη είναι αυτή, τι όνομα είναι αυτό καταπληκτικό. Και έγινε το όνομα του εκδοτικού οίκου. Βέβαια δίνω αγώνα για να μην του κουρεύουν το άρθρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να λέει κανείς το Ροδακιό και όχι Ροδακιό σκέτο, που είναι σαν να λες Ρόδακας ή Ροδάνη ή τέλος πάντων Ροδιά.
5: Και έχει έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από την ευρύτερη περιοχή?
4: Το περίεργο είναι ότι η ετυμολογία του δεν είναι σαφής. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στη γειτονιά αυτή, στην τουρκοκρατία, κατοικούσαν οικογένειες όπως Ροδάκηδες, Ρόδιδες και Ροίδιδες, που το σπίτι του Ροίδη ήταν στη Φιλελλήνων, που η Φιλελλήνων ανήκει στο Ροδακιό. Άλλοι λένε ότι οφειλόταν σε μια μεγάλη ρόδα που γύριζε και ανέβαζε νερό από κάποιο φρέαρ. Τώρα που το Ροδακιό έχει μεταφερθεί στο Γεράνι, που είναι μια άλλη παλιά γειτονιά της Αθήνας, ζούμε ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη εμπειρία, γιατί Γεράνι ήταν επίσης ένα μηχάνημα, δηλαδή ένα στήλος ξύλινος που είχε έναν κουβά, και ο κουβάς με μια τροχαλία κατέβαινε μέσα στο πηγάδι και ανέβαζε νερό. Και στη συνοικία Γεράνι, στην οδό Γερανίου δηλαδή, υπήρχε αυτή η κατασκευή επί τουρκοκρατίας, και από εκεί προέρχεται και το όνομα της δεύτερης γειτονιάς που αποτελεί τον τίτλο της νέας εγκατάστασης, το Ροδακιό στο Γεράνι.

0: ξέρετε αυτό που λέει η Μαριάννα Κορομιλά, γκάγκαρη Αθηναία?
1: Ο πατέρας μου ήταν από τη Θράκη και η μητέρα μου από τη Σικιά της Λακωνίας. Αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα και περπάτησα πάρα πολύ και ως μικρό παιδί με τον πατέρα μου στο κέντρο. Να σκεφτείτε ότι σε αυτά τα τυπογραφεία που υπήρχαν στην Οδό Γερανίου, εκεί που τώρα έχει μετακομίσει το Ροδακιό, το κτίριο αυτό, που για 5 ορόφους είχε μόνο τυπογραφία, πήγαινα από 5 χρονών, γιατί πηγαίναμε μαζί για να τυπώνουμε εξώφυλλα.
0: Και πάντα πεζή.
1: Και πάντα πεζή. Από τη Σόλωνος ως την Ομόνια. Σε μια ταβέρνα εξαιρετική που σύχναζε ο πατέρας μου, και ήταν στην Οδό Σταδίου, πίσω από το θέατρο Χατζίσκου που ήταν τότε, πάλι και εκεί πεζή. Στο πολύγωνο που μέναμε, πηγαίναμε πεζή διασχίζοντας το πεδίο του Άρεως.
0: Η μητέρα σας ασχολήθηκε ποτέ με το τυπογραφείο?
1: Ναι, συνέχεια ήταν και αυτή εκεί, βοηθητικές εργασίες. Η μητέρα μου ήταν αγράμματη, αλλά είχε πολύ σπουδαίο γούστο. Ήταν καλλιτέχνης με τον τρόπο της. Έγραφε ωραία μυρολόγια ή δύστιχα γενικά, τα οποία μου έστελνε με γραφή μεγαλογράμματη στην Αμερική όταν έλειπα, που ξενιτεύτηκα όταν ήμουν νέα, και έχω φυλάξει αυτά τα γράμματά της που είναι ένας θησαυρός.
0: Πώς συναντήθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι γονείς σας?
1: Συναντήθηκαν σε ένα περίπτερο στο Παγκράτη. Εκείνος είχε ένα περίπτερο, είχε αναπηρική άδεια και γι' αυτό του είχαν δώσει περίπτερο, γιατί το ένα πόδι του δεν λύγιζε καλά, ήταν λίγο κουτσός, και εκείνη του ζήτησε μια διεύθυνση. Του είπε, μήπως ξέρετε που είναι η οδός τάδε. Αυτά έγιναν μπορεί το 38, το 39. Και μετά, επειδή φίλος του πατέρα μου ήταν ο ποιητής Γιώργος Κοντζιούλας, αυτός έχει γράψει ποίηματα για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, γιατί ήταν φανατική εκδρομής. Δηλαδή μάζευαν τα συμπράγκαλά τους και πήγαιναν εκδρομές στα βουνά, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, όπου έστειναν ένα αντίσκηνο και περνούσαν, γιατί ήταν λάτρεις και οι δύο του καθαρού αέρα. Επειδή είχαν περάσει και οι δύο φυματίωση στα νεανικά τους χρόνια, και υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος και ο εφιάλτης, μήπως πάθουμε φυματίωση, και έτσι τρέχανε συνέχεια στα βουνά. Ο πατέρας μου είχε ορισμένα ιδανικά εκτός από την αριστερά, που ήταν το βούτυρο, το μέλι, το καλό φαγητό και ο καθαρός αέρας. Αυτά ήταν θέσφατα.
0: Και πώς βρέθηκε από το περίπτερο στο τυπογραφείο?
1: Έκανε διάφορες δουλειές. Είχε και περίπτερο μετά και στην Οδό Ασκληπιού και Ακαδημίας, από όπου περνούσε ο Παλαμάς πηγαίνοντας τη δουλειά του στο Πανεπιστήμιο, που ήταν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπεύθυνος, και κάθε μέρα αγόραζε τσιγάρα από τον πατέρα μου. Πράγμα που το θεωρούσε ο πατέρας μου πολύ μεγάλη τιμή, το ότι καλημέριζε τον Παλαμά.
0: Μπορώ να ρωτήσω πώς οι άνθρωποι πέρασαν από το ένα στάδιο στο άλλο? Φαντάζομαι δεν ήταν μόνο ο πατέρας σας που ένιωθε αυτή την τιμή στην καθημερινή συνομιλία με τον Παλαμά. Όλοι οι άνθρωποι του καιρού του είχαν ένα τέτοιο δέος απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων. Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σεβαστικοί απέναντι στους ανθρώπους των γραμμάτων. Έχετε καταλάβει πώς μεσολάβησε ο καιρός και ακύρωσε αυτά τα αισθήματα?
1: Να πω ότι είναι θέμα ποσοτικό, ότι δηλαδή επειδή αυξήθηκε η ποσότητα, κατέβηκε τα γράδα του σεβασμού. Αλλά δεν νομίζω, και τώρα τους λατρεύουν. Δηλαδή στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού υπάρχει δέος. Ας πούμε, βλέπω πώς συμπεριφέρονται στη Ζηράνα Ζατέλη όταν περπατάμε καμιά φορά στο δρόμο. Άγνωστοι άνθρωποι την πλησιάζουν και τις λένε απίστευτα λόγια.
0: Είπατε όμως στον κλειστό πυρήνα του αναγνωστικού κοινού.
1: Ναι.
0: Στο παρελθόν αυτός ο πυρήνας μπορεί και να μην ήταν πιο ανοιχτός, να ήταν εξίσου κλειστός, αλλά οι άνθρωποι είχαν επίγνωση ότι αυτός είναι ο Παλαμάς ή η Ζηράνα Ζατέλη αντίστοιχα.
1: Ναι, τώρα εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να πω ότι κάποτε ήταν καλύτερα από τώρα. Φοβάμαι να το πω αυτό, δεν θέλω, γιατί αυτόματα νιώθω ότι θα πέσει αυτή η πραγματικότητα και θα με πλακώσει.
0: Τότε μην το πείτε. Αφήστε το στην άκρη. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει στη ζωή σας, τα έχετε μετρήσει ποτέ?
1: Όχι, δεν τα έχω μετρήσει.
0: Υπάρχει όμως εκείνο που σας έχει συγκλονίσει και θα πείτε στην εγγονή σας ότι αυτό πρέπει να το διαβάσει?
1: Θα της το πω, αλλά θα με ακούσει.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ένα βιβλίο.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Τις μεγάλες προσδοκίες του Ντίκενς.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό?
1: Τα διάβαζα τα βιβλία, επειδή τα διάβασα πολύ νωρίς, τα διάβαζα πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζα, να έχω διαβάσει μερικά βιβλία 100 φορές, όταν ήμουν παιδί. Η παιδί εννοώ μέχρι τα 15-16, που τότε διάβασα πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι από τα βιβλία που έχω διαβάσει περισσότερες φορές. Τώρα το γιατί δεν το ξέρω.
0: Τα νοήματα όμως που αντιληφθήκατε όταν ήσασταν 15-16 έχουν αλλάξει σήμερα που είστε μεγαλύτεροι?
1: Πρέπει να το ξαναδιαβάσω. Πρέπει να πω ότι τότε ήμασταν σαν ανοιχτά λουλούδια, σε όλη τους την ακμή, ας πούμε, και την ομορφιά. Και αυτά εντυπώνονταν, μπορεί να μην τα καταλαβαίναμε, αλλά τυπώνονταν πάνω μας. Τώρα είμαστε κάτι ωραία κλειστά, εγώ δηλαδή, κλειστά κάπως μαραμένα μπουμπούκια που και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Αλλά τα έχουμε χωνέψει, τώρα μπορούμε να χωνέψουμε ένα βιβλίο ίσως. Τότε όμως μας σημάδευαν και τα σημάδια υπάρχουν.
0: Είναι πολύ κλισέ η ερώτηση, αλλά διαβάζουν οι άνθρωποι σήμερα όσο διάβαζαν στο παρελθόν?
1: Υπάρχουν νέοι που διαβάζουν πάρα πολύ και που είναι πολύ αξιόλογοι. Επίσης η επαρχία διαβάζει πολύ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην επαρχία υπάρχουν πολύ σοβαροί αναγνώστες. Το βιβλίο και δεν πάει καλά και εξακολουθεί να κρατάει γερά τη θέση του. Επίσης στη νέα γενιά υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν μέρος αυτής της καινούργιας ζωής. Αυτό είναι το μεγάλο οχυρό, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους νέους που θεωρούν το βιβλίο μέρος της καθημερινότητας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Αν χρειαστεί να περιγράψετε «Το Ροδακιό» σε κάποιον που ενδιαφέρεται ίσως να αγοράσει εκδόσεις, μπορείτε να το κάνετε ή θα του κλείσετε την πόρτα?
1: Όχι, θέλω κάποιος να αγοράσει «Το Ροδακιό», μακάρι να το αγόραζε, με την έννοια της συνέχειας. Πώς θα του το περιέγραφα? Σαν ένα βαζάκι με μέλι. Σαν το καταστάλαγμα σε μια κυψέλη μελισσών. Δεν είναι και άσχημα, ε?
0: Όχι, καθόλου. Τα βιβλία σας ξεχωρίζουν πολύ σε σχέση με τα άλλα, και από τα εξώφυλλά τους και από την τυπογραφική επιμέλεια. Γιατί επιμένετε στο βιβλίο με έναν τρόπο σαν να είναι καλλιαισθητικό αντικείμενο σε μια εποχή που όλα είναι ψηφιοποιημένα και πολύ αναλώσιμα?
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτό έχω μάθει να κάνω. Και στο ενακτήριο μανιφέστο για τις εκδόσεις του Ροδακιό, που το γράψαμε μαζί με τον Γιώργο Μπρουνιά και τον Βασίλη Διοσκουρίδη, είχαμε γράψει ότι τόσο η μορφή όσο και το περιεχόμενο, τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή. Δηλαδή να συναντιούνται αυτά τα δύο πράγματα, να προχωράνε αδελφικά, να μην έχεις ένα λαμπρό περιεχόμενο σε κάτι πολύ ευτελές. Και πάνω σε αυτό το δρόμο που γνώρισα, πάνω σε αυτόν βαδίζω.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τον Βασίλη Διοσκουρίδη. Πού τον συναντήσατε?
1: Πού τον συνάντησα? Μάθαινα γι' αυτόν από διάφορες φίλες μου ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και καταπληκτικός και υπέροχος κτλ. Και αυτές οι φίλες μου απέφευγαν να μου τον γνωρίσουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Οπότε αποφάσισα και εγώ να του τηλεφωνήσω.
0: Τι έκανε ο Βασίλης Διοσκουρίδης και δημιουργούσε τέτοιο θέμα στις φίλες σας?
1: Ήταν ένα είδος κέντρου μιας συντροφιάς και συμπεριφερόταν λίγο, τότε ήταν και πολύ νέος και τα λοιπά, και συμπεριφερόταν λίγο όπως ο Πάπας.
0: Α, είχε εξουσία δηλαδή και δύναμη.
1: Ναι, είχε εξουσία και δύναμη. Και μπορεί αυτά τα κορίτσια να συναισθάνονταν, να διαισθάνονταν ότι άμα γνωριστούμε θα κολλήσουμε. Γιατί και εγώ με τον τρόπο μου είχα κάτι, το ας πούμε, σαν να καθόμουν στη μέση.
0: Και εσείς ήσασταν ένα αντίστοιχο κέντρο.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, οπότε τον πήρα τηλέφωνο, του έκανα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, μια φάρσα, και μετά αυτό συνεχίστηκε σε φοβερά τηλεφωνήματα που ανταλλάσαμε δυο μας και μιλάγαμε για τη λογοτεχνία. Μετά δώσαμε και ένα κρυφό ραντεβού, μια συνάντηση στο Φλόκα της Φωκίνος Νέγρη που υπήρχε τότε. Αυτά έγιναν το 75 περίπου, 1975. Και μετά άρχισε η συνεργασία στο περιοδικό Εκιβόλος.
0: Α, δεν γίνεται πρώτα ζευγάρι και
1: όχι,
0: μετά...
1: Όχι. Τρία χρόνια ήμασταν φίλοι και συνεργάτες. Δηλαδή από το 76 μέχρι το 79. Και το 79 άλλαξε η ποιότητα της σχέσης και μετά πορευτήκαμε μαζί. Δεν παντρευτήκαμε ποτέ.
0: Και πώς ερωτευτήκατε δύο φίλοι?
1: Αυτά είναι σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορείς να ξεγλιστρήσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο.
0: Ήτανε πιο ωραία η ζωή σας όταν ήσασταν φίλοι ή όταν ήσασταν ζευγάρι?
1: Σιωπή στο ακροατήριο.
0: Γεμάτη σιωπή, όπως τα λέγανε στο θέατρο.
1: Κοίταξε, τα 35 χρόνια της συμβίωσης ήμασταν και φίλοι και ζευγάρι και αντίπαλοι και παιδιά. Είχαμε και το παιδί που ήταν σπουδαίο, που αποκτήσαμε το παιδί. Ο Βασίλης ήταν παλαβός με το Σταύρο, δηλαδή με το γιο του. Τον είχε περιπολού. Να σκεφτείς ότι όταν ο Σταύρος άρχισε να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Sky το 2005, κάθε βράδυ 10 με 12 ήταν στημένος μπροστά στο ραδιοφωνάκι και άκουγε κάθε εκπομπή του Σταύρου. Δεν υπήρχε περίπτωση να κουνηθεί δίπλα από το ραδιόφωνο.

0: Εσείς ήσασταν εκείνοι που κάνατε ραδιόφωνο σε κάποια τρυφερή ηλικία.
1: Ναι, στα 20 μου χρόνια βρέθηκα στη Νέα Υόρκη και αναζητούσα μια δουλειά και είχα την τύχη να συναντήσω έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, το Θεοδόση Άθα, Αθανασιάδης το ολόκληρο όνομα, που ήταν ποιητής, λογοτέχνης κτλ, αλλά είχε και την πολύ πετυχημένη εκπομπή The Sounds of Greece in Greater New York, και με πήρε σαν συνεργάτηδα στην αρχή και ήρθαν έτσι τα πράγματα, μια μαύρη τροπή της ζωής, και ο άνθρωπος αυτός πέθανε μετά από 2 χρόνια από καρκίνο, ήταν 36 χρονών μόνο. Και ο σταθμός στον οποίο ανήκε η εκπομπή μου ζήτησε να συνεχίσω και συνέχισα για 2 χρόνια μόνη μου, μαζί με την Τίνα Σαντορινέου που ήταν μια άλλη σπουδαία.
0: Όχι όμως με το όνομά σας, αν έχω καταλάβει
1: σωστά. Α, ναι, είχα ψευδόνυμο. Ήταν η εποχή της δικτατορίας. Λεγόμουν Ρίκα Ρωμαίου.
0: Το Ρίκα Ρωμαίου από πού?
1: Αυτός ο Θεοδόσης Άθας με βάφτισε, γιατί μου είπε ότι το όνομά σου, το καινούριο, πρέπει να έχει 2 ίδια σύμφωνα για να επιτύχει. Ρίκα Ρωμαίου. Όπως Μπριζίτ Μπαρντό, Μέριλιν Μονρόε. Χρειάζεται συνήθιση. Και ο ίδιος το είχε, ήταν Θεοδόσης Άθας. Ήμουνα μέλος του περίφημου σωματείου τηλεπικοινωνιών. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν στα Αμερικάνικα.
0: Και πού την αφήσατε τη Ρίκα Ρωμαίου και γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Ο Γιαβουκλού μου τότε, ο σύντροφός μου δηλαδή, ο τότε Γιαβουκλού, επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, ήταν ζωγράφος και ήθελε να πίνει τον καφέ του στην πλατεία Κολονακίου και να βλέπει το Μόραλι.
0: Εντάξει, ωραία φιλοδοξία μου.
1: Ναι, ήταν. Και επέμενε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και έτσι παράτησα και τα ωραία λεφτά και την ωραία αυτή εκπομπή που ήταν 7 με 10 το πρωί και 6 με 8 το βράδυ. Δηλαδή ήταν 5 ώρες την ημέρα ραδιόφωνο. Διαφημίσεις, τραγούδια, σεβδάδες, καρσιλαμάδες, ποντιακά, μανιάτικα, όλα τα τραγούδια.
0: Τα θρακιώτικα σας συγκινούν?
1: Ναι, πάρα πολύ. Εδώ στα Λιανοχορταρούδια πάρα πολύ με συγκινούν. Και ο Αϊδονίδης είναι,

0: Καταλαβαίνετε ότι εκεί χτυπά εντός σας αυτή η ρίζα του πατέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Σαν να έχετε ζήσει κάτι δικό του.
1: Ναι. Έχω πάει στη Θράκη μόνο 3 μέρες όταν ήμουν 8 χρονών. Και με τσίμπησαν πάρα πολλά κουνούπια από τον Εύρο. Και μόνο αυτή την εμπειρία έχω, αλλά η Θράκη χτυπάει μέσα στην καρδιά μου. Όχι ότι και η Λακωνία δεν χτυπάει. Τα Σίκα, η γιαγιά, η Γλυκερία.
0: Από την πλευρά της μητέρας σας.
1: Ναι. Αυτή η γιαγιά Γλυκερία ήμουν 5 χρονών. Είχα πρώτο πάει στο χωριό. Με πήγε η μάνα μου στο χωριό. Και έκανα μια ζημιά πάνω στο λιακωτό. Και μου λέει αυτή τη λιγμένη στα μαύρα. Γυρίζει και μου λέει: να ήταν άλλο, θα το σκότωνα.
0: Αλλά σταθήκατε τυχεροί γιατί ήσασταν εσείς.
1: Κοίταξε, αυτό που είπε ήταν και αγάπη μαζί. Ήταν απειλή, αλλά και αγάπη. Και το κληρονόμησα κι εγώ λιγάκι αυτό.
0: Κυρία Τσιακίρη, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που ασχολείστε με τα βιβλία? Καταγράφεται ο κόσμος τα βιβλία?
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και αλλάζει κάθε μέρα ραγδαία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ σύγχρονη ξένη λογοτεχνία δεν διαβάζω. Διαβάζω όμως σύγχρονη ελληνική, για να είμαι μέσα στα πράγματα και να ξέρω τι μου γίνεται. Και όπως είπαμε και πριν, θέλω να πιστεύω ότι έχει και καλό προχώρημα, όχι μόνο κακό. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Κρέμομαι από αυτή την πίστη, που είναι και η μόνη πίστη από την οποία μπορεί να κρεμαστεί κανείς. Και ας κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος, ώστε αυτό να συμβαίνει. Να υπάρχει καλό προχώρημα. Δεν το βλέπω βέβαια γύρω μου.
0: Ναι, αλλά στα βιβλία.
1: Στα βιβλία μια χαρά. Μια χαρά. Οι Έλληνες οι νέοι γράφουν πάρα πολύ ωραία.
0: Στα βιβλία ποια πλευρά αποτυπώνεται της ελληνικής πραγματικότητας?
1: Τώρα αρχίζει να αποτυπώνεται και η πιο μαύρη. Δηλαδή, όχι ότι οι προηγούμενοι, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης ή ο Χατζής, δεν έβλεπαν τα μαύρα σκοτάδια. Τα έβλεπαν και πολύ καλά τα περιέγραψαν. Αλλά τώρα υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, πιο έντονα της μικροπρέπειας, της αμορφωσιάς, της βαναυσότητας που είναι κρυμμένη μέσα στα ένστικτα του ανθρώπου, που συμπεριλαμβάνεται μέσα στα ένστικτα του νεοέλληνα.
0: Τι πουλάει περισσότερο στο Ροδακιό? Μήπως είναι πολύ υποτιμητικό αυτό που σκέφτομαι? Δεν σας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις?
1: Πώς και δεν με ενδιαφέρουν, αλλά δεν μ' αρέσει να κάνω pick up, δηλαδή να πω αυτό, εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι πουλάνε τα μεγάλα ονόματα. Ο Χατζηγιαννίδης, ο Χατζής.
0: Τι το ξεχωριστό έχουν αυτοί και πουλάνε περισσότερο?
1: Έχουν κατακτήσει μια θέση στην ιεραρχία, την αναγνωστική.
0: Α, δεν θα λέγατε ότι το καλλιτεχνικό τους έργο διαφέρει λιγάκι σε σχέση με τον άλλον?
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν πιάσει μια θέση στην κλίμακα των αξιών.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι τεράστιες καταστροφές που έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι αυτή την ώρα θυμίζει λίμνη, φέρθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης το απόγευμα παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Αθανασάκη, αντιδημάρχων, εκπροσώπων φορέων αλλά και παραγωγών. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο κ. Αθανασάκη, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Ανέφερε ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα φτάσει στο νησί. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε πως οι καταστροφές κυρίως στη νότια πλευρά του Δήμου είναι μεγάλες, επισημένοντας ότι αύριο θα ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, τα μηχανήματα έργου προσπάθησαν και σήμερα να απελευθερώσουν δρόμους από φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία όπου αυτό ήταν δυνατό. Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, όπου τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις πληγήσεις περιοχές. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ, έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νατανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε επιχείρηση ανακατάληψη των εδαφών που ελέγχουν οι Χούθη στην Ιεμένη, προχωράει η κυβέρνηση της χώρας μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Στο Ιράν, το γραφείο του Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση του Υπουργού Πετρελαίου, την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μετά την παραίτηση, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν διορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση. Από αυτούς εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνέλυσαν στη Βέρεια δύο γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους άνω των 30 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Επίσης, συνελήφθησαν δύο άντρες, εκ των οποίων ο ένας αγόρασε μικρό ποσότητα κοκαίνης, την οποία προμήθευσε στη συνέχεια στον άλλον συλληφθέντα. Τρεις γυναίκες συνέλυφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη, ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι το απόγευμα σε έναν από τους πλέον πολύ συχναστούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, τη Λεωφόρο Νίκης. Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίες την ώρα που πολλοί πεζοί απολάμβαναν τη βόλτα τους και δεκάδες οχήματα διέρχονται την παραλιακή Λεωφόρο. Τροχονόμοι απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Όπως συνήθως συμβαίνει σε πολλές θρακιώτικες ιστορίες, το Τσιακίρη από ό,τι ξέρω ήταν κάποτε Τσακίρη. Και φαντάζομαι ότι θα δημιουργεί πάντα ένα μικρό πρόβλημα αυτό το πλεονάζον γιώτα.
3: Αυτό άλλαξε όταν ήμουν περίπου 14 χρονών, όταν ήρθε από το δημοτολόγιο Σουφλίου ένα χαρτί που μας ανακοίνωνε ότι πρέπει το Τσακίρης που ήταν ο πατέρας μου να γίνει Τσιακίρης. Και αναγκαστικά το άλλαξα και στο σχολείο, άλλαξα.
2: Αυτή η αλλαγή ονόματος σας επηρέασε καθόλου?
3: Όχι ιδιαίτερα, απλά κάθε φορά πρέπει να διευκρινίζω αυτό το ταφ σίγμα γιώτα αλφα. Τσιά. Αλλά είδα ότι στο Σουφλί είναι πολύ συχνό όνομα αυτό και ότι στην πλατεία την κεντρική υπάρχει ένα μουσείο μεταξιού που παλιά ήταν Τσιακίρης τα μετάξια αυτά. Οπότε λέω εντάξει.
2: Δεν ρωτάει κανείς για τον Τζούλια, από πού προέρχεται?
3: Α, και το Τζούλια γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το Τζούλια στην πραγματικότητα ήταν Νεραντζούλα, που είναι θρακιώτικο όνομα και που έτσι έλεγαν την ονά μου, Νεραντζούλα Καλπάκα, αλλά το υποκοριστικό της ήταν Τζούλια.
2: Και όχι Ιουλία.
3: Ναι. Αυτή η νονά μου παντρεύτηκε έναν πλωτάρχη του έκτου αμερικανικού στόλου και πήγε στην Αμερική. Και ο πατέρας μου της είχε υποσχεθεί ότι θα περιμένει για να γυρίσει αυτή από την Αμερική για να με βαφτίσει. Έτσι έγινε 7 χρονών. Και βαφτίστηκα 7 χρονών. Και την ώρα της βάφτισης ο παπάς είπε: δεν δεχόμαστε τον Νεραντζούλα, δεν είναι χριστιανικό όνομα, δεν έχει Αγία Νεραντζούλα.
2: Και τι έγινε?
3: Έγινε ιστορικός συμβιβασμός και προέκυψε το Ιουλία, αλλά η βάση, η ρίζα είναι στο δέντρο αυτό.
2: Και η ταυτότητά σας τι γράφει?
3: Ιουλία.

0: τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφει η ζωή, τις γράφουν τα βιβλία.
1: Η ερώτηση είναι πονηρή.
0: Γιατί?
1: Και πώς θα ξεφύγω να δω. Τις ωραιότερες ιστορίες τις γράφουν τα βιβλία.
0: Αποκλείεται δηλαδή η ζωή να αντιγράψει τόσο καλά ένα βιβλίο?
1: Θα μπορούσε να το αντιγράψει η ζωή, αλλά θα έκανε κάποιο λάθος. Ενώ στο βιβλίο είναι τέλειο έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Διότι έτσι είναι φτιαγμένο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Τι κάνει τους ανθρώπους να γράφουν, τι έχετε καταλάβει?
1: Θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους. Κι εγώ έγραφα ημερολόγια όταν ήμουν μικρή, τα βλέπω τώρα και εκπλήσωμαι ευχάριστα. Δηλαδή θέλουν να μιλήσουν με τον εαυτό τους ή θέλουν να έχουν μια σχέση αυτογνωσίας που να προκύπτει από αυτό το διάλογο. Και αν έχουν φαντασία, τότε η φαντασία τους ελευθερώνει από αυτή την ανάγκη της ενδοσκόπησης και προχωράνε λίγο παραπέρα. Κάπως έτσι εγώ το σκέφτηκα, ότι πρώτα είναι μια ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μου ήρθε μόλις τώρα, δηλαδή δεν την έχω ξανασκεφτεί.
0: Πώς διαλέγετε έναν συγγραφέα, ένα κείμενο? Φαντάζομαι πρώτα βλέπετε το κείμενο, μετά βλέπετε τον συγγραφέα.
1: Ακριβώς.
0: Με ποια κριτήρια?
1: Κριτήριο είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα μου από τα πολλά διαβάσματα και έχει να κάνει πάντα με τον ήχο της γλώσσας περισσότερο παρά με το τι λέει. Δηλαδή έχει σημασία το πώς το λέει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά πώς το λέει. Δηλαδή ο τρόπος που επιλέγονται οι λέξεις, τα κενά, οι σιωπές, γιατί και οι σιωπές είναι πολύ σημαντικές σε ένα κείμενο. Αυτό που μεσολαβεί, που δεν λέγεται, το άρρητο. Δηλαδή πρέπει ανάμεσα στις λέξεις να υπάρχει αυτό που δεν έχει υποθεί.
0: Υπάρχει ένα κείμενο που σας συγκλώνησε πριν γίνει βιβλίο?
1: Ένα χειρόγραφο?
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα αυτά που επιλέξαμε και που τα φέραμε στην επιφάνεια. Πιο προφανής είναι η περίπτωση με τον Χατζηγιαννίδη, που μια φίλη ηθοποιός, Ράνια Οικονομίδου, με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: έχω ένα φίλο που γράφει και θέλω να σου το φέρω αυτό το χειρόγραφο, να ρίξει μια ματιά, να μου πεις και εσύ τι νομίζεις. Και ήρθε ένα βράδυ που εγώ ήμουν ήδη ξαπλωμένη γιατί πονούσε η μέση μου και μου το ακούμπησε δίπλα στο κρεβάτι μου. Εγώ όταν έφυγε άρχισα να το ξεφυλίζω. Ήταν χειρόγραφο με εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα, σε ένα τετράδιο σαν μεσαιωνικό, δεμένο έτσι με περίτεχνο τρόπο κτλ. Και ήταν καλλιγραφημένο από την αρχή ως το τέλος με έναν ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα. Αφού διάβασα τις πρώτες 3-4 παραγράφους, άρχισα να φωνάζω: Βασίλη, Βασίλη, τρέξε. Που ήταν μακριά τέλος πάντων, σε άλλα δωμάτια. Και έρχεται και αυτός, το ανοίγει, διαβάζει αυτές τις πρώτες παραγράφους, το κλείνει με δύναμη και έκανε μπαμ, βαρύ αυτό τετράδιο, και μου λέει: αριστούργημα. Και φυσικά στη μία τη νύχτα τον πήρα τηλέφωνο του Χατζηγιαννίδη και του είπα, πήρα τη Ράνια και της λέω: σε παρακαλώ δώσε μου το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου. Μετά έμαθα ότι ήταν ο σύντροφός της και του είπα: είναι κάτι το εξαιρετικό αυτό που έχετε γράψει, έχω διαβάσει το μισό και συνεχίζω ως το πρωί και φυσικά θα το εκδώσουμε. Και ήταν το βιβλίο που εκδώσαμε με το γρηγορότερο ρυθμό. Δηλαδή το πήρα στα χέρια μου το Νοέμβριο και το Φλεβάρι κυκλοφόρησε. Μερικά βιβλία κάναμε 5 χρόνια, 6 χρόνια για να τα βγάλουμε. Αυτό κάναμε 4 μήνες.
0: Γιατί κάνατε τόσο πολύ σε άλλες περιπτώσεις?
1: Γιατί τα ψηρίζαμε, τα εμπόδια, τα πρακτικά, όλα αυτά. Αλλά αυτό κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω πάρα πολύ γρήγορα να το βγάλω, γιατί ενήχε μια δυνατότητα εκτείναξης. Και πράγματι η δεύτερη έκδοση έγινε μέσα σε λίγους μήνες.
0: Υπάρχει μια φράση που έχετε κρατήσει από αυτό το βιβλίο?
1: Ναι. Τις πρώτες λέξεις, ο Πυροδακής ήταν ένας περίεργος, ιδιόρυθμος άνθρωπος. Πυροδακής είναι ο κεντρικός ήρωας, που εξιμπτώσεως λεγόταν ο Πυροδακής. Δεν ήξερε ο Ευαγγέλης ότι θα πάει στο Ροδακιό το βιβλίο του. Το βιβλίο αυτό είναι 4 στίχοι.

0: Πιστεύετε στις συμπτώσεις?
1: Βέβαια. Βέβαια, πού να μην πιστέψω, είναι δυνατόν. Και στις συμπτώσεις και στην τύχη και στα θαύματα.
0: Α, αυτό πώς το λέτε?
1: Μα το γεγονός ότι το ραδακιό υπάρχει εδώ και 34 χρόνια και συνεχίζει παράγοντας εκπλήξεις κάθε τόσο. Δηλαδή έχουμε αναδείξει τόσους πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς που μετά μπορεί να πήραν το δρόμο τους, να πήγαν σε άλλους εκδοτικούς οίκους, αλλά έχουν κάνει μια σχολή. Δηλαδή και ο Παπαγιώργης, που τον αναφέρω δεύτερη φορά σήμερα, είχε γράψει κάποτε ότι το ραδακιό μοιάζει σε ένα μικρό εργαστήριο ανάδειξης νέων συγγραφέων. Και όντως έχει γίνει αυτό. Μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνω τώρα.
0: Πείτε τρία όμως.
1: Ας πούμε η Κλέρη Μητσοτάκη στη δεκαετία του 90. Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης το 2000. Η Τασία Βενέτη. Η Μαρία Στεφανοπούλου που έγραψε τον Άθο, το Δασονόμο, δεν ήταν πρωτοεμφανιζόμενη, αλλά αυτό ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα. Είχε γράψει Δοκίμια πριν και Διηγήματα.
0: Φεύγουν από εσάς για να πάνε σε μια μεγαλύτερη εταιρεία?
1: Ναι, ίσως. Όχι μεγαλύτερη, αλλά κάπου που νομίζουν ότι θα βρουν καλύτερη τύχη. Ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Αυτό σας ενοχλεί, σας στενοχωρεί?
1: Επειδή υπάρχουν πολλοί άλλοι που έρχονται από πίσω, δεν προλαβαίνει να με στενοχωρήσει και πολύ.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν βάζετε και εύκολα μαράζι.
1: Ναι, είμαι αισιόδοξη. Και θεωρώ φυσικό το να κινείται κανείς, να θέλει να κινηθεί. Κάποιοι δεν φεύγουν.
0: Παρότι εσείς υπήρξατε εξαιρετικά μετακίνητοι, έχετε συμπόνια για τους άλλους?
1: Έχω κατανόηση και μ' αρέσει να ακούω τους άλλους. Είμαι καλή ακροάτρια.
0: Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση πως έχετε δημιουργήσει σχέση ζωής με πολλούς δημιουργούς. Μιλάτε για αυτούς σαν να υπήρξαν φίλοι σας.
1: Ναι.
0: Ή σαν να έχετε μοιραστεί κάτι πιο ακριβό. Η προσωπική επαφή ήταν πιο σημαντική από την εκδοτική σας σχέση?
1: Ναι, είναι πιο σημαντική. Και μπορώ να παραμείνω φίλη με ένα συγγραφέα, ακόμα και όταν αυτός είναι κάπου αλλού.
0: Σας συμβουλεύετε τότε, όταν φεύγει από εσάς και πάει κάπου αλλού?
1: Λίγο πολύ, ναι.
0: Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν επίδοξο συγγραφέα που μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο?
1: Να ακούει τη φωνή του και να μην εμπιστεύεται τις ειρήνες.
0: Και αν ρωτήσει ποια είναι η φωνή μου, δεν την ξέρω ακόμη.
1: Αυτή είναι η δουλειά του, να τη βρει. Άμα κάνω κι εγώ αυτή τη δουλειά, πάμε καλά.
0: Εντάξει.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε μια τρέλα.
1: Μόνο τρέλες έχω κάνει.
0: Δηλαδή. Τι έχετε κάνει?
1: Για παράδειγμα, το ότι έφυγα από την Αμερική και γύρισα στην Ελλάδα για χάρη ενός έρωτα ήταν μια τρέλα, με την έννοια ότι άφησα μια στρωμένη κατάσταση και η Νέα Υόρκη, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πόλη αδιανόητα ελκυστική. Τη βλέπω ακόμα στα όνειρά μου, παρόλο που δεν έχω ξαναπάει από το 1974.
0: Μήπως εκείνη όμως ήταν μια πόλη για τη Ρίκα Ρωμαίου?
1: Για
0: τη Τζούλια Τσιακίρη είναι πιο ωραίο το κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί έχετε αλήθεια. Μια ελληνικότητα που νομίζω ταιριάζει τόσο πολύ σε όλο αυτό,
1: ναι,
0: που κάνατε.
1: Και αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι από τη στιγμή που σχετίστηκα με τον Βασίλη και χώθηκα εντελώς στην υπηρεσία της γλώσσας όλα αυτά τα χρόνια, και σύν τα προηγούμενα, την προϋπηρεσία στο μαγαζί του πατέρα μου, γιατί και εκεί με αυτό ασχολούμασταν, αυτό είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια, ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχω μάθει τόσο ωραία ελληνικά. Και δεν φοβάμαι πια να το παραδεχτώ και να το πω, ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν συντάσσεστε με εκείνους που φοβούνται για τη φθορά της γλώσσας, για την αλλαγή της, για το ότι μικραίνει, φτωχαίνει?
1: Όχι, είναι σε φυσική πορεία όλα αυτά, ενσωματώνει διάφορες λέξεις, αλλά το πλήθος της δικής της ομορφιάς και της γοητείας είναι απέραντο, δεν παίζονται τα ελληνικά. Είναι πολύ δυνατά. Γι' αυτό και έχουμε τόσους πολλούς συγγραφείς, που ανάμεσά τους αρκετοί είναι καλοί. Βέβαια, μπορεί να είναι αμετάφραστοι, γιατί η εντοπιότητα και η αναφορά σε ελληνικά βιώματα μπορεί να μην περνάει παρά έξω, να μην μπορεί να
0: η να, κουλτούρα να, μας να εξαχθεί. Να μην είναι κατανοητή.
1: Μπορεί να εξαχθεί, ας πούμε, ο Παπαδιαμάντης δεν μπορεί να μεταφραστεί. Πώς να το κάνουμε? Οι απόπειρες να βαγούν.
0: Ο Καβάφης όμως?
1: Ο Καβάφης σκεφτόταν αγγλικά και έγραφε ελληνικά.
0: Α, εκεί το αποδίδεται.
1: Ήτανε Έλληνας της Διασποράς, έγραφε αλλιώς. Άλλωστε υπήρχε και συμπίκνωση, αλλά πιστεύω ναι.
0: Αγαπάτε εξίσου την ποίηση με τη λογοτεχνία?
1: Ναι, με την πεζογραφία βέβαια. Την ποίηση την αγαπώ με πάθος.
0: Τι γράφουν καλύτερα οι Έλληνες, ποίηση ή λογοτεχνία?
1: Οι Έλληνες γράφουν ποίηση καλύτερα και διήγημα. Στο μυθιστόρημα ακόμα έχουν δρόμο, όπως έχουν δρόμο και στον κινηματογράφο.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη μιας πλοκής?
1: Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει. Ίσως η μικρή φόρμα ταιριάζει καλύτερα στην ελληνική ιδιοσυγκρασία.

0: Μιλάτε λιγάκι με μια χειρουργική ακρίβεια, νομίζω, για τα βιβλία, για τη γλώσσα μας, για τους συγγραφείς. Είναι ένα προσωπικό σας μέτρο αυτό ή κάτι που αποκτήσατε από την ενασχόληση με το αντικείμενο?
1: Μάλλον είναι κάτι που απέκτησα από την τριβή. Την καθημερινή τριβή με τις λέξεις, ναι. Γιατί κάθε βιβλίο που έχω εκδώσει πρέπει να το έχω διαβάσει πάνω από 7 φορές.
0: Για τα βιβλία που δεν εκδίδεται, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε είναι δοκίμιο, διήγημα, ποίημα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Πάλι φαντάζομαι το διαβάζετε 7 φορές για να το απορρίψετε.
1: Όχι, το διαβάζω μία φορά.
0: Και σας είναι αρκετό?
1: Ναι. Αλλά άλλα τα διαβάζω 7 φορές γιατί τα δουλεύω. Τα επεξεργάζομαι.
0: Και πώς λέτε σε κάποιον ότι αυτό δεν μας κάνει? Δεν μπορεί το ραδόκιο να σας εκδώσει.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου. Και τα εμασάω. Και αυτό είναι πολύ κακό.
0: Το λέτε όμως?
1: Κάποια στιγμή το λέω. Εκ των πραγμάτων λέγεται.
0: Έχετε εκδώσει κάποιο βιβλίο για το οποίο ήσασταν ντεμή σεζόν? Δεν μπορούσατε να πείτε όχι?
1: Ναι, ναι.
0: Το υποψιάστηκα ότι το έχετε κάνει. Τι επιτρέπετε στον εαυτό σας? Επιτρέπετε μερικά πράγματα τα οποία μπορεί απλώς να είναι ευχάριστα για τον άλλον, αλλά να σας επιβαρύνουν, να επιβαρύνουν τη δουλειά σας?
1: Δηλαδή να δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες του διπλανού, του πλησίων. Ναι. Και απλά ναι, ξέρω ναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεράστιες καταστροφές έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι και αυτήν την ώρα θυμίζει λίμνη. Μετά από σύσκεψη το απόγευμα στον Δήμο, ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι, με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπερνικούς για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι το απόγευμα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τη Λεωφόρο Νίκης. Τροχονόμοι απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Και ο καιρός ηλιοφάνει αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Τι σημαίνει ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος?
4: Έλατε.
3: Ακούγεται ωραίο όμως.
4: Ναι, σημαίνει ότι κάνει του κεφαλιού του, δεν έχει μετόχους οι οποίοι να υπαγορεύουν κάποια κατεύθυνση.
3: Αυτό. Σας ανησυχεί το μέλλον του? Αν όλα γίνουν κάποια στιγμή ψηφιακά και οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πια χάρτινα είδη?
4: Όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το χάρτινο βιβλίο άντεξε την επέλαση του ψηφιακού και με το παραπάνω. Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
3: Ναι.
4: Και επίσης τελευταία διάβαζα ότι στην Αμερική τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν ανοίξει πάρα πολλά μικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Από εκεί που υπήρχε η κυριαρχία του Amazon και τα λοιπά, τώρα τα μικρά βιβλιοπωλεία έχουν ξανάρθει στην επιφάνεια. Και στην Αγγλία αυτό. Δεν θέλω να λέω υπεραισιοδοξίες του τύπου ότι όπως το βινήλιο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το χάρτινο βιβλίο θα αντέξει. Τώρα το μέλλον του Ροδακιού εξαρτάται από την προσωπικότητα εκείνη που θα με διαδεχθεί. Και αυτό δεν το ξέρω τι θα γίνει. Δεν γνωρίζω τη συνέχεια ποια θα είναι ακόμα. Απάνω σε αυτό το ίχνος ας έρθει κάποιος να βάλει την πατούσα.
3: Να δει αν ταιριάζει. Ναι. Σαν να φοράει το γοβάκι της ταχτοπούτας.
4: Τέλειο.

0: Εκτός από το ραδάκι, υπάρχει και φωταγωγός.
1: Ζήσαμε στο φωταγωγό 13 χρόνια, από το 2013 μέχρι το 26, αλλά το Φλεβάρι του 26 το εγκαταλείψαμε, το χώρο εκείνο που ήταν υπέροχος και είχε αποκτήσει το κοινό του, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τα 13 αυτά χρόνια, έγιναν πολλές εκδηλώσεις, πολλές γιορτές, πολλές συνωποσίες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, γιατί κάναμε υπέροχες εκθέσεις, πραγματικά υπέροχες, και που το χρονικό τους θα έπρεπε να κάτσω να το καταγράψω. Υπάρχει μόνο στη σελίδα φωταγωγός στο Facebook. Αυτός ο χώρος δεν υπάρχει πια. Έχουμε μεταφερθεί σε ένα καινούριο χώρο που βρίσκεται στην οδό Γερανίου 7, στην Ομόνια, στον 5ο όροφο. Είναι μεγαλύτερος, είναι πολύ ήσυχος, δεν έχει τη φασαρία του μπαρ, γιατί είχαμε μπροστά ένα καταπληκτικό μπαρ, το Μπαρ Νοέλ, το οποίο έφερνε πολύ σωτικότητα, αλλά και πολλά ντεσιμπέλ. Και σε αυτό το καινούριο χώρο σιγά σιγά θα χτίσουμε μια καινούρια ατμόσφαιρα, μια καινούρια ταυτότητα. Με
0: και πώς θα λέγεται?
1: Αυτό λέγεται το Ροδακιό στο Γεράνι, γιατί είναι οι δύο παλιές γειτονιές που συναντιούνται σε ένα χώρο. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικός, ακόμα λείπουν μερικά πράγματα, όπως η ταμπέλα κάτω στην είσοδο. Η Γερανίου είναι ένας δρόμος εξωτικός, γιατί λειτουργεί σαν ένα μικρό χωριό των Μπαγκλαντές. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, πουλάνε τα παράξενα αυτά κολοκύθια, τα ζαζαβατικά τους, τα μπαχαρικά, τα προϊόντα, τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα αυτά, και προσπαθούν να έχουν μια τάξη και μια πειθαρχία. Δηλαδή ο δρόμος είναι πολύ ασφαλής, απλά είναι σαν ασιατικό παζάρι.
0: Ο ξένος του Καμί σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή?
1: Πολύ καλό συνειρμός, ναι, με ακολουθεί. Δεν με έχουν εκτελέσει όμως ακόμα. Θέλω να πω ότι η ταινία του Βισκόντι με τον Μαστρογιάννη μου άρεσε πολύ περισσότερο από την πρόσφατη ταινία του Οζόν. Έτσι το καταθέτω και αυτό.
0: Χρήσιμη και αυτή η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάποιος τώρα στο ακροατήριο να αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Ποιο από τα δύο.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο δικό
1: σας? Ο ηθοποιός εξαιρετικός και γενικά η ατμόσφαιρα, αλλά ο σκηνοθέτης έκανε 2-3 παρεμβάσεις στο έργο που δεν θα ήθελα να είχαν γίνει.
0: Τι ωραία που το λέτε, δεν θα ήθελα. Αν παίρνωσε από το χέρι σας δηλαδή, θα ήσασταν αρνητικοί. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ήμουνα πάντα στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή στη δικτατορία έλειπα στο εξωτερικό περίπου για 7 χρόνια. Η μητέρα μου, όταν έγινε το Πολυτεχνείο και της τηλεφώνησε μια φίλη μου και τη ρώταγε πού είμαι, της είπε: «Μα τι ντροπή να λείπει τώρα, τώρα έπρεπε να είναι στην Πατησίων».
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ναι, ανατριχιαστικό. Σας είπα γι' αυτό το λακέτι της Λακωνίας, το ανατριχιαστικό στοιχείο και νωρίτερα με τη γιαγιά. Ναι, και όμως εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό που είπε η μαμά μου. Αλλά τέλος πάντων, και εγώ από την Αμερική κάτι έκανα. Προσπάθησα να μεταφέρω την κασέτα με τον ήχο των τάγκς και τη μετέφερα λαθρέα και τη μετέδωσα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη από το ραδιοφωνικό σταθμό. Κάτι προσπαθούσα να κάνω κι εγώ από εκεί. Αλλά ήμουνα στο περιθώριο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
0: Ηθελημένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί ήμουνα σε αυτό το δρόμο της ενασχόλησης με τα γράμματα.
0: Αυτό φαντάζομαι ήταν το δικό σας ζητούμενο. Μετανιώσατε κάποια στιγμή για κάτι, ότι μπορεί να χάσατε χρόνο γιατί ήσασταν χωμένοι στα βιβλία, ή να χάσατε κάτι από τη ζωή?
1: Τώρα θα μπορούσα να πω ότι ασχολήθηκα κυρίως από το 92 και μετά με τα βιβλία των άλλων, και αυτό μου στέρισε τη χαρά να κάνω μερικές ακόμα μεταφράσεις που ήταν και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν απαλλαγώ από την καθημερινότητα της επιχείρησης με την οποία ασχολούμαι, θα αφοσιωθώ στη μετάφραση.
0: Πώς γίνεται μια διανοούμενη γυναίκα να είναι και επιχειρηματίας και να είναι και μητέρα ταυτόχρονα και να είναι και γιαγιά? Έχω καταλάβει ότι το να είναι κάποια γυναίκα γιαγιά είναι ρόλος πολύ σημαντικός.
1: Είναι ό,τι πιο ανώτερο μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Καλά, αγαπάς το παιδί, αλλά το δυο φορές παιδί είναι κάτι άλλο.
0: Ισχύει.
1: Είναι σχεδόν ερωτικό.
0: Ίσως γι' αυτό οι περισσότεροι είναι σαν να αγαπάμε περισσότερο τις γιαγιάδες μας από ότι τις μανάδες μας.
1: Ναι, ναι, με τις μανάδες έχουμε και τις κόντρες.
0: Ναι.
1: Ενώ με τις γιαγιάδες τι κόντρα να έχουμε, υπάρχει απόλυτη σύμπνοια.
0: Ως μητέρα ενός γιου ήταν εύκολη η διαδρομή σας?
1: Ναι, ήταν εξαιρετικά ενάρετο αυτό το παιδί. Και οι αταξίες του ήταν ευλογημένες.
0: Αισθανθήκατε πολύ τυχαίροι.
1: Αυτή η καινούργια τώρα η μικρή, ας πούμε, ξαφνικά μπορεί να μου πει την ώρα που βλέπουμε κάποιο έργο στην τηλεόραση: φίλησέ μου την πατούσα.
0: Σαν να είναι μια μικρή βασίλισσα και απαιτεί
1: ναι,
0: κάτι
1: ακριβώς,
0: από κάποιον. Φαντάζομαι ότι ανταποκρίνεστε αμέσως στο θέλημά της.
1: Φυσικά.

0: Ποια είναι η γνώμη σας για τη σχέση των πολύ νέων ανθρώπων με το βιβλίο σήμερα? Ας πούμε η μικρή Τζούλια διαβάζει.
1: Για να διαβάσει ακόμα δεν μπορεί, γιατί είναι 6 χρονών. Τώρα πήγε πρώτη δημοτικού. Αλλά
0: όταν λέω διαβάζει, εννοώ πιάνει χαρτί στα χέρια της. Ναι, καλά, και λόγω τώρα της σχέσης.
1: Οι γονείς της
0: σας
1: διαβάζουν το βράδυ πριν κοιμηθεί και έτσι πιάνει συνέχεια τα βιβλία και τα κοιτάζει σαν χρηματοκιβώτια που θέλει να τα ανοίξει, να τα σπάσει επιτέλους και να μπορέσει να διαβάσει μόνη της. Θα περιμένω μερικά χρόνια για να δω τα αποτελέσματα.
0: Είστε μέρος μιας δυναστείας. Σκέφτομαι τώρα ο πατέρας, εσείς, ο γιος σας. Έχετε πολύ στενή σχέση με τον κόσμο των γραμμάτων. Έχετε πολύ στενή σχέση με το κεφάλαιο του βιβλίου, με την αγορά του βιβλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ακολουθήσει και η μικρή Τζούλια, ποιος ξέρει. Γίνατε πλούσια από αυτή τη δουλειά?
1: Πλούσια όχι. Έγινα φτωχή.
0: Χάσατε χρήματα?
1: Ναι.
0: Γιατί επενδύσατε ίσως σε κάτι που δεν σας βγήκε?
1: Όχι, λόγω όλης αυτής της λόξας, με την τελειότητα, με την μορφή, με το καλό χαρτί, με το έτσι, με το αλλιώς, σε χρόνους δύσκολους.
0: Για αισθητικούς λόγους δηλαδή.
1: Πες το και έτσι.
0: Πώς να το πω αλλιώς.
1: Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ο Σταύρος, ο γιος μας δηλαδή, που μεγάλωσε σε ένα σπίτι με 10.000 βιβλία, με μια βιβλιοθήκη απίστευτη, την ωραιότερη που μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος, γιατί ο Βασίλης παράγγελνε συνέχεια βιβλία από το εξωτερικό, και που αυτή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, και όχι μόνο περιλαμβάνεται στον καινούριο χώρο, αλλά διατίθεται και στον καινούριο χώρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αποκτήσει τα βιβλία της.
0: Μπορεί να τα αγοράσει,
1: να τα αγοράσει. Να τα αγοράσει. Αυτός λοιπόν ο Σταύρος που μεγάλωσε σε αυτό το χώρο, μέχρι τα 12-13 διάβαζε πολύ. Και μάλιστα διάβαζε και βιβλία του Ροδακιού. Και είχε κριτήριο, ωραίο. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Περικλή Μπούτου, παρατηρητή στην Κροατία, και μας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ότι ο ρυθμός είναι πολύ καλός κτλ. Μετά διάβαζε κρυφά. Και εμείς δεν τον πιάσαμε ποτέ. Αλλά ποια ήταν η έκπληξή μας όταν έγινε δημοσιογράφος και αρχίσαμε να διαβάζουμε τα υπέροχα αυτά κείμενά του. Ενώ δεν ξέραμε ότι ήξερε τόσο καλά να γράφει. Διότι ο άνθρωπος γράφει πολύ καλά.
0: Και πού το αποδώσατε αυτό, γιατί είχε μια κρυφή ζωή?
1: Φαίνεται ότι πότισε. Ότι από τη συνύπαρξη με τα βιβλία, ότι ποτίστηκε και ο ίδιος.
0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Λοιπόν.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που διαβάζουν? Έχετε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα? Γιατί κάποιοι διαβάζουν και κάποιοι όχι?
1: Οι άνθρωποι που διαβάζουν είναι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη, που είναι φιλάνθρωποι, που αγαπούν τη φύση.
0: Εννοείται την παγκόσμια ειρήνη ή την εσωτερική ειρήνη?
1: Την παγκόσμια και την εσωτερική. Γιατί η παγκόσμια προϋποθέτει την εσωτερική. Από πολλές εσωτερικές ειρήνες μπορεί να προκύψει η παγκόσμια. Λέω.
0: Αυτοί λέτε πως είναι κυρίως οι αναγνώστες? Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι που είναι στραμμένοι προς το φως, τα ηλιοτρόπια.
0: Τους αγαπάτε τόσο πολύ τους αναγνώστες?
1: Πάρα πολύ τους αγαπάω. Γιατί και εγώ κυρίως είμαι αναγνώστρη, αυτό είμαι.
0: Παραμένετε ακόμη και σήμερα? Τι διαβάσατε την τελευταία εβδομάδα?
1: Την τελευταία εβδομάδα διάβασα το βιβλίο που διορθώνω.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι «Τα φυτά στη μυθολογία», ενός αρχαιολόγου, του Στέλιου Δασκαλάκη, που είναι μία συλλογή των στοιχείων που υπάρχουν για τα φυτά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, και είναι συναρπαστικό.
0: Και αν κάποιος ακούγοντας τον τίτλο πει «Τι με ενδιαφέρουν τα φυτά σε εκείνη την εποχή», τι θα του πείτε?
1: Θα του πω να διαβάσει λίγες σελίδες από το βιβλίο και να κολλήσει.
0: Α, είναι τόσο ωραίο. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί? Κάνετε αυτές τις πολλές διαδρομές? Φαντάζομαι πεζή πάντα, άντε με ένα ταξί.
1: Η συνέχεια αυτού του δρόμου που σας περιέγραψα όλες αυτές τις ώρες είναι να πάμε μπροστά, άντε να προχωρήσουμε κι άλλο. Και θα ήθελα να βγάλω καμιά 40-50 βιβλία ακόμα πριν ολοκληρώσω τη θητεία μου.
0: Μέχρι τώρα πώς έχετε, 350?
1: Ναι, προς τα 400 πάμε.
0: Αυξάνεται ο αριθμός.
1: Γιατί μετράνε και κάποια προηγούμενα.
0: Ναι. Το ιδανικό ποιο θα ήταν, ποιος αριθμός?
1: Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός. Το ιδανικό θα ήταν να είναι όλα σε γειτονικά επίπεδα.
0: Δηλαδή?
1: Να είναι όλα ενός επίπεδου που να με κάνουν περήφανη.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο σας που δεν σας κάνει περήφανη?
1: Όχι, αλλά λέω να είναι όλα έτσι.
0: Μα πάντα δεν εξαρτάται από εσάς αυτό? Δεν έχετε εσείς τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο?
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ, δηλαδή να είναι πάντα έτσι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανη, για τα βιβλία?
1: Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος που ήταν φίλος μου, όταν γεννήθηκε ο Σταύρος, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Άκουσε παιδάκι μου, τώρα εσύ νομίζεις ότι έχεις κάνει πιο σπουδαία πράγματα και βεβαίως ότι ίσως θα κάνεις και πιο σπουδαία πράγματα. Αλλά εγώ έχω να σου πω το εξής, ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχεις κάνει είναι αυτό, το παιδί δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι το παιδί είναι το πιο σπουδαίο και φυσικά μετά τα βιβλία. Δεν είναι και λίγα, είναι πολλά».
0: Ναι, σίγουρα. Ένα παιδί από μόνο του δεν είναι όμως πάλι ένα βιβλίο. Ένα ξεχωριστό βιβλίο που το γράφει καθένας μόνος του.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το βιβλίο είναι ένα παιδί, έτσι και το παιδί οπωσδήποτε είναι ένα βιβλίο.
0: Το σημαντικότερο βιβλίο που είπατε ότι θα προτείνατε σε κάποιον να διαβάσει οπωσδήποτε είναι «Οι μεγάλες προσδοκίες» του Ντίκενς. Αν θέλουμε να του προτείνετε ένα ελληνικό βιβλίο, ποιο θα είναι αυτό?
1: Ένα ελληνικό βιβλίο?
0: Ναι.
1: «Το τέλος της μικρής μας πόλης» του Δημήτρη Χατζή. Είναι και ένα από τα βιβλία του Ροδακιού, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαλέξω ένα δικό μου βιβλίο. Έτσι λέει η δεοντολογία.
0: Γιατί πρέπει να το διαβάσει κάποιος?
1: Για να γίνει άνθρωπος.
0: Έτσι εύκολα γίνεται κανείς άνθρωπος με ένα βιβλίο?
1: Όχι με ένα βιβλίο. Αλλά θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Γιατί η συγκίνηση πάντα διαρκεί. Και τα βιβλία που δημιουργούν συγκίνηση προσθέτουν αιωνιότητα στον άνθρωπο.
0: Παρατήρησα πως σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας δεν κάνατε κανένα παράπονο. Και κυρίως δεν κάνατε κανένα παράπονο για την πολιτεία. Συνηθίζεται οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι που απευθύνεται στο ευρύ κοινό να λένε κάτι για την πολιτεία. Την αφήνετε στην άκρη? Θεωρείτε ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο ή είναι δική σας δουλειά?
1: Δεν θα έλεγα ότι κάνει σωστά τη δουλειά της σε σχέση με το βιβλίο. Θα έλεγα, μπορεί και να έλεγα, ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα σε σχέση με το βιβλίο. Αν συγκρίνει κανείς τα πόσα κάνει για το θέατρο με τα όσα κάνει για το βιβλίο, είναι συντριπτική. Ας πούμε, στην Ιταλία έδωσαν τελευταία 4 εκατομμύρια ευρώ για να ιδρυθούν και να ενισχυθούν ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Έχει υπάρξει ποτέ τέτοια κίνηση στην Ελλάδα?
0: Ποτέ. Ανήκετε σε εκείνους που λένε πως τα βιβλία πρέπει να στοιχίζουν λιγότερο, να είναι ο ΦΠΑ χαμηλότερος, έτσι ώστε να...
1: Ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος στο βιβλίο, είναι 6%. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκδοτική διαδικασία, ότι στα διάφορα στάδια της παραγωγής ο ΦΠΑ είναι 24%, και έτσι όταν αγοράζεις χαρτί πληρώνεις ΦΠΑ 24%. Αυτό είναι η αδικία, αυτό το gap, αυτό το χάσμα το τεράστιο ανάμεσα στο ΦΠΑ της πώλησης του βιβλίου και στο ΦΠΑ της παραγωγής του.
0: Υπάγεστε στο Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Τι εννοείται αν υπάγω?
0: Όχι εσείς προσωπικά. Οι εκδότες των βιβλίων,
1: ναι,
0: αν ανήκετε σε αυτό το Υπουργείο, ναι, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Ανήκουμε, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάθε τόσο μπορεί και να έχετε μια επικοινωνία με τον Υπουργό, με την Υπουργό Πολιτισμού, και να διεκδικείτε κάτι και αυτό το κάτι?
1: Μέσω των συλλόγων, αλλά εγώ δεν είμαι πολύ μπροστά σε αυτό. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα προβλήματα του κλάδου ή να συνδικαλιστώ κτλ.
0: Παρ' όλα αυτά παρατηρείτε όμως την εξέλιξη του βιβλίου?
1: Μα αλίμονο, είμαι μέσα στη Σόλωνος, η οδός Σόλωνος που είναι η μέκα του βιβλίου και ήτανε. Είναι το σχολείο που έχω μάθει τα πάντα.
0: Αληθεύει ότι πολλοί εκδοτικοί και πια ποντάρουν ή επιβάλλουν στους συγγραφείς τους να γράφουν περισσότερα, να είναι μεγαλύτερο το βιβλίο, γιατί το κοινό ζητά περισσότερες σελίδες για να δικαιολογείται η ακριβή τιμή του?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Γιατί εσείς κάνατε μικρά βιβλία?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ δηλαδή να πω σε συγγραφέα: προσπάθησε να το κάνεις μεγαλύτερο.
0: Εσείς δεν θα το λέγατε με τίποτε. Συνομιλείτε με τους συναδέλφους σας?
1: Ναι, αρκετά.
0: Και ποια είναι η αντίληψη που έχετε για τον κόσμο αυτή την εποχή? Εννοώ για τον κόσμο που αγοράζει, που διαβάζει. Είστε όλοι μαζί αισιόδοξοι για το μέλλον του βιβλίου, όπως είστε εσείς προσωπικά?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλλον οι άλλοι είναι πιο απεσιόδοξοι από μένα.
0: Τι φοβούνται?
1: Καταρχήν βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία και δεν έχει ο κόσμος λεφτά για να αγοράσει φυσικά όλα αυτά τα βιβλία. Βγαίνουν εξαιρετικά βιβλία. Εξαιρετικά βιβλία. Ό,τι βγαίνει στο εξωτερικό μεταφράζεται αμέσως κλπ. Για να είσαι ενήμερος, θα έπρεπε να είσαι τη μισή σου ζωή να διαβάζεις. Που αυτό κανένας δεν το μπορεί. Είναι ζήτημα αν μπορούν να διαβάσουν 20-30 βιβλία, 40, 50 βιβλία το χρόνο. Εκτός από τους πολύ φανατικούς. Όχι, νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Ίσως γιατί ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από μένα και τα αντιμετωπίσουν λιγότερο ουτοπικά. Εγώ είμαι μες στη σφαίρα της ουτοπίας.
0: Φτάσατε όμως έτσι ουτοπικά μέχρι εδώ.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Ναι. Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα φτάνατε μέχρι εδώ με την ίδια πεποίθηση?
1: Εδώ υπησέρχεται η έννοια του θαύματος. Πολλά, απειρά ρυθμά, μικρά και μεγάλα θαύματα.
0: Ανάβετε κεριά για τα θαύματα που σας συμβαίνουν?
1: Όχι.
0: Άρα δεν πιστεύετε στο Θεό, να πω, ή δεν πηγαίνετε στην εκκλησία?
1: Στην εκκλησία πηγαίνω όταν πρέπει. Όταν υπάρχει κάποιος λόγος για να πάω στην εκκλησία. Παλιότερα πήγαινα περισσότερο συμμετέχοντας σε αυτές τις υπέροχες αισθητικές εκδηλώσεις που ήταν ο Επιτάφιος, για παράδειγμα, στην Αγία Ειρήνη, όταν υπήρχε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Όλα αυτά που ήταν ένας ψάλτης εξαιρετικός και η χοροδία του ήταν αντίστοιχη με μια μεγάλη μουσική εμπειρία. Το να ακούσεις τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής ήταν μια μεγάλη αισθητική εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που να λειτουργεί σαν θεία πρόνοια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά όχι ότι έχει τη μορφή αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
0: Μπορεί ένα βιβλίο να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή έστω να του αλλάξει τη ζωή?
1: Αυτό το σκύρτημα που νιώθει κανείς, η συγκίνηση και η ταραχή που νιώθει διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας μια ταινία ή ακούγοντας μια μουσική, αυτό είναι ίδιο με μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής, που είναι ο έρωτας. Και εκεί πέρα υπάρχει και ανταπόκριση. Το βιβλίο σου τα δίνει όλα.
0: Η αλήθεια είναι
1: υπάρχει
0: αυτή.
1: Υπάρχει αμοιβαιότητα.
0: Και στην πραγματικότητα πολύ φτηνά. Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στην Αθήνα?
1: Η Αθήνα.
0: Όσο και αν αλλάζει.
1: Να ήταν λίγο πιο καθαρή, δηλαδή πολύ πιο καθαρή, γιατί έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της μη καθαριότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αχ, κι εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου «Το Ροδακιό». Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβολος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι τεράστιες καταστροφές που έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι και αυτήν την ώρα θυμίζει λίμνη, βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης το απόγευμα, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Αθανασάκη, αντιδημάρχων, εκπροσώπων φορέων αλλά και παραγωγών. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο κ. Αθανασάκης, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Ανέφερε ότι αύριο θα είναι παρόν στη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα φτάσει στο νησί. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, τόνισε πως οι καταστροφές, κυρίως στη νότια πλευρά του Δήμου, είναι μεγάλες, επισημενώντας ότι αύριο θα ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, τα μηχανήματα έργου προσπάθησαν και σήμερα να απελευθερώσουν δρόμους από φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία όπου αυτό ήταν δυνατό. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού. Σήμερα ενεργοποιήθηκε ωστόσο η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις πληγήσεις περιοχές. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, ζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Ιράν, το γραφείο του Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν ανακοίνωσε σήμερα την παρέτηση του Υπουργού Πετρελαίου την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μετά την παρέτηση, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν διορίστηκε Υπηρεσιακός Υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι διαρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης λιμάνι Μούχα της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν σήμερα ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Σε επιχείρηση ανακατάληψης των εδαφών που ελέγχουν οι Χούθοι στην Ιεμένη, προχωράει η κυβέρνηση της χώρας μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπολείπου της ποινής τους κατοίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση. Από αυτούς εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απατές. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθησαν στη Βέρεια δύο γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους άνω των 30 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Επίσης συνελήφθησαν δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας αγόρασε μικρό ποσότητα κοκαίνης, την οποία προμήθευσε στη συνέχεια τον άλλο συλληφθέντα. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα, ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Αναστάτωση προκάλεσε πτώση οβάδων από μπαλκόνι το απόγευμα σε έναν από τους πλέον πολυσύχνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τη Λεωφόρο Νίκης. Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας την ώρα που πολλοί πεζοί απολαμβάνουν τη βόλτα τους και δεκάδες οχήματα διέρχονται στην παραλιακή λεωφόρο. Τροχονόμοι απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68. Το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι έντασης έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, στο σκέλος της πολιτικοστρατικής ιστορίας, σειρά έχει η παρουσίαση της άλλης υπερδύναμης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή της Γαλλίας. Για τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραμπελιά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στον 19ο αιώνα, πρέπει προηγουμένως να δούμε το μεγάλο γεγονός στο τέλος του 18ου αιώνα, που είναι καθοριστικό για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, για την Ήπειρο. Γενικότερα, ορίστε παρακαλώ.
3: Ναι,
2: τι προηγείται
3: άλλος...
2: της Γαλλικής Επαναστάσεως όμως, να πούμε και δύο κουβέντες.
3: Ναι. Κοιτάξτε, προηγείται αυτό που θα λέγαμε διαφωτισμός, που ξεκινάει ουσιαστικά από το 17ο αιώνα και κορυφώνεται στον 18ο, που προετοιμάζει τα πνεύματα ουσιαστικά για την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η Γαλλική Επανάσταση. Ο Χομπσμπάουμ πολύ σωστά έχει μιλήσει για το διευρυμένο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι το 1914. Πιστεύω ότι είναι σωστό, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περίοδου πράγματι υποχρεώνουν να ξεκινήσει κανείς από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ή κατέκτησε ή έβαλε κάποιους πρώτους θεσμούς η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του.
2: Στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά, ναι, θα έρθουν άλλα γεγονότα.
3: Ακριβώς, έρθει... ακριβώς. Από εκεί και μετά αλλάζουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Με το περνάμε... τέλος του πολέμου, ναι, του πρώτου, ναι, μεγάλου.
3: Τελειώνει και η Belle Époque, με την οποία τελειώνει, ας πούμε, η περίοδος, και μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Θα έλεγα ότι τη μεγάλη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης είναι η τεράστια πείχηση που έχει και σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση είναι το μεγάλο ιστορικό γεγονός, γι' αυτό και η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο ουσιαστικά της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Βέβαια, έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, μόνο που η επίδρασή της είναι πολύ μικρότερη στην Ευρώπη. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει την πραγματικότητα της Ευρώπης είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, να πούμε δύο λόγια, ξεκινάει από την αντίδραση. Υπήρχε και μεγάλη οικονομική κρίση, είναι μια περίοδος κρίσεως, και συγκεντρώνονται σε μια συνέλευση των τριών τάξεων, όπως λεγόντουσαν. Η μία είναι η κληρική, η άλλη είναι η ευγενής και η άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και ουσιαστικά η αστική τάξη και τα μικροαστικά στρώματα, οι οποίοι παίρνουν το χαρακτηριστικό τρίτης τάξεως. Εκεί ξεκινάει μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτό που λέμε επανάσταση, με την έννοια ότι το 1789, λίγους μήνες πριν από την περίοδο που μιλάμε, γίνεται η συνέλευση που θα καταλήξει συντακτική, η οποία βάζει τα θεμέλια της συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Στην Αγγλία είχε
4: έχει
3: ήδη
4: προηγηθεί.
3: Ακριβώς. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη για πρώτη φορά εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όσο δηλαδή έχει ο Λουδόβικος στο κεφάλι του στη θέση του. Είναι συνταγματική μονάρχια. Έχουμε το σύνταγμα το οποίο διευρύνει το δικαίωμα της ψήφου σε όσους πληρώνουν φόρο, δεν είναι ακόμα καθολική. Η καθολική θα γίνει με το σύνταγμα του έτους 3, όπως το λένε, του 92-93, που θα κάνει καθολική την ψηφοφορία. Στο πρώτο είναι εκτεταμένοι με την έννοια ότι συμμετέχουν όσοι πληρώνουν φόρο όσο με 3 ημερομίσθια ενός εργάτη. Πάντως πιάνει όλη την αστική και μικροαστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση τώρα, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο, συναντάει την αντίδραση, και αυτό είναι ένας παράγοντας που επιτάχυνε τα γεγονότα πολύ, των μοναρχιών της υπόλοιπης Ευρώπης. Και μάλιστα οι Πρόσοι ξεκινούν μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και άλλοι, και η Ρωσία είναι εναντίον, επίθεσης στην Γαλλία για να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που κηρύσσεται έκπτωτος ο Λουδοβίκος και οδηγείται και στο θάνατο, όπως και η Μαρία Αντουανέτα.
4: Αυτό που λέμε την παλινόρθωση της μοναρχίας και την επαναφορά της καθεστικίας τάξης, που θα λέγαμε με μια έκφραση του παρελθόντος.
3: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη. Οι μονάρχες δεν είναι μονάρχες εθνών, είναι μονάρχες μιας επικράτειας στην οποία κυριαρχούν άσχετα με την εθνική του υπόσταση. Το λέει πολύ καλά ο Καποδίστριας το 1814, όταν είπε ότι η Γαλλική Επανάσταση αυτό που έφερε είναι ότι έπαψαν πια τα κράτη να είναι κράτη ηγεμόνων και έγιναν κράτη εθνών. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως από ένα σημείο και μετά παροξύνεται η σύγκρουση από το 92-93 και με την σύγκρουση προς τα έξω και την εσωτερική σύγκρουση, της προσπάθειας αντεπανάστασης οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα από τους ευγενείς, και περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι η λεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας από το 93 έως το 94 ουσιαστικά, 1,5 χρόνο περίπου, στην οποία καταλύονται σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά δικαιώματα των ευγενών, ένα μεγάλο μέρος των κληρικών, αλλά και ενός τμήματος του ίδιου του επαναστατικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο, πάντα τρώει τα παιδιά της. Είναι κλασικό σήμα αυτό. Δηλαδή ο Νταντών, που ήταν ας πούμε ο επικεφαλής και επικεφαλής της λέσχης των Κορδελιέρων, η οποία ήταν πολύ ριζοσπαστική, θα οδηγηθεί στη Λεμιτόμου από τον Ροβεσπιέρο.
4: Και θα αποδειχθεί και αυτός πιο ριζοσπάστης από τον προηγούμενο.
3: Ναι, και ο Ροβεσπιέρος αυτός με τη σειρά του, όταν θα γίνει το διευθυντήριο το οποίο θα ανατρέψει την τρομοκρατία, θα περάσει και αυτός από το ξηράφι της Λεμιτόμου. Σημασία έχει βέβαια ότι σε όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα σύνολο από θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, δηλαδή η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή μπαίνει η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως κεντρικό ετούμενο της πολιτικής. Έχουμε την εγκαθίδρυση αρχών σε σχέση με την παιδεία κτλ. Τώρα, θα δούμε ότι η επιδείνωση των εξωτερικών συγκρούσεων, που μάλιστα όπως λέει ο Κοραής, θυμίζει λέει ο Κοραής, για να έρθω σε αυτό, αρχικώς ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και ήταν ενάντια πολύ στους Ιακωβίνους, θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μετά, όμως αλλάζει και αρχίζει να συντάσσεται με την Επανάσταση παρά τις διαφωνίες της, από τη στιγμή και πέρα που βλέπει την τεράστια λαϊκή κινητοποίηση που υπάρχει απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Όπως λέει, έλεγαν στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης μάλιστα, ότι γιατί νικούσαν οι Έλληνες τους Πέρσες, διότι είχαν δικαιώματα σε αντίθεση με τους Πέρσες, οι οποίοι ήταν απλοί υπήκοοι. Το συνέκρινε ότι αυτό ήταν που έδωσε τη μεγάλη δυναμική στην
4: εποχή. Δεν υπήρχε η έννοια τότε, ενώ στην εποχή των Περσών, αλλά έβαλε την έννοια ιδιότητας του πολίτη.
3: Του πολίτη,
4: που ήταν πολύ καθοριστική ως νόημα της Γαλλικής Επανάστασης.
3: Και λέει γι' αυτό, επειδή είναι εθελοντές οι Γάλλοι, και εκεί αναδεικνύεται μέσα στη διάρκεια αυτών των πολέμων το άστρο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας ξεκινάει από ένας απλός υπαξιωματικός και σταδιακώς μέσα από τις τεράστιες στρατηγικές και στρατιωτικές του ικανότητες αναδεικνύεται μέχρι το 1798-99 σε πρωταγωνιστή των πολέμων. Και αυτό συνδυάζεται και με μια πολιτική αλλαγή, η οποία πρώτα είναι το διευθυντήριο που έχουν ρίξει το Ρομπεσπιέρο και τους Γιακοβίνους, είναι πιο συντηρητικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά στραμμένο, φορούν μάλιστα και χλαμίδες αρχαιοελληνικές, εξαιρετικά στραμμένο προς την
4: κλασική Ελλάδα.
3: Προς την κλασική Ελλάδα.
4: Γι' αυτό και στέφεται και αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ναπολέον στο τέλος θα καταλήξει αυτοκράτορα.
3: Ναι.
4: Στη θέση του βασιλιά που καρατώμησαν.
3: Ναι. Βέβαια, αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι η Γαλλική Επανάσταση στην ριζοσπαστική της φάση καταργεί την σχέση κράτους-εκκλησίας, οδηγείται στην άρνηση του χριστιανισμού και βάζει το αγνώστο Θεό που έλεγαν οι δικοί μας στον Απόστολο Παύλο, είναι η λατρεία του υπερτά του όντως.
4: Ναι, αλλά έτσι, ένα υποκατάστατο της θρησκείας.
3: Είναι υποκατάστατο της θρησκείας, μόνο που καταργείται η έννοια του κλήρου της καθολικής εκκλησίας. Υπάρχει κάτι εδώ που έχει να κάνει με την έντονη αντιπαράθεση την οποία έχει ο διαφωτισμός, ειδικά ο γαλλικός,
4: με τον κλήρο,
3: που επιπλέον, επειδή δεν δεχότανε την εθνική διάσταση, αναφερόταν στον Πάπα και στην ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρείτο ότι είναι δύναμη αντεθνική. Με αυτή την έννοια η όξυνση εδράζεται και σε αυτή την πραγματικότητα.
4: Διότι είπαμε ότι η Επανάσταση έχει ως επίκεντρο το έθνος, τη διαμόρφωση. Βεβαίως. Του έθνους.
3: Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Ότι το κεντρικό είναι το έθνος και άρα οι ζωτικές δυνάμεις του έθνους, που είναι ο λαός, ο οποίος κυριαρχεί, και πάνω σε αυτό επιπλέει ο Ναπολέον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με σημαντικές γνώσεις και μόρφωση. Ο Ναπολέον δεν ήταν ένας άξεστος στρατιωτικός. Είχε ένα σημαντικό μορφωτικό επίπεδο και είχε και βέβαια καταπληκτική δυνατότητα να ενσωματώνει γνώσεις και οτιδήποτε συναντούσε.
4: Ευρύτερης μορφώσεως.
3: Ήταν ευρύτερης μορφώσεως, βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στάση των Ελλήνων, δεν ξέρω αν θα θέλατε, δηλαδή του Ρήγα Φεραίου, του Ρήγα Βαλαισθηνή και του Κοραή απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση.
4: Φυσικά, βέβαια,
3: και φτάνουμε μέχρι τον Κολοκοτρώνη ουσιαστικά.
4: Ναι. Για να κάνουμε τη σύνδεση.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει να αντιλαμβανόμαστε πώς τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη συνδέονται άρρηκτα με την εξέλιξη του δικού μας περιβάλλοντος. Να πω έτσι, γιατί μετά θα φτιάξει το κράτος. Προς το παρόν είμαστε στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά στο κομμάτι που αποτελεί το ελληνικό τμήμα.
3: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι μέχρι το 1793, όταν υπήρχε πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος, ήταν ο πόλεμος των τριών Ιμπερίων, δηλαδή της Ρωσίας και της Αυστρίας εναντίον των Οθωμανών, που είχε βάλει ως στόχο, έτσι και με τη Μεγάλη Εκατερίνη, τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και παίρνει όλο και πιο ριζοσπαστική μορφή, ατονεί, πρώτα αποσύρεται η Αυστρία, ακολουθεί η Ρωσία, και οι Έλληνες που μέχρι τότε προσέβλεπαν στη Ρωσία αποκλειστικά αρχίζουν να μετακινούνται, τότε γίνεται μια μετακίνηση προς τη γαλλική πολιτική, δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν τον Ναπολέοντα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Ρήγα, ο οποίος έζησε δύο χρονικές περιόδους στη Βιέννη, την πρώτη το 1791 είναι κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες και ο Κοραής ο ίδιος φιλορώσοι θα λέγαμε, μάλλον υποστήριζαν τη Ρωσία ως αντίπαλο των Οθωμανών. Στη δεύτερη περίοδο, το 1796-1797, που είναι η κατεξοχήν περίοδος του, έτσι, που κάνει τη χάρτα, που είναι το σύνταγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιγραφή με μερικές παραλλαγές του γαλλικού συντάγματος, κάνει το θούριο, φτιάχνει και προσπαθεί να απευθυνθεί στον Ναπολέοντα, του στέλνει επιστολές. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους προσπαθεί να επικοινωνήσει, έτσι υπάρχουν και μερικοί Γάλλοι πρόξενοι με τους οποίους έχει στενή επαφή, ο Γκοντέν ας πούμε, και προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που η Γαλλία, έχοντας καταλάβει
4: τη Βενετία,
3: τη Βενετία καταλαμβάνει τα Επτάνησα
4: και να τον οδηγήσει να έρθει ακριβώς, και προς το Οθωμανική Αυτοκρατορία.
3: Ακριβώς. Ναι. Έτσι, όλη η προσπάθεια των Ελλήνων, οι οποίοι είναι κοντά στον Ναπολέοντα, όπως οι αδερφοί Στεφανόπουλοι, οι οποίοι ήταν στενοί οικογενειακοί φίλοι του Ναπολέοντα, είχαν πάει στην Κορσική. Όπως είχαν πάει ένα κομμάτι έτσι των Μανιατών στην Κορσική. Την... Γι' αυτό πολλοί λένε ότι και ο Ναπολέοντα.
4: Έχει αυτό μια ρίζα ελληνική. Αυτά όλα συμβαίνουν όταν καταλαμβάνεται η Πελοπόννησος από τους Οθωμανούς κάποιους αιώνες πιο πριν. Ναι, ναι. Μεταναστεύουν όλοι, φεύγουν από τη Μάνη στην Κορσική. Σωστά.
3: Στην Κορσική. Οι Στεφανόπουλοι λοιπόν. Βεβαίως.
4: Ναι.
3: Ακόμη και σήμερα.
4: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Έτσι. Οι αδερφοί Στεφανόπουλοι λοιπόν, σταλμένοι από τον Ναπολέοντα να διερευνήσουν την πιθανότητα μιας επανάστασης και κατάληψης της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ο στόχος, προσπαθούν να πείσουν τον Ναπολέοντα να μην πάει προς την Αίγυπτο, διότι τότε γίνεται η εκστρατεία στην Αίγυπτο από τον Ναπολέοντα, αλλά ότι είναι σημαντικότερο να έρθει στην Πελοπόννησο. Και αυτός και άλλοι Γάλλοι και Έλληνες προσπαθούν να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ο Ναπολέον στα απομνημονεύματά του από την Αγία Ελένη, λέει ότι όταν είχα φτάσει, λέει, στην Αδριατική, σκέφτηκα ένα βασίλειο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως, λέει, θα έπρεπε να το είχα προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ήταν τα πράγματα, πράγματι πεζόντουσαν. Απλά επέλεξαν την Αίγυπτο, διότι έτσι έκοβαν το δρόμο της Αγγλίας προς τις Ινδίες. Άρα η επιλογή ήταν η Αίγυπτος και εξάλλου εκεί θα είναι και η μεγάλη ήττα, η ναυτική, η οποία από τους Άγγλους, από τον Έλσονα, η οποία θα τσακίσει τα όνειρα μιας επέκτασης της Γαλλίας προς την Ανατολή και επομένως και οποιασδήποτε ελληνικής συνέχειας. Βεβαίως ο Κοραής, για να έρθουμε στον άλλο μεγάλο έτσι, Έλληνα της εποχής, λέει, να σας διαβάσω λίγο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. «Φόβος μέγας δια την αύριον», το 1792. «Ο λαός ευρίσκεται εις μεγάλην ταραχήν. Φοβερίζουσα και από αυτά στας επαρχίας να έλθω συν άλλοι ψωρομανόλιδες», λέει την ακραία πτέρυγα, «να μας λαιλατήσουν ή και να μας φάξωσει. Όσον ατιμάζουσι τον βασιλέα ή συγχωρούσι το να ατιμάζεται, τόσο τον κάμνουσι αγαπητών εις όλους». Αυτό είναι η αρχική στάση έτσι του Κοραή.

0: έφθασε νοφίλη τώρα. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλή ανενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά ενέθνος Γρεκογάλλοι. Έτσι, αυτό είναι το σάλπισμα πολεμιστήριων. Εξάλλου υπάρχουν πάνω από 1.000-1.500 Έλληνες, ιδιαίτερα πάρα πολλοί Σαμιώτες.
1: Στην εκστρατεία του Ναπολέοντα.
0: Του Ναπολέοντα, έτσι, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι παράδοξο από πρώτη όψη, αλλά λογικό. Δηλαδή, όσο η Γαλλική Επανάσταση είναι στην πιο ακραία της φάση στο εσωτερικό της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλη διάχυση έξω. Όταν εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς που είναι συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, όπως το διεκδικεί και ο Ναπολέον, και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων όλης της Ευρώπης θα γίνουν γαλλικές πόλεις επί Ναπολέοντα και η Βενετία. Και γράφει λοιπόν τότε: «Κατ' ουδέν ανθρώπων δεν συμφέρουν πλέον εις ημάς οι Ρώσοι. Πριν των μεγάλων νικών του Ναπολέοντος, τους επροτιμήσαμεν από τους Τούρκους, ως από δύο κακά των μικρότερων, ως έθνος από τους Τούρκους πλέον φωτισμένων, και η εκλογή θα ήταν ο φρόνιμος. Αλλά τώρα ήθελαμε νήσε παντάπα συνανόητη αν τους προτιμήσαμεν από τους Γάλλους». Δηλαδή γίνεται η στροφή ενός τμήματος, έτσι, των Ελλήνων
1: της διανόησης,
0: ναι, και επαναστατών όπως ο Ρήγας, γίνεται η στροφή προς τη Γαλλία και στα ιδεώδη πια της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Η οποία είναι η κινητήριος δύναμη, βάζει προς την εξέλιξη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό θα επηρεάσει φυσικά τον ελλαδικό χώρο, οι ιδέες θα μεταλαμπαδεύσουν
0: ακριβώς,
1: μέσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε διανόηση, δηλαδή στους λογίους της εποχής, που η Γαλλική Επανάσταση, εξάλλου λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα, ότι εμείς, λέει, ανοίξαμε τα μάτια μας από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν το λένε μόνο οι λόγοι, διότι ο Κολοκοτρώνης είχε έρθει σε επαφή με τους Γάλλους και είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα, όταν οι Γάλλοι το 1808-1809 είχαν καταλάβει τα Επτάνησα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τους διώξανε, ξανάρθαν για δεύτερη φορά. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Ναπολέοντα για να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο.
1: Για να μας αναλάβει και εμάς ο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Καραμπελιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Είμαστε στην αρχή της εξιστόρησης της πολιτικοστρατηγικής ιστορίας της Γαλλίας.
0: Ναι, αν τη συνεχίσουμε έτσι θα πάμε.
1: Αυτά όμως είναι αναγκαία προκειμένου να οικοδομήσετε την αφήγηση.
0: Ακριβώς.
1: Για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε ξαφνικά.
0: Εννοείται.
1: Να μπορούμε τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε μια μεγάλη περίοδο. Λοιπόν, διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεράστιες καταστροφές έχει υποστεί το σύνολο των καλλιεργειών στο οροπέδιο Λασιθίου, που μέχρι και αυτήν την ώρα θυμίζει λίμνη. Μετά από σύσκεψη το απόγευμα στον Δήμο, ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Στα Χανιά έχουν υποστεί ζημιές αγροτικοί δρόμοι, με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Και ο καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Την ιστορία της Γαλλίας παραθέτουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Αφηγητής ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα και από τους.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που προσπαθούν και οι οπλαρχηγοί πέραν από τους λογίους, πέραν από
1: τους...
0: Οι σουλιώτες
1: το 1802-3, δηλαδή την εποχή που βρίσκονταν σε φοβερή πίεση από τον Αλή Πασά, έστειλαν τον Περεβό, που ήταν συνδεμένο
0: να μεσολαβήσει με τον
1: Βοναπάρτη στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή είναι μία μόνιμη, έτσι όπως ήταν παλιότερα προς τη Ρωσία, αυτή την περίοδο είναι περισσότερο προς τη Γαλλία. Έτσι.
0: Μαζί είπαμε και οι Έλληνες της Διασποράς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ξαναδιαβάσω πάλι τι έλεγε ο Ναπολέον. Η Ελλάδα περιμένει έναν ελευθερωτή. Θα ήταν ένα υπέροχο στεφάνι δόξας. Έτσι τα βλέπε. Θα έγραφε το όνομά του Εσαΐ μαζί με εκείνα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Επαμεινόντα. Πιθανώς δεν βρέθηκα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όταν κατά την εκστρατεία μου στην Ιταλία έφτασα στις ακτές Αδριατικής, έγραψα στο διευθυντήριο πως είχα μπροστά στα μάτια μου το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Εξάλλου η φαντασία και οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα δεν είχαν όρια. Να σας διαβάσω κάτι πάλι από τους Έλληνες. «Μποναπάρτε στην Μάλτα από το Μαρτελάο. Την πήρε με μια σάλτα. Μετά την νίκη των πεζών εις της Γρεκίας των λαών. Στέλνει και γκαρδιώνει πως τον ελευθερώνει. Εβίβα Μποναπάρτε, ας έλθει τον ζητούμεν». Αυτό έτσι αρκετά είπαμε, δηλαδή για να έχουμε μια εικόνα του συνολικού κλίματος εκείνης εποχής που φτάνει και παίζει μεγάλο ρόλο και στην Ελλάδα.
0: Άρα στις πρώτες δεκαετίες λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία είναι η κυριαρχία του Ναπολέοντος Βοναπάρτη.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος φτάνει το 1804, αφού ήταν πρώτα ύπατος, έτσι, γιατί έχουμε αρχικό στο διευθυντήριο, μετά ακολουθεί ένα είδος πραξικοπήματος στην οποία γίνεται η υπατία και γίνεται πρώτος ύπατος ο Ναπολέον, και τέλος φτάνει το 1804 στην αυτοκρατορία, δηλαδή στέφεται αυτοκράτορας και μάλιστα βάζει ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του, ενώ είχε φέρει και τον Πάπα ο οποίος τον έχρισε, το χρήσμα υπήρχε, βάζει το στέμα μόνο στο κεφάλι του, και η Γαλλία είχε κατακτήσει, φανταστείτε, είχε 135 νομούς, 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κατακτημένα εδάφη, και πόλεις όπως η Ρώμη, το Αμβούργο, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ ή η Ραγκούσα έγιναν πρωτεύουσες γαλλικών νομών. Δηλαδή ο Ναπολέον είναι ο πρώτος πριν από τον το Χίτλερ, σε άλλη κατεύθυνση βέβαια, ο οποίος δοκιμάζει...
0: Πολύ μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνουμε τον Βοναπάρτη το Χίτλερ.
1: Δεν υπάρχει
0: καμία σχέση.
1: Η μόνη σύγκριση
0: ως προς τον επεκτατισμό.
1: Ναι, έτσι, είναι η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, διότι το βλέπει έτσι εξάλλου, στις χώρες που καταλαμβάνει εγκαθιδρύει σχετικά αυτόνομες εξουσίες και γι' αυτό έχει συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας διαβάσω λίγο τι έγραφε ο Γκέτε, ο οποίος όταν έφτασε, η Προσία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Έχουμε τις φοβερές μάχες, η μάχη του Αούστερλιτς, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη έξω από τη Βιέννη. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ καταρχάς, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι δύο Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και δεμένοι με το γερμανικό έθνος, και ο Χέγγελ και ο Γκέτε και ο Μπετόβεν, στηρίζουν τον Ναπολέοντα όταν νικάει τους πρίγκιπες των γερμανικών κρατηδίων, διότι τον βλέπουν ως φορέα
0: απελευθέρωσης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση έτσι με άλλου τύπου περιπτώσεις. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ, είδα τον αυτοκράτορα, αυτή την παγκόσμια ψυχή, να διασχίζει έφυπος την πόλη. Έφυπη. Είναι ένα θαυμάσιο συνέστημα να βλέπεις ένα τέτοιο άτομο που εδώ, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική του Γκέτε, καθισμένο πάνω σε ένα άλογο, απλώνεται πάνω από τον κόσμο και τον κυριαρχεί. Ο Γκέτε, του οποίου ήταν θαυμαστής ο Ναπολέον, και το Βέρθερο λένε τον είχε μαζί του πάντα στις εκστρατείες του και τον διάβαζε, Όταν συναντήθηκαν το 1808, καταρχάς τον αποκολούσε ο Γκέτε από κορύφωμα της ανθρώπινης ιστορίας, το 1808 στο συνέδριο της Ερφούρτης, τόσο εντυπωσιάστηκε ο Ναπολέον από το έργο του, που είπε την περίφημη φράση «Μέγας δίτα άνθρωπος εισι» στα αρχαία ελληνικά. Ο Ναπολέον ήξερε αρχαία ελληνικά. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, είναι γραμμένη το 1803, 4, 5, εκδόθηκε το 6. Είναι η ηρωική συμφωνία, είναι γραμμένη για τον Ναπολέοντα. Ίσως η σημαντικότερη συμφωνία του Μπετόβεν. Θέλω να πω την επίδραση, την τεράστια επίδραση που έχει, τη βλέπουμε από την επίδραση που έχει στους Γερμανούς, τους οποίους νικάει τους στρατηγούς τους. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, δημιουργεί το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, κάνει τον Ναπολεόντιο κώδικα, δηλαδή συλλέγει όλους τους νόμους, δημιουργεί εκτός από τον αστικό κώδικα, είναι το Ναπολεόντιο κράτος. Έχω ζήσει στη Γαλλία, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα.
0: Οι δομές του σημερινού κράτους,
1: οι
0: δηλαδή.
1: Δομές, δηλαδή οι νομαρχίες, είναι δημιουργία του Ναπολέοντα. Το νομικό σύστημα, έτσι, είναι όλο Ναπολεόντιο το γαλλικό σύστημα, γι' αυτό εξάλλου οι Γάλλοι του έχουν, άσχετα με το αν τον κριτικάρουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, του έχουν τόση μεγάλη αγάπη, διότι θεμελίωσε το γαλλικό κράτος και το σημερινό. Γι' αυτό λένε ότι ο συγκεντρωτισμός ο γαλλικός είναι Ναπολεόντιος, έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει απλώς εκστρατείες. Στο εσωτερικό κάνει και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τεράστιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
0: Θεσμοθέτησε το κοσμικό κράτος.
1: Ναι, βεβαίως. Παρότι έκανε μια συμφωνία με τον Πάπα ώστε να υπάρχει και αναγνώριση της Εκκλησίας, δηλαδή αλλάζει τη γραμμή που είχαν ο Ρόβεσπιέρος και οι άλλοι, δέχεται σε ένα βαθμό, αλλά είναι αποκομμένο πια, έτσι, και αυτό ολοκληρώνεται από το Ζιλ Φερί το 1870-1880, που ολοκληρωτικά το γαλλικό κράτος δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη θρησκεία. Άρα όλη η περίοδος αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δύναμη της Εκκλησίας, παρότι ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η Καθολική Εκκλησία ήταν ισχυρή, απομειούται σταδιακά σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο. Σας λέω μόνο και μόνο αυτό που έκανε ο Ναπολέοντας, ότι έφερε τον Πάπα και ο οποίος έμεινε άναυδος όταν πήρε ο ίδιος το στέμα και το φόρεσε μόνος του.
0: Για να ενθρονίσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια. Ο Ναπολέοντας τώρα κάνει δύο μεγάλα σφάλματα στρατιωτικά. Το ένα ήταν η εκστρατεία στη Ρωσία, η μεγάλη στρατιά, 600.000 άνθρωποι που πίστευε ότι θα σαρώσει, και εκεί βρήκε το ρωσικό χειμώνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Στις μάχες είχαν συμμετάσχει και ο Καποδίστριας, όχι ως πολεμιστής, αλλά ως μέλος της στρατιάς, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος έχασε και το χέρι του στη μάχη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει σε ένα βαθμό και τη ρωσική πολιτική, διότι ο Αλέξανδρος στην αρχή υποστήριζε τον Ναπολέοντα, γιατί είχαν κάνει και συμμαχία, έτσι, από το 1808 μέχρι το 1812, σύμφωνα με τη συμφωνία του Τιλσίτ, υποστηρίζει τον Ναπολέοντα. Μετά αλλάζει αυτό, και το δεύτερο μεγάλο σφάλμα του, το οποίο μας το έχει δείξει ο Γκόγια τους πίνακές του, είναι
0: ο Ισπανικός
1: πόλεμος. Όπου για πρώτη φορά συναντάει μια τεράστια λαϊκή αντίσταση Αντάρτικου. Οι Ισπανοί, έτσι, αντιστέκονται μέσα από το τεράστιο Αντάρτικο στην Ισπανία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που οδηγούν στην πτώση του. Το 1814, επομένως, εκθρονίζεται για πρώτη φορά και στέλνεται στην Ίσο Έλβα ως εξόριστος, ας πούμε.
0: Σε πρώτη φάση,
1: ήπια. Γίνεται η παλινόρθωση. Έρχεται ο Λουδοβίκος, ο οποίος όμως δεν τα πάει καλά, και πολύ σύντομα έχουμε την επιστροφή του Ναπολέοντα με τη φοβερή πορεία και το κράτος των 100 ημέρων. 100 μέρες κράτησε. Θα σας διαβάσω. 1η Μαρτίου του 1815 αποβιβάζεται στην Υπηρωτική Γαλλία και γράφει η εφημερίδα Le Moniteur. Ο ανθρωπός περιγράφει την πορεία του. Οι διαδοχικοί τίτλοι τους έχουν καταγράψει της εφημερίδας. Ο ανθρωποφάγος βγήκε από τη φωλιά του. Επόμενο. Ο δράκος της Κορσικής μόλις αποβιβάστηκε στον κόλπο Ζουάν. Ο τίγρης έφτασε στον Καπ. Το τέρας διανυκτέρευσε στην Γκρενόμπλ. Ο τύραννος διέσχιζε τη Λιόν. Ο σφετεριστής, βλέπετε πώς πέφτουν οι τόνοι, εντοπίστηκε 60 λεύγες από την πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης προχωρά με γοργά βήματα, αλλά δεν θα εισέλθει ποτέ στο Παρίσι. Ο αυτοκράτορας έφτασε στο Φοντενεμπλό. Η αυτοκρατορική αυτού μεγαλειώτης έκανε χθες την είσοδό της στο παλάτι του κεραμικού.
0: Έχει παραδοθεί η εφημερίδα πλήρως.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι. Και αποδίδει πάρα πολύ.
0: Σε τότε, πρώτη φάση, βέβαια, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε την ελευθερία του τύπου.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Υπήρχε.
0: Υπήρχε. Αλλά υπήρχε. Όσο πλησιάζει ο αυτοκράτορας στην
1: εννοείται.
0: Βάση του, στο Παρίσι.
1: Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και. Ναι. Εντάξει. Τότε όλοι. Τότε γινόταν το συνέδριο της Βιέννης. Όταν έχουμε, δηλαδή, που είναι μαζεμένοι.
0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει άλλη μία φορά το συνέδριο της Βιέννης που μας αφορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς για να κατανοήσουμε ότι συμβαίνει στο τέλος αυτής της περίοδου.
1: Της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο εξεγείρονται ότι επανέρχεται ο μεγάλος ανατροπέας και σχεδιάζουν όλοι από κοινού επίθεση στον Ναπολέον για να τον εξοντώσουν. Όταν λέμε όλοι, είναι 12 κράτη, δηλαδή είναι μία. Είχαν 1 εκατομμύριο και στρατό. Είχαν παραθέσει.
0: Μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Και έτσι στο Βατερλό, τελικώς, παρότι είχε κερδίσει αρκετές μάχες, θα ιτηθεί ο Ναπολέον και οριστικά πια θα φύγει. Ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Εγγλέζοι δεν τον άφησαν και τον έστειλαν στην Αγία Ελένη, όπου και πέθανε. Άρα έτσι κλείνει.
0: Με κακές συνθήκες, βέβαια.
1: Πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές συνθήκες.
0: Ένα νησί ακριβώς στη μέση του Ειρηνικού, του Ατλαντικού ωκεανού, με συγχωρείτε.
1: Σε
0: άθλιες
1: συνθήκες.
0: Όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ σκληρές.
1: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ουσιαστικά πέθανε από αυτό. Έτσι. Έτσι τελειώνει αυτή η περίοδος και μπαίνουμε στην. Έχουμε την παλινόρθωση των Βουρβώνων, τη παλιά, οι οποίοι υποτίθεται πανέρχονται. Είναι ο Λουδοβίκος ο 18ος. Και μετά έχουμε τον Κάρολο τον 10ο.
0: Της παλιάς δυναστείας.
1: Η παλιά δυναστεία. Η οποία κρατάει 15 χρόνια. Από το 1815 έως το 1830. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουμε πάλι μια μορφή συνταγματικής μοναρχίας. Άλλοτε πιο σκληρής, άλλοτε λιγότερο. Πια δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία έχει εξαφανιστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ουσιαστικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, το καθεστώς των Βουρβώνων, το οποίο αξίζει να πούμε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Κάρολος ο 10ος, ο οποίος είναι από το 1820 μέχρι το 1830, είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί, ενώ αρχικώς η Γαλλία ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και η Αγγλία, έτσι τα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Από ένα σημείο και μετά, αρχικώς και η Ρωσία και αρχίζει η στροφή, βλέποντας ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι παιχνιδάκι ούτε κάτι παροδικό, ότι είναι ριζωμένο μετά τις μεγάλες νίκες κιόλας της Ελληνικής Επανάστασης, αρχίζουν να μεταστρέφονται. Οι Γάλλοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Μεχμέτ Άλι και τον Ιμπραήμ, δηλαδή ο Ιμπραήμ έχει Γάλλους αξιωματικούς, δεν λέει ο Σολωμός το Πάγκλου, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Πέλαγο, Μέγα Πολεμά, Βαρύ το Καλυβάκι για το Μεσολόγγι. Οι Γάλλοι λοιπόν, ενώ από τη μία πλευρά στηρίζουν το Μεχμέτ Άλι και θέλουν ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα κυριαρχούν στην Αίγυπτο, πολύ αργότερα θα κυριαρχήσει η Αγγλία, από το 1826 που γίνεται η στροφή των 2 πρώτα δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας που αναγνωρίζουν το εμπόλεμο των Ελλήνων, ακολουθεί και η Γαλλία σχεδόν αμέσως. Εξάλλου και τότε θα έρθει και ο Καποδίστριας, τον οποίο στηρίζουν πολύ οι Γάλλοι, γιατί ξαναγυρνάμε στο συνέδριο της Βιέννης, ο Τσάρος Αλέξανδρος και ο Καποδίστριας κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν τη Γαλλία από διαμελισμό το 1815. Επομένως θεωρούσε, όταν ορίζεται ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, ότι οφείλει πάρα πολλά στον Καποδίστρια και τους Έλληνες και επομένως από το 1827 μέχρι το 1830 που διαρκεί η βασιλεία του Καρόλου έχουμε στήριξη της Γαλλίας. Έρχεται το σώμα, το στρατιωτικό σώμα του στρατηγού Μεζόν από 14.000 άνδρες το 1828 και ξεμπερδεύει με τα υπολείμματα του Ιμπραήμ, ο οποίος ήδη δεν είχε πια μεγάλη δύναμη, όμως παρέμενε στην Πελοπόννησο. Έχουμε μεγάλη οικονομική στήριξη του ελληνικού κράτους από τη Γαλλία. Ουσιαστικά το 1828-1829 ο μισός προϋπολογισμός, αν μπορούσαμε να το πούμε, της Ελλάδας προέρχεται από τη συνδρομή την οικονομική της Γαλλίας, κυρίως, που είναι τα 2/3, και ένα μέρος και των Ρώσων. Επομένως, παίζουν, και επειδή η Αγγλία είναι η περίοδος που όταν πεθαίνει ο Κάνινγκ και ανεβαίνουν η κυβέρνηση των Τόριδων, των συντηρητικών, θέλει να περιορίσει την Ελληνική Επανάσταση, και τότε είναι που λέει το κράτος να φτάνει στην Πελοπόννησο κτλ. Οι Γάλλοι είναι σε άλλη κατεύθυνση και σε αυτούς στηρίζεται εμπολής ο Καποδίστρας, γιατί δεν ήθελε και να ταυτίζεται με τη Ρωσία. Επομένως, παίζει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι έχουμε δεκάδες αξιωματικούς Γάλλους οι οποίοι
0: βρίσκονται
1: στην Ελλάδα στον ελληνικό τακτικό στρατό. Ναι. Έτσι.
0: Είπατε προηγουμένως, κύριε Καραμπελιά, να αποτρέπει τον διαμερισμό της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Διαμερισμό της Γαλλίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και από την πλευρά της Προσίας, δηλαδή. Έτσι θα γινόταν, ναι, αυτό ήταν το σχέδιο. Κυρίως οι Πρόσοι.
1: Κυρίως οι Πρόσοι, οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί. Αυτοί είναι. Έτσι, οι οποίοι είχαν καταλάβει το βορειοανατολικό και το ανατολικό τμήμα της Γαλλίας, είχαν στρατεύματα αυτών των χωρών. Η Αγγλία ήταν εκείνη που χρηματοδοτούσε. Είχε δώσει 6 εκατομμύρια λίρες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.
0: Τον πολιορκητικό στρατό.
1: Ακριβώς. Όχι, οι άλλοι είναι. Η Αγγλία δεν έμπαινε σε
0: ευθεία
1: λογική
0: αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Ναι. Οπότε, υποστήριζε απλώς.
1: Και έτσι λοιπόν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας διέσωσαν τη Γαλλία τότε από διαμελισμό, πράγμα που έκανε στη συνέχεια να υπάρχει μια ευτυχής, έτσι, εξέλιξη για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Όμως η κατάσταση η κοινωνική ήταν απελπιστική. Η εργάσιμη ημέρα ήταν 14 ώρες.
0: Στη Γαλλία πάντα,
1: ναι.
0: Στη Γαλλία.
1: Μισθή 0,2 φράγκα, δηλαδή 20 λεπτά την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία ημέρα ανάπαυσης, όχι μόνο την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο. Άρα η κατάσταση οδηγούσε σε μια τεράστια κοινωνική κρίση και μαζί με άλλα ασφάλματα τα οποία έκανε το καθεστώς των Μπουρβώνων, έχουμε την ανατροπή τους το 1830. Τον Ιούλιο του 1830 είναι η περιβόητη Ιουλιανή Επανάσταση, οι τρεις ένδοξες ημέρες, όπως τις λένε, που είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει τη Γαλλία και από δίπλα το Μικρό Γαβριά, είναι από τα οδοφράγματα του 1830. Δεν είναι από την Επανάσταση έτσι του
0: 1789. Όχι.
1: Τέλος πάντων, ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται μια νέα δυναστεία που ήταν ένας κλάδος της οικογένειας των Βουρβώνων, ο Δούκας Ορλεάνης, οι οποίοι πάντα ήταν, υποτίθεται, πιο προοδευτικοί από τους Βουρμπόνους. Ήταν εκτός εξουσίας και γι' αυτό υπήρχαν και ορλεανιστές. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία. Βέβαια, ο Τσάρος, ο οποίος τα είχε καλά με τους Βουρμπόνους, θεώρησε, ο Νικόλαος, ότι πρόκειται για απειλή στην ευρωπαϊκή ισορροπία και σχεδίαζε μάλιστα να εισβάλλει στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τότε γίνεται ανεξάρτητο κράτος και ο Λεοπόλδος, ο οποίος έγινε βασιλιάς του Βελγίου, ήταν ο πρώτος που είχε επιλεγεί να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, στη θέση του Όθωνα.
1: Ακριβώς,
0: πριν από τον Όθωνα.
1: Ναι, και θα ήταν πολύ καλύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι λοιπόν εκεί και οι Ρώσοι απειλούν.
0: Το λέτε ως γαλλοτραφής?
1: Όχι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι, διότι και με τον Καποδίστρια συνεννοιότανε και δεν έφερε την αντιβασιλεία η οποία διέλυσε, έτσι, γιατί ο Όθωνας ήταν και πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
0: Αυτό ήταν το θέμα, η ηλικία του Όθωνα είναι το κυρίως θέμα.
1: Άρα αυτός είχε ένα επίπεδο ο οποίος έγινε μετά του Βελγίου και τότε η Ρωσία απειλεί ότι θα επέμβει, διότι το Βέλγιο δημιουργείται από απόσπαση και από τμήμα από την Ολλανδία και τα λοιπά. Και γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Αυτή σταματάει τους Ρώσους εκεί, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα έντονα αντιρωσικό σε όλη την Ευρώπη. Ακουγόταν ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι ο Καποδίστριας είναι φιλορώσος, ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία της Ρωσίας και επομένως ξεσπάει ένα λεγόμενο συνταγματικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια, στηριγμένο εμπολής στους Γάλλους. Άρα αυτό παίζει ένα παράδοξο ρόλο η επανάσταση του 1830 στις ελληνικές εξελίξεις. Αλλά αυτά μια άλλη φορά.
0: Ναι. Εμείς έτσι, θα μείνουμε στο ποιες εξελίξεις δημιουργούνται μέσα από αυτό που λέμε την περίοδο της κομμούνας, ας πούμε, και τι άλλο,
1: ναι,
0: τι
1: αυτά
0: σημαίνει. Ακριβώς, ναι. Σιγά σιγά. Ωραία. Αυτά τα δούμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Καραμπελιά. Κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος της παράθεσης της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, της Γαλλίας του 19ου αιώνα, με πλούσιο υλικό το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Καραμπελιάς. Υπενθυμίζω, είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για τη συνέχεια της Κυριακής σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Sky 89,4.
1: Για τα κριτικάκια μας.